0: Κοιτάξτε πώς ένιωθε ποιος. Ηλία. Έφταιγε σε τίποτα. Εάν της έδωνε αυτής της γυναίκας αγάπη, τι θα λάβαινε. Τι θα λάβαινε. Προσπαθούσε αυτή η γυναίκα τι να κάνει. Να κάνει παιδιά για να τον ευχαριστήσει. Κάνει το πρώτο παιδί και τον βάζει και λέει και, ο Θεός είδε την ταπείνωσή μου. Έχω περάσει τόσο άσχημα μαζί του. Μου έδωσε ένα παιδί. Γιατί, για να με αγαπήσει ο άντρας μου. Τίποτα. Κάνει δεύτερο παιδί. Λέει, ο Θεός είδε ότι μισούμε από τον άντρα μου και προσπαθεί να τον κάνει να με αγαπήσει. Τίποτα. Κάνει τρίτο, κάνει τέταρτο, στο τέλος τα παρατάει και δοξολογεί τον Κύριο, λέει, και τον ονόμασε Ιούδα. Στο τέλος πια τα παράτησε. Λέει, ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Αμήν. Και μέσα από τον Ιούδα ήρθε ποιος. Ποιος ήρθε μέσα από τον Ιούδα. Ο Χριστός. Μέσα από τη Λία. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει. Είναι το μάτι του Κυρίου εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Ένα άλλο παράδειγμα και τελευταίο είναι, το φέρω έτσι, είναι η Θάμαρ. Παντρεύεται το γιο του Ιούδα, κακός ο γιος του Ιούδα, πέθανε. Δεν της άφησε παιδί. Λέει στον δεύτερο γιο του ο Ιούδας, τον Αυνάν, πάρ' την τη γυναίκα και κάνε παιδί, ανάστησε παιδί για τον αδερφό σου. Όμως λέει αυτός δεν ήθελε. Γιατί ξέρω ότι αυτό το παιδί δεν θα ήταν δικό του. Δεν ήθελε καμία σχέση με τη Θάμαρ. Παρόλα αυτά, τη δουλειά του ήθελε να την κάνει. Πήγαινε, έκανε έρωτα μαζί της, αλλά παιδί όχι. Πώς το είδε ο Κύριος αυτό. Τον θανάτωσε, λέει. Αμήν. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Αμήν. Εάν υπάρχει περίπτωση να δεις, και θα δούμε παρακάτω πόσο επιρροή έχει να κάνει η σχέση μας με τους σύζυγούς μας, ακόμα και άπιστος αν είναι, πόσο ο Θεός μπορεί να τον αλλάξει και να σωθεί μέσα από την δικιά σου ομολογία, τη δικιά σου στάση. Άρα αυτό που πρέπει να πάρουμε από όλα αυτά είναι ότι αυτό που ζούμε, αδερφοί, εδώ πέρα είναι πνευματικό. Αμήν. Και εμείς δεν είμαστε σε παρένθεση φυσιολογική. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να το ξαναπώ. Δεν είμαστε φυσιολογικοί. Είμαστε υπερφυσικοί. Το καταλαβαίνουμε. Ο Θεός μας είναι Θεός που είναι υπερφυσικών πραγμάτων. Και εμείς δεν είμαστε φυσιολογικοί, είμαστε ανθρώποι υπερφυσικών. Δεν είμαστε γήινοι, είμαστε εξωγήινοι. Να το πω έτσι. Ανήκουμε στη σφαίρα του Κυρίου. Περιμένουμε την πατρίδα μας που είναι πια η Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Και ο Κύριος περιμένει να κάνουμε πράγματα που είναι υπερφυσικά για άλλους ανθρώπους. Αμήν, αδερφοί. Και αυτό ανταποκρίνεται, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, φαίνεται μέσα από την αγάπη μας που έχουμε για τον Κύριό μας, τον Υφείο μας. Παίρνεις αγάπη, γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην προσευχή, αυτό που είπε η αδερφή μας. Αμήν. Παίρνεις αγάπη, τι κάνεις. Δίνεις αγάπη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας, Πατέρα Άγιε. Εσύ είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος, Κύριε, και πάνω σε αυτό τον λίθο, Κύριε, κτίζεις την εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά που μας διδάσκεις, Κύριε, είναι θεμελιώδες, Κύριε, πράγματα, Κύριε, που πρέπει να κτίσουμε, Κύριε, πάνω σε αυτά, Πατέρα Άγιε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, όχι τα φυσικά, Κύριε, αλλά να κατανοήσουμε τα επουράνια, Κύριε, τα υπερφυσικά, Πατεράγε. Και αυτή την ώρα, Κύριε, θέλω να μας ντύσεις, Κύριε, με δύναμη, Πατεράγε. Εκλιπαρούμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, ερχόμαστε με πνεύμα οικεσίας σαν το Σαψόν, Πατεράγε. Μπορεί όλο αυτό τον καιρό να ήμασταν τυφλοί, πατεράγε, οι Φιλιστέοι να παίρναν την μια νίκη μετά την άλλη, πατεράγε. Αλλά τώρα στο τέλος και των ημερών, πατεράγε, θέλουμε να μας δώσεις τη δύναμη, πατεράγε, να πατάξουμε τον εχθρό, Κύριε Ιησού Χριστέ, και να φέρουμε, Κύριε, νίκη για σένα, πατεράγε. Και όπως ξεκίνησε η εκκλησία σου, Κύριε, με σάλπιγγα, πατεράγε, και εκκλησία, πατέρα, με τον ίδιο τρόπο, Κύριε, ακούγοντας, Κύριε, την τελευταία σάλπιγγα, πατεράγε, να έρθουμε, Κύριε, με πνεύμα εκκλησίας, Κύριε, μπροστά σε σένα, Κύριε, για να δούμε, Κύριε, τεράστιες αλλαγές πρώτα μέσα σε εμάς, πατεράγε, και μετά στους γύρω μας, πατέρα, να δούμε τα Χανιά σωσμένα, πατεράγε, να δούμε την Ελλάδα μας, Κύριε, αναζωπηρωμένη, πατεράγε, να δούμε το έθνος, Κύριε, αυτό το υπερφυσικό έθνος, Κύριε, που θα σηκωθεί μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία μέρα, Κύριε, να γίνεται, πατεράγε. Θέλουμε να δούμε την ύφη σου, Κύριε, διψάμε γι' αυτό, πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έσδρας, 10ο κεφάλαιο. Και ενώ ο Έσδρας προσευχόταν και εξομολογιόταν, κλαίγοντας και πεσμένος μπροστά στον οίκο του Θεού, συγκεντρώθηκε κοντά του από τον Ισραήλ μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Επειδή ο λαός έκλαιγε με μεγάλο κλάμα. Και ο Σεχανίας, ο γιος του Εχιήλ, από τους γιους του Ελάμ, αποκρίθηκε και είπε στον Έσδρα: «Εμείς ανομήσαμε στο Θεό μας και πήραμε ξένες γυναίκες από τους λαούς της γης. Όμως τώρα υπάρχει ελπίδα στον Ισραήλ για το πράγμα αυτό. Γι' αυτό ας κάνουμε τώρα συνθήκη με το Θεό μας να αποβάλουμε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτές, σύμφωνα με τη συμβουλή του Κυρίου μου και αυτών που τρέμουν στην εντολή του Θεού μας. Και ας γίνει σύμφωνα με τον νόμο. Σήκω, επειδή το πράγμα ανήκει σε σένα. Και εμείς είμαστε μαζί σου. Γίνε ανδρείος και πράτε». Τότε, αφού ο Έσδρας σηκώθηκε, όρκησε τους άρχοντες των ιερέων, των Λεβιτών και ολόκληρου του Ισραήλ ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και ορκίστηκαν. Και καθώς ο Έσδρας σηκώθηκε μπροστά από τον οίκο του Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωαννάν, του γιού του Ελιασίβ. Και όταν ήρθε εκεί, ψωμί δεν έφαγε και νερό δεν ήπιε, επειδή υπήρχε

0: και πένθος για την παράβαση αυτών που μετοικίστηκαν. Και διακήρυξαν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ σε όλους τους γιους της μετοικεσίας να συγκεντρωθούν στην Ιερουσαλήμ. Και καθένας που δεν έρθει μέσα σε 3 ημέρες, σύμφωνα με την εντολή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων, θα γίνει ανάθεμα ολόκληρη η περιουσία του και αυτός θα εξωστρακιστεί από τη σύναξη αυτών που μετοικίστηκαν. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και του Βενιαμίν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μέσα σε 3 ημέρες. Ήταν ο 9ος μήνας και η 20η ημέρα του μήνα. Και ολόκληρος ο λαός κάθισε στην πλατεία του οίκου του Θεού, τρέμοντας εξαιτίας του πράγματος και εξαιτίας της μεγάλης βροχής. Και αφού ο Έσδρας, ο ιερέας, σηκώθηκε, τους είπε «Εσείς ανομήσατε και πήρατε ξένες γυναίκες για να προσθέσετε και άλλα στην παράβαση του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, εξομολογηθείτε στον Κύριο το Θεό τον Πατέρα σας και κάντε το θέλημά Του. Χωριστείτε από τους λαούς της γης και από τις ξένες γυναίκες». Και ολόκληρη η σύναξη αποκρίθηκε και είπαν με δυνατή φωνή «Καθώς μίλησες σε μας, έτσι θα κάνουμε. Ο λαός όμως είναι πολλής και ο καιρός πολύ βροχερός και δεν μπορούμε να στεκόμαστε έξω. Και το έργο δεν είναι μιας μέρας ούτε δύο, επειδή είμαστε πολλοί που αμαρτήσαμε σε αυτό το πράγμα. Ας διοριστούν τώρα άρχοντες μας σε όλη τη σύναξη και ας έρθουν σε ορισμένους καιρούς όλοι αυτοί που πήραν ξένες γυναίκες στις πόλεις μας και μαζί τους οι πρεσβύτεροι κάθε πόλης και οι κριτές της, μέχρι ότου η φλογερή οργή του Θεού μας για το πράγμα αυτό αποστραφεί από μας». Διορίστηκαν λοιπόν γι' αυτό ο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και ο Ιααζίας ο γιος του Τικβά και ο Μεσουλάμ και ο Σαβεθαΐ οι Λεβίτες ήσαν βοηθοί τους. Και έκαναν πραγματικά έτσι οι γη της μετοικεσίας. Και ο Έσδρας, ο ιερέας και μερικοί άρχοντες των πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές οικογένειές τους, και όλοι αυτοί ονομαστικά χωρίστηκαν και κάθισαν την πρώτη μέρα του 10ου μήνα για να εξετάσουν την υπόθεση. Και τελείωσαν με όλους τους άνδρες που είχαν πάρει ξένες γυναίκες μέχρι την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα. Και ανάμεσα στους γιους των ιερέων βρέθηκαν ότι πήραν ξένες γυναίκες από τους γιους του Ιησού, του γιου του Ιωσεδέκ και των αδελφών του, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωσαν τα χέρια τους ότι θα αποβάλουν τις γυναίκες τους. Και ως ενοχή πρόσφεραν ένα κριάρι από το κοπάδι για την ανομία τους. Και από τους γιους του Ιμμύρ, ο Ανανί και ο Ζεβαδίας. Και από τους γιους του Χαρίμ, ο Μαασίας και ο Ηλίας και ο Σεμαΐας και ο Ιεχιήλ και ο Οζίας. Και από τους γιους του Πασχόρ, ο Ελιοϊνάη, ο Μαασίας, ο Ισμαήλ, ο Ναθαναήλ, ο Ιωζαβάδ και ο Ελασά. Και από τους Λεβίτες, ο Ιωζαβάδ και ο Σιμεΐ και ο Κελαΐας, αυτός είναι ο Κελιτά, ο Πεθαΐα, ο Ιούδας, ο Ελιέζερ. Και από τους Ψαλτοδούς, ο Ελιασίβ. Και από τους Θυρορούς, ο Σαλούμ και ο Τελέμ και ο Ουρί. Και από τον Ισραήλ, από τους γιους του Φαρός, ο Ραμίας και ο Ιεζίας και ο Μαλχίας και ο Μιαμίν και ο Ελεάζαρ και ο Μαλχίας και ο Βεναΐας. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ματθανίας, ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ και ο Αυδί και ο Ιερεμόθ και ο Ηλιά. Και από τους γιους του Ζατθού, ο Ελιονιάη, ο Ιελιασίβ, ο Ματθανίας και ο Ιερεμόθ και ο Ζαβάδ και ο Αζίζα. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ιωαννάν, ο Ανανίας, ο Ζαβαΐ και ο Αθλαΐ. Και από τους γιους του Βανί, ο Μεσουλάμ, ο Μαλούχ, ο Αδιαΐας, ο Ιασούβ και ο Σεάλ και ο Ραμόθ. Και από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Αδνά και ο Χελάλ, ο Βεναΐας, ο Μαασίας, ο Ματθανίας, ο Βεζελεήλ και ο Βινουή και ο Μανασής. Και από τους γιους του Χαρίμ, ο Ελιέζερ, ο Ιεσίας, ο Μαλχίας, ο Σεμαΐας και ο Σιμεών, ο Βενιαμίν, ο Μαλούχ και ο Σεμαρίας. Από τους γιους του Ασούμ, ο Ματθεναΐ, ο Ματταθά, ο Ζαβάδ, ο Ελιφελέτ, ο Ιερεμαΐ, ο Μανασής και ο Σιμεΐ. Από τους γιους του Βανί, ο Μααδαΐας, ο Αμράμ και ο Ουίλ, ο Βεναΐας, ο Βεδεΐας, ο Χελού, ο Βανίας, Μεριμόθ, ο Ιελιασίβ, ο Μαρθανίας, ο Ματθεναΐ και ο Ιασό και ο Βανί και ο Βινουή, ο Σιμεΐ και ο Σελεμίας και ο Νάθαν και ο Αδαΐας, ο Μαχναδεβαΐ, ο Σασαΐ, ο Σαραΐ, ο Αζαρεΐλ και ο Σελεμίας, ο Σεμαρίας, ο Σαλούμ, ο Αμαρίας και ο Ιωσήφ. Από τους γιους του Νεβό, ο Ιεΐλ, ο Ματαθίας, ο Ζαβάδ, ο Ζεβινά, ο Ιαδάβ και ο Ιωήλ και ο Βεναΐας. Όλοι αυτοί είχαν πάρει ξένες γυναίκες και μερικοί από αυτούς είχαν πάρει γυναίκες από τις οποίες είχαν τεκνοποιήσει. Πρώτη Χρονικών, ένατο κεφάλαιο. Έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ απαριθμήθηκε κατά γενεαολογίες. Και δέστε, είναι γραμμένοι στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Αλλά μετικίστηκαν στη Βαβυλώνα εξαιτίας των ανομιών τους. Και οι πρώτοι κάτοικοι που ήσαν στις ιδιοκτησίες τους, στις πόλεις τους, ήσαν οι Ισραηλίτες, οι Ιερείς, οι Λεβίτες και οι Νεθινίμ. Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν από τους γιους του Ιούδα και από τους γιους του Βενιαμίν και από τους γιους του Εφραήμ και του Μανασί, ο Γουθαΐ, ο γιος του Αμιούδ, γιου του Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους γιους του Φαρές, γιου του Ιούδα. Και από τους Σιλωνίτες, ο Ασαΐας, ο πρωτότοκος και η γη του. Και από τους γιους του Ζερά, ο Ιεουήλ και οι αδελφοί τους, 690. Και από τους γιους του Βενιαμίν, ο Σαλού, ο γιος του Μεσουλάμ, γιου του Οδουΐα, γιου του Ασενουά, και ο Ιευνιά, ο γιος του Ιωράμ, και ο Ιλά, ο γιος του Οζή, γιου του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, γιος του Σεφατία, γιου του Ραγουήλ, γιου του Ιβνιά, και οι αδελφοί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, 956. Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές τους οικογένειες. Και από τους ιερείς, ο Ιεδαΐας και ο Ιωαϊαρίβ και ο Ιαχίν και ο Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Μεριαώθ, γιου του Αχιτόβ, άρχοντας του οίκου του Θεού. Και ο Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, γιου του Πασχόρ, γιου του Μαλχίου, και ο Μαασέ, ο γιος του Αδιήλ, γιου του Ιαζηρά, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Μεσιλεμίθ, γιου του Ιμίρ. Και οι αδελφοί τους, οι αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, 1760. Ισχυροί με δύναμη, άξιοι για το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και από τους Λεβίτες, ο Σεμαΐας, ο γιος του Ασούβ, γιου του Αζερκάμ, γιου του Ασαβία, από τους γιους του Μεραρί. Και ο Βακβακάρ, ο Ερές και ο Γαλάλ και ο Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, γιου του Ζιχρή, γιου του Ασάφ. Και ο Οβαδία, ο γιος του Σεμαΐα, γιου του Γαλάλ, γιου του Ιεδουθούν και ο Βαραχίας, ο γιος του Ασά, γιου του Ελκανά. Αυτός που κατοίκησε στις κομοπόλεις των νετοφαθητών. Και οι θηρωροί ήσαν ο Σαλούμ και ο Ακούβ και ο Ταλμών και ο Αχιμάν και οι αδελφοί τους. Ο Σαλούμ ήταν ο άρχοντας. Αυτοί ήσαν μέχρι τώρα στην πύλη του βασιλιά, προς τα ανατολικά, θηρωροί κατά τάγματα των γιών του Λεβί. Και ο Σαλούμ, ο γιος του Κορή, γιου του Εβιάσαφ, γιου του Κορέ, και οι αδελφοί του, από την οικογένεια του πατέρα του, οι κορίτες, ήσαν υπεύθυνοι για το έργο της υπηρεσίας, φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες τους, στο στρατόπεδο του Κυρίου, ήσαν φύλακες της εισόδου. Και ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, μαζί με τον οποίο ήταν ο Κύριος, ήταν άλλοτε άρχοντας επάνω σε αυτούς. Ο Ζαχαρίας, ο γιος του Μεσελεμία, ήταν πύλωρος της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί που ήσαν εκλεγμένοι για να είναι πύλωροι των θυρών ήσαν 212. Αυτοί ήσαν απαριθμημένοι σύμφωνα με τις γενεαλογίες στις κομοπόλεις τους, που ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ, αυτός που έβλεπε, τους είχαν βάλει στο υπούργημά τους. Και αυτοί και οι γη τους είχαν την επιστασία των πυλών του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής, για να φυλάτουν. Οι πυλωροί ήσαν προς την κατεύθυνση των τεσσάρων ανέμων, προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν και προς Νότον. Και οι αδελφοί τους, που ήσαν στις κομοπόλεις τους, έπρεπε να έρχονται ανά 7 ημέρες στους διορισμένους καιρούς μαζί με αυτούς. Επειδή αυτοί οι Λεβίτες, οι 4 αρχιπυλωροί, έμεναν στο υπούργημά τους και είχαν την επίβλεψη των οικημάτων και των θησαυρών του οίκου του Θεού. Και διανυχτέρευαν γύρω από τον οίκο του Θεού, επειδή η φύλαξη ήταν στη δική τους επίβλεψη και αυτοί έπρεπε να τον ανοίγουν κάθε πρωινό. Και μερικοί από αυτούς είχαν την επίβλεψη των λειτουργικών σκευών, επειδή μετρημένα τα έφερναν μέσα και μετρημένα τα έβγαζαν έξω. Από αυτούς, ακόμα, ήσαν διορισμένοι για τα άλλα σκεύη και για όλα τα σκεύη των ιερών και για το σιμιγδάλι και το κρασί και το λάδι και το θυμίαμα και τα αρώματα. Και μερικοί από τους γιους των ιερέων κατασκεύαζαν το αρωματικό μύρο. Και ο Ματθαθίας, αυτός από τους Λεβίτες, ο πρωτότοκος, ο Σαλούμ του Κορίτη, είχε την επίβλεψη των τηγανιζόμενων πραγμάτων. Και άλλοι από τους αδελφούς τους, από τους γιους των Κααθητών, ήσαν για τους άρτους της πρόθεσης, για να τους ετοιμάζουν ανά Σάββατο. Και από αυτούς ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, που έμεναν στα οικήματα ελεύθεροι, επειδή ενασχολούνταν στο έργο αυτό ημέρα και νύχτα. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί οι αρχηγοί κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Και στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, ο Ιεχιήλ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών. Έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Νίρ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχαρίας και ο Μικλώθ. Και ο Μικλώθ γέννησε τον Σιμεάμ. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ απέναντι από τους αδελφούς τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις. Και ο Κις γέννησε τον Σαούλ. Και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχίσουε. Και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ Βάλ. Και ο Μερίβ Βάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον Ιαρά. Και ο Ιαρά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά. Και ο Ρεφαΐα ήταν γιος του. Ο Ελεασά ο γιος του. Ο Ασίλ ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους που τα ονόματα τους είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού και ο Ισμαήλ και ο Σεαρία και ο Βαδία και ο Ανάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Πρώτη Χρονικών, 10ο κεφάλαιο. Οι δε Φιλιστέοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλιστέους και έπεσαν φωνευμένοι στο βουνό Γελβουέ. Και καθώς οι Φιλιστέοι έφτασαν πίσω από τον Σαούλ και πίσω από τους γιους του, οι Φιλιστέοι πάταξαν τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουε, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε ενάντια στο Σαούλ και οι τοξότες τον πέτυχαν και πληγώθηκε από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του, «Τράβηξε τη μαχαιρά σου και διαπέρασε με αυτή, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με εμπέξουν». Όμως ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός πάνω στη ρομφαία και πέθανε. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του και ολόκληρη η οικογένειά του πέθανε μαζί. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που ήσαν στην κοιλάδα, βλέποντας ότι έφευγαν και ότι ο Σαούλ και οι γιοι του πέθαναν, εγκατέλειψαν τότε τις πόλεις τους και έφυγαν. Και καθώς ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να ξεντήσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους γιους του πεσμένους στο βουνό Γελβουέ. Και τον ξέντησαν και πήραν το κεφάλι του και τα όπλα του και τα έστειλαν στη γη των Φιλιστέων ολόγυρα, για να διαδώσουν την αγγελία στα είδωλά τους και στο λαό. Και τα όπλα του τα έκαναν ανάθημα στον οίκο των θεών τους και κάρφωσαν το κεφάλι του στο ναό του Δαγών. Και όταν όλοι οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν όλα όσα οι Φιλιστέοι έκαναν στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και σήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του και τα έφεραν στην Ιαβής και έθαψαν τα κόκαλά τους κάτω από τη βελανιδιά στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ εξαιτίας της ανομίας του που ανόμησε στον Κύριο ενάντια στο λόγο του Κυρίου, τον οποίο δεν φύλαξε. Και ακόμα, επειδή ζήτησε ένα άνθρωπο που να έχει πνεύμα μαντίας για να ρωτήσει και δεν ρώτησε τον Κύριο. Γι' αυτό το θανάτωσε και έστρεψε τη βασιλεία στο Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ. Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 11. Τότε συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στο Δαβίδ στη Χεβρόν, λέγοντας «Δες, κόκαλο σου είμαστε και σάρκα σου». Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ. Και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου «Εσύ θα ποιμάνεις το λαό μου τον Ισραήλ και εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας πάνω στο λαό μου τον Ισραήλ». Κι ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στο βασιλιά στη Χεβρόν. Και ο Δαβίδ έκανε συνθήκη μαζί τους στη Χεβρόν μπροστά στον Κύριο. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε γίνει διαμέσου του Σαμουήλ. Και πήγαν ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι που κατοικούσαν τη γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπαν στο Δαβίδ «Δεν θα μπεις εδώ μέσα». Αλλά ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών, που είναι η πόλη του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε «Όποιος πατάξει πρώτος τους Ιεβουσαίους θα είναι αρχηγός και στρατηγός». Και πρώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινε αρχηγός. Και ο Δαβίδ κατοίκησε στο φρούριο. Γι' αυτό την ονόμασαν πόλη του Δαβίδ. Και οικοδόμησε ολόγυρα την πόλη από τη Μιλό και ολόγυρα. Και ο Ιωάβ επισκέβασε το υπόλοιπο της πόλης. Και ο Δαβίδ προχωρούσε ενώ μεγαλυνόταν. Και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί του. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του για τη βασιλεία του, μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ, για να τον κάνουν βασιλιά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον Ισραήλ. Και αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιασοβαϊάμ, ο γιος του Αχμονή, ο πρώτος των οπλαρχηγών. Αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη. Και ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, που ήταν ένας από τους τρεις ισχυρούς. Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στην Φας Δαμίμ και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν εκεί για πόλεμο, όπου υπήρχε ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο κριθάρι. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Και αυτοί στυλώθηκαν στο μέσο του μεριδίου και το ελευθέρωσαν και πάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς στην Πέτρα, προς το Δαβίδ, στο σπήλαιο Οδολάμ. Και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο Οχύρωμα. Και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλέμ. Και ο Δαβίδ επιθύμησε νερό και είπε «Ποιος θα μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που είναι στην πύλη?» Και οι τρεις, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων, άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που ήταν στην πύλη και αφού το πήραν, το έφεραν στο Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πιει, αλλά το έκανε σπονδί στον Κύριο, λέγοντας «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό μου να το κάνω αυτό. Θα πιω το αίμα αυτών των ανδρών που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, επειδή με κίνδυνο της ζωής τους το έφεραν. Γι' αυτό δεν θέλησε να το πιει». Αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, αυτός ήταν ο πρώτος από τους τρεις. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις. Από τους τρεις ήταν ο ενδοξότερος, περισσότερο από τους δύο, και έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως τους τρεις πρώτους. Ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβζεήλ, που έκανε πολλά άνδρακα θύματα, αυτός πάταξε τους δύο λεοντόδεις άνδρες του Μωάβ. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα σε λάκκο, σε ημέρα χιονιού. Αυτός επιπλέον πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα άνδρα μεγάλου αναστήματος, 5 πηχών, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόχη σαν το αντί του Ιφαντή. Και κατέβηκε σε αυτόν με ράβδο, και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Δέστε, αυτός στάθηκε ενδοξότερος από τους 30. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Δαβίδ τον διόρισε επικεφαλής στον δορυφόρο του. Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ο Ελχανάν, ο γιος του Δωδό από τη Βιθλέμ, ο Σαμμόθ, ο Αρουρίτης, ο Χελής, ο Φελονίτης, ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης, ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθήτης, ο Ιλαΐ, ο Αχουχήτης, ο Μααραΐ, ο Νετοφαθήτης, ο Χελέδ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης, ο Ιτθαΐ, ο γιος του Ριβέ, από τη Γαβά, τον γιον του Βενιαμίν, ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης, ο Ουρέ, από τις Κοιλάδες Γάας, ο Αβιήλ, ο Αρβαθήτης, ο Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης, ο Ελιαβά, ο Σαλβονίτης, η γη του Ασίμ του Γιζονίτη, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαγί, ο Αραρίτης, ο Αχιάμ, ο γιος του Σαχάρ, ο Αραρίτης, ο Ελιφάλ, ο γιος του Ουρ, ο Εφέρ, ο Μεχειραθήτης, ο Αχιά, ο Φελονίτης, ο Εσροέ, ο Καρμιλίτης, ο Νααρέ, ο γιος του Εσβέ, ο Ιωήλ, ο αδελφός του Νάθαν, ο Μιβάρ, ο γιος του Αγυρί, ο Σελέκ, ο Αμμονίτης, ο Νααρέ, ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, του γιού του Σερουίας, ο Ιράς, ο Ιεθρίτης, ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ο Ζαβάδ, ο γιος του Αάλε, ο Αδινά, ο γιος του Σιζά, του Ρουβινίτη, άρχοντας των Ρουβινιτών, και άλλοι 30 μαζί του, ο Ανάν, ο γιος του Μαχά, και ο Ιωσαφάτ, ο Μυθνίτης, ο Οζίας, ο Αστεροθήτης, ο Σαμά και ο Ιχιήλ, η γη του Χωθάν του Αροϊρίτη, ο Ιεδιαήλ, ο γιος του Σιμρί, και ο Ιωχά, ο αδελφός του Οθυσίτης, ο Ιελίλ, ο Μαβίτης, και ο Ιεριβέ, και ο Ιωσαβά, η γη του Ελνάμ, και ο Ιεθεμά, ο Μωαβίτης, ο Ελίλ, και ο Βίδ, και ο Ιασίλ, ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Συζητάμε να ευλογήσεις το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ, Κύριε, εν το όνομα Σου το Άγιο, Κύριε, θέλουμε ό,τι ακουστεί να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να αυξηθούμε, να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο, να Σου μοιάξουμε, Κύριε, κατά πάντα, Κύριέ μας. Για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Ναι, Σωτήρα μας, ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα μιλήσουμε το βράδυ αυτό για την αλήθεια η οποία μεταμορφώνει. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι, έλεγε ότι η βίβλος δεν μας δόθηκε για να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αμήν. Στις Εφεσίους, στο Δέλτα 13, μας μιλάει ακριβώς, ας το δούμε από το 12, λίγο πριν, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο Λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό μες στη ζωή μας. Να μας μεταμορφώσει, να μοιάσουμε στον αρχηγό μας. Εις άνδρα τέλειον. Ξεκινάμε και είμαστε νήπιοι, αλλά αυξανόμαστε πνευματικά. Παραλληλισμός από τη φυσική μας γέννηση, νήπια. Γινόμαστε παιδιά, μπουσουλάμε εκεί, μεγαλώνουμε έφηβοι και γινόμαστε άνδρες. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είναι ανάγκη να προοδεύουμε, καθώς γεννηθήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος επιθυμεί να μην μένουμε στάσιμοι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο κάποιος να γεννηθεί παιδί, να είναι και να παραμείνει παιδί. Γιατί? Γιατί απλά δεν τρέφεται και δεν αυξάνει. Και όλη η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου είναι στο να μας μεταμορφώσει, να αλλάξουμε δηλαδή, για να καταντήσουμε και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Δηλαδή, στο μέτρο της ηλικίας, και όταν λέει της ηλικίας, έχει να κάνει με την πνευματική ηλικία του Ιησού Χριστού. Αυτή η πνευματική αύξηση είναι μια διεργασία κατά την οποία κάθε τι ψέμα, κάθε τι λάθος, οτιδήποτε έχει να κάνει από την κληρονομικότητα, το χαρακτήρα μας, ό,τι έχει κατασταλάξει τα πιστεύω μας και νομίζουμε τις γνώσεις μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και θέλει να βάλει τάξη. Το ψέμα θα αντικατασταθεί με την αλήθεια. Αμήν. Και αυτό τι κάνει? Φέρνει πνευματική αύξηση Στο κατά Ιωάννη στο Ιώτα Ζήτα μας λέει στο 17 ότι ο λόγος, ο ειδικός σου είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το λόγο για να μας μεταμορφώσει. Είναι δηλαδή απαραίτητο, εάν θέλουμε να αλλάζει η ζωή μας, να αντικαθίσταται το σκότος μας με το φως. Βασική η προϋπόθεση είναι να γεμίσουμε, να πλημμυρίσουμε, να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει η ζωή μας με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει στη Β' Τιμοθέου στο Γ 16 και 17 ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Οφέλιμος για διδασκαλία, για τη διδασκαλία της αλήθειας. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η Βίβλος, ο Λόγος του, είναι πράγματι Λόγος Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Και ωφελεί τον άνθρωπο για να φέρει την τελειότητα, για να σε καταρτήσει. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι σαν όποιος άλλος λόγος, γιατί η διαφορά είναι ότι ο Λόγος εμπεριέχει ζωή. Αμήν. Άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Τα λόγια μου, οι λόγοι μου είναι ζωή και πνεύμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στην κυριολεξία ο Λόγος του Θεού είναι ζωή και πνεύμα. Και όταν θα καταλάβεις την πολυτιμότητά του, θα τον ξεχωρίσεις από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν βάλεις το Λόγο του Θεού πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή σου, τότε θα δεις ότι οι καταστάσεις αλλάζουν. Όλα γύρω μας υπάρχουν επειδή είπεν ο Θεός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά επειδή μας γέννησε ο Θεός. Πώς? Διά του Λόγου Του. Αμήν. Ο Λόγος ήταν το σπέρμα το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας και μας αναγέννησε. Ιάκωβος Α 18. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, το κάνουμε, αλλά να εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση, θα πρέπει να πούμε σε όλα τα άλλα πίσω. Stop! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για μένα τα πάντα τα οποία χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι με καλύπτει ο Λόγος. Αμήν. Γιατί το να μπαίνουμε στον πειρασμό και να θέλουμε να μαθαίνουμε το κάθε τι. Αυτό τι κάνει? Απλά μας κλέβει το χρόνο, το οποίο εάν τον επενδύσουμε στο να, όπως θα δούμε παρακάτω, να ασχοληθούμε όπως πρέπει με το Λόγο του Θεού, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε χαμένοι δηλαδή. ο λόγος του θα αναπτύξει την πίστη μας. Αμήν. Θα αυξήσει την πίστη σου, καθώς θα δώσεις περισσότερο χρόνο και όλο το χρόνο. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης σου της καρδίας, της διανοίας, της δυνάμεώς σου. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο λόγος του, τα μαρτύρια του φέρνουν ζωή. Θα αναπτύξουν και θα αυξήσουν την πίστη σου. Θα φέρουν αλλαγή στη ζωή σου. Καθώς ο λόγος του Κυρίου θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλούσια. Είναι η μάχαιρα η οποία κατακόβει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει. Θα σου δώσει την εξουσία να αποθείς το διάβολο. Αμήν. Θεραπεύει πληγές. Φέρνει θεραπεία. Κάνει θαύματα δηλαδή. Ο λόγος του Θεού οικοδομεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλάζει καταστάσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Δίνει χαρά, αληθινή χαρά του πνεύματος. Νικά τους πειρασμούς, νικάει τις δυσκολίες. Εμφυσίει και εμπνέει ελπίδα. Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Απελευθερώνεται δύναμης. Καθώς θα αυξήσεις το χρόνο που διαθέτεις μέχρι τώρα στο να εγκύψεις, στο να γεμίσεις με τους λόγους του Θεού, θα καθαρίσει όλο σου το είναι, τη διάνοιά σου. Θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Γιατί ο λόγος του Θεού δημιουργεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού σαν ανθρώπου, ο οποίος τι έκανε. Μας διδάσκει με το παράδειγμα του το πόσο ψηλά είχε βάλει το λόγο του. Το λόγο του Θεού. Τα μαρτύρια. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Την Παλαιά Διαθήκη. Είναι απαραίτητο να τον θεωρήσουμε στη ζωή μας τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή τροφή μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει η μεταμόρφωση του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας μεταμορφώσει με στόχο να μοιάξουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι το μόνο μέσο. Ο Ιώβ, στο 23 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, μας λέει «Διατήρησα τα λόγια του στόματός του, μάλλον παρά την αναγκαία τροφή». Διατήρησε. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, αδερφοί. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής σου, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης σου, να έχεις το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να τον διατηρήσεις. Γιατί ο χρόνος πώς κυλάει. Εάν εσύ αδρανήσεις. Εάν δηλαδή ξεκινώντας αφιερώνεις χρόνο, λες ότι τα πάντα για μένα είναι ο Κύριος, ο Λόγος Του, με καλύπτει, δίνω χρόνο. Αυτό θα φέρει αντίκτυπο στη ζωή σου. θα είσαι φρουρημένος, θα έχεις... Αν όμως αρχίσεις μετά και το μετριάζεις, βάζεις άλλα πράγματα, τι γίνεται. Τα στοιχεία του κόσμου, συν ότι ο εχθρός δεν κουράζεται, τι θα κάνει, τι θα φέρει. Θέλει να σου κλέψει αυτό που έχεις. Να μετριάσει το ζήλο σου και την αγάπη σου για τον Κύριο. Μάλιστα έχει και πολλά επιχειρήματα για να σε πείσει. Μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι. Όχι, διάβολε ψεύτη. Το να είμαι σταθερός και αμετακίνητος και πιστός και ζηλωτής του Κυρίου δεν είναι φανατισμός. Είναι, λέγεται, πιστότητα. Αμήν. Και θα πρέπει να το χτυπήσεις το ψέμα με την αλήθεια, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Θα πεις, α, πράγματι βρε παιδιά, μήπως το παρακάνω, ας βάλω νερό στο κρασί μου. Μίλα, με αγάπη και χάρη. Όποιος είναι πρόβατο, θα εκτιμήσει τους λόγους. Και εγώ όταν πίστεψα, μίλησα σε όλους μου τους φίλους. Κάποιοι με το που κατάλαβαν απομακρύθηκαν. Κάποιοι όμως είναι εδώ σήμερα. Είτε ακούσωση λέει, είτε απειθήσωση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το γάλα, καταρχήν. Παρομοιάζεται με το ψωμί, με τον άρτο. Μας μιλάει ότι γίνεται στερεά τροφή. Ακόμα στον 119 ψαλμό μιλάει ότι είναι το επιδόρπιό μας, είναι το μέλι. Στον ουρανίσκο μας. Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη, αδελφοί, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Να εκτιμήσουμε το φαγητό, το μενού που μας έχει δώσει ο Κύριος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η βίβλος τυπώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Αμήν. Και είναι ευλογία αυτό. Αλλά όμως με μια ποια προϋπόθεση. Η κάθε βίβλος να φτάσει στα χέρια του πιστού ή εκείνου που ακούει και ευαγγελίζουμε και θα του δώσουμε μια βίβλο. Με την προϋπόθεση τι, να μην μείνει διακοσμητικό στοιχείο στο ράφι, αλλά η ευλογία των λόγων που είναι μέσα στη γραφή να μεταπηδήσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε έχει αξία. Και υπάρχει μια τάση στους χριστιανούς. Να υπάρχει βίβλος, να έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, να έχουμε το θησαυρό αυτόν και ασχοληθήκαμε λίγο και τώρα να είναι ξεχασμένοι εκεί. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να κάνουμε μια restart, μια επανακίνηση, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Για να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, πρέπει καθημερινά να τρέφεσαι όπως τρέφεσαι με το φυσικό φαγητό, να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού. Και αυτό να γίνει η βασική προτεραιότητα της ζωής σου, εάν θέλεις να μην γίνεις στάσιμος, αλλά να αυξάνεις και να προοδεύεις ώστε να μοιάσεις του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά Ιωάννη ήταν 31. Εάν σεις μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Ποια λέξη χρησιμοποιεί? Μείνετε. Δεν λέει εάν εσείς απλά ακούσετε το λόγο μου. Να μείνεις στο λόγο. Τον ακούς, τον πιστεύεις, τον δέχεσαι. Από τα αυτιά να μην είναι από το ένα στο άλλο, αλλά τον αφήνεις, έρχεται μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Ενώνεται με την πίστη. Για να γίνει ζωή. Εάν μείνεις στο λόγο του Κυρίου, τότε είσαι αληθινός μαθητής του. Τι σημαίνει μένω στο λόγο? Τι σημαίνει να μείνω στο λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μου? Έχω αποφασίσει και έχω βάλει το λόγο του Θεού πάνω από όλα. Είναι για μένα η πηξίδα στο ταξίδι της ζωής μου. Είναι για μένα ο σύμβουλός μου στο να παίρνω σωστές και σοφές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να πιάσεις τον κάθε άνθρωπο τι με συμβουλεύεις να κάνω, όταν έχεις τον ίδιο το Θεό να σε συμβουλεύει και σου το έχει γράψει κιόλας μέσα στο Λόγο Του. Αμήν. Δεν λέμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα, το ότι χρειάζεται να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους γνώμη και συμβουλή, αλλά καθώς σχετίζεσαι με το Λόγο του Κυρίου, θα έχεις ο ίδιος τη μαρτυρία μέσα σου. Ο Λόγος του Θεού είναι το μέτρο με το οποίο μετρώ το κάθε τι στη ζωή μου. Συμβαίνει, αδελφοί, το κάνουμε αυτό, είναι το μέτρο, είναι η πηξίδα, είναι ο σύμβουλός σου. Ή έχεις αφήσει άλλα πράγματα και όλα αυτά που λέμε τα έχεις αποθήσει.

για διόρθωση, γιατί όλοι μας, καθώς είναι εκεί το μέτρο, τι κάνουμε. Βλέπουμε πόσο και αν έχουμε ξεφύγει για να ευθετήσουμε την πορεία μας, την οδό μας. Είναι η ασφάλειά μας δηλαδή. Άρα, είναι απαραίτητο τι να κάνουμε. Να εμείνουμε στο Λόγο. Να επιμείνουμε στο Λόγο. Έχουμε το Λόγο, μελετάμε τις γραφές, ακούμε, αλλά βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμείνουμε, να μείνουμε σταθεροί, να μην μετακινηθούμε. Θα έρθουν δυνάμεις, θα έρθουν καταστάσεις που θέλουν να μας κλέψουν το Άγιο του Θεού που έχουμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το να αρχίσουμε πλέον αυτή την τροφή, τι να την κάνουμε. Όταν μένει στο στόμα η τροφή, μπορεί να θρέψει το σώμα για να αυξηθεί. Όχι. Θα πρέπει τι να κάνει, να κατέβει στο στομάχι, να αφομοιώσουμε την τροφή. Αμήν. Γεμίζουμε με τα λόγια, με το λόγο. Πιστεύουμε ότι είμαστε ευλογημένοι γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τη βουλή Του μέσα στη βίβλο και καθώς πάμε στην προσευχή, πρώτα απ' όλα, ενώ γεμίζεις με το Λόγο, αυτό σε κάνει να θέλεις να πας στην προσευχή. Κάτι γίνεται και γίνεσαι μέρος του Λόγου. Ανοίγεις την καρδιά σου πιο εύκολα. Ενώ μελετάς μέσα από τους ψαλμούς και διαβάζεις μέσα από τους ψαλμούς, σου δίνει υπόδειγμα προσευχής. Και όπως το έκανε ο Δαβίδ, το ίδιο αρχίζεις και το κάνεις και εσύ και ξανοίγεσαι και εμπειρίζεσαι και βλέπεις με ποιο τρόπο αρχίζει να έρχεται η ομορφιά και η ευλογία του Πνεύματος μέσα στο δικό σου πνεύμα. Κάνεις την κίνηση, δεν νιώθεις, αλλά αρχίζεις και το κάνεις με πίστη. Και λίγο πας στην πεπατημένη. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός την οποία θα σε οδηγήσει. Το μονοπάτι, το Άγιο. Τα βήματα για να γεμίζουμε με το Λόγο. Πρώτα απ' όλα, δεχόμαστε ότι είναι Λόγος του Θεού και τον δεχόμαστε. Το επόμενο είναι ότι είναι ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να πάμε από την ανάγνωση, να πάμε στην μελέτη. Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης με τη μελέτη? Η μελέτη, αρχίζω και ασχολούμαι περισσότερο, συγκρίνω εδάφια, χτίζω εδάφια. Αρχίζω και ερευνώ το Λόγο. Αρχίζω και με απασχολεί, τον κρατάω μέσα στη μνήμη μου. Δεν είναι απλά ένα κήρυγμα ή ένας λόγος και μετά το αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν δουλεύει έτσι, δεν θα φέρει την αύξηση έτσι μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας δίδαξε με την παραβολή του σπορέα και μας είπε ότι καθώς πέφτει ο σπόρος,

0: λέει, είναι το σκληρό χώμα, όπως ο δρόμος. Και έχει να κάνει με το μυαλό το κλειστό, που είναι γεμάτο με το εγώ του, που δεν χωράει τίποτε άλλο παρά εκείνο που εκείνος νομίζει, εκείνος πιστεύει. Δεν μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος. Μας μίλησε για το ρηχό χώμα, το πετρώδι χώμα, όπου υπάρχει μια επιφανειακή απόφαση. Ναι, μεν, αλλά. Μας μίλησε για το έδαφος το οποίο είναι γεμάτο με ζυζάνια που καταπνίγουν το λόγο. Είναι με το μυαλό εκείνο το οποίο δέχεται οτιδήποτε άλλο, ναι μεν το λόγο, αλλά να βάλουμε και τις ανατολικές θρησκείες, να ερευνήσουμε, να διαβάσουμε και το Κοράνι, να δούμε και το ένα. Και ο λόγος τι κάνει? Συπνίγεται. Και μας λέει στο Καταλουκάς το Ήτα 18 ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, με ποια διάθεση ακούετε. Ξέρεις, έχει να κάνει με ποια διάθεση ακούς. Μπορεί να έρθεις εδώ στην εκκλησία και να πεις, δεν με νοιάζει ποιος κηρύττει. Εγώ, Κύριε, έρχομαι για σένα. Εσύ μπορείς να μου μιλήσεις και από τον πιο άσημο μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον Κύριο είμαστε όλοι σημαντικοί. Αμήν. Έχεις ανοίξει και ο Κύριος θα σου μιλήσει, θα σου δώσει, θα εργαστεί μέσα στην καρδιά σου. Γιατί, Κύριε, εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Έχεις μάθει και συντονίζεσαι, έχει να κάνει με τη δική σου καρδιά. Συντονίζεις την καρδιά σου με την καρδιά του Θεού. Και μόνο εκεί, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις. Η άλλη εκδοχή ποια είναι? Το εγώ κρίνει. Εκεί οικοδομούμε, εκεί δεν οικοδομούμε. Μην το κάνεις. Να θυμάσαι το εδάφιο που λέει, προσέχετε πώς ακούετε. Εκείνο που μην περιορίζεις τον Κύριο, την ανάγκη σου, την πνευματική, αυτό που χρειάζεσαι να λάβεις, θα στο δώσει ο Κύριος, καθώς εσύ τιμάς κάθε ένα παιδί του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καθημερινή μελέτη σε κρατάει συντονισμένο στις συχνότητες του Πνεύματος. Είναι ανάγκη, αδερφοί, σήμερα να δούμε ξανά πού ξοδεύουμε το χρόνο μας. Σήμερα είναι ανάγκη να δούμε, ενώ είμαστε χαλαροί, γιατί μιλάμε, τι πράγματα μιλάμε. Σε ενθάρρυνε τον εαυτό σου τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα σου άρεσε να μιλάς. Όταν επενδύεις τα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, επενδύεις και γεμίζεις με τις ομορφιές Του, ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις να μιλάς για αυτά. Ακούς τη λέξη Εκκλησία και το νιώθεις οικείο. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Θεού. Μαζί με τα αδέρφια μου. Εάν δίνεις χρόνο στο να ασχολιέσαι με άλλα πράγματα, λέει αυτό που έχεις όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Στόχος μας είναι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος αυτό το βράδυ, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, για να μοιάξουμε στον αρχηγό μας, τον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί και θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η συνταγή. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Εάν δεν το κάνεις, χρειάζεται να κάνεις το μέρος σου. Δευτερονόμιο, Ιωταζήτα 17, κεφάλαιο στο 19. Τι είχε παραγγείλει στους βασιλείς ο Κύριος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις μαζί του και να το διαβάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Τι θα έπρεπε? Να έχει το βιβλίο, το λόγο, και να το μελετάει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ερευνώ και μελετώ. Τι κάνω δηλαδή? Με απασχολεί, μου αρέσει όταν μιλάμε τα λόγια του Κυρίου μας με νέες ψυχές που αρχίζουν και λένε, μα αυτό, γιατί, πώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο λόγος έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά. Και διατυπώνει ερωτήματα, γιατί εάν το βλέπει απλά κάτι το οποίο είναι προς την ώρα και αργότερα θα κάνει κάτι άλλο, τι λέει? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν απασχολεί την καρδιά. Είναι... Όταν μελετάμε, όταν ερευνούμε, ερχόμαστε να δούμε το κάθε ενδεχόμενο. Να δούμε την αντίκρουση. Λένε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε σαν Θεός πριν τη γέννησή Του. Λέμε. Πώς γίνεται? Σε απασχολεί, νοιάζεσαι για να ακούσει και τη σωστή εκδοχή, για να μην είναι όπως το κύμα της θαλάσσης με την πρώτη ψευδοδιδασκαλία, να μπορεί να παρασυρθεί. Μαθαίνει, διδάσκεται, εδραιώνεται. Άρα, αδερφοί, μας προτρέπω όλους, εάν θέλεις να γίνει και να γίνεται και να ενεργείται η μεταμόρφωση και η αλλαγή μες στη ζωή σου να αντικαθίσταται το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι σου με το φως του Θεού. Γιατί μη μου πει κανείς ότι δεν έχει σκότος. Θέλουμε αυτό το σκοτάδι τι να κάνει. Να ελαχιστοποιηθεί και να εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί τη θέση του θα την πάρει το φως του Θεού. Το θέλεις. Εάν το θέλεις θα πρέπει να κράζεις τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σου έχω δώσει το εργαλείο. Τίμησε το λόγο μου, τίμησε τον όπως πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε πριν 30 τόσα χρόνια, δεν είχαμε την ευλογία το κάθε βιβλίο της γραφής με τις σημειώσεις. Τώρα τα έχουμε και έτοιμα. Πάρτο ένα-ένα βιβλίο, κατάφαγε το, ασχολήσου. Θα επιδράσει μες στη ζωή σου. Θα δεις την αλλαγή. Θα φέρει τις ευλογίες του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα χαίρεσαι και θα γάλεσαι. Θα διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση. Εκείνο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, αδελφοί. Βλέπουμε την πρόοδο. Τη βλέπουμε. Και αυτό που έχω να πω είναι, χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει κανείς μα κανείς μας από το να συλλάβουμε και να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει δοθεί. Τότε δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό. Αλλά και κάθε μαρτύριο, κάθε ένα βιβλίο θέλεις να το μελετήσεις, να εγκύψεις περισσότερο σε βάθος, να έρθεις να το συνδυάσεις, να χτίσεις με άλλα θέματα μέσα από τη γραφή. Σου έχει δοθεί, μας έχει δώσει ο Κύριος τα εργαλεία. Πάρτα λοιπόν και ασχολήσου. Συνηθίζουμε και βλέπετε ό,τι έχει να κάνει με τη μνήμη μας. Βάλε στη μνήμη το λόγο. Αποστήθησε εδάφια. Αποστήθησε εδάφια. Μη μου πεις, μα ξέρεις κάτι, δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει πραγματικά, το θυμάται. Αν το θεωρείς είναι σημαντικό, άλλος θυμάται αριθμούς τηλεφώνων πάμπολους. Ή πολλά πράγματα, η μνήμη είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δοκίμασέ τον να αποστηθίζεις και να θυμάσαι εδάφια. Και κάτι άλλο, η μνήμη είναι όπως είναι η μυς του σώματος. Καθώς αρχίζει να ασχολούμαστε και να θυμόμαστε εδάφια, αυτό θα αρχίσει να βλέπεις ότι γυμνάζεται. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, απομνημόνευα εδάφια και μετά στο κάθε τι, ερχόταν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, έλεγα, περπατούσα μόνος μου κάπου, ήμουνα, να έρθει ο διάβολος να βάλει φόβο. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Το έλεγα, το άκουγαν τα αυτιά μου και τι γινόταν, γιγαντωνόταν η πίστη μου και ο φόβος. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, έχει ενέργεια. Μας έχει δώσει υπερόπλο ο Κύριος. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγαμε στο σχολείο, η επανάληψη είναι η μήτυρ πάσης μαθήσεως, της απολύτου μαθήσεως. Δηλαδή, η επανάληψη, εάν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να θυμάσαι τα εδάφια, τι είναι ανάγκη να κάνουμε. Ξανά και ξανά. Το γράφω σε ένα χαρτάκι, το έχω στην τσέπη μου, το πρωί με τον καφέ, το μεσημέρι, θέλω να το μάθω αυτό το εδάφιο, θα το μάθω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Μάλιστα, της απολύτου μαθήσεως, λέει. Το μαθαίνεις, χαράζεται μέσα στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου και τέλειωσε, μένει εκεί για πάντα. Το ξέρετε, πού το διαβάζαμε στον ουράνιο άνθρωπο που είχε αποθηκεύσει ολόκληρη τη γραφή, ολόκληρες σελίδες από τη γραφή. Ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό λοιπόν. Άρα εμείς κάτι δεν προσέξαμε. Ότι μπορεί να κατοικεί ο Λόγος πλούσια μέσα μας. Πλούσια, τι θα πει πλούσια. Ούτως ώστε πλέον οι σκέψεις οι δικές μας έχουν αντικατασταθεί με τι. Εφόσον θέλουμε να μας διοικεί ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι θαυμάσιο. Κάθε τι έχεις πάρει την απόφαση ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιώ το τι εγώ νομίζω. Το έχω υποτάξει αυτό στο λόγο. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα, ο σαρκικός άνθρωπος τι κάνει. Όταν του αρέσει κάτι, είναι η αμαρτία εκεί που αρέσει στη σάρκα. Έχεις βάλει όμως, έχεις πάρει απόφαση ότι θα διοικεί τη ζωή μου ο Λόγος. Ό,τι λέει ο Λόγος, σε αυτό Κύριε εγώ υποτάσσομαι. Μπορεί η σάρκα σου να τραβάει και να σου λέει, μα εγώ αυτό θέλω. Όχι, έλα εδώ. Το θέλημα του Κυρίου θα υποταχτώμε και υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη και την αποκάλυψη να καταλάβεις ότι αυτό είναι το συμφέρον και το όφελός σου. Μ' αρέσει, ένας αδελφός μου έλεγε κάποτε, δεν ήθελα να, παρόλο που ερχόταν ο εχθρός, με έβαζε σε πειρασμό για να αμαρτήσω, αλλά την τελευταία στιγμή έλεγα, όχι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω το μετά. Δεν θα αμαρτήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον ευχαριστώ. Μην το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα του είχε δυνάμεις. Ο Λόγος ήταν εκεί να τον κρατήσει. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έχει ο Κύριος είναι ανώτερο από αυτό που ο διάβολος σου προσφέρει για να σε ξεστρατήσει. Το τελευταίο έχει να κάνει, αδελφοί, κατά πόσο μετά φτάνω στο σημείο να γίνομαι εκτελεστής του λόγου. Γιατί όλα όσα είπαμε παραπάνω, που είναι ωφέλιμα, το να δεχόμαστε δηλαδή το λόγο, το να μελετάμε, το να ερευνούμε, το να απομνημονεύουμε, το να έχουμε περισυλλογή, όλα αυτά δεν θα είναι χρήσιμα για τη μεταμόρφωσή μας, εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόζουμε τις αλήθειες που διδασκόμαστε. Να γινόμαστε δηλαδή εκτελεστές του Λόγου. Όπως μας λέει ο Ιάκωβος στο Α22, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Μπορεί δηλαδή να ακούς το Λόγο, να παίρνεις μαθήματα βιβλικά, να ασχολείσαι, ναι, και την ώρα που θα είναι η ώρα να γίνεις εκτελεστής του Λόγου, είτε με τη μαρτυρία σου, είτε να τον βάλεις να έχει εφαρμογή στην προσωπική σου ζωή, εκεί λες, α, εδώ δεν πειράζει, εδώ κάνω κάτι άλλο. Είτε στη μαρτυρία μας έξω στον κόσμο. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά τώρα δεν είμαι γιατί ντρέπομαι. Μην το κάνεις. Εκείνος λέει που ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, είναι σαν το σοφό ο οποίος χτίζει πάνω στο βράχο. Και στο κατά Ιωάννη Ι.Γ. 17 λέει ότι αυτά που μάθατε, εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάριοι εάν τα εφαρμόσετε. Γιατί στην εφαρμογή φαίνονται τα ενδόμηχα, τα κίνητρά μας, οι αδυναμίες μας. Καθώς νιώθεις αδύναμος, στην εφαρμογή όμως τι θα δουλέψει ο Λόγος του Θεού, τι θα σου πει. Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου τελεία δεικνύεται. Τι σε κάνει. Μόλις ακούς το Λόγο που έχει ενέργεια και έχει ζωή μέσα του, από αδύναμος, επειδή δέχεσαι το Λόγο ως Λόγο Θεού, γιατί είναι και έχει ενωθεί αυτός ο Λόγος με πίστη μες στην καρδιά σου, πλέον δεν είσαι πλέον άλλο αδύναμος. Σε έχει κάνει λιοντάρι. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί αληθινά με ενδυναμώνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αληθινά μας ενδυναμώνει. Πιστεύουμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όπως είπε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και ο Κύριος δεν έλεγε λόγια που δεν εννοούσε. Πράγματι είναι μαζί μας. Πράγματι. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να συντονιστούμε. Να συντονίσουμε την καρδιά μας, να αποβάλουμε το εγώ μας, την υπερηφάνειά μας. Συντονίσου στη συχνότητα του Χριστού. Και εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί νιώθουμε ευλογημένοι. Κύριε, μας έχεις δώσει το Λόγο σου όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχεις διδάξει. Μας παρέδωσες την πίστη, Κύριε, που παρέδωσες στους Αγίους. Την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, Κύριε. Έφτασε ορθοτομημένη, ατόφια. Στη γενιά μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό, ο καθένας μας να ελέγξει την πορεία του, να ελέγξει την καρδιά του, Κύριε. Ούτως ώστε να δώσουμε στο Λόγο σου, Κύριε, τη θέση που του αξίζει. Να είναι η πηξίδα της ζωής μας. Να είναι αληθινά ο σύμβουλός μας, Κύριε. να είναι, Κύριε, ο λίχνος στους πόδας μας. Και σου ζητάμε εσύ να ελκύσεις το κάθε ένα παιδί σου, στο να εγκύψουμε περισσότερο, Κύριε, να θεωρήσουμε το Λόγο Σου αληθινά ως Λόγο Θεού. Ό,τι πολυτιμότερο δηλαδή, μες στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει μες στη ζωή μας, να τον βάλουμε πρώτο, Κύριε. Γιατί εσύ ευαρεστήσαι και θέλεις να σε έχουμε πρώτο μες στην καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ζηλότυπος. Γιατί αγαπάς τον καθέναν μας, Κύριε. Τέλεια αγάπη που τη φανέρωσες, Κύριε, πάνω στο Σταυρό για μας. Έλκυσέ μας να βάλουμε την προτεραιότητα, Κύριε. Να σου μοιάξουμε, Κύριε, να μας μεταμορφώσεις. Να μην μένουμε στα ίδια, Κύριε, να μην μένουμε στάσιμοι. Αλλά να επιτρέψουμε στο Πνεύμα Σου το Άγιο. Να χρησιμοποιήσει, Κύριε, το Λόγο που έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, για αύξηση, για προόδο, Κύριε, για αποκάλυψη, για κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε ο δικός Σου χαρακτήρας, τα σπλάχνατα δικά Σου, Κύριε, να ξεχυλίζει, Κύριε, μέσα από τη ζωή μας, να ξεχυλίζουν οι αρετές Σου, Κύριε, η αγάπη για τα αδέρφια μας, Κύριε, και το πρόσωπό Σου πρώτα απ' όλα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Θέλουμε κάθε μέρα, Κύριε, κάθε μέρα να αναμασάμε, Κύριε Ιησού μας, να μυρικάζουμε τους λόγους Σου, Κύριε, να τους ενθυμούμαστε, Κύριε, μέσα στη μνήμη μας, Κύριε. Να μας διοικεί κατά πάντα, Κύριε Ιησού μας, η αλήθεια Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε, σωτήρα μας, σε προσκυνούμε. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Αμήν, Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ζ. Είπε δε ο Ελισέ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον, περί την ώραν ταύτην, εν μέτρον σεμιδάλεως θέλει πολιθεί δια ένα σύκλο και δύο μέτρα κριθείς δια ένα σύκλον εν την πύλη της Σαμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού ο Άρχον, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται ο βασιλεύς, και είπε, «Και αν ο Κύριος ήθελε κάμι παράθυρα εις των ουρανών, ή δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει». Ο δε είπεν, «Ιδού θέλεις ειδί με τους οφθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγει εξ αυτού». Ήσαν δε τέσσερας άνδρες λεπροί εν τη εισόδο της πύλης. Και είπον ο εις προς τον άλλον, «Διατί εμείς καθήμεθα εδώ, έως σου αποθάνομεν? Εάν είπομεν να εισέλθομεν εις την πόλη, η πείνα είναι εν την πόλη και θέλουμε να αποθάνει εκεί. Εάν δε καθήμεθα εδώ, πάλι θέλουμε να αποθάνει. Τώρα λοιπόν έρθετε και ας πέσομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων. Εάν αφήσω συν ημάς ζώντας, θέλουμε ζήσει, και αν θανατώσω συν ημάς, θέλουμε να αποθάνει». Και σηκώθησαν ότε εσκόταζε δια να εισέλθω συν εις το στρατόπεδο των Συρίων. Και ότε ήρθον έως του άκρου του στρατοπέδου της Συρίας, ιδού δεν ήταν άνθρωπος εκεί. Διότι ο Κύριος είχε κάμει να ακουστεί εν το στρατοπέδο των Συρίων κρότος αμαξών και κρότος ύπων, κρότος μεγάλου στρατεύματος. Και είπον προς αλλήλους, «Ιδού ο βασιλεύς του Ισραήλ εμίσθωσεν εναντίον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς των Αιγυπτίων δια να έλθω συν εφημάς. Όθεν σηκωθέντες έφυγον εν το σκότι και εγκατέλειπον τα σκηνάς αυτών και τους ύπους αυτών και τους όνους αυτών, το στρατόπεδον όπως ήτο και έφυγον δια την ζωήν αυτών. Κι ότε οι λεπροί ούτι ήρθον έως του άκρου του στρατοπέδου, εισήλθον εις μία σκηνή και έφαγον και έπιον και λαβώντες εκείθεν αργύριον

0: Χρυσίων και Ημάτια, οι πήγαν και έκρυψαν αυτά. Επιστρέψαντες δε, εισήλθον εις άλλην σκηνήν, και έλαβον άλλα εκείθεν, και οι πήγαν και έκρυψαν και ταύτα. Τότε είπων προς αλλήλους, «Εμείς δεν κάμνομε καλά. Η ημέρα αυτή είναι η ημέρα αγαθών αγγελιών, και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένομεν μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφ' ημάς. Έλθετε λοιπόν, και ας υπάγομεν να αναγγείλομεν ταύτα εις τον οίκον του βασιλέως». Ήλθον λοιπόν και ευώησαν προς τους θυρωρούς της πόλεως και ανήγγυλαν προς αυτούς λέγοντες. Ήλθομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων και ειδού δεν ήτο εκεί άνθρωπος ουδε φωνή ανθρώπου ημι ύπη δεδεμένη και όνη δεδεμένη και σκηνέ καθώς ευρίσκοντο. Και ευώησαν οι θυρωροί και ανήγγυλαν τούτο ένδον εις τον οίκον του βασιλέως. Και σηκωθείς ο βασιλεύς τη νύχτα, είπε προς τους δούλους αυτού, «Τώρα θέλω φανερώσει προς εσάς τι έκαμον οι Σύριοι εις ημάς. Εγνώρισαν ότι είμαι θαπεινασμένοι, και εξήλθον εκ του στρατοπέδου δια να κρυφθώσιν εν της αγρής λέγοντες. Όταν εξέλθωσιν εκ της πόλεως, θέλομεν συλλάβει τους ζώντας και εις την πόλην θέλομεν εισέλθει. Αποκριθείς δε είσαι εκ των δούλων αυτού», είπε, «Ας λάβωση παρακαλώ πέντε εκ των υπολοιπωμένων ύπων, ήτινες απέμειναν εν τη πόλη, ιδού αυτή είναι καθώς άπαντο πλήθος του Ισραήλ το εναπολιφθέν εν αυτή, ιδού είναι καθώς άπαντο πλήθος των Ισραηλιτών ήτινες κάτι να λώθησε, και ας αποστείλωμεν δια να είδωμεν». Έλαβον λοιπόν δύο ζεύγοι ύπων, και απέστειλεν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων λέγον, «Υπάγεται και ιδέται». Και υπήγαν ο πίσω αυτών έως του Ιορδάνου. Και ιδού, πάσα η οδός, πλήρη σηματίων και σκευών, τα οποία οι Σύριοι είχαν ρίψει εκ της βίας αυτών. Και επιστρέψαντε σημινητέ, ανήγγυλαν τούτο προς τον βασιλέα. Και εξήλθεν ο λαός και διήρπασαν το στρατόπεδο των Συρίων. Και επολύθη εν μέτρων σεμιδάλεως, δι' ένα σύκλον και δύο μέτρα κριθής δι' ένα σύκλον κατά των λόγων του Κυρίου. Και κατέστησε ο βασιλεύς επί της πύλης των άρχοντα, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται. Και κατεπάτησε ο λαός αυτόν εν την πύλη και απέθανε. Καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού, ως της ελάλησεν ότε ο βασιλεύς κατέβει προς αυτόν. Και καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα λέγον, «Δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον και εν μέτρων σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον θελουσινίστε αύριον περί την ώραν ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας», ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού και είπε, «Και αν τώρα ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανόν, η δυνατότητα ούτων πράγμα να γίνει». Και εκείνος είπε, «Ιδού θέλεις ιδί τούτο με τους οφθαλμούς σου, αλλά δεν θέλεις φάγει εξ αυτού». Ούτω και έγινεν εις αυτόν, διότι ο λαός κατεπάτησεν αυτόν εν τη πύλη και απέθανε. Βασιλέον Β, ή κοινός βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ήτα. Και λάλησεν ο Ελισέ προς την γυναίκα της οποίας ανεζωοποίησε τον ιόν λέγον, «Σηκώθητη και είπαγε εσύ και ο οίκος σου και παρήκησον όπου αν δυνηθείς να παρήκησεις». Διότι ο Κύριος εκάλεσε την πείναν και θέλει μάλιστα επέλθει επί την γην 7 έτη. Και σηκωθήσα η γηνή έκαμε κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και πήγαινε αυτή και ο οίκος αυτής και παρόκησεν εν τη γη των Φιλιστέων 7 έτη. Μετά δε το τέλος των 7 ετών επέστρεψε η γηνή εκ της γης των Φιλιστέων. Και εξήλθε να βοήσει προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και λάλησεν ο βασιλεύς προς τον Γιεζή, τον υπηρέτην του ανθρώπου του Θεού, λέγον, «Διηγήθη τίμη παρακαλώ, πάντα τα μεγαλεία τα οποία έκαμεν ο Ελισέ». Και ενώ διηγείτο προς τον βασιλέα, πως ανεζωοποίησε τον νεκρόν, ιδού η γηνή της οποίας τον ιόν είχε αναζωοποιήσει, ευώησε προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και είπεν ο Γιεζή, «Κύριέ μου βασιλεύ, αυτή είναι η γηνή και ούτως ο γιος αυτής, τον οποίον ανεζωοποίησε ο Ελισέ. Και ρώτησε ο βασιλεύς την γυναίκα, και αυτή διηγήθη το πράγμα προς αυτόν. Τότε έδωκεν εις αυτήν ο βασιλεύς ευνούχων, λέγον, «Επίστρεψον πάντα τα πράγματα αυτής και πάντα τα προϊόντα των αγρών αυτής, αφής ημέρας αφή και την γην μέχρι του νυν». Ο δε Ελισέ ήλθεν εις Δαμασκόν, και Βεναδάδ ο βασιλεύς της Συρίας ή το άρρωστος. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ο άνθρωπος του Θεού ήλθεν έως εδώ». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αζαήλ, «Λάβε εις την χείρα σου δώρο», και είπαγε εις συνάντηση του ανθρώπου του Θεού, και ρώτησον δι' αυτού τον Κύριον λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και υπήγεν ο Αζαήλ εις συνάντησην αυτού, λαβών δώρον εις την χείραν αυτού, από παντός αγαθού της Δαμασκού, 400 καμήλων φορτίων. Και ελθόν εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ο γιος σου Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, με απέστειλε προς λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Είπαγε υπέ προς αυτόν, «Ναι θέλεις αναλάβει, πλην ο Κύριος έδειξεν εις εμέ ότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και έστησε το πρόσωπον αυτού ακίνητον έως σου ερυθρίασε. Και έκλαυσεν ο άνθρωπος του Θεού. Και είπεν ο Αζαήλ, «Δια τι κλαίεις, Κυρία μου?» Ο δε απεκρίθη, «Διότι εξεύρω όσα κακά θέλεις κάμει εις τους Ιούς Ισραήλ. Τα οχυρώματα αυτών θέλεις παραδώσει εις πυρ και τους νέους αυτών θέλεις αποκτήνει αρροφέα και τα νήπια αυτών θέλεις συντρίψει και τα συγκυμονούσας αυτών θέλεις διασχίσει». Και είπεν ο Αζαήλ, «Αλλά τι είναι ο δούλος σου ο Κίον ώστε να κάμει το μέγα τούτο πράγμα?» Και είπεν ο Ελισέ, «Ο Κύριος έδειξεν εις εμέ ότι εσύ θέλεις βασιλεύσει επί της Συρίας». Τότε ανεχώρησεν από του Ελισέ και ήλθε προς τον Κύριον αυτού. Ο δε είπε προς αυτόν, «Τι σου είπεν ο Ελισέ?» Και απεκρίθη, «Μη είπε, ναι, θέλεις αναλάβει». Την δε ακόλουθον ημέραν έλαβε το σκέπασμα και εμβάψας Ισίδωρ εξύπλωσεν επί του προσώπου αυτού και απέθανε και ανταυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ. Εν δε το πέμπτο έτη του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, βασιλεύοντος Ιωσαφάτ επί του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωράμ ο γιος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 8 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησεν εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ, καθώς έπραξεν ο οίκος του Αχάβ, διότι η θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδαν, χάριν Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς είπε προς αυτόν, ότι θέλει δώσει εις αυτόν λίχνον και εις τους Ιούς αυτού εις τον αιώνα. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από της υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέα εφε αυτών. Όθεν διέβη ο Ιωράμ εις Σαΐρ και πάσε άμαξε μετά αυτού και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους κύκλο αυτού και τους αμαξάρχας. Ο δε λαός έφυγον εις τα σκηνάς αυτών. Πλην ο Εδόμ απεστάτησεν από της υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε, κατά των αυτών καιρών, απεστάτησεν η Λιβνά. Εδέλειπε πράξεις του Ιωράμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωράμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Χωζίας, ο γιος αυτού. Εν δε το 12ο έτη του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Χωζίας, ο γιος του Ιωράμ, βασιλέως του Ιούδα. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε εν έτος εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο ο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί, βασιλέως του Ισραήλ. Και περιεπάτησεν εν διωδό του οίκου του Αχάβ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος του Αχάβ, διότι ήτο γαμβρός του οίκου του Αχάβ. Και υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ, και τραυμάτισαν οι Σύριοι τον Ιωράμ. Και επέστρεψεν ο βασιλεύς Ιωράμ, δια να ιατρευθεί εν Ιεζραήλ, από των τραυμάτων τα οποία οι Σύριοι έκαμον εις αυτόν εν Ραμά, ότε επολέμη εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Ο Χωζίας δε, ο γιος του Ιωράμ, βασιλεύς του Ιούδα, κατέβη δια να είδει τον Ιωράμ, ιόν του Αχάβ, εν Ιεζραήλ, διότι ήτο άρρωστος.
1: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Α. Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνή, τη 5η του μηνός, ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού. Την 5η του μηνός του έτους τούτου, του 5ου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν, έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίηλ, ιόν του Βουζή, τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκεί εστάθη η χείρ του Κυρίου επ' αυτών. Και είδον, και ιδού ανεμοστρόβιλος ήρχε το από βορρά, νέφος μέγα, και πυρ συστρεφόμενον. Πέριξ δε τούτου λάμψης, και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ως όψης ηλέκτρου, εκ μέσου του πυρός. Και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ο τεσσάρων ζώων ομοίωμα, και η θέα αυτών ήτο αυτή, ήχον ομοίωμα ανθρώπου, και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα, και έκαστον αυτών είχε τέσσερα πτέρυγας, και οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί, και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός μόσχου, και εσπινθυροβόλουν ως όψης χαλκού στήλβοντος, και ήχον χείρας ανθρώπου υποκάτωθεν των πτερήγων αυτών, εις τα τέσσερα αυτών μέρη, και τα τέσσερα ήχον τα πρόσωπα αυτών και τα πτέρυγας αυτών. Επτέρυγες αυτών συνήχοντο η μία μετά της άλλης, δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον, κατέναντι του προσώπου αυτών επορεύοντο έκαστον. Περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτών, τα τέσσερα ήχον πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος κατά το δεξιόν μέρος, και τα τέσσερα ήχον πρόσωπον βοός κατά το αριστερόν, ήχον και τα τέσσερα πρόσωπον αετού, και τα πρόσωπα αυτών και επτέρυγες αυτών ήσαν διηρεμένοι προς τα άνω. Δύο εκάστου συνήχοντο η μία μετά της άλλης, και δύο εκάλυπτον τα σώματα αυτών, και επορεύοντο έκαστον κατέναντι του προσώπου αυτού. Όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον, ενώ ευάδιζον δεν εστρέφοντο. Περί δε του ομοιώματος των ζώων, η θέα αυτών ήτο ως καιόμενη άνθρακες πυρός, ως θέα λαμπάδων. Τούτο συνεστρέφετο μεταξύ των ζώων, και ήτο το πυρ λαμπρών, και αστραπή εξήρχετο από το πυρός. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως η θέα της αστραπής. Και ως είδον τα ζώα, ιδού τροχός εις επί την γην πλησίων των ζώων εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών και η εργασία αυτών ήσαν ως όψης βυρίλου, και οι τέσσερες είχον το αυτό ομοίωμα, και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ήτο τροχός εν μέσω τροχού. Ότε ευάδιζον, εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον, οι δε κύκλοι αυτών ήσαν τόσο υψηλοί, ώστε έκαμνον φόβον, και οι κύκλοι αυτών πλήρης οφθαλμών κύκλο των τεσσάρων τούτων. Και ότε τα ζώα επορεύοντο, επορεύοντο η τροχή πλησίων αυτών. Και ότε τα ζώα υψώνοντο από τη γη, υψώνοντο και η τροχή. Όπου ήτο να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Εκεί το πνεύμα ήτο να υπάγει. Και η τροχή υψώνοντο απέναντι τούτων, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Ότε εκείνα επορεύοντο, επορεύοντο και ούτη. Και ότε εκείνα ίσταντο, ίσταντο και ούτη. Ότε δε εκείνα υψώνοντο από της γης, και η τροχή υψώνοντο απέναντι αυτών, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Και το ομοίωμα του στερεώματος του επάνωθεν της κεφαλής των ζώων, ήτο ως όψης φοβερού κρυστάλλου, εξυπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών. Υποκάτω δε του στερεώματος, ήσαν εκτεταμένε επτέρυγες αυτών, η μία προς την άλλην. Δύο είχεν έκαστον, με τας οποίας εκάλυπτον τα σώματα αυτών, και ότε επορεύοντο, οίκουον τον ήχον των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνήν του παντοδυνάμου, και την φωνήν της λαλιάς, ως φωνήν στρατοπέδου. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών, και εγίνε το φωνή άνωθεν εκ του στερεώματος, του υπέρ την κεφαλήν αυτών. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών. Υπεράνωθεν δε του στερεώματος, του υπέρ την κεφαλήν αυτών, εφαίνετο ομοίωμα θρόνου, ως θέα λίθου σαπφύρου, και επί του ομοιώματος του θρόνου, ομοίωμα ως θέα ανθρώπου καθημένου επ' αυτών άνωθεν. Και είδον ως όψιν ηλέκτρου, ως θέαν πυρός εν αυτό κύκλο, από της θέας της οσφίως αυτού και επάνω, και από της θέας της οσφίως αυτού και κάτω, είδον ως θέαν πυρός, και είχε λάμψιν κύκλο. Ως η θέα του τόξου, του γινωμένου εν την εφέλη εν ημέρα βροχής, ούτως ήτο η θέα της λάμψεως κύκλο. Αυτή ήτο η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Και ότε είδον, έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσα φωνήν λαλούντος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Β. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και θέλω λαλήσει προς ε. Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν επί τους πόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάτε εναντίον μου έως ταύτης της σήμερον ημέρας. Και είναι ιοί σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδιοι. Εγώ σε εξαποστέλω προς αυτούς, και θέλεις ιππή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και εσύ, ιέ ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτόν, και από τον λόγον αυτόν μη δηλιάσεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου και κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγον αυτόν, και από προσώπου αυτόν μη τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις λαλήσει τους λόγους μου προς αυτούς, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι αποστάτε. Σι όμως, ιέ ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Μη γίνεις αποστάτης, ως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξον το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίον εγώ δίδω εις ε. Και είδον και ειδού χείρ εξυπλωμένη προς εμέ και ειδού εν αυτή τόμος βιβλίου και εξετήληξεν αυτόν εναντίον μου. Και ήτο γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν και εν αυτό γεγραμμένη κλαθμή και θρηνοδίε και ουέ.
0: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΙΒ. Ούτι δε είναι οι ελθόντες προς τον Δαβίδ εις Σικλάγ, ενώ ήτο έτηκε κλεισμένος από προσώπου του Σαούλ ιού του Κις, και ούτι ήσαν εκ των ισχυρών βοηθούντες εν πολέμο, οπλισμένοι τόξα, μεταχειριζόμενοι και την δεξιάν και την αριστεράν εις τον ατοξεύωση λίθους και βέλη δια του τόξου, όντες εκ των αδελφών του Σαούλ εκ του Βενιαμίν. Ο αρχηγός Αχιέζερ επί τα Ιωάς ή του Σεμά του Γαβαάθητου και η Εζιήλ και Φελέτ ή του Ασμαβέθ και Βεραχά και Ιού ο Αναθωθήτης και Ισμαΐα ο Γαβαονίτης ισχυρός μεταξύ των Τριάκοντα και επί των Τριάκοντα και η Ιερεμίας και η Αζιήλ και η Ιωαννάν και η Ιωζαβάδ ο Γεβυροθήτης Ελουζαΐ και Ιεριμώθ και Βααλία και Σεμαρίας και Σεφατίας ο Αρουφίτης Ελκανά και Ιεσιά και Αζαρεΐλ και Ιωεζέρ και Ιασοβεάμ η Κορίτε και Ιωηλά και Ζεβαδίας η του Ιεροάμ από Γεδόρα. Και εκ των Γαδιτών εχωρίστησαν την Εστ και ήρθαν προς τον Δαβίδ εις το χείρωμα εν διερήμο δυνατή ενισχύει, άνδρες παρατάξεως πολέμου, θηρεοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπα αυτών πρόσωπα λέοντος, εις δε την ταχύτητα ως εδωρκάδες επί των ωραίων. Εσέρωάχων, Οβαδία ο δεύτερος, Ελιάβ ο τρίτος, Μισμανά ο τέταρτος, Ιερεμίας ο πέμπτος, Ατσαΐ ο έκτος, Ελίλ ο έβδομος, Ιωαννάν ο όγδος, Ελζαβάδ ο ένατος, Ιερεμίας ο δέκατος, Μαχβανέ ο ενδέκατος. Ούτι ήσαν εκ των ιών του Γάδ αρχηγοί του στρατεύματος, εις ο μικρότερος επί εκατόν και ο μεγαλύτερος επί χιλίους. Ούτι ήσαν οι διαβάντες των Ιορδάνην εν το πρώτο μηνύ, ότε πλημμυρί επί πάσας τας όχθας αυτού, και διεσκόρπισαν πάντα στους κατοίκους των κοιλάδων προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Ήλθον έτη εκ των ιών Βενιαμίν και Ιούδα εις το οχύρωμα προς τον Δαβίδ. Και εξήλθεν ο Δαβίδ εις συνάντησιν αυτών και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Εάν έρχεστε προς εμέ εν ειρήνη δια να μη βοηθήσετε, η καρδία μου θέλει είστε ηνωμένη με σας. Αλλά αν δια να με προδώσετε εις τους εχθρούς μου, ενώ δεν είναι αδικία εις τας χείρας μου, ο Θεός των πατέρων ημών ας είδει και ας ελέγξει τούτο». Και το πνεύμα περιεχήθη εις τον Αμασαΐ τον άρχοντα τον τριάκοντα και είπε, «Σου είμεθα Δαβίδ και μετά σου του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε και ειρήνη εις τους βοηθούς σου, διότι ο Θεός σου σε βοηθεί». Τότε εδέχθη αυτούς ο Δαβίδ και κατέστησεν αυτούς αρχηγούς των δυνάμεων αυτού. Και εκ του Μανασί προσεχώρησαν εις τον Δαβίδ, ότε ήλθε μετά των Φιλιστέων εναντίον του Σαούλ, δια να πολεμήσει, πλην δεν εβοήθησαν αυτούς. Διότι οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, συμβουλευθέντες, απέπεμψαν αυτόν λέγοντες, «Θέλει προσχωρήσει προς τον Σαούλ τον κύριον αυτού με κίνδυνον των κεφαλών ημών». Ενώ επορεύεται οι Σικλάγ προσεχώρησαν εις αυτόν εκ του Μανασί, Αδνά και Ιωζαβάδ και Ιεδιαήλ και Μιχαήλ και Ιωζαβάδ και Ελιού και Σιλθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και ούτι εβοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, διότι ήσαν πάντες δυνατοί εν ισχύει και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Διότι τότε από ημέρας εις ημέραν ήρχοντο προς τον Δαβίδ δια να βοηθήσω συν αυτόν, έως σου έγινε στρατόπεδο μέγα ως στρατόπεδον Θεού. Ούτι δε είναι η αριθμή των αρχηγών των οπλισμένων διαπόλεμων, των ελθόντων προς τον Δαβίδ εις Χεβρών, δια να στρέψω συν εις αυτόν την βασιλείαν του Σαούλ κατά των λόγων του Κυρίου. Οι του Ιούδα, θηρεοφόροι και λοχοφόροι, 6.800 οπλισμένοι διαπόλεμων. Εκ των ιών Σιμεών, δυνατή ενισχύει διαπόλεμων 7.100. Και εκ των ιών Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ, ήτο αρχηγός των Ααρονιτών, και μετ' αυτού ήσαν 3.700. Και Σαδόκ, νέος, δυνατός ενισχύει, και εκ του οίκου του πατρός αυτού 22 αρχηγοί. Και εκ των ιών Βενιαμίν, αδελφών του Σαούλ, 3.000, διότι έως τότε το μεγαλύτερον μέρος αυτών υπερισπίζεται των οίκων του Σαούλ. Και εκ των ιών Εφραήμ, 20.800 δυνατοί ενισχύει, άνδρες ονομαστοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, 18.000, ήτινες ονομάστησαν κατ' όνομα δια να έλθωσι να κάμωσι βασιλέα τον Δαβίδ. Και εκ των ιών Ισάχαρ, άνδρες συνετοί εις την γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζωσι τι έπρεπε να κάμνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί αυτών ήσαν 200, και πάντες οι αδελφοί αυτών υπό την διαταγήν αυτών. Εκ του Ζαβουλών όσοι εξήρχονται εις πόλεμον, παρατατώμενοι εις μάχην, με πάντα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι εκ παρατάξεως, ουχή με διπλήν καρδίαν. Και εκ του Νεφθαλή 1.000 αρχηγοί, και μετ' αυτών θηρεοφόροι και λογχοφόροι 37.000. Και εκ των Δανιτών, άνδρες παρατατώμενοι εις πόλεμον, 28.600. Και εκ του Ασσύρ όσοι εξήρχοντο εις πόλεμον, μάχημοι εκ παρατάξεως 40.000. Και εκ του πέραν του Ιορδάνου, εκ των Ρουβινιτών και εκ των Γαδιτών και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, με πάντα τα όπλα του πολέμου διαμάχην 120.000. Πάντες ούτι οι άνδρες, οι πολεμιστές, μάχημοι εκ παρατάξεως, ήλθον με πλήρη καρδία νησχευρών, διανακάμωση τον Δαβίδ βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και παν έτι το επίλοιπον του Ισραήλ, ήσαν μία καρδία, διανακάμωση τον Δαβίδ βασιλέα. Και ήσαν εκεί μετά του Δαβίδ τρεις ημέρας τρώγοντες και πίνοντες, διότι οι αδελφοί αυτών είχαν κάμει ετοιμασίαν δι' αυτούς. Προσέτει οι γειτονεύοντες μετ' αυτών, έως του Ισάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλή, έφεραν τροφάς επί όνων και επί καμήλων και επί ημιώνων και επί βοών, τροφάς αλεύρου, παλάθας σίκων και σταφίδας και ίνων και έλεον και βόας και πρόβατα αυθόνος, διότι ήτο εφροσύνη εν το Ισραήλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Και συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάχων και εκατοντάχων μετά πάντων των αρχηγών. Και είπε ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη του Ισραήλ, «Εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστήλωμεν πανταχού προς τους αδελφούς ημών, τους εναπολυφθέντας εν πάση τη γη του Ισραήλ, και μετ' αυτών προς τους ιερείς και λεβίτας εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα, δια να συναχθώσει προς ημάς. Και ας μεταφέρομεν προς ημάς την κυβωτόν του Θεού ημών, διότι δεν εζητήσαμεν αυτήν επί των ημερών του Σαούλου. Και πάσα η σύναξης είπων να κάμω συνούτο, διότι το πράγμα ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς παντός του λαού». Τότε ο Δαβίδ συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ από Σιχόρ της Αιγύπτου έως της εισόδου Εμάθ, διαναφέρωση την κυβωτόν του Θεού από Κυριάθ Ιαρήμ. Και ανέβη ο Δαβίδ και πάσο Ισραήλ εις Βαλά, εις Κυριάθ Ιαρήμ του Ιούδα, δια να αναγάγει εκείθεν την κυβωτόν του Κυρίου του Θεού, του καθημένου επί των Χερουβίμ, όπου το όνομα αυτού επεκλήθη. Και επεβίβασαν την κυβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης εκ του οίκου Αβιναδάβ. Οδήγησαν δε την άμαξαν ο Ουζά και Αχιώ. Ο δε Δαβίδ και πάσο Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Θεού εν πάση δυνάμει και με άσματα και με κιθάρας και με ψαλτήρια και με τύμπανα και με κύμβαλα και με σάρπιγγας. Και ότε έφτασαν έως του Αλωνίου Χιδών, ο Ουζά εξύπλωσε την χείρα αυτού για να κρατήσει την κυβωτόν, διότι οι βόες έσυσαν αυτήν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν, διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού επί την κυβωτόν. Και απέθανεν εκεί ενώπιον του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν επί τον Ουζά και κάλεσε τον τόπον τούτον Φαρές Ουζά έως της ημέρας ταύτης. Και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Θεόν την ημέραν εκείνην λέγον «Πώς θέλω φέρει προς εμαυτόν την κυβωτόν του Θεού» και δεν μετεκίνησε ο Δαβίδ την κυβωτόν προς εαυτόν εις την πόλην Δαβίδ αλλά έστρεψεν αυτήν εις τον οίκον του Οβίδ Εδόμ του Γετθέου. Και κάθισεν η κυβωτός του Θεού τρεις μήνας μετά της οικογενείας του Οβίδ Εδόμ εν το οίκο αυτού και ευλόγησεν ο Κύριος τον οίκον του Οβίδ Εδόμ και πάντα όσα είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό το μήνυμα είναι το τελευταίο από αυτή τη σειρά που κάναμε, τελευταία που έχει να κάνει με τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και είχαμε πει για το μυστήριο της ζωής, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε δει την πνευματική επίσης μετά γέννηση, την αναγέννηση. Είχαμε δει το πώς ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, το μυστήριο της ευσεβίας, το πώς εργάζεται μέσα στον άνθρωπο. Κάθε τι από αυτά για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Όμως για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, σε εμάς ο Κύριος εν μέρη ορισμένα τα αποκαλύπτει. Άρα τα αποκαλύπτει καθαρά. Βλέπεις, το να είναι μια εμπειρία για να μπορούν όλα αυτά να σου αποκαλυφθούν. Δεν είναι απλά μια φιλοσοφία ή μια θεολογία ή ένα δόγμα. Την αναγέννηση δεν μπορείς να την καταλάβεις εάν δεν αναγεννηθείς. Δεν μπορείς να δεις πως είναι. Και πολλά από αυτά που είπαμε, τη βάπτιση στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, νομίζουν ότι είναι ένα λαδάκι που δίνουν στους ανθρώπους οι παπάδες εκεί και λέει πήρες και Πνεύμα Άγιο. Φτάσαμε στο μυστήριο του θανάτου, φτάσαμε στο μυστήριο της Ανάστασης και το τελευταίο είναι το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Όλοι σχεδόν έχουμε παρακολουθήσει κάποιους γάμους που έχουμε κάνει κατά καιρούς στην Εκκλησία μας και συνήθως μιλάμε από αυτό που γράφει στην Εφεσίους, το 5ο κεφάλαιο, που λέει εκεί για τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες αυτών, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Έχει θέση εξουσία πάνω στην Εκκλησία, αδελφοί, το Χριστό. Εκείνος είναι που διοικεί την Εκκλησία, όχι άνθρωπος. Μέσα σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, μέσα στο γάμο, ο Κύριος απεικονίζει, αδελφοί, κάτι ανώτερο, κάτι ενδοξότερο, κάτι πνευματικό, το οποίο δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με κάποιους διαφορετικούς όρους. Έβαλε ο Κύριος όλο αυτό να το ζούμε ώστε να καταλάβουμε το τι πρόκειται να συμβεί πνευματικά στα επουράνια. Αυτός λέει είναι ο σωτήρ του σώματος, ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μετά λέει στο 25 να αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Δια να παραστήσει αυτήν, λέει, σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μία έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτον τιούτον, αλλά για να είναι Αγία και Άνομος. Δηλαδή έδωσε τον εαυτό του. Όχι απλά για να μας πάρει μέσα από αυτό το φρόνημα του κόσμου, όχι απλά να κάνουμε ένα βήμα καλυτέρευσης στη ζωή μας, αλλά έδωσε τον εαυτό του και το αίμα του ο Κύριος για να μας παραστήσει ενώπιον του Εκκλησία, ένδοξη, γεμάτη δόξα, μία έχουσα κοιλίδα. Στο κείμενο λέει σπήλος, δηλαδή ο σπήλος είναι η ελιά, η κρεατοελιά, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, τέλεια. Έχετε δει κάτι μάγισσες, έτσι μου κάτι πει, όσες λένε ελιά στη μύτη και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, καθαρότατη, χωρίς σπήλο, χωρίς ρητίδα, χωρίς να έχει περάσει από πάνω μας να είμαστε θλιμμένοι, γερασμένοι. Όχι. Δεν είναι η Εκκλησία η νύφη του Κυρίου γριά. Είναι γεμάτη δόξα. Ήτον τι ούτον, αλλά να είναι Αγία και Άμμωμος. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Όποιος αγαπά τη γυναίκα του αγαπάει σαν να αγαπάει το σώμα του, γιατί δεν μίσησε κανένα στην εαυτού σάρκα, λέει. Άρα περιθάλπτει αυτήν, όπως ο Χριστός μας περιθάλπτει, μας φροντίζει, μας προστατεύει, επειδή μέλη ήμεθα του σώματος αυτού και της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Ακούστε εδώ τι λέει, κάτι πολύ όμορφο. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μέλος, ο καθένας μας, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν λέμε νύμφη, είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Και είμαστε μέλη από τη σάρκα του και από τα οστά του. Μας συνδέει. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε ένα τελικά. Θα το δούμε και αυτό. Και αυτό είναι ο γάμος που ο Κύριος θέλει να πραγματοποιηθεί στο τέλος. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Θα αφήσουμε τον τόπο αυτόν, τα χωράφια, τις δουλειές, τις γένειες, όλα, όλα, όλα και θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Πολλοί άνθρωποι που είναι να φύγουν από τη ζωή σκέφτονται το τι θα αφήσουν πίσω. Και οι επιχειρήσεις τι θα γίνουν, τα καράβια, τα πλοία, τα πολυκατοικίες, θα αφήσω πίσω πού. Θυμάστε, κυδεύουνε στην Αίγυπτο, τους βάζανε την περιουσία στον τάφο, ανομίσματα. Όμως έμειναν εκεί. Κανένας δεν πήρε τίποτα. Όλοι θα, αδερφοί, όταν ξέρουμε ότι μας περιμένει ο νηφίος της καρδιάς μας, δεν έχουν καμία αξία αυτά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Όπως μια νύφη που έχει γνωρίσει τον πριγκιπόπουλο, τον πρίγκιπά της, που τον αγαπάει τόσο πολύ, είναι ερωτευμένη μαζί της, δεν σκέφτεται ούτε το σπίτι του πατέρα της, ούτε τα αδέρφια της, ούτε τη μάνα της, ούτε τίποτα, αλλά αυτά τα αφήνει πίσω και πάει και βρίσκει τον άνθρωπο της. Αμήν. Και είναι και ένας ωραίος τύπος. Καμιά φορά σκέφτομαι, λέω, πώς οι γυναίκες αυτοί, τα νεαρά κορίτσια, παίρνουν αυτή την απόφαση. Με τι ευκολία να αφήσουν τα πάντα για να προσχοληθούν σε έναν άνθρωπο που λίγο πολύ δεν τον ξέρουν. Δεν τον ξέρουν. Ο έρωτας, η αγάπη. Αλλά εμείς τον Κύριο τον γνωρίζουμε, αδελφοί. Αμήν. Εν μέρη. Εν μέρη το γνωρίζουμε και κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης να τον ακολουθήσουμε. Γιατί λέει ότι θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε. Ή αλλού λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εν μέρη τον αγαπάμε και εν μέρη τον γνωρίζουμε. Όμως κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης. Γιατί έχουμε νιώσει λίγο ή πολύ την αγάπη του σε μας, μέσα στις καρδιές μας, έχει σκυρτήσει η καρδιά μας, αδελφοί. Και όλα τα άλλα είναι μάταια. Και λέει στο 22, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Να το λοιπόν το μυστήριο. Το μυστήριο του γάμου. Και αυτό δεν είναι το μυστήριο ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, όπως λένε στην Ορθοδοξία. Μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο, αδελφοί, είναι όταν θα πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει, το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Δεν μιλάει για το μυστήριο, δεν μιλάει για την ένωση του άντρα και της γυναίκας εδώ στη γη. Αυτό είναι το μυστήριο. Τι θα συμβεί άραγε? Τι θα συμβεί? Γιατί μας το παρουσιάζει έτσι? Γιατί μας το παρουσιάζει? Βλέπουμε την Εκκλησία σαν νύφη στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης, εκεί στην Πάτμο, φυλακισμένος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όμως μπορούσε να κάνει το καλύτερο, αδερφοί, που έχει να κάνει ο άνθρωπος, που είναι η προσευχή. Είχε κοινωνία με τον Κύριό του, τον Θεό του, με τον νυμφίο του. Θυμότανε ο Ιωάννης, όταν έγερνε το κεφάλι του στον Ιησού, ήταν ο μαθητής που αγαπούσε τον Κύριο και που ο Κύριος τον αγαπούσε και ο Κύριος τον τίμησε και λέει, και εγώ Ιωάννης είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη. Τη βλέπει λοιπόν να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών, Θεός αυτών». Νύφη. Πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει αδερφοί όμως αυτό, αυτή η εικόνα του γαμπρού με την νύφη μέσα στις γενιές εξακολουθεί και υπάρχει. Ποιος έθεσε αυτό το θεσμό στον κόσμο? Γιατί υπάρχει ακόμα? Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερες χαρές που υπάρχουν στον άνθρωπο είναι αυτό. Τα όνειρα, ιδιαίτερα των γυναικών, από τότε που είναι μικρά τα κοριτσάκια. Πότε θα γίνω νύφη? Πότε θα γίνω νύφη? Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Το ίδιο, αδελφοί, θέλει ο Θεός να βάλει μέσα στις καρδιές μας όσον αφορά τον ουράνιο γάμο όμως. Αυτό τον πόθο θέλει να βάλει ο Κύριος μέσα μας. Τώρα, θέλω να δούμε, αδελφοί, το εξής. Ότι αυτό το γεγονός που περιγράφει ο Ιωάννης εδώ στην Αποκάλυψη είναι στο τέλος της γραφής. Είναι στο τέλος της Αποκάλυψης. Χρονολογικά, στο τέλος. Είναι, θα λέγαμε, αν πούμε ότι ο Κύριος είναι το Α και το Ω, το Ω του Κυρίου είναι ο γάμος. Είναι στο τέλος. Όλο το γεγονότον που περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι ο τελικός σκοπός του Θεού για την εκκλησία του, για το λαό του. Αυτό ποθεί, αυτό ζητάει ο Κύριος. Φανταστείτε τώρα ότι ο Θεός αρθεί, όλο αυτό το έπλασε μέσα του, μέσα στη βουλή του, πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να φτιάξει τον άνθρωπο, πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να συλλάβει το οτιδήποτε, είχε συλλάβει το τέλος. Αμήν. Και το τελευταίο πράγμα είναι ο γάμος. Χρονολογικά λοιπόν βρίσκεται μετά από όλα τα γεγονότα της Αγίας Γραφής, της Αποκάλυψης, μετά την αρπαγή, μετά τον Αντίχριστο, μετά τους 144.000, μετά τη χιλιετή βασιλεία, μετά την κρίση του θρόνου που θα υποταχτούν οι εχθροί, που θα μπει ο διάβολος στην κόλαση και όλοι οι άδικοι, όταν τελειώσουν τα πάντα, τότε θα γίνει ο γάμος. Αμήν. Τότε θα γίνει αυτό το μυστήριο που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στην Εκκλησία και ανάμεσα στον Χριστό. Όμως ο γάμος, αδελφοί, ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή δεν διαρκούσε μια μέρα. Όλη αυτή η σκηνή του γάμου και η προετοιμασία του γάμου ξεκινάει, καθώς βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μετά τη θλίψη. Από εκεί ξεκινάει και μετά. Από εκεί γίνονται οι προετοιμασίες, θα λέγαμε. Έτσι. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Αμήν. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Και είναι στην παρουσία του Θεού, τη δόξα Του. Τη βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Η νύφη τώρα από ποιους αποτελείται? Γιατί υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες όσον αφορά την νύφη. Όλοι λένε βέβαια, γιατί είναι καθαρό, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η νύφη, αδελφοί, αποτελείται από όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Από Αδάμ. Ξεκίνησε ο Κύριος και έσωζε. Από το σπέρμα του Αδάμ μετά. Ήτανε ένα γκρουπ, ήτανε οι Άγιοι άνθρωποι πάντοτε και ένα άλλο γκρουπ ήταν οι άδικοι άνθρωποι. Η ή του Θεού και η ή του κόσμου, του διαβόλου. Η ή των ανθρώπων, αλλού λέει. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός τους ξέρει όλους της Παλαιάς Διαθήκης. η Εκκλησία της Αρπαγής, όλη η Καινή Διαθήκη, οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη φορά όσον αφορά την Ανάσταση, ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και όσοι είναι ζωντανοί και μένουμε, λέει, στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Και αυτή η τιμή, αδελφοί, είναι μοναδική. Κανένα άλλο γκρουπ δεν θα έχει τη θέση που έχει η νύμφη στο γάμο. Αμήν. Κανένας άλλος. Ούτε οι Άγιοι της Λήψης μετά που θα σφαγιαστούν για να σώσουν την ψυχή τους, ούτε οι 144.000 Ισραηλίτες μετά, το πρωτογέννημα που είναι των Ισραηλιτών, δεν θα έχουν αυτή την θέση που θα έχει η νύμφη. Τη βλέπουμε την νύμφη στην Αποκάλυψη, στο 4ο κεφάλαιο, στο θρόνο, με ένα συμβολισμό εκεί. Και ο συμβολισμός είναι με τους 24 πρεσβυτέρους. Λέει, βλέπει ο Ιωάννης, ήρθε σε πνευματική έκσταση και βλέπει ο Ιωάννης το θρόνο του Θεού. Φανταστείτε. Τώρα να δούμε κάποια πράγματα έτσι, και μακάρι ο Κύριος να μας δώσει πολύχρωμες εικόνες και ένδοξες εικόνες μέσα στη διάνοιά μας, να καταλάβουμε, να μπούμε μέσα σε αυτή την όμορφη εικόνα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Θρόνος, λέει, έχει το εν το ουρανό και επί του θρόνου ή το της καθήμενος. Δεν λέει για καθημένους, για τρεις. Μιλάει για ένα. Αμήν. Ως της νικά, λέει, περικαθίσει στο θρόνο μου, είπε ο Χριστός. Όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του πατέρα μου. Ο θρόνος είναι εκεί, είναι ο θρόνος του πατρός, του Θεού. Όμως κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Είναι πανταχού παρόν, είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική σφαίρα. Και σε αυτό το θρόνο του πατέρα κάθεται ένας. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Ή το τις καθήμενος, και ο καθήμενος ή το όμοιος κατά τη θέα με λίθο ή ασπίν και σάρδινο. Ήρης κύκλο του θρόνου, σαν ένα τόξο, ουράνιο τόξο. Κατά τη θέα με σμάραγδο, και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Γιατί 24? 12 και 12. Είναι αριθμοί συμβολικοί. 12 είναι ο αριθμός της Βασιλείας του Θεού. 12 από την Παλαιά Διαθήκη, 12 από την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Και 12 άτομα είναι ο αριθμός συμβολικός. Είναι όλη η Εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους, ντυμένους με ημάτια λευκά. Λευκά ημάτια. Και είχαν στα κεφάλια τους χρυσούς στεφάνους. Στεφάνους χρυσούς. Νίκησαν. Αγωνίστηκαν. Νίκησαν. Θέλεις να καθίσεις κι εσύ σε ένα τέτοιο θρόνο? Μα δεν αξίζω. Το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρει. Μα είμαι ταλαιπωρημένη. Μα είμαι... Στο άσμα σμάτων, λέει η νύμφη, μελένα είμαι, πλην εύκαρης. Με έκαψε ο ήλιος, η θλίψη, η στεναχώρια, οι πειρασμοί, μαύρισα. Αλλά όμως είναι η νύμφη του Κυρίου. Επίσης βλέπουμε τα τέσσερα ζώα που είναι, το ίδιο, είναι κάτι άλλο συμβολικό που έχει να κάνει με τους εργάτες του Θεού. Μέσα είναι η νύμφη εκεί. Μέσα στην νύφη υπάρχουν οι εργάτες του Θεού και υπάρχουν και οι πιστοί, οι οποίοι αγάπησαν τον Κύριο και έδωσαν την καρδιά τους τέλεια σε εκείνον. Για να αποδειχτεί ότι είναι η Εκκλησία και ότι είναι Άγιοι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο να ψάλουν και να λένε άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο, να ανοίξεις τις σφραγίδες, διότι εσφάγεις και αγόρασες ημάς εις το Θεό δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Ποιους αγόρασε? Τους αγγέλους. Ποιους αγόρασε? Εμάς αγόρασε. Και έκαμε ημάς εις το Θεό, λέει, βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύει επί της γης. Άρα 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι άγιοι που έχουν περάσει από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Αμαρτωλοί, αλλά κάποιος τους αγόρασε. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Για να παντρευτεί κάποιος, τότε έπρεπε να πληρώσει. Θυμάστε τον Ιακώβ. Για να πάρει τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια. Το λάβα. Τον κοροϊδέψε, του έδωσε τη Λία. Ξαναδούλεψε άλλα 7 χρόνια. Δεν είχε χρήματα. Έπρεπε να δουλέψει για να πληρώσει. Έτσι λοιπόν, για να παντρευτεί ο Κύριος την ύφη του, όλους εμάς, έδωσε μισθό. Μας εξαγόρασε. Και μας εξαγόρασε με το αίμα του. Εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις το Θεό. Μας εξαγόρασε ο Κύριος μας, πλήρωσε για να μας αποκτήσει και να είμαστε νύφοι του. Και μετά από την αγορά, εξαγορά, ερχόταν ο αραβόνας. Μας αγόρασε με το αίμα του και μετά τι έκανε ο Κύριος? Μας αραβωνιάστηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαι ζηλότυπος, με ζηλοτυπία Θεού, γιατί σας αραβώνιασα, λέει, με έναν άντρα. Και αυτός ο άντρας είναι ο Χριστός. Τι είδους αραβώνας είναι αυτός? Είναι ο αραβώνας του Πνεύματος. Καθώς πιστέψαμε, βαπτιστήκαμε στο όνομά του, η βάπτιση, αδελφοί, είναι δικό μας, είναι το δικό μας μέρος. Είναι η δικιά μας ανταπόκριση. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι ότι μας αγόρασε με το αίμα του, ένα, μας εξαγόρασε, και δεύτερο, μετά μας αραβωνιάστηκε. Αυτή είναι η δεύτερη κίνηση του Θεού. Εφεσίους 1:13 λέει, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, και εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Ώστες είναι η αραβών, ακούστε τι λέει, της κληρονομίας μας. Είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας. Δηλαδή μας δίνει ένα μικρό μέρος από αυτό το οποίο πρόκειται να μας δώσει στο μέλλον. Ποια είναι η κληρονομία μας? Πότε παίρνουμε την κληρονομιά μας? Πότε? Πότε παίρνει η νύφη την κληρονομιά? Όταν αραβωνιαστεί, όταν παντρευτεί. Όταν παντρευτεί. Για να πάρουμε την κληρονομία μας πρέπει να έρθει ο γάμος. Να παντρευτούμε μαζί με τον Χριστό. Μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Η τέλεια απολύτρωση. Αμήν. Το τέλος. Ο γάμος. Προσέξτε τώρα. Στην περίπτωση της Μαριάμ και του Ιωσήφ, θυμάστε, ήταν αραβωνιασμένη. Δεν ήταν παντρεμένη. Δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν αραβωνιασμένη. Όμως ζούσαν μαζί, στο ίδιο σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, καθώς βλέπουμε την ύφη να είναι στο θρόνο, να είναι στον οίκο του πατρός και να κάθεται στο θρόνο. Είναι εξαγορασμένη, είναι αραβωνιασμένη, έχει έρθει από τη γη και έχει πάει στον ουρανό με την αρπαγή και με την Ανάσταση και κάθεται και περιμένει. Τι περιμένει? Το γάμο. Και ξέρετε, ο γάμος δεν είναι από μια στιγμή στην άλλη, χρειάζονται πολλές προετοιμασίες. Χρειάζεται να ετοιμαστεί η νύφη, να στολιστεί, να φτιαχτεί. Χρειάζεται να έρθουν οι καλεσμένοι για να γίνει ο γάμος. και θα δούμε για τους καλεσμένους αργότερα.
2: Θα πούμε τώρα στον Ψαλμό 45. Είναι ένας προφητικός ψαλμός
1: που μιλάει εκεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά, σαν σωτήρα. Το τι έκανε ο Κύριος για να μας σώσει. Τον παρουσιάζει σαν πολεμιστή που θέλει να υποταχτούν οι εχθροί του.
2: Τον παρουσιάζει, πιστεύω, και μέσα αυτό που θα κάνει μέσα στη χιλιετή βασιλεία, που θα υποταχτούν οι εχθροί του Κυρίου κάτω από τα πόδια του. Αλλά τον παρουσιάζει και σαν νυμφίο μέσα στη δόξα του, σαν βασιλιά.
1: Επίσης, προς το τέλος βλέπουμε στον ψαλμό αυτό του νύφη. Δηλαδή αυτός ο ψαλμός έχει να κάνει με τον Κύριο σαν σωτήρα, σαν πολεμιστή, σαν εκείνον ο οποίος μας ελευθερώνει από τους εχθρούς μας, σαν νηθείο, σαν βασιλιά,

αιώτερο. Αυτό είναι το που θέλει ο Κύριος να γίνει. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και ακούστε, ο ψαλτοδός τώρα πώς τον παρουσιάζει, λέει: «Εσύ είσαι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Ωραιότερος. Δεν υπάρχει πιο όμορφος. Αν διαβάσετε, αδελφοί, θυμάστε τον ψαλμό Νιγάμα που λέει εκεί για το Σταυρό, λέει ακριβώς το αντίθετο, δίνει μια εικόνα για τον Χριστό, ότι το πρόσωπό του ήταν άδοξο, λέει, υπερπαντός ανθρώπου. Δηλαδή δεν υπήρξε μεγαλύτερη ασχήμια σε άνθρωπο στο πρόσωπό του όταν ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Έκτρομα. Όμως είναι ωραιότερος μέσα στη δόξα του. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, για τούτο σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Χάρις. Ο νόμος ήρθε δια του Μωυσέως, η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις εξερχόταν μέσα από το στόμα του και εξέρχεται. Και μετά λέει: «Περίζω τη ροφέα σου δυνατέ, κατεβοδού στη μεγαλειότητά σου, βασίλευε εν αληθεία, πράωδη τη δικαιοσύνη». Εδώ τώρα πάμε περισσότερο στη χιλιετή βασιλεία που θα βασιλέψει στο πρόσωπο της γης για χίλια χρόνια μαζί με τους Αγίους του. Λέει για τα βέλη που είναι οξέα, λαοί θα πέσουν, οι οποίοι θα είναι βέβαια απειθείς, έτσι. «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνα, σκύπτρο νεφθήτως, το σκύπτρο της βασιλείας σου, αγάπησες δικαιοσύνη, μίσης ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός». Και ακούστε τώρα τι λέει στο 8. «Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου». Τώρα είναι η εικόνα του βασιλιά στο θρόνο. Και τα ρούχα του νυμφίου είναι μια ευωδία. Μυρίζουν θαυμάσια. Και σε εμάς λέει κάποια στιγμή ευωδία είμαστε Χριστού. Ευωδιάζουσι. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων δια των οποίων σε έφραναν. Έπαιρναν το ελεφαντόδοντο και έφτιαχναν πράγματα, κατασκευές ολόκληρες. Το ελεφαντόδοντο. «Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τεστημέ σου, η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου, εστολισμένη με χρυσίον οφύρ». Πού την παρουσιάζει τώρα εδώ? Το βασιλιά δίπλα στη βασίλισσα που είναι η Εκκλησία. Και μετά τι λέει, πού απευθύνεται? Στη βασίλισσα. Και λέει: «Άκουσον θυγατέρα και ιδέ, και κλείνον το οτίο σου. Λυσμόνισε το λαό σου, τον οίκο του πατρός σου». Τώρα είναι μια προτροπή για όλους εμάς. Ξέχασε το τι έχεις γνωρίσει τον Κύριο τώρα. Προορίσε για νύμφη. Αμήν. Προορίσε για νύμφη. Για φαντάσου να σε έχει ζητήσει ένας γαμπρός και συνέχεια να του λες: «Μα, πού να αφήσω τη μαμά μου, πού να αφήσω το αυτό μου, πού να αφήσω το σπίτι μου, πού να αφήσω το ένα μου, πού να αφήσω το άλλο, μα, δε». Κάποια στιγμή, τι απεί και ο γαμπρός, άντε κορίτσι μου στη μαμά σου. Εδώ προτρέπει την νύφη να ακούσει τη φωνή του Κυρίου και να ξεχάσει το λαό, τον οίκο του πατρός, και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος όταν το κάνεις αυτό. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Πλέον ο Κύριός σου είναι εκείνος. «Και η θυγάτερ της θύρου θέλει παρασταθεί με δώρα, το πρόσωπο σου θέλω συγκετεύσει η πλούση του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν». Η δόξα μας δεν είναι εξωτερική. Είναι εσωτερική που ο Θεός τη βλέπει. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Στους εβδομήκοντα δίνει μια άλλη εικόνα τελείως διαφορετική και λέει: «Εγκροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Δηλαδή ντυμένοι όλοι με χρυσό. Έχετε δει κάτι βίντεο, υπάρχουν με κάτι γυναίκες εκεί στην Ανατολή που είναι όλες με χρυσάφι όταν πάνε να παντρευτούν.
χρυσάφ, παντού, παντού, σαν ρούχο.

0: Κολιέ, από εδώ, από εκεί, βραχιόλια, χίλια δυο, πλεχτά, χρυσά και τα...
1: Και είναι αυτή η εικόνα. Γιατί? Γιατί όλη η περιουσία της νύφης τότε ήταν στα χρυσά. Αν την έδιωχνε ο νυμφίος, θα έπαιρνε την περιουσία της μαζί και θα φεύγει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει φερθεί προς το βασιλέα με ημάτιο κεντητών. Παρθένε, σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής θέλουν συμφερθεί σε. Ακούστε τώρα όμως τι λέει. Παρθένοι σύντροφοι θα τη συνοδεύουν την ύφη. Ποιες είναι αυτές οι παρθένες? Είμαστε μέσα από το Λόγο του Θεού που θα συνοδεύουν. Αυτοί είναι οι καλεσμένοι. Είναι οι συγγενείς της νύφης. Αλλά δεν είναι νύφη. Ο γαμπρός τι κοιτάει, τους συγγενείς ή την νύφη? Την νύφη. Θυμάστε την παραβολή αυτή με τις 10 παρθένες? Τι λέει? Ευράδυνε ο νυφίος και ενίσταζαν πάντες και κοιμώντο. Και ειδού κραυγή. Ο νυφίος ήρθε. Οι 10 είχαν λάδι και μπόρεσαν να μπουν στους γάμους, όχι να είναι νύφοι, ήταν καλεσμένοι στους γάμους. Και άλλες 10 ήταν μωρές οι οποίες έμειναν κάτω και έχει να κάνει με τις αγίες της σκέψης που οι μεν θα έχουν τη δύναμη καθώς έχουν κοινωνία με τον Κύριο να ανανεώσουν τη σχέση τους μαζί του, να πλύνουν τα ημάτια τους και να γίνουν λευκά, όπως λέει στη Λαοδίκεια. Οι άλλες όμως θα πουλήσουν την ψυχή τους δυστυχώς και θα σφραγιστούν και θα χάσουν την ψυχή τους. Αυτές νιστάζουν, οι νύφοι όμως αγρυπνοί. Μπορεί να αργεί ο νυμφίος, αλλά η πραγματική νύφη αγρυπνή, δεν κοιμάται. Λέει στο άσμα ασμάτων, εγώ λέει κοιμόμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνή. Δηλαδή μπορεί να, ναι μεν, κοιμόμαστε, όχι τον ύπνο του δικαίου ή του αδίκου, αλλά είμαστε άνθρωποι. Η καρδιά μου αγρυπνή, λέει η νύφη. Φωνή του αγαπητού μου, κρούει, άνοιξον μου αδελφού μου. Δεν ακούει μια φωνή που να λέει ότι ειδού ο νυμφίος έρχεται. Ακούει τη φωνή του νυμφίου που της λέει άνοιξέ με σε παρακαλώ. Άνοιξέ με. Άνοιξόν μη αδελφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Η καρδιά μας λοιπόν πρέπει να αγρυπνεί. Παρθένες. Παρθένους παρουσιάζει και τους 144.000. Οι μη μολυθέντες λέμε γυναίκες. Αυτή είναι η καλεσμένη του γάμου. Αλλά η νύφη είναι μία. Πολλοί επιπόλαια λένε δεν πειράζει να μπω στον Αντίχριστο, δεν πειράζει να χάσω τη ζωή μου, δεν με νοιάζει. Αδελφοί, αυτό που θα ζήσει η Εκκλησία είναι κάτι μοναδικό. Αμήν. Και είναι αιώνιο. Ένδοξο. Ένδοξο. Δηλαδή θα πρέπει να δεις τον Αντίχριστο, να δεις το σφραγίσματα, να δεις τη σφαγή για να πεις «Α!» ή να δεις την αρπαγή και να ακούσεις την κραυγή. Γιατί αυτό είναι η κραυγή. Έγινε λέει κραυγή ιδού ο νυμφίος ήρθε. Γιατί κραυγή? Αυτό θα γίνει μετά την αρπαγή. Κάποιοι θα κράξουν και θα πούν «Α, τελικά έγινε». Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στην νύφη και στους υπόλοιπους? Γιατί η νύφη ζει με πίστη. Δεν χρειάζεται να δει για να πιστέψει. Δεν χρειάζεται να πάθει για να μάθει. Δεν χρειάζεται να δει τον Αντίχριστο για να πει «Α, τελικά ήταν όντως αλήθεια». Ζει με πίστη. Αυτές οι παρθένες λοιπόν θα φερθούν λέει ενεφροσύνη για γαλιάσει, θα εισέλθουν στο παλάτιο του βασιλέως. Αντί το πατέρα σου λέει στην ύφη θέλουσι είστε Ιησού, αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντες επί πάσα τη γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσα στας γενναίας. Ακούστε τι λέει για την ύφη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενιές. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε υμνή εις αιώνα αιώνος. όλη της χιλιετής βασιλείας, όλοι οι άγιοι της λήψης, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι καλεσμένοι θα υμνούν την νύφη. Γιατί θα είναι ένα με τον Χριστό, αδελφοί, ένα σώμα. Αποκάλυψη 19:5 λέει «Και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα, ενείτε το Θεό ημών, πάντησε τούλη αυτού, οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και άκουσα φωνή όχλου πολλού». Δεν θέλω να το διαβάσω όλο, να μην σας κουράσω. Αυτή η φωνή έλεγε «Αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν». Χρειάζεται μια προετοιμασία. Μπορούμε να πάμε χωρίς προετοιμασία στο γάμο. «Και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμεγράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου». Μακάρι είναι και αυτοί που θα καλεστούν. Αλλά πόσο μακαρία είναι, αδελφοί, η νύφη. «Δόθηκε», λέει, «να ντυθεί βύσινο καθαρό και λαμπρό». Είχα κάνει παλιά ένα κήρυγμα, το ξανακοίταξα πάλι. Ο βύσος ήταν κάτι το οποίο ο άνθρωπος το βρήκε μέσα στη θάλασσα από όστρακα. Πίνες λεγόταν, ένα όστρακο ειδικό που εκρίνει μια ουσία η οποία με αυτό στερεώνεται και δεν φεύγει. Και μαζεύαν αυτή την και έκαναν υφαντά. Σαν χρυσό ήταν. Όμως σε ένα άλλο εδάφιο γράφει για λευκό βύσο. Όπως και τα δικαιώματα των Αγίων λέει εδώ ότι λέει είναι τα δικαιώματα των Αγίων που έχουν να κάνει πάλι με λευκό. Όπως οι 24 πρεσβύτεροι ήταν με ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως να είχαν τη δυνατότητα να το βάφουν κιόλας, δηλαδή να το αλλάζουν χρώμα. Αλλά ο βύσος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο που το φτιάχνανε για τους βασιλείς. Ήταν φοβερή τέχνη. Μία γυναίκα υπάρχει ακόμα στη Σαρδινία, λέει, που μπορεί και γνέθει αυτό το βύσο. Και βλέπουμε τώρα τη γυναίκα να είναι ντυμένη με βύσινο που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Προσέξτε κάτι τώρα, μια λεπτομέρεια. Ότι εδόθη σε αυτήν να ντυθεί το βύσο. Δόθηκε σε αυτήν. Δεν την έντυσαν. Αυτή έπρεπε να ντυθεί. Και ποια είναι τα δικαιώματα των Αγίων? Δεν μιλάει απλά τη σωτηρία για τη σωτηρία. Μιλάει, καθώς έχουμε πάρει τη σωτηρία του Χριστού, τι κάνουμε? Πάνω στη θέση αυτή που ο Κύριος μας έβαλε, που μας έσωσε, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι βάζουμε πάνω μας τη δικαιοσύνη, την εμπειρική του Χριστού. Δηλαδή ακολουθούμε τα βήματά του. Μιλάει για δικαιώματα, είναι πληθυντικός, δεν είναι ενικός. Καθώς πιστεύουμε, αδελφοί, στον Κύριο, ξεκινάμε μια τελείως διαφορετική ζωή που ντυνόμαστε εκείνον, ντυνόμαστε το χαρακτήρα του, ντυνόμαστε όλα εκείνα που είχε ο Χριστός, τα βάζουμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας και εκπληρώνουμε, αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Φοράμε, η νύφη λοιπόν φορά τη δικαιοσύνη του Χριστού με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τη ζει. Αυτό είναι ο βύσος. Δεν σταματάει στην νόμιμη δικαίωση διαπίστεως. Προχωράει η νύφη και ετοιμάζει τον εαυτό της. Εφή, για να παντρευτεί κάποια γυναίκα, έχετε δει, φροντίζει πάρα πολλά πράγματα. Φροντίζει πρώτα απ' όλα το σώμα της. Πώς γίνεται να δυνατίζουν όλες πριν το γάμο. Μετά τον Αραβόνα, το μόνο που σκέφτεται η νύφη είναι ο γάμος. Να φτιάξει το σώμα της, να φτιάξει τα νύχια της, να φτιάξει τα ρούχα της, να φτιάξει το νυφικό της, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, να δει με τους καλεσμένους τι θα γίνει, να δούμε πώς θα γίνει ο γάμος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κάθε λεπτομέρεια. Πώς θα καλοπιστεί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Η νύφη, αδελφή, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για τον Θεό. Λέει, όπως είναι, λέει, το κρίνο μεταξύ των ακαμφών, έτσι είναι και η νύφη. Η αγαπημένη του Κυρίου, η αγαπητή μου, λέει, μεταξύ των νεανίδων. Είναι κάτι ιδιαίτερο για τα μάτια του Θεού. Τα μάτια της, και με αυτό θα τελειώσω, την παρουσιάζει το άσμα ασμάτων, ότι είναι σαν το περιστερό, αγνά. Δεν υπάρχει πονηρία στα μάτια της νύφης. Τα δόντια της καθαρά, η ομιλία της καθαρή. Δεν έχει σαπρούς λόγους να βγαίνουν από το στόμα της. Τα χείλη της τέλεια, κυλαλιά της εύχαρης. Παρουσιάζει εκεί στο άσμα ασμάτων ή να καταλήξει όλη είσαι ωραία αγαπητή μου και μου όμως δεν υπάρχει ένση. Δεν υπάρχει ψεγάδι σε σένα. Διαβάζω επίσης η Ισαΐας 61 που λέει εκεί θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο η ψυχή μου, θα αγαλιαστεί στο Θεό μου διότι με ενέδισε η μάτια σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα. Αυτή η μήτρα δεν έχει να κάνει με τη μήτρα που φορούσαν οι ιερείς, οι αρχιερέας, αλλά με ένα ύφασμα που κάλυπταν την κεφαλή τους. Και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ποια είναι τα καλοπίσματα της νύφης? Θα πάμε, θα είμαστε ντυμένοι τη δικαιοσύνη του Κυρίου και την εμπειρική δικαιοσύνη που θέλουμε να βαδίσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα μάτια μας καθαρά, τα χείλη μας καθαρά, τα δόντια μας καθαρά, όλα καθαρά, δεν θα υπάρχει τίποτα και θα έχουμε στολίδια. Ισαΐας 49:18 της λέει, ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς και δέει, πάντες ούτε συναθρίζονται ομού, έρχονται προς έ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντας τούτου ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Ποιους? Τις ψυχές. Ούτε λέει συναθρίζονται έρχονται ομού σε σένα. Είδες καμιά νύμφη χωρίς κοσμότα? Ευτυχώς, γιατί θα γινόμαστε κλέφτες. Είναι μεγάλο αυτό. Εμείς οι χρυσοχόοι. Αλλά, τι εννοεί εδώ, αδερφή? Όλοι αυτοί, σήκωσε τα μάτια σου, δες τις ψυχές που είναι γύρω σου. Αυτοί συναθρίζονται και έρχονται σε σένα. Αμήν. Και εσύ, καθώς θα τους μιλήσεις, καθώς θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο, θα τους ντυθείς σαν κόσμημα αυτούς. Και σαν νύφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Αυτά είναι τα κοσμήματά μας. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί, είμαστε έτοιμοι για το γάμο? Είμαστε έτοιμοι. Ετοιμαζόμαστε, θέλουμε τα κοσμήματα. Αμήν, για να γίνει ο γάμος. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε. Αδελφοί, ο γάμος είναι η πλήρη ένωση ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Θα γίνουμε ένα. Ο Χριστός μας δοξάστηκε από τον Πατέρα. Θυμάστε εκεί στην αρχιερατική προσευχή. Γιατί λέγεται αρχιερατική προσευχή? Γιατί ο αρχιερέας προσευχόταν για τον εαυτό του πρώτα, μετά για τους ιερείς και μετά για όλο το λαό. Γι' αυτό λεγόταν αρχιερατική. Και προσεύχεται ο Κύριος για όλους εμάς και λέει, προσευχόταν να γίνουμε πάντες ένα. Όπως αυτός είναι ένα με τον Πατέρα, έτσι και εμείς να γίνουμε ένα μαζί του και όλοι μαζί να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η πλήρη ένωση, αυτός είναι ο γάμος. Δηλαδή η δόξα που πήρε ο Χριστός, ποια ήταν η δόξα? Δοξάστηκε από εκείνον. Αμήν. Του έδωσε τον εαυτό του ο Θεός. Τη δόξα του, την παντοπαρουσία του, τη βασιλεία του, τη δύναμή του. Όλα του τα έδωσε του Υιού. Και τώρα στο γάμο θα γίνει το ίδιο και με εμάς. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και θα γίνουμε ένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι καιρός προετοιμασίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ είπε: «Ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος. Αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας, ένα μέτρο σιμιγδάλι θα πουληθεί για ένα σίκλο και 2 μέτρα κριθάρι για ένα σίκλο». Και ο άρχοντας, στο χέρι του οποίου στηριζόταν ο βασιλιάς, απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε: «Και αν ακόμα ο Κύριος έκανε να ανοίξουν παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα?» Και εκείνος είπε: «Πρόσεξε, θα δεις με τα μάτια σου, όμως δεν θα φας από αυτό». Υπήρχαν δε στην είσοδο της πύλης 4 άνδρες λεπροί. Και είπαν ο ένας τον άλλον: «Γιατί εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι ότου πεθάνουμε? Αν πούμε να μπούμε στην πόλη, η πείνα υπάρχει μέσα στην πόλη και θα πεθάνουμε εκεί. Αν όμως καθόμαστε εδώ, πάλι θα πεθάνουμε. Τώρα λοιπόν, ελάτε και ας πέσουμε στο στρατόπεδο των Συρίων. Αν μας αφήσουν ζωντανούς, θα ζήσουμε. Και αν μας θανατώσουν, θα πεθάνουμε». Και σηκώθηκαν όταν σκοτίνιαζε για να μπουν στο στρατόπεδο των Συρίων. Και όταν ήρθαν μέχρι την άκρη του στρατοπέδου της Συρίας, να, δεν υπήρχε εκεί ούτε ένας άνθρωπος. Επειδή ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί κρότος αμαξών μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων και κρότος αλόγων, κρότος από μεγάλο στρατό, και είπαν αναμεταξύ τους: «Δέστε, ο βασιλιάς του Ισραήλ μίσθωσε εναντίον μας τους βασιλιάδες των Χεταίων και τους βασιλιάδες των Αιγυπτίων για να έρθουν εναντίον μας». Γι' αυτό, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν μέσα στο σκοτάδι και εγκατέλειψαν τις σκηνές τους και τα άλογά τους και τα γαϊδούρια τους και το στρατόπεδο όπως ήταν και έφυγαν για να διασώσουν τη ζωή τους. Και όταν αυτοί οι λεπροί είχαν έρθει μέχρι την άκρη του στρατοπέδου, μπήκαν μέσα σε μια σκηνή και έφαγαν και ήπιαν. Και αφού πήραν από εκεί ασήμι και χρυσάφι και ημάτια, πήγαν και τα έκρυψαν. Και όταν γύρισαν πίσω, μπήκαν μέσα σε μια άλλη σκηνή και πήραν από εκεί κι άλλα. Και πήγαν και έκρυψαν και αυτά. Τότε είπαν αναμεταξύ τους: «Εμείς δεν κάνουμε καλά. Αυτή η μέρα είναι μέρα καλών αγγελιών και αν εμείς σιωπούμε και περιμένουμε μέχρι το φως της αυγής, κάποια συμφορά θα πέσει επάνω μας. Ελάτε λοιπόν και ας πάμε να το αναγγείλουμε στο παλάτι του βασιλιά». Ήρθαν λοιπόν και βόησαν προς τους θυρωρούς της πόλης και τους ανήγγυλαν λέγοντας: «Ήρθαμε στο στρατόπεδο των Συρίων και δέστε, δεν υπήρχε εκεί άνθρωπος, ούτε φωνή ανθρώπου, παρά μονάχα άλογα δεμένα και γαϊδούρια δεμένα και σκηνές όπως βρίσκονταν». Και οι θυρωροί βόησαν και το ανήγγυλαν αυτό μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς τη νύχτα, είπε στους δούλους του: «Τώρα θα σας φανερώσω τι μας έκαναν οι Σύριοι. Γνώρισαν ότι είμαστε πεινασμένοι και βγήκαν από το στρατόπεδο για να κρυφτούν στα χωράφια, λέγοντας: όταν βγουν από την πόλη θα τους πιάσουμε ζωντανούς και θα μπούμε μέσα στην πόλη». Και απαντώντας, ένας από τους δούλους του είπε: «Ας πάρουν

παρακαλώ 5 από τα υπολοιπόμενα άλογα που απέμειναν στην πόλη. Δες, αυτά είναι όπως ολόκληρο το πλήθος του Ισραήλ, εκείνο που απέμεινε σε αυτή. Δες, είναι όπως ολόκληρο το πλήθος των Ισραηλιτών που καταναλώθηκαν. Και ας τα στείλουμε για να δούμε. Πήραν λοιπόν 2 ζευγάρια άλογα. Και ο βασιλιάς έστειλε πίσω από το στρατοπέδο των Συρίων, λέγοντας «Πηγαίνετε και δείτε». Και πήγαν πίσω τους μέχρι τον Ιορδάνη. Και να, ολόκληρος ο δρόμος ήταν γεμάτος από ημάτια και σκεύη, που οι Σύριοι είχαν ρίξει από τη βία τους. Και οι μηνυτές, αφού γύρισαν, το ανήγγυλαν στο βασιλιά. Και ο λαός βγήκε και διάρπαξε το στρατόπεδο των Συρίων. Και πουλήθηκε 1 μέτρο στη Μιγδάλη για 1 σύκλο και 2 μέτρα κριθάρι για 1 σύκλο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς έβαλε επιτηρητή στην πύλη τον άρχοντα, στο χέρι του οποίου στηριζόταν. Και τον καταπάτησε ο λαός στην πύλη και πέθανε. Όπως μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος μίλησε όταν ο βασιλιάς κατέβηκε σε αυτόν. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού μίλησε στο βασιλιά, λέγοντας 2 μέτρα κριθάρι για 1 σύκλο και 1 μέτρο στη Μιγδάλη για 1 σύκλο θα είναι αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας. Και ο άρχοντας απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε «Και αν τώρα ο Κύριος έκανε παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πράγμα?» Και εκείνος είπε «Να, θα το δεις με τα μάτια σου, αλλά δεν θα φας από αυτό». Έτσι και έγινε σε αυτόν. Επειδή ο λαός τον καταπάτησε στην πύλη και πέθανε. Δευτέρα Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις, επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει επάνω στη γη 7 χρόνια. Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας «Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ». Και ενώ διηγεί το στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε «Κύριε μου, βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα». Και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ. Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτή ένα ευνούχο λέγοντας «Επίστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Και ο Ελισέ ήρθε στη Δαμασκό. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, ήταν άρρωστος. Και το ανήγγυλαν λέγοντας «Ο άνθρωπος του Θεού ήρθε μέχρι εδώ». Και ο βασιλιάς είπε στον Αζαήλ «Πάρε στο χέρι σου ένα δώρο και πήγαινε σε συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και διαμέσου αυτού ρώτησε τον Κύριο λέγοντας «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια». Και ο Αζαήλ πήγε σε συνάντησή του παίρνοντας ένα δώρο στο χέρι του και από κάθε αγαθό της Δαμασκού, ένα φορτίο από 40 καμήλες. Και καθώς ήρθε, στάθηκε μπροστά του και είπε «Ο γιος σου, ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, με έστειλε σε σένα, λέγοντας «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια». Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν «Πήγαινε, πες του, ναι, θα αναρρώσεις. Όμως, ο Κύριος μου έδειξε ότι θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και έστησε ακίνητο το πρόσωπό του μέχρι ότου κοκκίνησε. Και ο άνθρωπος του Θεού έκλαψε. Και ο Αζαήλ είπε «Γιατί κλαις, Κύριέ μου?»
Και εκείνος απάντησε, «Επειδή γνωρίζω όσα κακά θα κάνεις στους γιους Ισραήλ, θα παραδώσεις σε φωτιά τα οχυρώματά τους και θα φωνεύσεις με ρομφαία τους νέους τους και θα συντρίψεις τα νήπια τους και θα ξεκυλιάσεις τις έγκυες γυναίκες». Και ο Αζαήλ είπε, «Αλλά τι είναι ο δούλος σου, το σκυλί, ώστε να κάνει αυτό το μεγάλο πράγμα?» Και ο Ελισέ είπε, «Ο Κύριος μου έδειξε ότι εσύ θα βασιλεύσεις επάνω στη Συρία». Τότε αναχώρησε από τον Ελισέ και ήρθε στον κύριό του. Και εκείνος του είπε, «Τι σου είπε ο Ελισέ?» Και απάντησε, «Μου είπε, ναι, θα αναρρώσεις». Και την επόμενη μέρα πήρε το σκέπασμα και αφού το βούτυξε σε νερό, το άπλωσε επάνω στο πρόσωπό του και πέθανε. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αζαήλ. Και στον πέμπτο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, ενώ ο Ιωσαφάτ βασίλευε επάνω στον Ιούδα, βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έπραξε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν η θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν θέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδα εξαιτίας του Δαβίδ, του δούλου του, όπως του είχε πει, ότι θα του δώσει λιχνάρι και στους γιους του στον αιώνα. Στις ημέρες του, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα και κατέστησαν επάνω τους βασιλιά. Γι' αυτό ο Ιωράμ διάβηκε στη Σαΐρ και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, χτύπησε τους Ιδουμαίους που ήσαν ολόγυρά του και τους αμαξάρχες. Και ο λαός έφυγαν στις σκηνές τους. Εν τούτης, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, αυτή την ίδια εποχή, αποστάτησε και η Λιβνά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωράμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Ιωράμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και στον 12ο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, θεγατέρα του Αμρί, βασιλιά του Ισραήλ. Και περπάτησε στο δρόμο της οικογένειας του Αχάβ και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχάβ, επειδή ήταν γαμπρός της οικογένειας του Αχάβ. Και πήγε μαζί με τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, σε πόλεμο ενάντια στον Αζαήλ, τον βασιλιά της Συρίας, στην Ραμόθ Γαλάδ, και οι Σύριοι τραυμάτισαν τον Ιωράμ. Και ο βασιλιάς Ιωράμ γύρισε στην Ιεζραήλ για να γιατρευτεί από τα τραύματά του, που οι Σύριοι του προξένησαν στη Ραμά, όταν πολεμούσε ενάντια στον Αζαήλ, τον βασιλιά της Συρίας. Και ο Χοζίας, ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ στην Ιεζραήλ, τον γιο του Αχάβ, επειδή ήταν άρρωστος. Η Εζεκιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Στον 30ο χρόνο, στον 4ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ενώ βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα του Θεού. Την 5η ημέρα του μήνα αυτού του χρόνου, του 5ου χρόνου της εχμαλουσίας του βασιλιά Ιωαχήν, έγινε ξεκάθαρα λόγος του Κυρίου στον Εζεκιήλ, τον γιο του Βουζή, τον ιερέα, στη γη των Χαλδαίων, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και εκεί το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω του. Και είδα,
και ξάφνου ένας ανεμοστρόβιλος ερχόταν από το βορρά. Ένα μεγάλο σύννεφο και φωτιά περιστρεφόμενη. Και ολόγυρά του μια λάμψη και από μέσα από αυτό φαινόταν σαν όψη ηλέκτρου μέσα από τη φωτιά. Και μέσα από αυτό φαινόταν ένα ομοίωμα τεσσάρων ζώων. Και η θέα τους ήταν η εξής. Είχαν ομοίωμα ανθρώπου. Και κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα και κάθε ένα είχε τέσσερις φτερούγες. Και τα πόδια τους ήσαν πόδια όρθια. Και το πέλμα του ποδιού τους ήταν όμοιο με πέλμα ποδιού μοσχαριού. Και σπινθυροβολούσαν σαν όψη χαλκού γυαλισμένου. Και είχαν χέρια ανθρώπου από κάτω από τις φτερούγες τους, στα τέσσερα μέρη τους. Και τα τέσσερα είχαν τα πρόσωπά τους και τις φτερούγες τους. Οι φτερούγες τους εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη. Δεν στρέφονταν καθώς βάδιζαν. Πορεύονταν κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους κάθε ένα. Για το ομοίωμα όμως του προσώπου τους, τα τέσσερα είχαν πρόσωπο ανθρώπου και πρόσωπο λιονταριού προς το δεξί μέρος. Και τα τέσσερα είχαν πρόσωπο βοδιού κατά το αριστερό μέρος. Είχαν και τα τέσσερα πρόσωπο αετού. Και τα πρόσωπά τους και οι φτερούγες τους ήσαν διαιρεμένες προς τα άνω. Δύο από το καθένα εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη και δύο σκέπαζαν τα σώματά τους. Και πορεύονταν το καθένα κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους. Όπου φερόταν το πνεύμα, εκεί βάδιζαν. Ενώ βάδιζαν, δεν στρέφονταν. Και για το ομοίωμα των ζώων, η θέα τους ήταν σαν άνθρακες φωτιάς που έκαιγαν, σαν θέα δαυλών. Αυτό στρεφόταν εδώ και εκεί ανάμεσα στα ζώα. Και η φωτιά ήταν λαμπερή και αστραπή έβγαινε από τη φωτιά. Και τα ζώα έτρεχαν και γύριζαν σαν τη θέα της αστραπής. Και καθώς είδα τα ζώα, ξάφνου ένας τροχός επάνω στη γη, κοντά στα ζώα, στα τέσσερα πρόσωπά τους. Η θέα των τροχών και η εργασία τους ήσαν σαν όψη βυρίλου. Και οι τέσσερις είχαν το ίδιο ομοίωμα. Και η θέα τους και η εργασία τους ήσαν όσα να ήταν τροχός μέσα σε άλλον τροχό. Όταν βάδιζαν, κινούνταν προς τα τέσσερα τους πλάγια. Δεν στρέφονταν ενώ βάδιζαν. Και οι κύκλοι τους ήσαν τόσο ψηλοί, ώστε προξενούσαν φόβο. Και οι κύκλοι τους ήσαν γεμάτοι από μάτια ολόγυρα από αυτά τα τέσσερα. Και όταν τα ζώα πορεύονταν, κοντά τους πορεύονταν και οι τροχοί. Και όταν τα ζώα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι τροχοί. Όπου ήταν να πάει το πνεύμα, εκεί πορεύονταν. Εκεί ήταν να πάει το πνεύμα. Και οι τροχοί υψώνονταν απέναντι τους. Επειδή το πνεύμα των ζώων ήταν μέσα στους τροχούς. Όταν εκείνα πορεύονταν, πορεύονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα στέκονταν, στέκονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και η τροχή απέναντί τους. Επειδή το πνεύμα των ζώων βρισκόταν μέσα στους τροχούς. Και το ομοίωμα του στερεώματος, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι των ζώων, ήταν σαν όψη φοβερού κρυστάλλου, απλωμένο επάνω από τα κεφάλια τους. Και από κάτω από το στερέωμα υπήρχαν απλωμένες οι φτερούγες τους, η μία προς την άλλη. Το κάθε ένα είχε δύο, με τις οποίες σκέπαζαν τα σώματά τους. Και όταν πορεύονταν, άκουγα τον ήχο από τις φτερούγες τους, σαν ήχο πολλών νερών, σαν φωνή του παντοδύναμου και τη φωνή της γαλιάς σαν φωνή στρατοπέδου. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και γινόταν φωνή επάνω από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και από πιο ψηλά από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους, φαινόταν ένα ομοίωμα θρόνου, σαν θέα πέτρας σαπφύρου. Και επάνω στο ομοίωμα του θρόνου
ήταν ένα ομοίωμα σαν θέα ανθρώπου που καθόταν επάνω σε αυτόν από πάνω. Και είδα σαν όψη ηλέκτρου, σαν θέα φωτιάς μέσα του, ολόγυρα, από τη θέα της οσφίως του και επάνω. Και από τη θέα της οσφίως του και κάτω, είδα σαν θέα φωτιάς και είχε ολόγυρα λάμψη. Όπως η θέα του τόξου που γίνεται στο σύννεφο κατά την ημέρα της βροχής, έτσι ήταν η θέα του ομοιώματος της λάμψης, ολόγυρα. Αυτή ήταν η θέα του ομοιώματος της δόξας του Κυρίου. Και όταν το είδα, έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και άκουσα τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Η Εζεκιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, στάθου στα πόδια σου και θα σου μιλήσω». Και καθώς μου μίλησε, μπήκε μέσα μου το πνεύμα και με έστησε στα πόδια μου και άκουσα αυτόν που μου μιλούσε. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους γιους Ισραήλ σε αποστατικά έθνη που αποστάτησαν από μένα. Αυτοί και οι πατέρες τους στάθηκαν εναντίον μου παραβάτες μέχρι τούτη τη σημερινή ημέρα. Και είναι γη σκληροπρόσωπη και σκληρόκαρδη. Εγώ σε στέλνω σε αυτούς και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι οίκος αποστάτης, θα γνωρίσουν όμως ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης. Και εσύ, γε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτούς και μη δηλιάσεις από τα λόγια τους, επειδή μαζί σου είναι αγκάθια και σκόλοπες και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς. Μη φοβηθείς από τα λόγια τους και μη τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Και θα μιλήσεις αυτούς τα λόγια μου, είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι αποστάτες. Εσύ όμως, για ανθρώπου, άκου αυτό που σου μιλάω εγώ. Να μη γίνεις αποστάτης όπως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξε το στόμα σου και φάε τούτο που εγώ δίνω σε σένα». Και είδα και ξάφνου ένα χέρι απλωμένο προς εμένα και πρόσεξα σ' αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου και τον ξετύλιξε μπροστά μου. Κι ήταν γραμμένος από μέσα και απ' έξω. Και σ' αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαθμοί και θρηνοδίες και ουέ. Πρώτη Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι που ήρθαν στο Δαβίδ στη Σικλάγ, ενώ ήταν ακόμη κλεισμένος από το πρόσωπο του Σαούλ, του γιου του Κις. Και αυτοί ήσαν από τους ισχυρούς που τον βοηθούσαν σε πόλεμο, οπλισμένοι με τόξα, που μεταχειρίζονταν και το δεξί και το αριστερό τους χέρι, στο να τοξεύουν πέτρες και βέλη με το τόξο, οι οποίοι ήσαν από τα αδέλφια του Σαούλ, από το Βενιαμίν. Ο αρχηγός του Αχιέζερ, έπειτα ο Ιωάς, γη του Σεμαά του Γαβαθίτη, και ο Εζιήλ και ο Φελέτ, γη του Ασμαβέθ, και ο Βεραχά και ο Ιού ο Αναθωθήτης, και ο Ισμαΐα ο Γαβαονίτης, δυνατός ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30, και ο Ιερεμίας και ο Αζιήλ και ο Ιωαννάν και ο Ιωζαβάδ ο Γεδυρωθήτης, ο Ελουζαΐ και ο Ιερεμόθ και ο Βααλία και ο Σεμαρίας και ο Σεφατίας ο Αρουφίτης και ο Ελκανά και ο Ιεσιά και ο Αζαρεήλ και ο Ιωζέρ και ο Ιασοβεάμ οι Κορίτες και ο Ιωηλά και ο Ζεβαδίας η γη του Ιωράμ από τη Γεδόρ. Και από τους Γαδίτες χωρίστηκαν μερικοί και ήρθαν προς το Δαβίδ στο οχύρωμα στην έρημο, ισχυροί σε δύναμη, άνδρες παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους ήσαν πρόσωπα λιονταριού, και ως προς την ταχύτητα σαν τις δορκάδες επάνω στα βουνά. Ο Εσέρ ο άρχοντας, ο Βαδία ο δεύτερος, ο Ελιάβ ο τρίτος, ο Μισμανά ο τέταρτος, ο Ιερεμίας ο πέμπτος, ο Ατθαΐ ο έκτος, ο Ελίλ ο έβδομος, ο Ιωνάν ο όγδος, ο Ελζαβάδ ο ένατος, ο Ιερεμίας ο δέκατος,
ο Μαχφαναή ο ενδέκατος. Αυτοί ήταν από τους γιους του Γάδ, αρχηγοί του στρατού. Ο ένας ο μικρότερος επικεφαλής σε 100 και ο μεγαλύτερος επικεφαλής σε 1000. Αυτοί ήσαν που διάβηκαν τον Ιορδάνη στον πρώτο μήνα, όταν πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του, και διασκόρπισαν όλους τους κατοίκους των κοιλάδων προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ακόμα ήρθαν από τους γιους του Βενιαμίν και του Ιούδα στο οχύρωμα προς το Δαβίδ. Και ο Δαβίδ βγήκε σε συνάντησή τους και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς: «Αν έρχεστε σε μένα με ειρήνη για να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα είναι ενωμένη με σας. Αλλά αν έρχεστε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ δεν υπάρχει αδικία στα χέρια μου, ο Θεός των πατέρων μας ας δει και ας το ελέγξει». Και το πνεύμα περιχύθηκε στον Αμασαΐ, τον άρχοντα των 30, και είπε: «Δικοί σου είμαστε, Δαβίδ, και μαζί σου, γε του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα και ειρήνη στους βοηθούς σου, επειδή ο Θεός σε βοηθάει». Τότε ο Δαβίδ τους δέχθηκε και τους έκανε αρχηγούς των δυνάμεών του. Και από το Μανασί προσχώρησαν στο Δαβίδ όταν ήρθε μαζί με τους Φιλιστέους ενάντια στο Σαούλ για να πολεμήσει. Όμως δεν τους βοήθησαν, επειδή οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον έδιωξαν λέγοντας: «Θα προσχωρήσει στο Σαούλ τον κύριό του με αντάλλαγμα τα κεφάλια μας». Ενώ πορευόταν στη Σικλάγ, προσχώρησαν σε αυτόν από τον Μανασί ο Αδνά και ο Ιωζαβάδ και ο Ιεδιαήλ και ο Μιχαήλ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιού και ο Σιλθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, επειδή όλοι ήσαν ισχυροί σε δύναμη και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Επειδή τότε από ημέρα σε μέρα έρχονταν στο Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, μέχρι ότου το στρατόπεδο έγινε μεγάλο, σαν στρατόπεδο Θεού. Και αυτοί είναι οι αριθμοί των αρχηγών που ήσαν οπλισμένοι για πόλεμο, που είχαν έρθει στο Δαβίδ στη Χεβρόν για να στρέψουν σε αυτόν τη βασιλεία του Σαούλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η γη του Ιούδα, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, 6.800, οπλισμένοι για πόλεμο. Από τους γιους του Σιμεών, ισχυροί σε δύναμη για πόλεμο, 7.100. Από τους γιους του Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ ήταν αρχηγός των Ααρωνιτών και μαζί του ήσαν 3.700. Και ο Σαδόκ, νέος, ισχυρός σε δύναμη και από την οικογένεια του πατέρα του, 22 αρχηγοί. Και από τους γιους του Βενιαμίν, αδελφούς του Σαούλ, 3.000. Επειδή μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς υπερασπιζόταν την οικογένεια του Σαούλ. Και από τους γιους του Εφραήμ, 20.800 ισχυροί σε δύναμη, ονομαστεί άνδρες της οικογένειας των πατέρων τους. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, 18.000, που ονομάστηκαν κατ' όνομα για να έρθουν να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά. Και από τους γιους του Ισάχαρ, άνδρες συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί τους ήσαν 200. Και όλοι οι αδελφοί τους κάτω από τη διαταγή τους. Από τον Ζαβουλών, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο που παρατάσσονταν σε μάχη με όλα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά. Και από τον Νεφθαλή, 1.000 αρχηγοί και μαζί τους ασπιδοφόροι και λοχοφόροι, 37.000. Και από τους Δανίτες άνδρες που παρατάσσονταν σε πόλεμο, 28.600. Και από τον Ασύρ, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, μάχημοι από παράταξη, 40.000. Και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, από τους Ρουβινίτες και από τους Γαδίτες και από τη μισή φυλή του Μανασί, με όλα τα όπλα του πολέμου για μάχη, 120.000. Όλοι αυτοί οι άνδρες, οι πολεμιστές, μάχημοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρόν για να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ακόμα, ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά.
και ήσαν εκεί με τον Δαβίδ 3 ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας, επειδή οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασία για αυτούς. Ακόμα και εκείνοι που γειτόνευαν μαζί τους, μέχρι τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή, έφεραν τροφές επάνω σε γαϊδούρια και επάνω σε καμήλους και επάνω σε μουλάρια και επάνω σε βόδια, τροφές αλευριού, παλάθες σίκων και σταφίδες και κρασί και λάδι και βόδια και πρόβατα σε αυθονία, επειδή υπήρχε εφροσύνη στον Ισραήλ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Ε? Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Αδάβ και τον Αβιούδ, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι ή του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρης αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους και ήρθαν να θυμιάσουν. Και θυμάστε ότι τις τελευταίες φορές μιλάμε για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά το θέμα μας είναι η δόξα του Θεού, γιατί η κυβωτό συμβολίζει τη δόξα. Ήταν ένα σύμβολο της δόξας του Κυρίου. Εκεί ο Θεός κατέβαινε. Από εκεί μιλούσε. Φανερωνόταν στο Μωυσή, τους έδινε οδηγία και οπουδήποτε ήθελε να κάνει ο λαός, τι πήγαινε πρώτα μπροστά? Η κυβωτός. Λέει ο Λόγος Θεού ότι τη σήκωναν οι του Καθ και πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά? Τι έκαναν τα παιδιά? Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός και Αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδερφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν. Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το επακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, «Εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ». Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4, τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών, και είπε, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου», καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, και τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε». Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει?
2: Πένθος.
1: Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους λέει μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί, λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχιζε να κλαίει και να χτυπιέται, τι θα γινόταν? Τι τους λέει? για να μην αποθάνετε και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιον του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου, που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα? Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες, λέει. «Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός». Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα. Μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις εκείνον. Λέει, «Διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ». Τα δεξιά δεν, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο, ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου». Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον Πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του Πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο σταυρό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι. Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Όχι. Με ελπίδαζες. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδε διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά μες στη ζωή του ότι περνάει, πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να... Και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε, και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφοί? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα, επάνω στο Σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά, και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Αμήν. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μες στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό το οποίο είναι ένα νεογέννητο το οποίο το παίρνει στην αγκαλιά σου και είναι έτοιμο να γεννήθηκε, είναι έτοιμο να μεγαλώσει, να ατραφεί, να γίνει ένας άνθρωπος μεγάλος και αυτό τον γέννησες εσύ, παράδειγμα. Τι βλέπεις? Έχει χαρές ο Κύριος, αδερφή. Αυτές τις χαρές είχε ο Ιησούς. Αυτές τις χαρές ο Θεός θέλει να τις έχουμε μπροστά μας και να χαιρόμαστε άσχετα από τις δυσκολίες. Γιατί όλο αυτό είναι θέμα πνευματικό, αδερφοί. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι σαρκική. Το ψάλαμε προηγουμένως. Δεν είναι κοσμική, δεν έχει να κάνει με του κόσμου τις καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν. Εσείς τι λέτε όσο περνάει ο καιρός? Γιατί μας είπε ένα κομμάτι από την εικόνα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, το τρίτο των αστέρων, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίου 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφή, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι Ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπείς εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, θα τον περάσεις. Τον περάσεις. Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν αυτή την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό που ο Λόγος λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον... το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς. Και μας φράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το πνεύμα του. Το πνεύμα του, λέει στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Στο 13 διαβάζω. «Εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας». Μας κάλεσε ο Θεός και μας φραγίζει με το πνεύμα του, το οποίο ονομάζει στο 14, ο αραβόνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας σφραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα το οποίο τους φράγισε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και εμάς? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16. Η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του, γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε, σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει τις ίδιες, την ίδια υπόσχεση, την ίδια υπαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπει στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε τον Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντες εν ημίν. Λέει, στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα, τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός πια τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή, τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο του. Το είπαμε. Ο διάβολος αρφή έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκε ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη. Ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει, εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές, που σημαίνει ή βροντής. Ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. πνευματικό όνομα. Για να ορίσει Εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι Εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστεί, να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί Εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό και λέει στη Β' Σαμουήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει, συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000 και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού στην οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένου υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Είμαστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ τον Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό, και οδήγησαν την άμαξα τη νέα ο Ουζά και ο Αχιώ, ή το Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη σκηβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη σκηβωτού. Και όλος ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα. Και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, δυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάζεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Να κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να μην πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόγια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο. Αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί, δια την απροπέτεια αυτού, και απέθανε εκεί παρά την Κιβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλεις έλθει προς εμέ η Κιβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την Κιβωτό του Κυρίου προς εαυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ και κάθισε η Κιβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδ Εδόμ. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδ Εδόμ εξαιτίας της Κιβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάθε τι ο Δαβίδ? Τη δόξα του Θεού ήθελε. Ήθελε την ευλογία του Θεού να έρθει μέσα στο λαό του. Και έψαχνε τρόπους. Δεν

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Δαβίδ δεν σταματούσε. Ξέρετε τι έκανε? Πιστεύω ότι προσευχήθηκε, έψαξε το Λόγο του Θεού, νίστεψε, εξήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά αυτούς τους 3 μήνες για να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να έρθει η δόξα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει? Πόσο μας ενδιαφέρει? Αγωνίζεσαι στη ζωή σου μέσα για να δεις τη δόξα του Θεού να έρχεται? Και αυτό δεν αποκλεί κανένα. Ο πρώτος ο οποίος καλείται να το κάνει είμαι εγώ. Και για μένα και όσο μου αντιστοιχεί και για όλους εσάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στου κάθε νους τα χέρια, το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Αμήν. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή, όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το Λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Α Χρονικών 15.1. Λέει και ο Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικίες

0: την πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνή δι' αυτήν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε?
1: Τόπο.
0: Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν την κυβωτό του Θεού ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από, από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας, στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, εσένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους ιούς του Ααρών και τους Λεβίτες και λέει στο 11 και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες και τους λέει εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε. Όπως εμάς μας αρέσει. Όπως το έχουμε δει όλους αυτούς. Ε, πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν? Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει? Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι ιοί των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών, επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας. Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος Εύη? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε μετά στο 15 έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους εν εφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάλλεις εκείνον με εφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος τους ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και για αυτό που ήθελαν εκεί. Θυμάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια? Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, στον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του. Για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν τον σφράγισε ο Πατέρας? Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6 εδάφιο 27. Λέει, στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φτυρώμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά στο κείμενο, λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη για τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φθυρόμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο Πατήρ εσφράγισεν, ο Πατέρας τον σφράγισε, τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πατέρας, άφησε ο Υιός τον Πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του και τον σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο Πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον Πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
1: Ο θρόνος
0: του Πατέρα. Του Πατέρα. Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας σφραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
1: Εμένα.
0: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Μάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις. Ο Παύλος ποιος κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανες στα παιδιά μου, σε μένα το έκανες. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνετε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτων, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει, εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνήσετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε?
1: Αμήν.
0: Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδερφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Χορέψουμε.
0: Και θέλει ο Θεός να χορέψουμε όλοι στην καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε.
1: Αμήν.
0: Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε μόλι του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς και εσύ να πεις, στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις? Θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα, να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζα, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Την Πεπτωκία. Αμήν. Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία Του, να σε γεμίσει με τη δόξα Του.
1: Αμήν.
0: Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα Του μέσα στον κόσμο.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα Του σου έδωσε τάλαντα.
1: Αμήν.
0: Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις.
1: Αμήν.
0: Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε Σένα, να θέσουμε την καρδιά μας.
1: Αμήν.
0: Στην καρδιά μας την αγάπη για Σένα, Κύριε. Καθώς λέει ο Ψαλμωδός. Και να αφήσουμε Εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά Σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος Σου λέει για όλους εμάς, Κύριε.
1: Αμήν.
0: Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε θλίψη,
1: Αμήν.
0: Κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, με όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

Συνήχθη προς αυτόν εκ του Ισραήλ σύναξης μεγάλη σφόδρα, άνδρες και γυναίκες και παιδεία, διότι έκλαιεν ο λαός κλαθμών μέγα. Και απεκρίθη σε Χανίας ο γιος του Ιεχιήλ εκ των Ιων Ελάμ και είπε προς τον Έσδρα, «Ημί συνομίσαμεν εις τον Θεόν ημών και ελάβομεν ξένας γυναίκας εκ των λαών της γης. Πλην τώρα είναι ελπίσεις τον Ισραήλ περί τούτου. Όθεν ας κάμωμεν τώρα διαθήκην προς τον Θεόν ημών, να αποβάλλομεν πάσας τας γυναίκας και τα γεννηθέντα εξ αυτών, κατά την συμβουλήν του Κυρίου μου και των όσοι τρέμουσι εις την εντολήν του Θεού ημών, και ας γίνει κατά των νόμων. Εγέρθητη, διότι το πράγμα ανήκει εισέ, και εμείς είμεθα μετά σου, ανδρίζου και πράτε». Τότε εγερθείς ο Έσδρας όρκωσε τους άρχοντας των ιερέων, των Λεβιτών και παντός του Ισραήλ, ότι θέλουσι κάμι κατά των λόγων τούτων. Και ορκώθησαν. Και σηκωθείς ο Έσδρας απέμπροσθεν του οίκου του Θεού, υπήγεν εις το οίκημα του Ιωαννάν, ιού του Ελιασίβ. Και ότε ήλθεν εκεί, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε, διότι ήτο εις πέθος δια την παράβαση των μετικιστέντων. Και διακήρυξαν κατά την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ προς πάντα στους ιούς της Μετικεσίας να συναχθώσει εις Ιερουσαλήμ. Και πάσος της δεν έλθει εντός τριών ημερών, κατά την βουλήν των αρχόντων των πρεσβυτέρων, θέλει γίνει ανάθεμα πάσα η περιουσία αυτού και αυτός θέλει χωριστεί από τη συνάξεως των μετικιστέντων. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες Ιούδα και Βενιαμίν εις Ιερουσαλήμ εντός τριών ημερών. Ήτο ο ένατος μην και η εικοστή του μηνός. Και πας ο λαός εκάθισε εν την πλατεία του οίκου του Θεού, τρέμον δια το πράγμα και δια την μεγάλην βροχήν. Και εγερθείς ο Έσδρας, ο ιερεύς, είπε προς αυτούς, «Σεις συνομίσατε και ελάβετε γυναίκας ξένας, δια να επιπροσθέσετε εις την παράβαση του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν εξομολογήθητε προς Κύριον των Θεών των Πατέρων σας, και κάμετε το θέλημα αυτού, και χωρίστητε από τον λαό της γης και από των ξένων γυναικών». Και απεκρίθη πάσα η σύναξη και είπων μεταφωνής μεγάλης, «Καθώς ελάλησας προς ημάς, ούτω να κάμωμεν. Ο λαός όμως είναι πολλής, και ο καιρός πολλά βροχερός, και δεν δυνάμεθα να στεκόμεθα έξω, και το έργον δεν είναι μιας ημέρας ουδε δύο, διότι είμεθα πολλοί οι αμαρτήσαντες εις τούτο το πράγμα. Ας διοριστώσει τώρα άρχοντες ημών εν όλη τη συνάξη και ας έλθωσι καθορισμένους καιρούς πάντες οι λαβώντες ξένας γυναίκας εις τας πόλης ημών και μετ' αυτών οι πρεσβύτεροι εκάστης πόλεως και οι κριτέα αυτής έως σου η φλογερά οργή του Θεού ημών δια το πράγμα τούτο αποστραφή αφημών». Διορίστησαν λοιπόν εις τούτο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και η Αζαΐας, ο γιος του Τικβά, ο δε Μεσουλάμ και Σαβεθαΐ, οι Λεβίτε ήσαν βοηθοί αυτών. Και έκαμον ούτως οι ιοί της Μετικεσίας. Και ο Έσδρας ο ιερεύς και άρχοντες την εις των πατριών, κατά τους πατρικούς οίκους αυτών, και ούτι οι πάντες κατ' όνομα εχωρίστησαν και κάθισαν την πρώτην ημέραν του δεκάτου μηνός, δια να εξετάσωσι την υπόθεση. Και τελείωσαν με πάντα στους άνδρας, τους λαβώντας ξένας γυναίκας, έως της πρώτης ημέρας του πρώτου μηνός. Και μεταξύ των ιών των ιερέων ευρέθησαν οι λαβώντες ξένας γυναίκας, εκ των ιών του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ και των αδελφών αυτού, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωκαν τα σχήρας αυτών, ότι θέλουσιν αποβάλει τας γυναίκας αυτών. Και ως ένοχοι προσέφεραν κρυών εκ του ποιμνίου δια την ανομίαν αυτών. Και εκ των ιών του Ημίρ, Ανανή και Ζεβαδίας. Και εκ των ιών του Χαρίμ, Μαασίας και Ηλίας και Σεμαΐας και Ιαχιήλ και Οζίας. Και εκ των ιών του Πασχόρ, Ελιοϊνάη, Μαασίας, Ισμαήλ, Ναθαναή, Ιωζαβάδ και Ελασά. Εκ δε των Λεβιτών, Ιωζαβάδ και Σιμεΐ και Κελαΐας, ούτως είναι ο Κελιτά, Πεθαΐα, Ιούδας και Ελιέζερ, και εκ των Ψαλτοδών, Ελιασίβ και εκ των Θυρωρών, Σαλούμ και Τελέμ

0: Ουρί. Εκ δε του Ισραήλ, εκ των ιών Φαρός, Ραμίας και Ιεζίας και Μαλχίας και Μιαμίν και Ελεάζαρ και Μαλχίας και Βεναΐας. Και εκ των ιών Ελάμ, Ματθανίας, Ζαχαρίας και Ιεχιήλ και Αβδί και Ιερεμόθ και Ηλιά. Και εκ των ιών Ζατθού, Ελιοϊνάη, Ελιασίβ, Ματθανίας και Ιερεμόθ και Ζαβάδ και Αζιζά. Εκ δε των ιών Βιβαΐ, Ιωαννάν, Ανανίας, Ζαβαΐ και Αθλαΐ. Και εκ των ιών Βανί, Μεσουλάμ, Μαλούχ και Αδαΐας, Ιασούβ και Σεάλ και Ραμόθ. Και εκ των ιών Φάαθ Μωάβ, Αδνά και Χελάλ, Βεναΐας, Μαασίας, Ματθανίας, Βεζελεήλ και Βινουή και Μανασής. Και εκ των ιών Χαρίμ, Ελιέζερ, Ιεσίας, Μαλχίας, Σεμαΐας και Σιμεών. Βενιαμίν, Μαλούχ και Σεμαρίας. Εκ των ιών Ασούμ, Ματθεναΐ, Ματαθά, Ζαβάδ, Ελιφελέτ, Ιερεμαΐ, Μανασής και Σιμεΐ. Εκ των ιών Βανί, Μααδαΐας, Αμράμ και Ουήλ, Βεναΐας, Βεδεΐας, Χελού. Βανίας, Μεριμόθ, Ελιασίβ, Ματθανίας, Ματθεναΐ και Ιασό και Βανί και Βινουή, Σιμεΐ και Σελεμίας και Νάθαν και Αδαΐας και Μαχναδεβαΐ, Σασαΐ, Σαραΐ, Αζαρεΐλ και Σελεμίας, Σεμαρίας, Σαλούμ, Αμαρίας και Ιωσήφ. Εκ των ιών Νεβό, Ιεΐλ, Ματαθίας, Ζαβάδ, Ζεβινά, Ιαδάβ και Ιωήλ και Βεναΐας. Πάντες ούτι είχον λάβει ξένας γυναίκας και έτινες εξ αυτών γυναίκας εξών ετεκνοποίησαν. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον θήτα. Ούτω πάσο Ισραήλ απειριθμήθη κατά γενεαλογίας και ειδού είναι καταγεγραμμένη εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. Μετοκίστησαν δε εις την Βαβυλώνα δια τας ανομίας αυτών. Και οι πρώτοι κάτοικοι εν τες ιδιοκτησίες αυτών, εν τες πόλες είναι αυτών, ήσαν οι Ισραηλίτε, οι ιερείς, οι Λεβίτε και οι Νεθινίμ. Και εν Ιερουσαλήμ κατόκισαν εκ των ιών Ιούδα και εκ των ιών Βενιαμίν και εκ των ιών Εφραήμ και Μανασί, Ουθαΐ ο γιος του Αμιούδ, Ιού του Αμρί, Ιού του Ιμρί, Ιού του Βανί, εκ των ιών του Φαρές, Ιού του Ιούδα. Και εκ των Σιλωνιτών, Ασαΐας ο πρωτότοκος και Ιή αυτού. Και εκ των ιών του Ζερά, Ιεουήλ και οι αδελφοί αυτών, 690. Και εκ των ιών Βενιαμίν, Σαλού, ο γιος του Μεσουλάμ, Ιού του Οδουΐα, Ιού του Ασενουά, και η Ευνία, Υιός του Ιεροάμ, και ο Ιλά, Υιός του Οζή, Υιού του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, Υιός του Σεφατία, Υιού του Ραγουήλ, Υιού του Ιβνιά. Και οι αδελφοί αυτών, κατά τας γενεάς αυτών, 956. Πάντες ούτι οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, κατά τους πατρικούς οίκους αυτών. Και εκ των ιερέων, η Εδαΐας, και η Ιαρίβ και η Αχίν και Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, Ιού του Μεσουλάμ, Ιού του Σαδόκ, Ιού του Μεραϊόθ, Ιού του Αχιτόβ, άρχον του οίκου του Θεού. Και Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, Ιού του Πασχόρ, Ιού του Μαλχίου, και Μαασέ, ο γιος του Αβιήλ, Ιού του Ιαζιρά, Ιού του Μεσουλάμ, Ιού του Μεσιλεμίθ, Ιού του Ιμίρ. Και οι αδελφοί αυτών, αρχηγοί των πατρικών οίκων αυτών, 1760 δυνατοί εν ισχύ, άξιοι δια το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και εκ των Λεβιτών, Σεμαΐας ο γιος του Ασούβ, Ιού του Αζρικάμ, Ιού του Ασαβία, εκ των ιών Μεραρί. Και Βακβακάρ, Ερές και Γαλάλ και Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, ιού του Ζιχρή, ιού του Ασάφ, και Οβαδία, ο γιος του Σεμαΐα, ιού του Γαλάλ, ιού του Ιεδουθούν, και Βαραχίας, ο γιος του Ασά, ιού του Ελκανά, ο κατοικήσας εν τες κόμες των νετοφαθητών. Οι δε θυρωροί ήσαν Σαλούμ και Ακούβ και Ταλμών και Αχιμάν και οι αδελφοί αυτών. Ο Σαλούμ ή το άρχον. Ούτι μέχρι του νυν ήσαν εν τη πύλη του βασιλέως κατά Ανατολάς θυρωροί κατά τα τάγματα των ιών του Λεβί. Και Σαλούμ ο γιος του Κορή ιού του Εβιασάφ ιού του Κορέ και οι αδελφοί αυτού εκ του οίκου του πατρός αυτού οι κορίτε ήσαν επί το έργο της υπηρεσίας φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες αυτών εν το στρατοπέδο του Κυρίου ήσαν φύλακες της εισόδου. Και Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, μετά του οποίου ήτο ο Κύριος, ήτο άρχον επ' αυτούς το πρώτερο. Ζαχαρίας, ο γιος του Μεσελεμία, ήτο πυλωρός της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Πάντες ούτι οι εκλελεγμένοι, δια να είναι πυλωροί των θυρών, ήσαν 212. Ούτι ήσαν απειριθμημένοι κατά γενεαλογίας εν τες κόμες αυτών, τους οποίους ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο βλέπων είχαν καταστήσει εις το υπούργημα αυτών. Και αυτοί και οι αυτών είχαν την επιστασίαν των πυλών του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής δια να φυλάτωση. Προς τους 4 ανέμους ήσαν οι πυλωροί προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν και προς Νότων. Και οι αδελφοί αυτών, οι εν τες κόμες αυτών, έπρεπε να έρχονται κατά 7 ημέρας εις τους διορισμένους καιρούς μετά τούτων. Διότι οι Λεβίτε ούτι, οι 4 αρχιπύλωροι, έμενον εις το υπούργημα αυτών και είχαν την επιστασία των οικημάτων και των θησαυρών του Κυρίου του Θεού. Και διανυκτέρευον πέριξ του οίκου του Θεού, διότι η φυλακή το επ' αυτούς, και αυτή έπρεπε να ανοίγωσιν αυτών καθεκά στην πρωία. Και την εσέξ αυτών είχον την επιστασία των λειτουργικών σκευών, διότι κατά ρυθμόν εισέφερον αυτά και κατά ρυθμόν εξέφερον αυτά. Εξ αυτών έτη ήσαν διορισμένοι επί των άλλων σκευών και επί πάντων των σκευών των ιερέων και επί της σεμιδάλεως και του ίνου και του ελαίου και του θυμιάματος και των αρωμάτων. Και την εσέξ των ιών των ιερέων κατεσκεύαζον το μύρον το αρωματικόν. Και Ματαθίας, ο εκ των Λεβιτών, ο πρωτότοκος Σαλούμ του κορίτου, είχε την επιστασία των τηγανιζομένων πραγμάτων. Και άλλοι εκ των αδελφών αυτών, εκ των ιών των καθητών, ήσαν επί των άρτων της προθέσεως, δια να ετοιμάζωσιν αυτούς κατά Σάββατα. Και εκ τούτων ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί πατριών των Λεβιτών, ήτινες έμενον εν της οικίμασιν ελεύθεροι, διότι ενισχολούντο εις το έργον τούτο ημέραν και νύχτα. Ούτι ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι οι αρχηγοί κατόκουν εν Ιερουσαλήμ. Και εν Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, ο Ιεχιήλ, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μαχά. Και ο πρωτότοκος αυτού Υιός ήτο Αβδόν επί Τασούρ και Κις και Βάλ και Νίρ και Ναδάβ και Γεδόρ και Αχιό και Ζαχαρίας και Μικλώθ. Και ο Μικλώθ εγέννησε τον Σιμεάμ. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ αντικρί των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις και ο Κις εγέννησε τον Σαούλ και ο Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε και τον Αμιναδάβ και τον Εσ Βαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο ο Μερίβ Βαάλ. Και ο Μερίβ Βαάλ εγέννησε τον Μιχά, και οι του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ ο γεννήσας τον Ιαρά. Και Ιαρά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά και Ρεφαΐα ήτο υιός τούτου. Ο Ελεασά υιός τούτου. Ασίλ υιός τούτου. Ο δε Ασύλ είχεν 6 ιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα. Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Ούτι ήσαν οι γη του Ασύλ. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Κι έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και καταφθάσαντες οι Φιλιστέοι ο πίσω του Σαούλ και ο πίσω των Ιωναυτού, επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουέ, τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτού οι τοξότε και πληγώθη υπό των τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασόν με διαυτής, δια να μη έλθω συν ούτη η απερίτμητη και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτως φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφαία και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί τη ρομφαίαν και απέθανε. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ και οι τρεις ιοι αυτού και πάσο οίκος αυτού απέθανεν ομού. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, οι ενδικυλάδοι, ειδώντες ότι έφευγον και ότι ο Σαούλ και οι ιοι αυτού απέθανον, τότε κατέλειπον τας πόλης αυτών και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και τι επαύριο, ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωση τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους ιούς αυτού πεπτοκότας εν το όρι Γελβουέ. Και εξέδισαν αυτόν και έλαβαν την κεφαλήν αυτού και τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων Κύκλο δια να διαδώσωση την αγγελίαν εις τα είδωλα αυτών και εις των λαών. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον των θεών αυτών και εις τον οίκον του Δαγών προσήλωσαν την κεφαλήν αυτού. Ακούσαντες δε πάντες οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλάδ, πάντα όσα έκαμον οι Φιλιστέοι εις τον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και εσήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού και έφεραν αυτά εις Ιαβής και έθαψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβής και ενίστευσαν 7 ημέρας. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού την οποία νινόμισεν εις τον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε. Και έτσι, διότι εζήτησε άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντίας δια να ερωτήσει, και δεν ηρώτησε τον Κύριον. Δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν και έστρεψε την βασιλείαν εις τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Τότε συνήχθη πάσο Ισραήλ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών λέγοντες «Ιδού οστούν σου και σάρξου ήμεθα». Και πρώτερον έτη και ότε βασίλευεν ο Σαούλ σύησο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ. Και προσέ είπε Κύριος ο Θεός σου «Σύ θέλεις ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί των λαών μου τον Ισραήλ». Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών. Και έκαμεν ο Δαβίδ συνθήκην με ταυτόν εν Χεβρών ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ κατά τον λόγον του Κυρίου τον λαληθέντα δια του Σαμουήλ. Και υπήγον ο Δαβίδ και πάσο Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ, ήτης είναι οι Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι οι κατοικούντες στην γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπων προς τον Δαβίδ, «Δεν θέλεις εισέλθει εντάθα». Αλλά ο Δαβίδε κυρίευσε το φρούριο Σιών, ήτις είναι η πόλης Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Ως της πρώτος πατάξη τους Ιεβουσαίους θέλει είστε αρχηγός και στρατηγός. Πρώτος δε ανέβη ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινεν αρχηγός. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο, όθεν ονόμασαν αυτήν πόλην Δαβίδ, και οκοδόμησε την πόλην Κυκλώθεν από Μιλό και Κύκλο, και επεσκεύασεν ο Ιωάβ το υπόλοιπο της πόλεως, και προεχώρει ο Δαβίδ μεγαλυνόμενος, και ο Κύριος των δυνάμεων ήτο μετ' αυτού. Ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών τους οποίους είχε ο Δαβίδ, ή την εσυγονίστησαν μετά αυτού δια την βασιλείαν αυτού, μετά παντός του Ισραήλ, δια να κάμωσιν αυτόν βασιλέα, κατά των λόγων του Κυρίου των περί του Ισραήλ. Και ούτως είναι ο αριθμός των ισχυρών, τους οποίους είχε ο Δαβίδ. Ιασοβεάμ, ο γιος του Αχμονή, πρώτος των οπλαρχηγών. Ούτωσίον την λόγχην αυτού εναντίον 300 εθανάτωσεν αυτούς εν μια μάχη. Και μετ' αυτόν Ελεάζαρ ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, ως της ήτο εις εκ των τριών ισχυρών. Ούτως ήτο μετά του Δαβίδ εν Φας Δαμίμ, και οι Φιλιστέοι συνηθρίστησαν εκεί δια πόλεμον, όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες κριθείς. Ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Και ούτι εστιλώθησαν εν το μέσο του μεριδίου και ηλευθέρωσαν αυτό και επάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτσι τρεις εκ των 300 αρχηγών εις την πέτρα προς τον Δαβίδ εις το σπήλαιον Οδολάμ. Το δε στρατόπεδο των Φιλιστέων εστρατοπέδευεν εν την κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν το οχυρώματι. Και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και πεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε, «Τις ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν Τιπήλ?» Και οι τρεις διασχίσαντες στο στρατόπεδο των Φιλιστέων ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν Τιπήλ και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Πλην ο Δαβίδ δεν ήθελησε να πει αυτό, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριον, λέγον, «Μη γέννητο είσαι με, παρά του Θεού μου, να κάμω τούτο. Θέλω ποιοι το αίμα των ανδρών τούτων ήτινες εξέθεσαν την ζωήν αυτών εις κίνδυνον, διότι μετά κινδύνου της ζωής αυτών έφεραν αυτό. Δια τούτο δεν ήθελησε να πει αυτό». Ταύτα έκαμον οι τρεις ισχυροί. Και Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, ούτως ήτο πρώτος των τριών, και ούτως σίον την λόγχην αυτού, εναντίον 300 εθανάτωσεν αυτούς, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. Εκ των τριών ήτο ο ενδοξότερος υπέρ τους δύο, και έγινεν αρχηγός αυτών, δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ, ιός ανδρός δυνατού από Καβσεήλ, ως της έκαμε πολλά ανδραγαθήματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδης άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων άνδρα μεγάλου αναστήματος πεντάπηχων. Και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ήτο λόγχη ως αντίον υφαντού. Κατέβη δε προς αυτόν μεράβδον, και αρπάσα στην λόγχην εκ της χειρός του Αιγυπτίου εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόγχης. Ταύτα έκαμε Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών. Ιδού αυτός εστάθη ενδοξότερος των τριάκοντα, δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν Ασαήλ ο αδελφός του Ιωάβ, Ελχανάν ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ, Σαμόθ ο Αρουρίτης, Χελής ο Φελονίτης, Ιράς ο γιος του Ικής ο Θεκοίτης, Αβιέζερ ο Αναθωθήτης, Σιβεχαΐ ο Χουσαθήτης, Ιλαΐ ο Αχοχήτης, Μααραΐ ο Νετοφαθήτης, Χελέδ ο γιος του Βάνα, ο Νετοφαθήτης, Ιτσαΐ ο γιος του Ριβέ εκ της Γαβά των Ιών Βενιαμίν, Βεναΐας ο Πυραθωνίτης, Ουρέ εκ των Κοιλάδων Γάας Αβίλ ο Αρβαθίτης, Ασμαβέθ ο Βαρουμίτης, Ελιαβά ο Σαλβονίτης, Ιή του Ασίμ του Γιζονίτου, Ιωνάθαν ο γιος του Σαγί ο Αραρίτης, Αχιάμ ο γιος του Σαχά ο Αραρίτης, Ελιφάλ ο γιος του Ουρ, Εφέρ ο Μεχειραθήτης, Αχιά ο Φερονίτης, Εσρό ο Καρμιλίτης, Νααρέ ο γιος του Εσβέ, Ιωήλ ο αδελφός του Νάθαν, Μιβάρ ο γιος του Αγυρί, Σελέκ ο Αμμονίτης, Ναρέ ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, ιού της Σερουίας. Ιράς ο Ιεθρίτης, Γαρίβ ο Ιεθρίτης, Ουρίας ο Χεταίος, Ζαβάδ ο γιος του Αλέ, Αδινά ο γιος του Σιζά του Ρουβινίτου, άρχον των Ρουβινιτών και τριάκοντα μετ' αυτού, Ανάν ο γιος του Μαχά και Ιωσαφάτ ο Μυθνίτης, ο Ζίας ο Αστεροθήτης, Σαμά και Ιεχίλ ιή του Χωθάν του Αροϊρίτου, Ιεδιαήλ ο γιος του Σιμρί και Ιωχά ο αδελφός αυτού ο Θησίτης, Ελιήλ ο Μαβίτης και Ιεριβέ και Ιωσαβιά ιή του Ελναάμ και Ιεθεμά ο Μωαβίτης, Ελιήλ και Οβίδ και Ιασιήλ ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρα Άγια. Ζητάμε, Κύριε, να ευλογήσεις, Κύριε, αυτή την ώρα τον Λόγο Σου, Κύριε. Ξέρουμε ότι Εσύ, μέσα στο Πνεύμα Σου, Πατέρα Άγια, θέλεις να μιλήσεις μέσα σε εμάς, Πατέρα Άγια, να έρθεις σε αυτή την τέλεια κοινωνία, Κύριε, με το λαό Σου, Πατέρα Άγια. Και θέλουμε να ανοίξει, Κύριε, το πνευματικό μας αυτή, Πατέρα Άγια, την ώρα αυτή, για να μπορούμε να συλλάβουμε, Κύριε, Κύριε, να γίνει, Κύριε, ο λόγος Σου, Κύριε, αποκάλυψη, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγια, ώστε να φέρει, Κύριε, τα αποτελέσματα που πρέπει, Κύριε, την ώρα, Κύριε, που πρέπει, Πατέρα Άγια. Ο λαός Σου να είναι έτοιμος, Κύριε, την ώρα που Εσύ, Κύριε, θα ζητήσεις, Κύριε, να σηκωθεί, Πατέρα Άγια, στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε. Τίμασέ μας για αυτή την ώρα, Κύριε, τίμασέ μας, Πατέρα Άγια. Αλληλούια. Μιλήσαμε για το ότι το πόσο αναγκαίο είναι ο άνθρωπος να μην είναι μόνος, να είναι σε μια κατάσταση τι, να έρθει σε αυτή την κατάσταση του γάμου. Μιλήσαμε την περασμένη φορά για τον Αραβόνα. Και μας δίνει ο Κύριος μέσα από το λόγο του να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι παρά ένας μεγαλειώδης τύπος, που αν δεν μπορέσουμε να το συλλάβουμε αυτό τον τύπο μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τον ουράνιο τελικά γάμο, που όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καθημερινότητά μας, όπως μας λέει ο Κύριος, πώς θα καταλάβουμε τα ουράνια. Αν, λέει, με τις παραβολές που σας μιλάω δεν καταλαβαίνετε, πώς μπορείτε να καταλάβετε τα ουράνια? Οπότε ο Κύριος μας βάζει μέσα στη ζωή μας να ζήσουμε πράγματα, να ζήσουμε καταστάσεις που αυτές βέβαια έχουν αντανάκλαση σε πνευματικά πράγματα, είναι παράλληλα με τα ουράνια πράγματα. Και το πιο βασικό από αυτό είναι ο γάμος. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο που μιλάμε αυτό τον καιρό για το γάμο, γιατί έχει να κάνει τελικά με το γάμο της νύφης και του νυμφίου. Αμήν, έχει να κάνει με την Εκκλησία. Ότι ο Κύριος τελικά θα δεκτεί την Εκκλησία του σαν μια νύμφη και κοσμημένη. Και αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να είναι η νύμφη του, που να είναι κάτι τι, το ξεχωριστό. Αμήν, να έχει αποφάσεις να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο κόσμο. Αμήν. Να έχει κάτι που να είναι ξεχωριστό για τον Κύριο. Και είναι φυσικό να μην μπορείς να πας μέσα στην προσευχή, να πας δηλαδή στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Γιατί? Γιατί στην ουσία δεν αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Όταν νομίζεις ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, ένα παράδειγμα, δεν θα σ' ακούσει σε αυτά που θα του πεις, θα του μιλήσεις στο άντρα σου ή της γυναίκα σου, θα πεις ότι και να του πω αυτός δεν ακούει. Έτσι δεν είναι? Αυτή ό,τι και να της πω δεν ακούει. Άρα για ποιος είναι ο λόγος να της μιλήσω? Άρα αυτό το συνέστημα που νιώθουμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, αυτό το συνέστημα μας κυριαρχεί. Και όταν μιλάμε μαζί με τον Κύριο και που του τα λέω, δεν πρόκειται να μ' ακούσει, δεν μ' ακούει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί τις πιο πολλές φορές θέλουμε να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, ενώ ο Κύριος έχει το καλύτερο για μας και το αυτί του είναι στραμμένο πάντα σε εμάς. Αμήν. Οπότε όλα αυτά που ζούμε μέσα στο γάμο μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, αντανακλούν και τη σχέση μας πάρα πολλές φορές με τον Κύριο. Ή, να το πω και διαφορετικά, ο Κύριος θέλει να αντανακλούν τη σχέση μας με τον Κύριο. Και αν θέλουμε να φτάσουμε σε έναν καλό γάμο και προχωρήσουμε προς τον καλό γάμο αυτό, πάει να πει ότι προχωράμε και σε ένα καλό γάμο μαζί με τον ουράνιο σύζυγό μας. Αμήν, τον πνευματικό μας Κύριο. Και μας λέει μέσα, πρώτα απ' όλα, ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θέλω να διευκρινίσουμε και διδασκαλίες, ότι κάποιοι ανθρώποι σου λέει καλύτερα να είμαστε έτσι, ή η θρησκεία τους επιβάλλει να είναι τι, μοναχοί. Άμα είσαι μοναχός, είσαι καλύτερα εκεί. Θα πας εκεί στο Άγιο Όρος, δεν θα μιλάς με κανέναν, δεν θα ανεβριάζεις με κανέναν. δεν θα κάνεις αμαρτία με καμία γυναίκα, γιατί θεωρούν και τον έρωτα ότι είναι αμαρτία και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Οπότε εσύ θα αγιάσεις. Άμα κάνω τη ζωή του Νόε, οπωσδήποτε θα αγιάσω. Θα πάρω ένα εστιαφόρο, θα είμαι μεσοπέλαγα, δεν θα μιλάω με κανέναν άνθρωπο, δεν θα βλέπω άνθρωπο. Οπότε μου φαίνεται πως θα αγιάσω εκεί πέρα. Δεν είναι όμως αυτό το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν αυτά τα λέει με τον δικό του τρόπο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Τιμοθέο, και κρατήστε τα αυτά, γιατί ο ίδιος ο Παύλος φαινομενικά δείχνει ότι λέει άλλα πράγματα, ενώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο του Κυρίου πάρα πολλές φορές, ή μάλλον δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να καταλάβουν τον λόγο και τα διαστρεβλώνουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάρα πολλοί αμαθείς άνθρωποι διαστρεβλώνουν τον λόγο του Κυρίου γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και λέει στην Α Τιμοθέου στο 4:1, τουλάχιστον να κάνουμε την προσπάθεια να κατανοήσουμε τι θέλει να πει το πνεύμα του Κυρίου, και λέει το δε πνεύμα ρητός λέγει. Να το ξαναεπαναλάβω, το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής, τους τελευταίους καιρούς, αμήν, θέλουσε αποστατήσει τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίες δαιμονίων. Πώς τις λέει αυτές τις διδασκαλίες? Δαιμονίων. Αμήν. Είναι πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες που έχουν βγει μέσα από δαιμόνια. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδίζοντον τον γάμο. Μέχρι εκεί θα πούμε, γιατί αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το γάμο. Εμποδίζουν, λέει, τι? Το γάμο. Η συνείδησή τους είναι και καυτηριασμένη και εμποδίζουν και το γάμο. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αμήν. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του γάμου και πώς κατακαίγονται, θα τα δούμε παρακάτω, και σε τι αμαρτίες πέφτουν. Κάτι που ο Θεός δεν το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν αναφέρει ποτέ και δεν βάζει εμπόδιο σε κανέναν άνθρωπο τι να κάνει. Να παντρευτεί. Καμιά φορά λένε, εγώ θέλω να κάνω τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει, αν θέλετε να παντρευτείτε, εγώ δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι. Αφού θέλετε να παντρευτείτε, σας λυπάμαι. Άρα αυτοί που παντρεύονται γιατί είναι? Για λύπηση. Να έρθει κάποιος αδερφός να σου πει, θέλω να παντρευτώ αδερφέ. Ή να έρθει κάποια αδερφή να σου πει, θέλω να παντρευτώ αδερφή. Σε λυπάμαι αδερφέ. Δεν ξέρεις τι περνάω. Είναι εκεί το πνεύμα του Κυρίου? Δεν είναι. Τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με αυτά? Λέει στην Α Κορυνθίους 7:28, πλην και αν νυφευτείς δεν ημάρτησας, και αν η παρθένος νυφευτεί δεν ημάρτησε, αλλά η ιτι ούτη θέλουσε έχει θλίψει εν τη σαρκή. Εγώ σας φίδομαι, δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι, λέει. Λέει θα έχουν θλίψει πού? Στη σάρκα. Και μάλιστα ξεκινώντας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό κεφάλαιο η Α Κορυνθίους 7, ξεκινώντας την Α Κορυνθίου λέει, περί όσων μου γράψατε. Τώρα το τι γράψανε φαίνεται κάπως στην επιστολή του, άμα κάτσεις και τη διαβάσεις, τι περίπου γράψανε. Και η απάντηση του Αποστόλου Παύλου είναι σύμφωνα με αυτά που οι άνθρωποι αυτοί του γράψανε. Το τι περνούσαν εκείνον τον καιρό, ποιες ήταν οι καταστάσεις, οι διωγμοί τους, οι δυσκολίες τους. Και προφανώς κάποιοι μπορεί να λέγανε, δεν μπορεί να γίνει αυτό που κάνεις και εσύ, Απόστολε Παύλε, θέλω να τρέξω, αλλά από την άλλη, πώς να το πω, η σάρκα μου θέλει γάμο. Γι' αυτό μιλάει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος και τα αναλύει αυτά. Ακόμα αναλύει ότι, ακόμα και σε κάποιες καταστάσεις, αναλύει ότι εάν θέλεις να κάνεις νηστεία, πρέπει και η γυναίκα σου να συμφωνήσει σε αυτό. Εάν κάνετε νηστεία μαζί, μόλις τελειώσει η νηστεία, μην ξεχάσετε να συνέρχεστε ομού. Που πάει να πει ότι αυτές ήταν κάποιες ερωτήσεις. Η γυναίκα μου δεν μπορώ να πάω μαζί της, γιατί κάθε 3 και 5 κάνει νηστεία. Ή το αντίθετο, άντρας μου. Και σου λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρεις κάτι, για να κάνεις συνιστία και να αποστερήσεις τον άλλο, πρέπει να συμφωνήσεις. Δεν ανήκει το σώμα σου σε σένα, δεν ανήκει η ζωή σου σε σένα. Θα τα δούμε όλα. Αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με το γάμο, έχουν να κάνουν όλα αυτά και το πώς πρέπει ένα ζευγάρι να είναι τι, ενωμένο. Αμήν, ότι δεν είσαι πλέον ένας άνθρωπος, δεν ανήκει στον εαυτό σου, αλλά ανήκει ο ένας στον άλλο. Αμήν. Και εδώ τώρα μιλάει βέβαια για το μυστήριο. Σε ένα άλλο σημείο ρωτάνε για το διαζύγιο των Ιησού. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το διαζύγιο, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα φτάσουμε και εκεί, θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτά τα κηρύγματα που έχουμε να κάνουμε, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στο κατά Μαθαίο 19 και 10, γιατί μιλήσανε για το διαζύγιο και ο Κύριος τους ανάλυσε ότι δεν μπορούν έτσι εύκολα να πάρουν διαζύγιο, και λέει, του λένε οι μαθητές, αν έτσι έχει υποχρέωση το άνδρα απέναντι στη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί. τι του είπαν του Κυρίου, αν έχει έτσι η υποχρέωση, βλέπετε, υπάρχουν κάποιες τι, υποχρεώσεις, και θα τις δούμε. Και λέει, αν είναι έτσι και είμαι υποχρεωμένος εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα με τη γυναίκα μου, δεν με συμφέρει να παντρευτώ. Καλύτερα να είμαι απάνδρευτος. Αλλιώς, αν θέλω να της δώσω διαζύγιο και δεν μπορώ, τι γίνεται. Βλέπετε, δηλαδή, το τι λένε οι μαθητές. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά τα πράγματα στη γυναίκα μας, δεν μας συμφέρει να παντρευτούν, γιατί είναι θέμα συμφέροντος. Δεν είναι θέμα συμφέροντος, αδερφοί. Και ούτε έχουμε υποχρέωση, γιατί ο γάμος μας αντανακλάει το πνευματικό μας γάμο. Αμήν. Και ούτε ο Θεός περιμένει να κάνουμε, ή ο Ιησούς περιμένει να πάμε στην προσευχή από υποχρέωση. Εάν πας στην προσευχή από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος. Εάν διαβάζεις από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει τι είναι ο Κύριος. Υπάρχουν άλλα κίνητρα που ο Κύριος περιμένει. Η νύμφη του, προσέξετε, η νύμφη του να ανταποκριθεί. Αμήν. Έχει λοιπόν ο Κύριος άλλα κίνητρα για να δει ανθρώπους που πραγματικά τον αγαπάνε και θέλουν να ανταποκριθεί με αυτό το κανόνα. Αμήν. Όπως και εσύ θα περίμενες να ανταποκριθεί η σύζυγός σου ή ο σύζυγός σου. Θέλεις ο σύζυγός σου να κάνει πράγματα επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Α, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου έχει, πώς να το πω, γενέθλια την τάδε του μηνός, ή η επέτειος του γάμου μας είναι εκείνη, άρα είμαι υποχρεωμένος να το θυμηθώ. Μα δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται τον άνθρωπό του, αυτό που κάνει το κάνει μέσα από τι? Από την καρδιά του. Το κάνει μέσα από αγάπη, μέσα από ενδιαφέρον. Αν κάτι το κάνει η γυναίκα μου εμένα από υποχρέωση, καλύτερα είναι να μην το κάνει. Αμήν. Είναι έτσι, έτσι δεν νιώθεις? Αν κάνει η γυναίκα μου κάτι ή ο άντρας σου κάνει κάτι από υποχρέωση, τι να το κάνεις? Με την ίδια λογική βλέπουμε να κινείται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ ο Κύριος, το παράξενο είναι σε αυτό που λέει. Και εκείνος τους είπε, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτό το λόγο, αλλά σε όσους είναι δοσμένο. Αμήν. Δεν μπορούν όλοι να το δεχτούν αυτό, αλλά σε όσους είναι δοσμένο να το κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Μετά λέει κάτι που είναι παράξενο. Είναι σαν να μιλάει ο Κύριος, ναι, καλύτερα είναι να μην παντρευτείς. Δεν μιλάει όμως γι' αυτό ο Κύριος. Λέει, επειδή υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη γυλιά της μητέρας τους, και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους, και υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχισαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών, όποιος μπορεί να δεχτεί, ας το δεχτεί. Και ο άλλος νομίζει, κοίτα τι τους λέει ο Κύριος, τους λέει καλύτερα να ευνουχίσεις τον εαυτό σου, μην παντρευτείς. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτό το πράγμα. Αμήν. Μετά γυρίζει και τους λέει, κοιτάξτε, εάν η καρδιά σας δεν γίνει σαν αυτών των παιδιών, δεν θα δείτε τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρεις, όταν μιλάει ο Κύριος για περιτομή, οι άνθρωποι νομίζαν ότι έπρεπε να κάνουν την περιτομή εκεί που την κάνουν. Ο Απόστολος Παύλος όμως τι είπε? Η περιτομή γίνεται στην καρδιά. Και αν θέλεις να ευνουχήσεις από την κακία σου, γιατί τι τους έλεγε ο Κύριος? Λέει ότι το διαζύγιο δόθηκε εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Εάν δεν ευνουχήσεις λοιπόν αυτή την καρδιά σου, ώστε να δεκτείς το λόγο του Κυρίου και να αποβάλεις από μέσα σου αυτή τη σκληροκαρδία, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη βασιλεία του ουρανού. Ο Ιησούς δεν ήταν ποτέ αντίθετος με τον γάμο. Αμήν. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο ποιος? Ο νυμφίος. Αμήν. Παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν τον νυμφίο. Και θα το δούμε και τι λέει και στην Αποκάλυψη. Και στην ουσία αυτό που έκανε ο Ιησούς είναι ότι ευνούχησε τον εαυτό του. Ευνούχησε τον εαυτό του. Δηλαδή τι έκανε? Δεν έκανε αυτό που ήθελε μέσα στη ζωή του για την εκκλησία του. Αμήν. Για την εκκλησία του το έκανε. Ένα άλλο που ξέρουμε είναι ότι είναι και πώς να το πω, και καλός τύπος όλο αυτό, ότι το πρώτο του θαύμα που το είδαν όλοι οι ανθρώποι φυσικά ήταν σε ένα γάμο. Αμήν. Αν ήταν εναντίον των γάμων ο Κύριος, ούτε καν θα πήγαινε, λέμε, στη γιορτή που είχαν. Όμως λέει ήταν καλεσμένος και αυτός και οι μαθητές στο γάμο. Και μάλιστα όταν, ξέρετε, μέσα στο γάμο υπάρχει τι? Γλέντι, υπάρχει χαρά. Και εκεί είναι που πρέπει να... Ο Κύριος έκανε αυτό το σημείο, έκανε το νερό ίνο και μετά έρχεται αυτός που ήταν υπεύθυνος και πάει, λέει, στον γαμπρό. Πάει στον νηφίο. Και του λέει, ο καλός ίνος δίνεται πρώτα. Και αφού μεθύσει πια ο κόσμος, αφού δηλαδή δεν καταλαβαίνει, του δίνει στο άχρηστο κρασί για να μην καταλάβει και τη διαφορά. Εσύ γιατί τα έκανες ανάποδα? Στην ουσία αυτός ο γαμπρός έκανε το καλύτερο. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ήθελε να μας δείξει κάτι. Ότι ο τελευταίος ίνος που έχει φυλαγμένο ο Κύριος είναι ο καλύτερος ίνος. Όμως αυτό μου αρέσει, γιατί πρέπει να είναι και πνευματικό. Αμήν. Δηλαδή σε μία σχέση βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές αυτό που κάνουν στο γάμο οι Ιουδαίοι, το κάνουν, δεν ξέρω αν το κάνουν και οι Ορθόδοξοι, αυτό είναι ότι πίνουν από το ίδιο ποτήρι κρασί. Αμήν. Και είναι, έχει να κάνει με το γάμο το κρασί. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όσο περνάει ο γάμος μας, όσο περνάει η σχέση μας με τον σύντροφο, τη σύντροφός μας, αυτό το κρασί πρέπει να γίνεται τι? Καλύτερο. Σας το έχω πει αυτό, σε αυτή την ιστορία, θα την ξαναεπαναλάβω, γιατί μου έκανε εντύπωση εμένα. Ακόμα ήταν ο πρώτος καιρός που αρχίσανε και μου μιλούσανε για τον Κύριο, με ευαγγέλιζε ο αδερφός μου για τον Κύριο. Ήτανε λίγο πριν γνωρίσω, θα λέγαμε, την Δέσπο, και κάποια στιγμή συζητούσε ένας συνάδελφός μου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τορναδόρος, και είχε πάρα πολύ σχέση καλή με τη γυναίκα του. Δηλαδή άμα τους έβλεπες τους ζήλευες, έλεγες ότι ήταν ένα αξιοθαύμαστο ζευγάρι. Και πάει ένας

πώς το λένε, ένας πελάτης και του λέει, ξέρεις κάτι, ο γάμος είναι σαν ένα βαρέλι που στην πάνω έχει μέλι και κάτω είναι απόβλητα, του λέει, για να μην πω τη λέξη. Και το βλέπω τώρα το Σωτήρι. Και το βλέπω τώρα το Σωτήρι και γελάει. Και του λέει, εγώ, λέει, αυτό το βαρέλι το έπιασα ανάποδα. Αμήν. Δηλαδή, το τι είναι η σχέση σου στην αρχή με αυτό που θα καταλήξει, πρέπει να το βλέπεις έτσι. Αμήν. Ότι η σχέση σου όσο παλιώνει με τον άνθρωπό σου γίνεται ένα παλιό καλό κρασί. Αμήν. Ένας γλυκός ίνος. Και αυτό θέλει να μας μεταφέρει ο Κύριος στη σχέση που έχει η νύμφη με τον Υφείο. Αυτή που έχουμε, η πρώτη αγάπη με την τελευταία μας αγάπη, αν μπορούμε να το πούμε. Ότι η πρώτη μας αγάπη μπροστά στον ενθουσιασμό μας, χωρίς τη σοφία μας, χωρίς τη κοινωνία με τον Κύριο, δεν είναι τίποτα μπροστά στη σχέση που πρέπει να έχουμε όσο γνωρίζουμε τον Υφείο μας, όσο γνωρίζουμε την καρδιά του Κυρίου μας. Τόσο η σχέση μας πρέπει να δυναμώνει, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πόσο ο Κύριος σκέφτεται για μας, το πόσο ο Κύριος εργάζεται για μας. Άσχετα το πώς ήταν ο τρόπος του γάμου μας. Αμήν. Πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να δούμε για έναν πνευματικό γάμο, αμήν, θέλουμε ο γάμος μας να είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος συνήθως μέσα στην γραφή δεν ασχολείται με γάμους που έχουν να κάνουν με τον Ισάφ και του τι παντρεύτηκε ο Ισάφ. Το διαβάζουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν ασχολείται. Δεν λέει πώς πήγε ο γάμος του, δεν λέει αχώρησε με τον τάδε, δεν λέει τίποτα. Με τους δικούς του όμως ο Κύριος ασχολείται. Είτε πήγε καλά ο γάμος του, είτε όχι. Αμήν. Για να μας δείξει. Δεν έχει λοιπόν σημασία αν δεν είχα τίποτα άλλο να πάρω εκτός από την Εύα. Ο Αδάμ δεν είχε να διαλέξει. Μία του φέρε ο Κύριος και δεν είχε άλλη επιλογή. Αμήν. Θα μπορούσε να πει του Κυρίου, δεν μου δώσες καμιά άλλη επιλογή. Αυτή μου έδωσες. Αν είχα κάποια άλλη επιλογή, θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Αυτό του είπε. Αμήν. Αυτή η γυναίκα που μου δώσες, του είπε του Κυρίου. Αμήν. Μέσα στην γραφή βλέπουμε πάρα πολλούς γάμους. Βλέπουμε του Ισάκ με τη Ρεβέκα. Και συμπεραίνουμε ότι όλοι οι γάμοι μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι σαν του Ισάκ με την Ρεβέκα. Αυτός ο γάμος ήταν ο δικός μου με τη Δέσπο. Είναι η Ρεβέκα μου. Γιατί το είδα μέσα στη γραφή μου, το άνοιξε ο Κύριος, προσευχήθηκα με αυτόν τον τρόπο και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε σε μένα. Όμως με τον Ιακώβ ο Κύριος είχε κάτι διαφορετικό. Ο Κύριος σε παρένθεση του Ιακώβ του την έφερε με τη Λία. Αμήν. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Και αργότερα του έδωσε μια εβδομάδα. Αργότερα του έδωσε και τη Ραχήλ. Δύο γάμους, δύο προβλήματα. Βλέπουμε τον γάμο του Βος με τη Ρουθ. Ένας εντελώς διαφορετικός γάμος. Βλέπουμε τον Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη. Ο Ιωσήφ τι έγινε, βγήκε από τη φυλακή και του έδωσε, βλέπουμε καμιά φορά στις ταινίες, τη ζωή του Ιωσήφ. Και βλέπουμε ότι ο Φαραώ του έδωσε μια, ξέρω εγώ, πολύ όμορφη γυναίκα που ήταν η Ασενώθ, που ήταν κόρη ενός ειδωλολάτρη ιερέα. Δεν ξέρουμε το πόσο όμορφη, προφανώς ήταν όμορφη η γυναίκα του Ιωσήφ, γιατί και ο Ιωσήφ ήταν όμορφος άντρας και του έδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, του αρχιερέα της ειδωλολατρίας στην κόρη. Ενός ανθρώπου που ήταν τι? Άμεμπτος και ακέραιος μπροστά στον Κύριο. Και το απέδειξε αυτό μπαίνοντας πόσες φορές μέσα στη φυλακή. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ποικιλία από γάμους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Δεν υπάρχει
σωστός γάμος μέσα στην Αγία Γραφή ή λάθος γάμος μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει σωστή συμπεριφορά ή λάθος συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο γάμο, γιατί δεν γνωρίζουν τους νόμους του Κυρίου. Δεν καταλαβαίνουν τους νόμους του Κυρίου. Προφανώς ο Ιωσήφ με μια γυναίκα που ήταν στο φουλ μέσα στην ειδωλατρία συνέχισε να είναι τι? Άμεμπτος και ακέραιος, και αυτό το δείχνει η ζωή του. Μπήκε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της γυναίκας του Πετεφρή. Δεν μασούσε τα λόγια του Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Φαραώ τον έβαλε εκεί ψηλά που τον έβαλε, γιατί ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν φοβότανε, δεν είχε φόβο μέσα του. Αγαπούσε περισσότερο, και αυτό θέλω να το καταλάβουμε, τον Κύριο από όλα αυτά που συμβαίναν γύρω του. Αμήν. Και ο Κύριος του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Ο Κύριος του την έδωσε. Και μέσα από αυτή τη γυναίκα γέννησε τον Μανασί και τον Εφραήμ. Δύο φυλές για τον Ισραήλ. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι παντρεύτηκε και έτσι να το βλέπουμε, να βλέπουμε μέσα από τη γραφή ρομαντικά. Ξέρετε, όταν ο Κύριος σου δώσει την υπευθυνότητα να γίνεις ποιμένας, σε μια παρένθεση κάνω για τον εαυτό μου, θέλει να γεμίσει ο Κύριος γνώση μέσα από το λόγο, για να μπορείς να ποιμάνεις το λαό του και να μπορείς σε κάθε κατάσταση να σκέφτεσαι μέσα από τη γραφή, για να μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους. Και βλέπεις μέσα την ποικιλία που έχει ο Κύριος και την αντίδραση σε κάθε τι. Πόσο ο Κύριος περιμένει να αντιδράσουμε. Το όμορφο με τον Ιωσήφ ήταν 30 ετών που του την έδωσε. Βρέθηκε, λέει, 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ. Ποιος βρέθηκε 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ? Ο Ιησούς. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίον εγώ ευαρεστήθηκα. Και του κακομοίρη του Ιησού του έδωσε εμάς τους ειδωλολάτρες. Την Ασενώθ. Του λέει, αυτή είναι η γυναίκα σου. Αμήν. Αμήν. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Κοίτα τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες. Κοίτα τους, είναι μέσα στο φαρισαϊσμό τους. Η ίδια η γυναίκα του φώναζε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Αμήν. Η ίδια η νύφη του. Η ίδια γυναίκα. Λέει και ένα άλλο παράδειγμα. Είναι Εστήρ με τον Δαρίο. Αμήν. Μία γυναίκα Ισραηλίτισσα με έναν άνθρωπο που ήταν βασιλιάς της Περσίας. Και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε. Λέει ο Μαραδοχέος, που ξέρεις αν ο Κύριος σε ετοίμασε για αυτή την ώρα. Οπότε είναι άπειρη η γάμη που μπορεί να περιγράφει μέσα λόγους του Κυρίου. Στην Εφεσίους όμως λέει κάτι, στο 5 και 32. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Βλέπετε το ότι θα βρεθούμε μία μέρα και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό, αυτό είναι μυστήριο. Αμήν. Είναι μυστήριο. Δηλαδή, τι σημαίνει να γίνω ένα με τον Ιησού Χριστό? Τι σημαίνει μέσα στην αιωνιότητα να παίζω το ρόλο της νύμφης του? Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινη σχέση, γιατί ο Κύριος δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Έχει να κάνει με το λαό του που το λέει νύμφη του. Οπότε ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε μέσα στην αιωνιότητα? Μας λέει ο Κύριος ότι θα είναι πανέμορφος αυτός ο λόγος. Προσπαθεί να μας το δείξει μέσα από το γάμο. Βέβαια, εμάς τα, πώς τα λένε, τα παραδείγματά μας δεν είναι μέσα από τη γραφή. Από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδάκι, του διαβάζουν το παραμυθάκι με τον πρίγκιπα και με την πριγκίπισσα. Βλέπει κινούμενα σχέδια με την Μπάρμπι και τον τάδε, ξέρω εγώ. Και έτσι τα προσωπικά μας αγγίγματα, θα λέγαμε, είναι λάθος. Δεν είναι μέσα από τη γραφή, δεν είναι γραφικά, αλλά είναι με τα πρότυπα τίνος του κόσμου. Είναι κοσμικά πρότυπα. Και βλέπουμε ότι ο

0: που αντανακλάει κάτι που είναι τι? Αιώνιο. Και ο Κύριος λέει ότι είμαστε, όταν παντρευόμαστε, γινόμαστε πλέον σύζυγοι. Μεγάλη λέξη. Τι σημαίνει να είσαι σύζυγος? Τι σημαίνει? Ο σύζυγός μου. Η σύζυγός μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: κλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μαθαίος 11:28. Από αυτό το εδάφιο και το αναλύσουμε λίγο. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώσατε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Εδώ μας παρουσιάζει ο Κύριος μια εικόνα. Σύζυγος είναι ότι ενώνω ένα ζεύγος. Αμήν. Λέει ότι η γέφυρα του ρίου έγινε σύζευξη στο ρίο με το αντίριο. Δηλαδή το ρίο και το αντίριο ενώθηκαν μέσα από την γέφυρα, γίνανε ένα. Αμήν. Και ο Κύριος μας παρουσιάζει μια όμορφη εικόνα. Είναι σαν να βλέπεις ένα ζώο. Ο Κύριος πάρα πολλές φορές μέσα στο λόγο του Κυρίου πώς παρουσιάζεται, σαν ένα βόδι. Αμήν. Έχει το πρόσωπο του βοδιού, έχει το πρόσωπο του αετού, έχει το πρόσωπο του ανθρώπου και έχει και το πρόσωπο του λεονταριού. Είναι ο εργάτης ο Κύριος. Και σου λέει, έλα, εσύ που είσαι κουρασμένος, είσαι φορτωμένος. Φαντάσου ένα βόδι και στη δικιά μας κατάσταση, που είμαστε και αδύναμοι, και να μας έχουν βάλει ένα, πώς το λένε, άρωτρο από πίσω και να το τραβάμε. Τι σε κάνει αυτό, ε? Αυτό που έκανε τον Σαψόν. Σε εξουθενώνει. Και ο Κύριος σου λέει, έλα, θέλεις να ξεκουραστείς, πάρε το ζυγό μου πάνω σου. Θέλει δηλαδή να με κάνει ο Κύριος ένα μαζί του. Αμήν. Ένα μαζί του. Τώρα το φορτίο θα μου το τραβάει ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Εάν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μέσα από τη σχέση του που έχουμε εμείς μαζί με Αυτόν θέλει να μας φέρει ανάπαυση. Τι θέλει να σου φέρει? Ανάπαυση, ξεκούραση. Όταν βλέπεις ένα χριστιανό που δεν έχει ξεκούραση μέσα του, δεν βρίσκει ανάπαυση μέσα του, σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, τι θα σκεφτείς? Τι θα σκεφτείς? Αδερφέ μου, ξέρεις τι κάνεις? Σέρνεις το άρωτρο μόνο σου.

0: Κουράζεσαι. Ναι, ξέρεις γιατί? Ένας είναι ο λόγος. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριό σου. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εάν έχω μια κοινή όραση, λέω ότι η δέσπο είναι σύζυγός μου, έχουμε μια όραση. Ποια είναι η όρασή μας? Ας πούμε τυπικά, μην μπούμε στα πνευματικά, ότι έχουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να γίνουν καλοί άνθρωποι τα παιδιά μας κτλ. Κτλ. Βάζουμε ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Αμήν. Μέσα στο ανθρώπινο, όταν είσαι και ένας άνθρωπος του Κυρίου, έχεις και τα πνευματικά. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να τρέξουμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να προσευχηθούμε, θέλουμε. Όταν η όρασή μας δεν είναι κοινή, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις? Θα κουραστείς. Εάν τρέχει μόνο η δέσπο ή εγώ μόνο για τα παιδιά, τι θα κάνει ο άλλος? Τι ακούς συνέχεια από καυγάδες με τις γυναίκες, με τους άντρες? Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου, δεν κάνεις τίποτα. Είσαι όλη την ώρα εκεί με το PlayStation, εγώ πρέπει να τρέχω, εγώ πρέπει να ταΐζω, εγώ πρέπει να κάνω αυτό, εγώ πρέπει να κάνω το άλλο. Είναι έτσι? Άρα ο άλλος, είτε είναι άντρας είτε είναι μια γυναίκα, δεν έχει μπει κάτω από τον ίδιο τι? Ζυγό. Με αποτέλεσμα ο άλλος τι να κάνει? Να κουράζεται. Αμήν. Όταν όμως έχουμε τον ίδιο ζυγό, τότε αντί να σέρνει ένα στο άρωτρο, το σέρνουν δύο. Αμήν. Και αυτό τι σε κάνει? Σου δίνει δύναμη, σε ξεκουράζει, σε αναπαύει αυτό. Και ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους στην ουσία για να τους αναπαύσει. Αμήν. Είναι σαν να μας βλέπει και ενώ μπορεί να σηκώσει το βάρος μας, μπορεί να σηκώσει την κούρασή μας, εμείς θέλουμε σώνει και καλά αυτό το φορτίο να το τραβάμε μόνοι μας. Δεν πάμε να του μιλήσουμε, δεν πάμε να προσευχηθούμε. Έχουμε τη δικιά μας αντίληψη, τη δικιά μας σκέψη, το δικό μας τρόπο, βλέπουμε τη δικιά μας δαλιδά που είναι εξουθένωση, και στο τέλος κουράζεσαι και λες, γιατί Κύριε, να το σωζυγός μου, εδώ είναι, βάρτο στην πλάτη σου, έλα να μιλήσουμε, έλα να διαδικαστούμε, και θα δεις πως εγώ τι θα σε κάνω, θα σε αναπαύσω. Ξέρετε πάρα πολλοί αδελφούς που περνάνε καταστάσεις, κάποια στιγμή μας λένε, πω πήγα στην προσευχή και τι ωραία που ήταν, ο Κύριος με ξεκούρασε. Μεγάλο μυστικό, λέω. Λάτρευσα τον Κύριο σήμερα, ήταν πανέμορφη ημέρα, ήρθε ο Κύριος και το έκανα αυτό και λάτρευσα τον Κύριο και ο Κύριος με επισκέφτηκε. Πω τι λες, παιδί μου, σοβαρά? Μα αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Να πας σε αυτόν, να του δώσεις το φορτίο σου, και αυτός τι θα σε κάνει? Θα σε αναπαύσει. Λέει στον Ισαΐα 62, κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Και 5. Διότι καθώς ο νέος νυφεύεται με παρθένο, ούτως η Ιησού θέλουσε συνοικεί με τα σου. Και καθώς ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, ούτως ο Θεός σου θέλει εφραθεί σε. Καθώς λέει ο νυμφίος, ο γαμπρός, εφραίνεται στη γυναίκα του, στην ύφη του, έτσι ο Θεός θέλει να εμφραθεί σε σένα. Δηλαδή θέλει να σε δει σαν τι? Σαν και αυτό που λέει ο Βοός. Ήρθες, λέει, να σκεπαστείς κάτω από τις πτέρυγες μου. Αμήν. Φέρνει ο Κύριος λοιπόν αυτό το παράδειγμα για να μας δείξει τα πνευματικά παραδείγματα, τα ουράνια παραδείγματα. Αναλωνόμαστε πάρα πολλές φορές στα γήινα και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα ουράνια έχουν περισσότερο τι? Βάρος. Έχουν μεγαλύτερο βάρος. Λέει στο κατά Ματθαίο 19:4. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άσεν και θύλη έπλασε αυτούς? Και είπε, ένε και εν τούτου. Ένε και εν ποιου? Ένε και εν ποιου? Το λέει ο Κύριος. Αποκριθής ο Κύριος είπε, δεν αναγνωρίσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θηλυκό επίησε αυτούς? Αμήν. Και είπε, ένε και εν τούτου, Θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και θέλουσε είστε οι δύο σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Κοιτάξτε τώρα τι λέει. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε. Αμήν. Αυτό λοιπόν που ο Θεός τι κάνει, το ενώνει. Ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Βλέπετε, ο Κύριος στα δύο τα κάνει τι, ένα. Και αυτό, αυτή η ενότητα έχει ένα αποτέλεσμα. Αμήν. Έχει αποτέλεσμα. Ο καρπός της αγάπης τους μεταφράζεται σε τι, σε παιδιά, σε απογόνους. Λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είχα δει μια γελιογραφία και γελούσα. Σήμερα βλέπετε πάνε να σπάσουν ακόμα και αυτό το σύμβολο του γάμου. Δύο θηλυκοί θέλουν να παντρευτούν. Δύο αρσενικοί θέλουν να παντρευτούν μαζί. Ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι κάνεις. Γιατί θες να παντρευτείς? Ποιος είναι ο λόγος να παντρευτείς? Και αυτό προσπαθούν να το περάσουν μέσα στην εκκλησία. Πήγες στο δήμαρχο. Έχεις τα πολιτικά δικαιώματα στην εκκλησία. Ποιος θα σε ευλογήσει? Αυτός που επίησε από την αρχή άρσεν και θήλη? Δεν γίνεται. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Και το λέω αυτό γιατί ο διάβολος προσπαθεί να περάσει μέσα στην εκκλησία και αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Ας πάμε λίγο στο παρελθόν. Πίσω και να φτάσουμε τον καιρό του Νόε. Τι του είπε ο Κύριος του Νόε? Μέσα στην κυβωτό θα βάλεις ζώα. Αρσενικό και θηλυκό. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό από κάθε είδος. Από τα καθαρά θα βάλεις 7 αρσενικά και 7 θηλυκά. Γιατί του είπε να βάλει ένα αρσενικό και ένα θηλυκό? Για πείτε μου. Εάν μπαίνα δύο αρσενικά ή δύο θηλυκά, τι θα είχαμε μετά τον κατακλυσμό? Τέλος η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος το έχει κάνει αυτό μέσα για να έρθει ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Αμήν. Να έρθει αυτή η ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Συνέζεψε τον άνθρωπο για να υπάρχει τι, ένα αποτέλεσμα. Και ο Κύριος έρχεται σε μια πνευματική, αν το πούμε, ενότητα μαζί με την Εκκλησία για να κάνει την Εκκλησία να παράγει τι, παιδιά, να μην είναι η Εκκλησία τι, στήρα. Αμήν. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας που είναι κεφαλή και λέει τώρα μια εικόνα να δούμε λίγο του και του Ιού του Άρσα. Είναι στο Α Βασιλείων 19 και 20. Και βλέπουμε τον Ηλία να βρίσκει τον Ελισέ και λέει και αφού ανεχώρησε από εκεί βρήκε τον Ελισέ το γιο του Σαφάτ καθώς όργωνε 12 ζευγάρια μπροστά του ενώ αυτός ήταν στο 12ο και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή. Κοιτάξτε λίγο το σκηνικό, είχε μπροστά του τι, 12 ζευγάρια από βόδια και όργωνε. Και αυτός λέει που ήτανε? Στο 12ο. Λέει στο 12ο. Αμήν. Και ζευγάριζε στο 12ο. Και καθώς πέρασε του έριξε την μιλωτή. Τι ήταν η μιλωτή? Το κάλεσμα για να γίνει προφήτης. Κοίτα το κάλεσμα του Κυρίου που πάει για να κάνει τους ανθρώπους τι? Την νύμφη του. Αμήν. Έρχεται και σε βλέπει ο Κύριος να οργώνεις με 12, όχι μόνος. Σε βλέπει να οργώνεις με 12 ζευγάρια ζώων μπροστά. 12 ζευγάρια ζώων και εσύ να είσαι στο 12ο και να οργώνεις και να λέει όπα, αυτός μου κάνει για να είναι ο προφήτης μου. Μου κάνει για να είναι η νύμφη μου. Και μόλις ο Ελισέ παίρνει το κάλεσμα του Ηλία και καταλαβαίνει ότι είναι για να γίνει η νύμφη του Κυρίου, Αμήν. Γιατί τι ζήτησε από τον Ηλία? Διπλό χρήσμα του ζήτησε. Έπιασε τα ζώα, τα άσφαξε και με τα ξύλα που ήτανε τα έψησε, τα τάισε στους ανθρώπους, τους είπε άντε γεια και ακολούθησε τον Ηλία. Τι συμβολίζουν τα 12 ζευγάρια ζώα? Τους εργάτες. Αμήν. Γιατί είχε 12 μπροστά του, 24. 12 ζεύγη, 24. Αδερφοί, ο Κύριος μας έχει στο τέλος των ημερών και γνωρίζουμε όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη. Έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας. Και έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων στην Καινή Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας. Έχουμε 12 ζευγάρια. Και εμείς είμαστε πίσω και ζευγαρίζουμε και μας βλέπει ο Κύριος ότι μελετάμε το Λόγο Του. Έχουμε πολλά παραδείγματα μπροστά μας. Είμαστε σε παρένθεση αδικαιολόγητοι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λέει με τόσο νέφος μαρτύρων μπροστά μας. Έχουμε τόσους μάρτυρες μπροστά μας που μας δείχνουν το δρόμο. Είναι άνθρωποι που οργώσανε τη γη πριν από μας, την οργώσανε, την ετοιμάσανε. Και είμαστε εμείς στα τέλη των ημερών. Και το παράδειγμα που αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι γίναν τροφή στους άλλους. Αμήν. Με τα ίδια τους τα εργαλεία, με την ίδια τους τη ζωή. Με αυτό που ζευγάριζαν, με αυτό που τους ένωνε, με την ίδια τους τη ζωή, γίνανε παράδειγμα για μας ότι ταΐσανε πνευματικά τον κόσμο. Αμήν. Γίναν τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Και σήμερα μας καλεί και εμάς ο Κύριος για να γίνουμε σύζυγοι Του. Για να γίνουμε οι νύμφοι Του πλέον. Αμήν. Να γίνουμε κάτι το ξεχωριστό. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να μιλήσει σε όλη την Εκκλησία. Πάμε λίγο πίσω, εκεί που λέει ο Παύλος ότι είναι καλύτερο στον άνθρωπο να μην εγγύσει γυναίκα. Λέει στην Α' Κορινθίους λοιπόν στο 7:1, για όσα όμως μου γράψατε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίζει γυναίκα. Για όσα μου γράψατε. Ε? Όμως παρακάτω στο 28 λέει, όμως και αν έρθει σε γάμο ο άνθρωπος δεν αμάρτησε. Και αν παρθένα έρθει σε γάμο δεν αμάρτησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας που περνάνε στη δημοτική, το διαβάζω, θα έχουν θλίψη στη σάρκα και εγώ τους λυπάμαι. Οπότε μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για κάποια θλίψη που θα έρθει στη σάρκα τους εξαιτίας των διωγμών και εξαιτίας της διδασκαλίας και τους διωγμούς που περνάνε. Ο Παύλος όμως τι λέει? Αυτά τα λέμε τώρα γιατί θα τα ακούσουμε από κάποιους και να σου λένε αυτά και αυτά και αυτά. Κοίτα τι λέει εδώ ο Παύλος. Καλό όμως είναι στον άνθρωπο να μην αγγίσει γυναίκα. Αν λέει και άλλα εκεί παρακάτω ο Απόστολος Παύλος και λέει, αν λέει κάποιος δεν παντρευτεί, αγαπάει τον Κύριο 100%, ενώ αν κάποιος τον παντρευτεί, τον αγαπάει 50%. Αν κάποιος παντρευτεί, δίνει την μισή του αγάπη στην γυναίκα και τη μισή του αγάπη στον Κύριο. Και από την άλλη, ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει τι να κάνουμε. Να παντρευόμαστε. Μα τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Τη μια μας λέει έτσι και την άλλη μας λέει γιουβέτσι. Λέει λοιπόν ο Παύλος πάλι στην Α' Τιμοθέου στο 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπιτικό τους, να μην δίνουν καμιά αφορμή στον ενάντιο να λιδωρεί. Τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Κάτσε φίλε Παύλε. Εδώ είπες για τις παρθένες αν είναι να μείνουν έτσι, να μην παντρευτούν. Τώρα τι λες? Θέλω λοιπόν. Πες μας τελικά τι θέλεις. Θέλεις να μην παντρεύονται ή θες να παντρεύονται? Οπότε αδερφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους είναι εξαιτίας των ερωτήσεών τους για εκείνον τον καιρό. Αμήν. Ο κανόνας είναι ποιος? Αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει θέλω λοιπόν
1: οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπίτι τους, να μην δίνουν καμιά αφορμή σε αυτούς που είναι ενάντια στον λόγο να λιδωρούν. Λέει στην Α' Τιμωθέως 3:2, ο επίσκοπος, εντάξει, αυτές τώρα ήταν οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία, οι νεότερες. Ο επίσκοπος όμως πρέπει να είναι σαν τον Παύλο. Να είναι ελεύθερος, να τρέχει στην Πάτρα, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί. Είναι πολύ πιο καλά. Αμήν. Δεν το δεσμεύει τίποτα. Για τον καιρό του Παύλου, ναι, μπορεί να ήταν. Γι' αυτό μπορεί να το ρωτούσαν. Να του είπαν, Παύλε, θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς σαν και εσένα, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και χωρίς γυναίκα. Δεν γίνεται. Δεν το μπορώ αυτό. Και ο Παύλος τι του λέει? Άμα εξάπτεσαι, πήγαινε να παντρευτείς. Άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις. Γιατί δεν είναι δοσμένο σε όλους αυτό? Τα λέει ο Απόστολος Παύλος αναλυτικά. Είναι εξαιτίας των ερωτήσεων του. Όμως ο κανόνας είναι αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει, ο επίσκοπος λοιπόν πρέπει να είναι άμεμπτος. Άνδρας μιας γυναίκας. Άγρυπνος, σόφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Άρα δεν δικαιολογεί κανέναν. Ξέρετε, για να το ξεπεράσουν αυτό οι πάπες, από επίσκοποι τι γίναν? Αρχιεπίσκοποι. Σου λέει, αυτό το λέει για τους επίσκοπους. Άρα εμείς είμαστε αρχιεπίσκοποι. Ο επίσκοπος είναι αυτός που έχει την επιστασία στην εκκλησία, την επισκοπή στην εκκλησία. Δεν υπήρχε κάτι ανώτερο, σε παρένθεση. Αμήν. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου μακάρι και μακαριότατοι. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου πανάγιοι και παναγιότατοι. Τώρα μπορούν πάνε να το περάσουν και αυτό να κάνουν υπερπαναγιότατοι, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν αυτά. Αμήν. Μιλάει για τον πρεσβύτερο. Λέει στον Τίτο για τους πρεσβύτερους που ήρθε ο Τίτος στην Κρήτη και λέει εκεί να χρήσεις πρεσβύτερους. Και λέει στο 1:6, ο οποίος είναι χωρίς κατηγορία, άνδρας μιας γυναίκας, που έχει παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Πάντα μιλάει για μια γυναίκα. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνον τον καιρό παντρευόντουσαν και δύο και τρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Α' Τιμωθέου μιλάει και για τους διάκονους, αυτούς που ετοιμαζόντουσαν να γίνουν τι? Πρεσβύτεροι. Και λέει, οι διάκονοι, Α' Τιμωθέου 3:12, ας είναι άνδρες μιας γυναίκας, κυβερνώντας καλά τα παιδιά τους και το σπίτι τους. Βλέπουμε ποιος είναι ο κανόνας εδώ. Έπειτα λέει ένα άλλο παράξενο εδώ πέρα. Θέλω να δούμε, συγκρίνουμε τώρα την Α' Κορυθίου στο 7 και λέει στο 2, δια της πορνείας όμως ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και έκαστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Δηλαδή, συγγνώμη Απόστολε Παύλε, εγώ θα παντρευτώ επειδή έχω πρόβλημα με την πορνεία μου. Δεν είναι αυτό το θέμα, αδερφή. Να μην. Ο Κύριος θέλει τη γυναίκα μου, εγώ τι να την κάνω? Να την αγαπάω. Δεν είναι ένα εργαλείο η γυναίκα μου ή ο άντρας για να ξεσπάσει η γυναίκα την πορνεία της ή... Ο Παύλος απαντάει σε τι? Απαντάει στα ερωτήματά τους εκεί. Αμήν. Απαντάει στα ερωτηματικά τους. Όμως ο Παύλος τους κανόνες τους λέει αλλού τους κανόνες. Και λέει στην Α' Κορινθίους πάλι στο 7:3, ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια. Ομοίως δε και η γυναίκα στον άνδρα. Και στην Εφεσίους μας παίρνει σε πιο βαθιά πράγματα και λέει, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι ταυτίζει τώρα τον πνευματικό γάμο με τον φυσικό. Τι λέτε, ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού για μας? Ποιο ήταν το κίνητρο του? Για πείτε μου. Η αγάπη. Και τρέχει ο Απόστολος Παύλος στους άνδρες και λέει, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Με ποια αγάπη? Με ποια αγάπη? Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του για χάρη της. Κοιτάξτε τι λέει. για να αγιάσει αυτήν. Καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Πώς τη βρήκε την εκκλησία του ο Κύριος? Πώς σε βρήκε και πώς με βρήκε? Στα μαύρα μας τα χάλια. Αμήν. Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε, γεννήθηκε μέσα σε στάβλο. Όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, έκανε έτσι και μπήκε. Λουπ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος το κάνει. Μας βλέπει και μας αγαπάει στην κατάσταση που είμαστε. Και σου λέει ο Κύριος ένα παράδειγμα, το λέει αυτό για άντρες και γυναίκες. Αμήν. Ότι αγάπησε τον άλλο στην κατάσταση που είναι και βοήθησε τον τι να κάνει. Τι να κάνει? Να αλλάξει. Αμήν. Δεν μας άλλαξε δια του ραδιού, μας άλλαξε δια του λόγου. Μιλάει ο Κύριος μαζί μας. Όταν θα πας στην προσευχή και τον κάνεις να ακούσει την φωνή σου, όπως διαβάσαμε στο άσμα σμάτων, ο Κύριος θα έρθει, θα τα δούμε αυτά στα άσμα σμάτων. Θα έχει αυτή τη σχέση της κοινωνίας που θέλει, την ερωτική σχέση. Αμήν. Θα μιλήσουμε για τον άρωτα, γιατί και αυτό το είναι ένα ταμπού για την εκκλησία να μιλάει. Να δούμε τι συμβολίζει ο έρωτας τελικά και πώς πρέπει να είναι. Και λέει, για να αγιάσει αυτήν, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε ποιον? Ή σε αυτόν. Ετοιμάζει την εκκλησία του για ποιον? Για αυτόν. Γιατί σε ετοιμάζει? Μέσα από το λόγο του. Για να έρθεις εσύ ζεύξη μαζί σου. Αμήν. Σε αλλάζει. Ο Κύριος είναι ερωτευμένος, όχι με το εξωτερικό σου. Αμήν. Ο Κύριος δεν βλέπει σε ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, με καμπούρα, με χοντρούς, λιγνούς, κακοφτιαγμένους, χωρίς χέρια. Αυτά τα βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Και λέει, για να παραστήσει εμάς στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία. Ένδοξη εκκλησία. Βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε, τι μας βρίσκεις Κύριε? Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Και λέει, έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπάνε τα σε αυτόν γυναίκας ως τα αυτόν σώματα. Άμα πονάει το χέρι σου ή κάτι περνάει, ό,τι μπορείς να το κάνεις. Και λέει, πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Γιατί? Γιατί είσαι ένα μαζί της. Αμήν. Είσαι ένα μαζί της. Κοιτάξτε τι όμορφα πράγματα ο Κύριος θέλει να μας δείξει, που τα ζούμε μέσα στην καθημερινότητα, αλλά αντανακλούν πράγματα που είναι πνευματικά, αδερφοί. Όταν πονάς, ο Κύριος πονάει. Αμήν. Και να το πω διαφορετικά, ο Κύριος πόνεσε πριν πονέσεις εσύ. Αμήν. Ο Κύριος μας πόνεσε πάνω στο σταυρό πριν πονέσουμε εμείς. Όταν περνάω κάτι και πονάω, λέω, Κύριε, ξέρω ότι εσύ τα πέρασες αυτά τρισχυρότερα πάνω στο σταυρό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι δύναμη, λέει, να αριθμίσω τα κόκαλά μου. Ήξερε πόσα κόκαλα είναι, οι κράμπες και όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Μπορώ, λέει, να αριθμίσω, λέει, τα κόκαλά μου. Και ξέρετε ότι είναι αναρρύθμιτα τα κοκαλάκια μας. Κόκαλο από εδώ, κόκαλο από εκεί. Και τι πόνους ένιωσε ο Κύριος. Και το έκανε αυτό για μας. Όστις αγαπά, λέει, την εαυτού γυναίκα, ποιον αγαπά? Τον εαυτό του. Θέλεις να περάσεις καλά στο γάμο σου? Τι θέλεις να, τι πρέπει να δώσεις? Τι πρέπει να δώσεις? Αγάπη. Αμήν. Άμα δώσεις αγάπη, τι θα είναι το αποτέλεσμα, τι θα εισπράξεις? Αγάπη. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ πέρα? Τι θέλουμε να εκφράσουμε? Τι μας δίνει ο Κύριος? Αγάπη, αν και πολλές φορές δεν την αντιλαμβανόμαστε. Αμήν. Και παρόλα αυτά, ερχόμαστε στον Κύριο γιατί τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε και εμείς να του δώσουμε τι? Την αγάπη μας, όπως μπορούμε. Έστω και με ένα ευχαριστώ. Ο Κύριος μόλις μας ακούσει να του λέμε ευχαριστώ, δεν ξέρω πώς νιώθει ο Κύριος. Αμήν. Κάθε φορά τι λέμε, Κύριε δώσ' μου αυτό, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε άκουσε αυτό, Κύριε άκουσε εκείνο, μου λείπει εκείνο μου. Και πάει και ένας λεπρός και λέει, σε ευχαριστώ που με καθάρισες. Πω πω, λέει, κοίτα εδώ πέρα, ήρθε και ένας και με ευχαρίστησε. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος με λαχτάρα να δούμε την αγάπη του. Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την αυτού σάρκα. Και λέει, οι άνδρες αγαπάτε, πέρασε η ώρα, τας γυναίκας σας και μην είστε πικροί απέναντί τους. Λέει στους Κολοσσεείς το 3:19. Αν δώσεις πικρία, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Να πω αυτά λίγο και να τελειώσουμε για να φύγουμε από αυτό. Πικρία θα λάβεις. Αμήν. Θα κλείσει ο άλλος και τελείωσε. Ο Θεός επέτρεψε στον Ιακώβο να παντρευτεί τη Λία. Δεν ξέρω αν η Λία ήθελε τον Ιακώβ. Δεν μας λέει η Γραφή. Αμήν. Όμως την παντρεύτηκε τη Λία. Του την έδωσε ο Λάβαν, του Ιακώβ, ήθελε δεν ήθελε, τον κοροϊδέψε. Θέλω τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια και πάρ' την. Έρχεται ο γάμος, του κοτσάρει την Λία, το πρωί ξυπνάει ο Ιακώβ και αντί να δει τη Ραχήλ βλέπει τη Λία. Και λέει ότι ο Θεός έβλεπε ότι ο Ιακώβ μισούσε τη Λία. Μα αφού δεν την ήθελα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Το θέμα, κοιτάξτε πώς ένιωθε ποιος. Η Λία. Έφταιγε σε τίποτα? Εάν της έδωνε αυτή της γυναίκας αγάπη, τι θα λάβαινε? Τι θα λάβαινε? Προσπαθούσε αυτή η γυναίκα τι να κάνει? Να κάνει παιδιά για να τον ευχαριστήσει. Κάνει το πρώτο παιδί και τον μάζει και λέει και, ο Θεός είδε την ταπείνωσή μου. Έχω περάσει τόσο άσχημα μαζί του. Μου έδωσε ένα παιδί. Γιατί? Για να με αγαπήσει ο άντρας μου. Τίποτα. Κάνει δεύτερο παιδί. Λέει, ο Θεός είδε ότι μισούμε από τον άντρα μου και προσπαθεί να τον κάνει να με αγαπήσει. Τίποτα. Κάνει τρίτο, κάνει τέταρτο, στο τέλος τα παρατάει και δοξολογεί τον Κύριο, λέει, και τον ονόμασε Ιούδα. Στο τέλος πια τα παράτησε. Λέει, ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Αμήν. Και μέσα από τον Ιούδα ήρθε ποιος? Ποιος ήρθε μέσα από τον Ιούδα? Ο Χριστός. Μέσα από τη Λία. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει. Είναι το μάτι του Κυρίου εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Ένα άλλο παράδειγμα και τελευταίο είναι, το φέρω έτσι, είναι η Θάμαρ. Παντρεύεται το γιο του Ιούδα, κακός ο γιος του Ιούδα, πέθανε. Δεν της άφησε παιδί. Λέει στον δεύτερο γιο του ο Ιούδας, τον Αυνάν, πάρ' την τη γυναίκα και κάνε παιδί, ανάστησε παιδί για τον αδερφό σου. Όμως, λέει, αυτός δεν ήθελε. Γιατί ξέρω ότι αυτό το παιδί δεν θα ήταν δικό του. Δεν ήθελε καμία σχέση με τη Θάμα. Παρόλα αυτά, τη δουλειά του ήθελε να την κάνει. Πήγαινε, έκανε έρωτα μαζί της, αλλά παιδί όχι. Πώς το είδε ο Κύριος αυτό? Τον θανάτωσε, λέει. Αμήν. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Αμήν. Εάν υπάρχει περίπτωση να δεις, και θα δούμε παρακάτω, πόσο επιρροή έχει να κάνει η σχέση μας με τους σύζυγούς μας, ακόμα και άπιστος αν είναι, πόσο ο Θεός μπορεί να τον αλλάξει και να σωθεί μέσα από την δικιά σου ομολογία, τη δικιά σου στάση. Άρα αυτό που πρέπει να πάρουμε από όλα αυτά είναι ότι αυτό που ζούμε, αδερφοί, εδώ πέρα είναι πνευματικό. Αμήν. Και εμείς δεν είμαστε σε παρένθεση φυσιολογικοί. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Να το ξαναπώ. Δεν είμαστε φυσιολογικοί. Είμαστε υπερφυσικοί. Το καταλαβαίνουμε. Ο Θεός μας είναι Θεός που είναι υπερφυσικών πραγμάτων. Και εμείς δεν είμαστε φυσιολογικοί, είμαστε ανθρώποι υπερφυσικών. Δεν είμαστε γήινοι, είμαστε εξωγήινοι. Να το πω έτσι. Ανήκουμε στη σφαίρα του Κυρίου. Περιμένουμε την πατρίδα μας που είναι πια η Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Και ο Κύριος περιμένει να κάνουμε πράγματα που είναι υπερφυσικά για άλλους ανθρώπους. Αμήν, αδερφοί. Και αυτό ανταποκρίνεται, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, φαίνεται μέσα από την αγάπη μας που έχουμε για τον Κύριό μας, τον Υφείο μας. Παίρνεις αγάπη, γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην προσευχή, αυτό που είπε η αδερφή μας. Αμήν. Παίρνεις αγάπη, τι κάνεις? Δίνεις αγάπη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας, Πατέρα Άγιε. Εσύ είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος, Κύριε, και πάνω σε αυτό τον λίθο, Κύριε, κτίζεις την εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά που μας διδάσκεις, Κύριε, είναι θεμελιώδες, Κύριε, πράγματα, Κύριε, που πρέπει να κτίσουμε, Κύριε, πάνω σε αυτά, Πατέρα Άγιε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, όχι τα φυσικά, Κύριε, αλλά να κατανοήσουμε τα επουράνια, Κύριε, τα υπερφυσικά, Πατεράγε. Και αυτή την ώρα, Κύριε, θέλω να μας ντύσεις, Κύριε, με δύναμη, Πατεράγε. Εκλιπαρούμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, ερχόμαστε με πνεύμα ηκεσίας σαν το Σαψόν, Πατεράγε. Μπορεί όλο αυτό τον καιρό να είμαστε τυφλοί, Πατεράγε. Οι Φιλιστέοι να παίρναν την μια νίκη μετά την άλλη, Πατεράγε. Αλλά τώρα στο τέλος, Κύριε, των ημερών, Πατεράγε, θέλουμε να μας δώσεις τη δύναμη, Πατεράγε, να πατάξουμε τον εχθρό, Κύριε Ιησού Χριστέ, και να φέρουμε, Κύριε, νίκη για σένα, Πατεράγε. Και όπως ξεκίνησε η εκκλησία σου, Κύριε, με σάλπιγγα, Πατεράγε, και εκκλησία, Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο, Κύριε, ακούγοντας, Κύριε, την τελευταία σάλπιγγα, Πατεράγε, να έρθουμε, Κύριε, με πνεύμα εκκλησίας, Κύριε, μπροστά σε σένα, Κύριε, για να δούμε, Κύριε, τεράστιες αλλαγές. Πρώτα μέσα σε εμάς, Πατεράγε, και μετά στους γύρω μας, Πατέρα, να δούμε τα Χανιά σωσμένα, Πατεράγε. Να δούμε την Ελλάδα μας, Κύριε, αναζωπυρωμένη, Πατεράγε. Να δούμε το έθνος, Κύριε, αυτό το υπερφυσικό έθνος, Κύριε, που θα σηκωθεί μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία μέρα, Κύριε. Να γίνεται, Πατεράγε. Θέλουμε να δούμε την ύφη σου, Κύριε. Διψάμε γι' αυτό, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έσδρας, 10ο κεφάλαιο. Και ενώ ο Έσδρας προσευχόταν και εξομολογιόταν, κλαίγοντας και πεσμένος μπροστά στον οίκο του Θεού, συγκεντρώθηκε κοντά του από τον Ισραήλ μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Επειδή ο λαός έκλαιγε με μεγάλο κλάμα. Και ο Σεχανίας, ο γιος του Εχιήλ, από τους γιους του Ελάμ, αποκρίθηκε και είπε στον Έσδρα: «Εμείς ανομήσαμε στο Θεό μας και πήραμε ξένες γυναίκες από τους λαούς της γης. Όμως τώρα υπάρχει ελπίδα στον Ισραήλ για το πράγμα αυτό. Γι' αυτό ας κάνουμε τώρα συνθήκη με το Θεό μας να αποβάλουμε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτές, σύμφωνα με τη συμβουλή του Κυρίου μου και αυτών που τρέμουν στην εντολή του Θεού μας. Και ας γίνει σύμφωνα με τον νόμο. Σήκω, επειδή το πράγμα ανήκει σε σένα. Και εμείς είμαστε μαζί σου. Γίνε ανδρείος και πράτε». Τότε, αφού ο Έσδρας σηκώθηκε, όρκησε τους άρχοντες των ιερέων, των Λεβιτών και ολόκληρου του Ισραήλ ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και ορκίστηκαν. Και καθώς ο Έσδρας σηκώθηκε μπροστά από τον οίκο του Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωαννάν, του γιού του Ελιασίβ. Και όταν ήρθε εκεί, ψωμί δεν έφαγε και νερό δεν ήπιε, επειδή υπήρχε πένθος για την παράβαση αυτών που μετικίστηκαν. Και διακήρυξαν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ σε όλους τους γιους της μετικεσίας να συγκεντρωθούν στην Ιερουσαλήμ. Και καθένας που δεν έρθει μέσα σε 3 ημέρες, σύμφωνα με την εντολή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων, θα γίνει ανάθεμα ολόκληρη η περιουσία του και αυτός θα εξωστρακιστεί από τη σύναξη αυτών που μετικίστηκαν. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και του Βενιαμίν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μέσα σε 3 ημέρες. Ήταν ο 9ος μήνας και η 20η ημέρα του μήνα. Και ολόκληρος ο λαός κάθισε στην πλατεία του οίκου του Θεού, τρέμοντας εξαιτίας του πράγματος και εξαιτίας της μεγάλης βροχής.

και ας έρθουν σε ορισμένους καιρούς όλοι αυτοί που πήραν ξένες γυναίκες στις πόλεις μας, και μαζί τους οι πρεσβύτεροι κάθε πόλης και οι κριτές της, μέχρι ότου η φλογερή οργή του Θεού μας για το πράγμα αυτό αποστραφεί από μας. Διορίστηκα λοιπόν γι' αυτό ο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και ο Ιααζίας ο γιος του Τικβά και ο Μεσουλάμ και ο Σαβεθαΐ οι Λεβίτες ήσαν βοηθοί τους. Και έκαναν πραγματικά έτσι οι γη της Μετικεσίας. Και ο Έσδρας, ο ιερέας και μερικοί άρχοντες των πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές οικογένειές τους, και όλοι αυτοί ονομαστικά χωρίστηκαν και κάθισαν την πρώτη μέρα του 10ου μήνα για να εξετάσουν την υπόθεση. Και τελείωσαν με όλους τους άνδρες που είχαν πάρει ξένες γυναίκες μέχρι την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα. Και ανάμεσα στους γιους των ιερέων βρέθηκαν ότι πήραν ξένες γυναίκες από τους γιους του Ιησού, του γιου του Ιωσεδέκ και των αδελφών του, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωσαν τα χέρια τους ότι θα αποβάλουν τις γυναίκες τους. Και ως ενοχή πρόσφεραν ένα κριάρι από το κοπάδι για την ανομία τους. Και από τους γιους του Ιμμύρ, ο Ανανί και ο Ζεβαδίας. Και από τους γιους του Χαρίμ, ο Μαασίας και ο Ηλίας και ο Σεμαΐας και ο Ιεχιήλ και ο Οζίας. Και από τους γιους του Πασχόρ, ο Ελιοϊνάη, ο Μαασίας, ο Ισμαήλ, ο Ναθαναήλ, ο Ιωζαβάδ και ο Έλασα. Και από τους Λεβίτες, ο Ιωζαβάδ και ο Σιμεΐ και ο Κελαΐας, αυτός είναι ο Κελιτά, ο Πεθαΐα, ο Ιούδας, ο Ελιέζερ. Και από τους Ψαλτοδούς, ο Ελιασίβ. Και από τους Θυρορούς, ο Σαλούμ και ο Τελέμ και ο Ουρί. Και από τον Ισραήλ, από τους γιους του Φαρός, ο Ραμίας και ο Ιεζίας και ο Μαλχίας και ο Μιαμίν και ο Ελεάζαρ και ο Μαλχίας και ο Βεναΐας. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ματθανίας, ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ και ο Αβδί και ο Ιερεμόθ και ο Ηλιά. Και από τους γιους του Ζατθού, ο Ελιονιάη, ο Ιελιασίβ, ο Ματθανίας και ο Ιερεμόθ και ο Ζαβάδ και ο Αζίζα. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ιωαννάν, ο Ανανίας, ο Ζαβαΐ και ο Αθλαΐ. Και από τους γιους του Βανί, ο Μεσουλάμ, ο Μαλούχ, ο Αδιαΐας, ο Ιασούβ και ο Σεάλ και ο Ραμόθ. Και από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Αδνά και ο Χελάλ, ο Βεναΐας, ο Μαασίας, ο Ματθανίας, ο Βεζελιήλ και ο Βινουή και ο Μανασής. Και από τους γιους του Χαρίμ, ο Ελιέζερ, ο Ιεσίας, ο Μαλχίας, ο Σεμαΐας και ο Σιμεών, ο Βενιαμίν, ο Μαλούχ και ο Σεμαρίας. Από τους γιους του Ασούμ, ο Ματθεναΐ, ο Ματταθά, ο Ζαβάδ, ο Ελιφελέτ, ο Ιερεμαΐ, ο Μανασής και ο Σιμεΐ. Από τους γιους του Βανί, ο Μααδαΐας, ο Αμράμ και ο Ουίλ, ο Βεναΐας, ο Βεδεΐας, ο Χελού, ο Βανίας, Μεριμόθ, ο Ιελιασίβ, ο Μαρθανίας, ο Ματθεναΐ και ο Ιασό και ο Βανί και ο Βινουή, ο Σιμεΐ και ο Σελεμίας και ο Νάθαν και ο Αδαΐας, ο Μαχναδεβαΐ, ο Σασαΐ, ο Σαραΐ, ο Αζαρεΐλ και ο Σελεμίας, ο Σεμαρίας, ο Σαλούμ, ο Αμαρίας και ο Ιωσήφ. Από τους γιους του Νεβό, ο Ιεΐλ, ο Ματαθίας, ο Ζαβάδ, ο Ζεβινά, ο Ιαδάβ και ο Ιωήλ και ο Βεναΐας. Όλοι αυτοί είχαν πάρει ξένες γυναίκες και μερικοί από αυτούς είχαν πάρει γυναίκες από τις οποίες είχαν τεκνοποιήσει. Πρώτη Χρονικών, ένατο κεφάλαιο. Έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ απαριθμήθηκε κατά γενεαολογίες. Και δέστε, είναι γραμμένοι στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Αλλά μετικίστηκαν στη Βαβυλώνα εξαιτίας των ανομιών τους. Και οι πρώτοι κάτοικοι που ήσαν στις ιδιοκτησίες τους, στις πόλεις τους, ήσαν οι Ισραηλίτες, οι Ιερείς, οι Λεβίτες και οι Νεθινίμ. Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν από τους γιους του Ιούδα και από τους γιους του Βενιαμίν και από τους γιους του Εφραήμ και του Μανασί, ο Γουθαΐ, ο γιος του Αμιούδ, γιου του Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους γιους του Φαρές, γιου του Ιούδα. Και από

0: τους Σιλωνίτες, ο Ασαΐας ο πρωτότοκος και η γη του. Και από τους γιους του Ζερά, ο Ιεουήλ και οι αδελφοί τους, 690. Και από τους γιους του Βενιαμίν, ο Σαλού, ο γιος του Μεσουλάμ, γιου του Οδουία, γιου του Ασενουά, και ο Ιευνιά, ο γιος του Ιωράμ, και ο Ιλά, ο γιος του Οζή, γιου του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, γιος του Σεφατία, γιου του Ραγουήλ, γιου του Ιβνιά, και οι αδελφοί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, 956. Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές τους οικογένειες. Και από τους ιερείς, ο Ιεδαΐας, και ο Ιωαϊαρίβ, και ο Ιαχίν, και ο Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Μεριαώθ, γιου του Αχιτόβ, άρχοντας του οίκου του Θεού. Και ο Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, γιου του Πασχόρ, γιου του Μαλχίου, και ο Μαασέ, ο γιος του Αδιήλ, γιου του Ιαζηρά, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Μεσιλεμίθ, γιου του Ιμίρ. Και οι αδελφοί τους, οι αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, 1760. Ισχυροί με δύναμη, άξιοι για το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και από τους Λεβίτες, ο Σεμαΐας, ο γιος του Ασούβ, γιου του Αζερκάμ, γιου του Ασαβία, από τους γιους του Μεραρί. Και ο Βακβακάρ, ο Ερές και ο Γαλάλ, και ο Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, γιου του Ζιχρή, γιου του Ασάφ. Και ο Βαδία, ο γιος του Σεμαΐα, γιου του Γαλάλ, γιου του Ιεδουθούν, και ο Βαραχίας, ο γιος του Ασά, γιου του Ελκανά. Αυτός που κατοίκησε στις κομοπόλεις των νετοφαθητών. Και οι θηρωροί ήσαν ο Σαλούμ και ο Ακούβ και ο Ταλμών και ο Αχιμάν και οι αδελφοί τους. Ο Σαλούμ ήταν ο άρχοντας. Αυτοί ήσαν μέχρι τώρα στην πύλη του βασιλιά, προς τα ανατολικά, θηρωροί κατά τάγματα των γιών του Λεβί. Και ο Σαλούμ, ο γιος του Κορή, γιου του Εβιάσαφ, γιου του Κορέ, και οι αδελφοί του, από την οικογένεια του πατέρα του, οι κορίτες, ήσαν υπεύθυνοι για το έργο της υπηρεσίας, φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες τους, στο στρατόπεδο του Κυρίου, ήσαν φύλακες της εισόδου. Και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, μαζί με τον οποίο ήταν ο Κύριος, ήταν άλλοτε άρχοντας επάνω σε αυτούς. Ο Ζαχαρίας, ο γιος του Μεσελεμία, ήταν πύλωρος της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί που ήσαν εκλεγμένοι για να είναι πύλωροι των θυρών, ήσαν 212. Αυτοί ήσαν απαριθμημένοι σύμφωνα με τις γενεαλογίες στις κομοπόλεις τους, που ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ, αυτός που έβλεπε, τους είχαν βάλει στο υπούργημά τους. Και αυτοί και οι γη τους είχαν την επιστασία των πυλών του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής, για να φυλατούν. Οι πυλωροί ήσαν προς την κατεύθυνση των τεσσάρων ανέμων, προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν και προς Νότον. Και οι αδελφοί τους, που ήσαν στις κομοπόλεις τους, έπρεπε να έρχονται ανά 7 ημέρες στους διορισμένους καιρούς μαζί με αυτούς. Επειδή αυτοί οι Λεβίτες, οι 4 αρχιπυλωροί, έμεναν στο υπούργημά τους και είχαν την επίβλεψη των οικημάτων και των θησαυρών του οίκου του Θεού. Και διανυχτέρευαν γύρω από τον οίκο του Θεού, επειδή η φύλαξη ήταν στη δική τους επίβλεψη και αυτοί έπρεπε να τον ανοίγουν κάθε πρωινό. Και μερικοί από αυτούς είχαν την επίβλεψη των λειτουργικών σκευών, επειδή μετρημένα τα έφερναν μέσα και μετρημένα τα έβγαζαν έξω. Από αυτούς, ακόμα, ήσαν διορισμένοι για τα άλλα σκεύη και για όλα τα σκεύη των ιερών και για το σιμιγδάλι και το κρασί και το λάδι και το θυμίαμα και τα αρώματα. Και μερικοί από τους γιους των ιερέων κατασκεύαζαν το αρωματικό μύρο. Και ο Ματθαθίας, αυτός από τους Λεβίτες, ο πρωτότοκος, ο Σαλούμ του Κορίτη, είχε την επίβλεψη των τηγανιζόμενων πραγμάτων. Και άλλοι από τους αδελφούς τους, από τους γιους των Κααθήτων, ήσαν για τους άρτους της πρόθεσης, για να τους ετοιμάζουν ανά Σάββατο. και από αυτούς ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, που έμεναν στα οικήματα ελεύθεροι, επειδή ενασχολούνταν στο έργο αυτό ημέρα και νύχτα. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί οι αρχηγοί κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Και στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, ο Ιεχιήλ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών. Έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Νίρ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχαρίας και ο Μικλώθ. Και ο Μικλώθ γέννησε τον Σιμεάμ. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ απέναντι από τους αδελφούς τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις. Και ο Κις γέννησε τον Σαούλ. Και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχίσουε. Και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ Βάλ. Και ο Μερίβ Βάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον Ιαρά. Και ο Ιαρά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά. Και ο Ρεφαΐα ήταν γιος του. Ο Ελεασά ο γιος του. Ο Ασίλ ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους που τα ονόματά τους είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού και ο Ισμαήλ και ο Σεαρία και ο Βαδία και ο Ανάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Πρώτη Χρονικών, 10ο κεφάλαιο. Οι δε Φιλιστέοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλιστέους και έπεσαν φωνευμένοι στο βουνό Γελβουέ. Και καθώς οι Φιλιστέοι έφτασαν πίσω από τον Σαούλ και πίσω από τους γιους του, οι Φιλιστέοι πάταξαν τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουε, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε ενάντια στο Σαούλ και οι τοξότες τον πέτυχαν και πληγώθηκε από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του «Τράβηξε τη μαχαιρά σου και διαπέρασε με αυτή, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με εμπέξουν». Όμως ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός πάνω στη ρομφαία και πέθανε. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γη του και ολόκληρη η οικογένειά του πέθανε μαζί. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που ήσαν στην κοιλάδα, βλέποντας ότι έφευγαν και ότι ο Σαούλ και οι γη του πέθαναν, εγκατέλειψαν τότε τις πόλεις τους και έφυγαν. Και καθώς ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να ξεντήσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους γιους του πεσμένους στο βουνό Γελβουέ. Και τον ξέντησαν και πήραν το κεφάλι του και τα όπλα του και τα έστειλαν στη γη των Φιλιστέων ολόγυρα, για να διαδώσουν την αγγελία στα είδωλά τους και στο λαό. Και τα όπλα του τα έκαναν ανάθημα στον οίκο των θεών τους και κάρφωσαν το κεφάλι του στο ναό του Δαγών. Και όταν όλοι οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν όλα όσα οι Φιλιστέοι έκαναν στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και σήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του και τα έφεραν στην Ιαβής και έθαψαν τα κόκαλά τους κάτω από τη βελανιδιά στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ εξαιτίας της ανομίας του που ανόμησε στον Κύριο ενάντια στο λόγο του Κυρίου, τον οποίο δεν φύλαξε. Και ακόμα, επειδή ζήτησε ένα άνθρωπο που να έχει πνεύμα μαντίας για να ρωτήσει και δεν ρώτησε τον Κύριο. Γι' αυτό το θανάτωσε και έστρεψε τη βασιλεία στο Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ. Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 11. Τότε συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στο Δαβίδ στη Χεβρόν, λέγοντας «Δες, κόκαλο σου είμαστε και σάρκα σου». Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, «Εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ. Και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου, «Εσύ θα ποιμάνεις το λαό μου τον Ισραήλ και εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας πάνω στο λαό μου τον Ισραήλ». Κήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στο βασιλιά στη Χεβρόν. Και ο Δαβίδ έκανε συνθήκη μαζί τους στη Χεβρόν μπροστά στον Κύριο. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε γίνει διαμέσου του Σαμουήλ. Και πήγαν ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι που κατοικούσαν τη γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπαν στο Δαβίδ, «Δεν θα μπεις εδώ μέσα». Αλλά ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών, που είναι η πόλη του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε, «Όποιος πατάξει πρώτος τους Ιεβουσαίους, θα είναι αρχηγός και στρατηγός». Και πρώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινε αρχηγός. Και ο Δαβίδ κατοίκησε στο φρούριο. Γι' αυτό την ονόμασαν πόλη του Δαβίδ. Και οικοδόμησε ολόγυρα την πόλη από τη Μιλό και ολόγυρα. Και ο Ιωάβ επισκέβασε το υπόλοιπο της πόλης. Και ο Δαβίδ προχωρούσε ενώ μεγαλυνόταν. Και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί του. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του για τη βασιλεία του, μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ για να τον κάνουν βασιλιά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον Ισραήλ. Και αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιασοβαϊάμ, ο γιος του Αχμονή, ο πρώτος των οπλαρχηγών. Αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη. Και ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, που ήταν ένας από τους τρεις ισχυρούς. Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στην Φαστ Δαμίμ, και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν εκεί για πόλεμο, όπου υπήρχε ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο κριθάρι. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Και αυτοί στυλώθηκαν στο μέσο του μεριδίου και το ελευθέρωσαν και πάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς στην Πέτρα, προς το Δαβίδ, στο σπήλαιο Οδολάμ. Και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο Οχύρωμα. Και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλέμ. Και ο Δαβίδ επιθύμησε νερό και είπε, «Ποιος θα μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που είναι στην πύλη?» Και οι 3, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων, άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που ήταν στην πύλη, και αφού το πήραν, το έφεραν στο Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πιει, αλλά το έκανε σπονδί στον Κύριο, λέγοντας, «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό μου να το κάνω αυτό. Θα πιω το αίμα αυτών των ανδρών που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, επειδή με κίνδυνο της ζωής τους το έφεραν». Γι' αυτό δεν θέλησε να το πιει. Αυτά έκαναν οι 3 ισχύροι. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, αυτός ήταν ο πρώτος από τους 3. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 3. Από τους 3 ήταν ο ενδοξότερος, περισσότερο από τους 2, και έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως τους 3 πρώτους. Ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβζεήλ, που έκανε πολλά άνδρακα θύματα, αυτός πάταξε τους 2 λεοντόδεις άνδρες του Μωάβ. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα σε λάκκο, σε ημέρα χιονιού. Αυτός επιπλέον πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα άνδρα μεγάλου αναστήματος, 5 πηχών, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόχη σαν το αντί του υφαντή. Και κατέβηκε σε αυτόν με ράβδο, και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Δέστε, αυτός στάθηκε ενδοξότερος από τους 30. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους 3 πρώτους. Και ο Δαβίδ τον διόρισε επικεφαλής τον δορυφόρο του. Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ο Ελχανάν, ο γιος του Δωδό από τη Βιθλεέμ, ο Σαμμόθ, ο Αρουρίτης, ο Χελής, ο Φελονίτης, ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης, ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθήτης, ο Ιλαΐ, ο Αχουχήτης, ο Μααραΐ, ο Νετοφαθήτης, ο Χελέδ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης, ο Ιτθαΐ, ο γιος του Ριβέ, από τη Γαβά, των γιών του Βενιαμίν, ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης, ο Ουρέ, από τις Κοιλάδες Γάας, ο Αβιήλ, ο Αρβαθήτης, ο Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης, ο Ελιαβά, ο Σαλβονίτης, η γη του Ασίμ, του Γιζονίτη, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαγί, ο Αραρίτης, ο Αχιάμ, ο γιος του Σαχάρ, ο Αραρίτης, ο Ελιφάλ, ο γιος του Ουρ, ο Εφέρ, ο Μεχειραθήτης, ο Αχιά, ο Φελονίτης, ο Εσροέ, ο Καρμλίτης, ο Νααρέ, ο γιος του Εσβέ, ο Ιωήλ, ο αδελφός του Νάθαν, ο Μιβάρ, ο γιος του Αγυρί, ο Σελέκ, ο Αμμονίτης, ο Νααρέ, ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, του γιού του Σερουίας, ο Ιράς, ο Ιεθρίτης, ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ο Ζαβάδ, ο γιος του Αλέ, ο Αδινά, ο γιος του Σιζά, του Ρουβινίτη, άρχοντας των Ρουβινιτών, και άλλοι 30 μαζί του, ο Ανάν, ο γιος του Μαχά, και ο Ιωσαφάτ, ο Μυθνίτης, ο Ζίας, ο Αστεροθήτης, ο Σαμά και ο Ιχιήλ, η γη του Χωθάν του Αροϊρίτη, ο Ιεδιαήλ, ο γιος του Σιμρί, και ο Ιωχά, ο αδελφός του Οθυσίτης, ο Ιελίλ, ο Μααβίτης, και ο Ιεριβέ, και ο Ιωσαβά, η γη του Ελνάμ, και ο Ιεθεμά, ο Μωαβίτης, ο Ελίλ, και ο Βίδ, και ο Ιασίλ, ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο, Κύριε, θέλουμε ό,τι ακουστεί να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να αυξηθούμε, να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο, να σου μοιάξουμε, Κύριε, κατά πάντα, Κύριέ μας. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Ναι, Σωτήρα, μας ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα μιλήσουμε το βράδυ αυτό για την αλήθεια η οποία μεταμορφώνει. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι, έλεγε ότι η βίβλος δεν μας δόθηκε για να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αμήν. Στις Εφεσίους, στο Δέλτα 13, μας μιλάει ακριβώς, ας το δούμε από το 12, λίγο πριν, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό μέσα στη ζωή μας. Να μας μεταμορφώσει, να μοιάσουμε στον αρχηγό μας. Εις άνδρα τέλειον. Ξεκινάμε και είμαστε νήπιοι, αλλά αυξανόμαστε πνευματικά. Παραλληλισμός από τη φυσική μας γέννηση, νήπια, γινόμαστε παιδιά, μπουσουλάμε εκεί, μεγαλώνουμε έφηβοι και γινόμαστε άνδρες. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είναι ανάγκη να προοδεύουμε, καθώς γεννηθήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος επιθυμεί να μην μένουμε στάσιμοι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο κάποιος να γεννηθεί παιδί, να είναι και να παραμείνει παιδί. Γιατί? Γιατί απλά δεν τρέφεται και δεν αυξάνει. Και όλη η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου είναι στο να μας μεταμορφώσει, να αλλάξουμε δηλαδή, για να καταντήσουμε και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Δηλαδή, στο μέτρο της ηλικίας, και όταν λέει της ηλικίας, έχει να κάνει με την πνευματική ηλικία του Ιησού Χριστού. Αυτή η πνευματική αύξηση είναι μια διεργασία κατά την οποία κάθε τι ψέμα, κάθε τι λάθος, οτιδήποτε έχει να κάνει από την κληρονομικότητα, το χαρακτήρα μας, ό,τι έχει κατασταλάξει τα πιστεύω μας και νομίζουμε τις γνώσεις μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και θέλει να βάλει τάξη. Το ψέμα θα αντικατασταθεί με την αλήθεια. Αμήν. Και αυτό τι κάνει? Φέρνει πνευματική αύξηση. Στο κατά Ιωάννη στο Ιώτα Ζήτα μας λέει στο 17 ότι ο Λόγος, ο ειδικός σου, είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το λόγο για να μας μεταμορφώσει. Είναι δηλαδή απαραίτητο, εάν θέλουμε να αλλάζει η ζωή μας, να αντικαθίσταται το σκότος μας με το φως. Βασική η προϋπόθεση είναι να γεμίσουμε, να πλημμυρίσουμε, να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει η ζωή μας με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει στη Β' Τιμοθέου στο γάμα 16 και 17 ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Οφέλιμος για διδασκαλία, για τη διδασκαλία της αλήθειας. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η Βίβλος, ο Λόγος του, είναι πράγματι Λόγος Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Και ωφελεί τον άνθρωπο για να φέρει την τελειότητα, για να σε καταρτήσει. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι σαν όποιος άλλος λόγος, γιατί η διαφορά είναι ότι ο Λόγος εμπεριέχει ζωή. Αμήν. Άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Τα λόγια μου, οι λόγοι μου είναι ζωή και πνεύμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στην κυριολεξία ο Λόγος του Θεού είναι ζωή και πνεύμα. Και όταν θα καταλάβεις την πολυτιμότητά του, θα τον ξεχωρίσεις από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν βάλεις το Λόγο του Θεού πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή σου, τότε θα δεις ότι οι καταστάσεις αλλάζουν. Όλα γύρω μας υπάρχουν επειδή είπεν ο Θεός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά επειδή μας γέννησε ο Θεός. Πώς? Διά του Λόγου Του. Αμήν. Ο Λόγος ήταν το σπέρμα το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας και μας αναγέννησε. Ιάκωβος Α18. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, το κάνουμε, αλλά να εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση, θα πρέπει να πούμε σε όλα τα άλλα πίσω. Stop! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για μένα τα πάντα τα οποία χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι με καλύπτει ο Λόγος. Αμήν. Γιατί το να μπαίνουμε στον πειρασμό και να θέλουμε να μαθαίνουμε το κάθε τι. Αυτό τι κάνει? Απλά μας κλέβει το χρόνο, το οποίο εάν τον επενδύσουμε στο να, όπως θα δούμε παρακάτω, να ασχοληθούμε όπως πρέπει με το Λόγο του Θεού, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε χαμένοι δηλαδή. Ο Λόγος του θα αναπτύξει την πίστη μας. Αμήν. Θα αυξήσει την πίστη σου, καθώς θα δώσεις περισσότερο χρόνο και όλο το χρόνο. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης σου της καρδίας, της διανοίας, της δυνάμεώς σου. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο λόγος του, τα μαρτύρια του φέρνουν ζωή. Θα αναπτύξουν και θα αυξήσουν την πίστη σου. Θα φέρουν αλλαγή στη ζωή σου. Καθώς ο λόγος του Κυρίου θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλούσια. Είναι η μάχαιρα η οποία κατακόβει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει. Θα σου δώσει την εξουσία να αποθείς το διάβολο. Αμήν. Θεραπεύει πληγές. Φέρνει θεραπεία. Κάνει θαύματα δηλαδή. Ο λόγος του Θεού οικοδομεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλάζει καταστάσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Δίνει χαρά, αληθινή χαρά του πνεύματος. Νικά τους πειρασμούς, νικάει τις δυσκολίες. Εμφυσίει και εμπνέει ελπίδα. Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Απελευθερώνεται δύναμης. Καθώς θα αυξήσεις το χρόνο που διαθέτεις μέχρι τώρα στο να εγκύψεις, στο να γεμίσεις με τους λόγους του Θεού, θα καθαρίσει όλο σου το είναι, τη διάνοιά σου. Θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Γιατί ο Λόγος του Θεού δημιουργεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού σαν ανθρώπου, ο οποίος τι έκανε. Μας διδάσκει με το παράδειγμα του το πόσο ψηλά είχε βάλει το Λόγο του. Το Λόγο του Θεού. Τα μαρτύρια. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Την Παλαιά Διαθήκη. Είναι απαραίτητο να τον θεωρήσουμε στη ζωή μας τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή τροφή μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει η μεταμόρφωση του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας μεταμορφώσει με στόχο να μοιάξουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι το μόνο μέσο. Ο Ιώβ στο 23 κεφάλαιο και 12 εδάφιο μας λέει: διατήρησα τα λόγια του στόματός του, μάλλον παρά την αναγκαία τροφή. Διατήρησε. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, αδερφοί. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής σου, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης σου, να έχεις το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να τον διατηρήσεις. Γιατί. Ο χρόνος πώς κυλάει. Εάν εσύ αδρανήσεις. Εάν δηλαδή ξεκινώντας αφιερώνεις χρόνο, λες ότι τα πάντα για μένα είναι ο Κύριος, ο Λόγος Του, με καλύπτει, δίνω χρόνο. Αυτό θα φέρει αντίκτυπο στη ζωή σου. Θα είσαι φρουρημένος, θα έχεις. Αν όμως αρχίσεις μετά και το μετριάζεις, βάζεις άλλα πράγματα. Τι γίνεται? Τα στοιχεία του κόσμου συν ότι ο εχθρός δεν κουράζεται, τι θα κάνει, τι θα φέρει? Θέλει να σου κλέψει αυτό που έχεις. Να μετριάσει το ζήλο σου και την αγάπη σου για τον Κύριο. Μάλιστα έχει και πολλά επιχειρήματα για να σε πείσει. Μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι. Όχι, διάβολε ψεύτη. Το να είμαι σταθερός και αμετακίνητος και πιστός και ζηλωτής του Κυρίου δεν είναι φανατισμός. Είναι, λέγεται, πιστότητα. Αμήν. Και θα πρέπει να το χτυπήσεις το ψέμα με την αλήθεια, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Θα πεις, α, πράγματι βρε παιδιά, μήπως το παρακάνω, ας βάλω νερό στο κρασί μου. Μίλα με αγάπη και χάρη. Όποιος είναι πρόβατο, θα εκτιμήσει τους λόγους. Και εγώ όταν πίστεψα, μίλησα σε όλους μου τους φίλους. Κάποιοι, με το που κατάλαβαν, απομακρύθηκαν. Κάποιοι όμως, είναι εδώ σήμερα. Είτε ακούσωση, λέει, είτε απειθήσωση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το γάλα, καταρχήν. Παρομοιάζεται με το ψωμί, με τον άρτο. Μας μιλάει ότι γίνεται στερεά τροφή. Ακόμα στον 119 ψαλμό μιλάει ότι είναι το επιδόρπιό μας, είναι το μέλι στον ουρανίσκο μας. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη, αδελφοί, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Να εκτιμήσουμε το φαγητό, το μενού που μας έχει δώσει ο Κύριος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η βίβλος τυπώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Αμήν. Και είναι ευλογία αυτό. Αλλά όμως με μια προϋπόθεση. Η κάθε βίβλος να φτάσει στα χέρια του πιστού ή εκείνου που ακούει και ευαγγελίζουμε και θα του δώσουμε μια βίβλο με την προϋπόθεση τι? Να μην μείνει διακοσμητικό στοιχείο στο ράφι, αλλά η ευλογία των λόγων που είναι μέσα στη γραφή να μεταπηδήσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε έχει αξία. Και υπάρχει μια τάση στους χριστιανούς. Να υπάρχει βίβλος, να έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, να έχουμε το θησαυρό αυτόν και ασχοληθήκαμε λίγο και τώρα να είναι ξεχασμένοι εκεί. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να κάνουμε μια restart, μια επανακίνηση, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Για να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, πρέπει καθημερινά να τρέφεσαι όπως τρέφεσαι με το φυσικό φαγητό, να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού. Και αυτό να γίνει η βασική προτεραιότητα της ζωής σου, εάν θέλεις να μην γίνεις στάσιμος, αλλά να αυξάνεις και να προοδεύεις, ώστε να μοιάσεις του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά Ιωάννη, ήττα 31. Εάν σεις μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Ποια λέξη χρησιμοποιεί? Μείνετε. Δεν λέει εάν εσείς απλά ακούσετε το λόγο μου. Να μείνεις το λόγο. Τον ακούς, τον πιστεύεις, τον δέχεσαι. Από τα αυτιά να μην είναι από το ένα στο άλλο, αλλά τον αφήνεις, έρχεται μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Ενώνεται με την πίστη. Για να γίνει ζωή. Εάν μείνεις στο λόγο του Κυρίου, τότε είσαι αληθινός μαθητής του. Τι σημαίνει μένω στο λόγο? Τι σημαίνει να μείνω στο λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μου? Έχω αποφασίσει και έχω βάλει το λόγο του Θεού πάνω από όλα. Είναι για μένα η πηξίδα στο ταξίδι της ζωής μου. Είναι για μένα ο σύμβουλός μου στο να παίρνω σωστές και σοφές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να πιάσεις τον κάθε άνθρωπο τι με συμβουλεύεις να κάνω. Όταν έχεις τον ίδιο το Θεό να σε συμβουλεύει και σου το έχει γράψει κιόλας μέσα στο Λόγο Του. Αμήν. Δεν λέμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα, το ότι χρειάζεται να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους γνώμη και συμβουλή, αλλά καθώς σχετίζεσαι με το Λόγο του Κυρίου, θα έχεις ο ίδιος τη μαρτυρία μέσα σου. Ο Λόγος του Θεού είναι το μέτρο με το οποίο μετρώ το κάθε τι στη ζωή μου. Συμβαίνει, αδελφοί, το κάνουμε αυτό, είναι το μέτρο, είναι η πηξίδα, είναι ο σύμβουλός σου. Ή έχεις αφήσει άλλα πράγματα και όλα αυτά που λέμε τα έχεις αποθήσει και είναι δευτερεύοντα. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η ώρα να δούμε το πώς θα πρέπει να πάρει ο λόγος τη θέση του. Μέσα στην ζωή και την καρδιά του κάθε αναγεννημένου παιδιού, κάθε λόγος Θεού είναι δοκιμασμένος, μας λέει στις παροιμίες στο 35 εδάφιο. Στη Β' Τιμοθέου στο Γ' 16 μας λέει ότι είναι ωφέλιμος για τη διδασκαλία της αλήθειας. Για τον έλεγχο από πλάνη. Για διόρθωση, γιατί όλοι μας, καθώς είναι εκεί το μέτρο, τι κάνουμε? Βλέπουμε πόσο και αν έχουμε ξεφύγει για να ευθετήσουμε την πορεία μας, την οδό μας. Είναι η ασφάλειά μας δηλαδή. Άρα είναι απαραίτητο τι να κάνουμε? Να εμείνουμε στο λόγο. Να επιμείνουμε στο λόγο. Έχουμε το λόγο, μελετάμε τις γραφές, ακούμε, αλλά βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμείνουμε, να μείνουμε σταθεροί, να μην μετακινηθούμε. Θα έρθουν δυνάμεις, θα έρθουν καταστάσεις που θέλουν να μας κλέψουν το Άγιο του Θεού που έχουμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το να αρχίσουμε πλέον αυτή την τροφή, τι να την κάνουμε. Όταν μένει στο στόμα η τροφή, μπορεί να θρέψει το σώμα για να αυξηθεί. Όχι. Θα πρέπει τι να κάνει, να κατέβει στο στομάχι, να αφομοιώσουμε την τροφή. Αμήν. Γεμίζουμε με τα λόγια, με το λόγο. Πιστεύουμε ότι είμαστε ευλογημένοι γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τη βουλή Του μέσα στη βίβλο και καθώς πάμε στην προσευχή, πρώτα απ' όλα, ενώ γεμίζεις με το λόγο, αυτό σε κάνει να θέλεις να πας στην προσευχή. Κάτι γίνεται και γίνεσαι μέρος του λόγου. Ανοίγεις την καρδιά σου πιο εύκολα. Ενώ μελετάς μέσα από τους ψαλμούς και διαβάζεις μέσα από τους ψαλμούς, σου δίνει υπόδειγμα προσευχής. Και όπως το έκανε ο Δαβίδ, το ίδιο αρχίζεις και το κάνεις και εσύ και ξανοίγεσαι και εμπειρίζεσαι και βλέπεις με ποιο τρόπο αρχίζει να έρχεται η ομορφιά και η ευλογία του Πνεύματος μέσα στο δικό σου πνεύμα. Κάνεις την κίνηση, δεν νιώθεις, αλλά αρχίζεις και το κάνεις με πίστη. Και λίγο, λίγο, λίγο πας στην πεπατημένη. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός την οποία θα σε οδηγήσει. Το μονοπάτι, το Άγιο. Τα βήματα για να γεμίζουμε με το Λόγο. Πρώτα απ' όλα, δεχόμαστε ότι είναι Λόγος του Θεού και τον δεχόμαστε. Το επόμενο είναι ότι είναι ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να πάμε από την ανάγνωση, να πάμε στην μελέτη. Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης με τη μελέτη? Η μελέτη, αρχίζω και ασχολούμαι περισσότερο, συγκρίνω εδάφια, χτίζω εδάφια. Αρχίζω και ερευνώ το λόγο. Αρχίζω και με απασχολεί, τον κρατάω μέσα στη μνήμη μου. Δεν είναι απλά ένα κήρυγμα ή ένας λόγος και μετά το αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν δουλεύει έτσι, δεν θα φέρει την αύξηση έτσι μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας δίδαξε με την παραβολή του σπορέα και μας είπε ότι καθώς πέφτει ο σπόρος, λέει, είναι το σκληρό χώμα, όπως ο δρόμος. Και έχει να κάνει με το μυαλό το κλειστό, που είναι γεμάτο με το εγώ του, που δεν χωράει τίποτε άλλο παρά εκείνο που εκείνος νομίζει, εκείνος πιστεύει. Δεν μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος. Μας μίλησε για το ρηχό χώμα, το πετρώδι χώμα, όπου υπάρχει μια επιφανειακή απόφαση. Ναι, μεν, αλλά. Μας μίλησε για το έδαφος το οποίο είναι γεμάτο με ζυζάνια που καταπνίγουν το λόγο. Είναι με το μυαλό εκείνο το οποίο δέχεται οτιδήποτε άλλο. Ναι, μεν το λόγο, αλλά να βάλουμε και τις ανατολικές θρησκείες, να ερευνήσουμε, να διαβάσουμε και το Κοράνι, να δούμε και το ένα. Και ο λόγος τι κάνει? Συπνίγεται. Και μας λέει στο Καταλουκάστο, ήταν 18 ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, με ποια διάθεση ακούετε. Ξέρεις, έχει να κάνει με ποια διάθεση ακούς. Μπορεί να έρθεις εδώ στην εκκλησία και να πεις, δεν με νοιάζει ποιος κηρύττει. Εγώ, Κύριε, έρχομαι για σένα. Εσύ μπορείς να μου μιλήσεις και από τον πιο άσημο, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον Κύριο είμαστε όλοι σημαντικοί. Αμήν. Έχεις ανοίξει και ο Κύριος θα σου μιλήσει, θα σου δώσει, θα εργαστεί μέσα στην καρδιά σου. Γιατί, Κύριε, εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Έχεις μάθει και συντονίζεσαι, έχει να κάνει με τη δική σου καρδιά. Συντονίζεις την καρδιά σου με την καρδιά του Θεού. Και μόνο εκεί

0: Θα στο δώσει ο Κύριος καθώς εσύ τιμάς κάθε ένα παιδί του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καθημερινή μελέτη σε κρατάει συντονισμένο στις συχνότητες του πνεύματος. Είναι ανάγκη, αδερφοί, σήμερα να δούμε ξανά πού ξοδεύουμε το χρόνο μας. Σήμερα είναι ανάγκη να δούμε, ενώ είμαστε χαλαροί

0: γιατί μιλάμε, τι πράγματα μιλάμε. Σε ενθάρρυνε τον εαυτό σου τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα σου άρεσε να μιλάς. Όταν επενδύεις τα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, επενδύεις και γεμίζεις με τις ομορφιές Του, ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις να μιλάς για αυτά. Ακούς τη λέξη Εκκλησία και το νιώθεις οικείο. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Θεού. Μαζί με τα αδέρφια μου. Εάν δίνεις χρόνο στο να ασχολιέσαι με άλλα πράγματα, λέει αυτό που έχεις όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Στόχος μας είναι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος αυτό το βράδυ, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, για να μοιάξουμε στον αρχηγό μας, τον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί και θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η συνταγή. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Εάν δεν το κάνεις, χρειάζεται να κάνεις το μέρος σου. Δευτερονόμιο, Ιωταζήτα 17, κεφάλαιο στο 19. Τι είχε παραγγείλει στους βασιλείς ο Κύριος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις μαζί του και να το διαβάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Τι θα έπρεπε? Να έχει το βιβλίο, το λόγο και να το μελετάει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ερευνώ και μελετώ. Τι κάνω δηλαδή? Με απασχολεί, μου αρέσει όταν μιλάμε τα λόγια του Κυρίου μας με νέες ψυχές που αρχίζουν και λένε «Μα αυτό, γιατί, πώς». Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο λόγος έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά. Και διατυπώνει ερωτήματα, γιατί εάν το βλέπει απλά κάτι το οποίο είναι προς την ώρα και αργότερα θα κάνει κάτι άλλο, τι λέει? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν απασχολεί την καρδιά. Είναι... Όταν μελετάμε, όταν ερευνούμε, ερχόμαστε να δούμε το κάθε ενδεχόμενο. Να δούμε την αντίκρουση. Λένε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε σαν Θεός πριν τη γέννησή Του. Λέμε. Πώς γίνεται? Σε απασχολεί, νοιάζεσαι για να ακούσει και τη σωστή εκδοχή, για να μην είναι όπως το κύμα της θαλάσσης με την πρώτη ψευδοδιδασκαλία, να μπορεί να παρασυρθεί. Μαθαίνει, διδάσκεται, εδραιώνεται. Άρα, αδερφοί, μας προτρέπω όλους. Εάν θέλεις να γίνει και να γίνεται και να ενεργείται η μεταμόρφωση και η αλλαγή μέσα στη ζωή σου, να αντικαθίσταται το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι σου με το φως του Θεού. Γιατί μη μου πει κανείς ότι δεν έχει σκότος. Θέλουμε αυτό το σκοτάδι τι να κάνει? Να ελαχιστοποιηθεί και να εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί τη θέση του θα την πάρει το φως του Θεού. Το θέλεις. Εάν το θέλεις, θα πρέπει να κράζεις τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σου έχω δώσει το εργαλείο. Τίμησε το λόγο μου, τίμησε τον όπως πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε πριν 30 τόσα χρόνια, δεν είχαμε την ευλογία το κάθε βιβλίο της γραφής με τις σημειώσεις. Τώρα τα έχουμε και έτοιμα. Πάρτο, ένα-ένα βιβλίο, κατάφαγε το, ασχολήσου. Θα επιδράσει μέσα στη ζωή σου. Θα δεις την αλλαγή. Θα φέρει τις ευλογίες του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα χαίρεσαι και θα γάλεσαι. Θα διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση. Εκείνο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, αδελφοί. Βλέπουμε την πρόοδο. Τη βλέπουμε. Και αυτό που έχω να πω είναι, χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει κανείς μα κανείς μας από το να συλλάβουμε και να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει δοθεί. Τότε δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό. Αλλά και κάθε μαρτύριο, κάθε ένα βιβλίο θέλεις να το μελετήσεις, να εγκύψεις περισσότερο σε βάθος, να έρθεις να το συνδυάσεις, να χτίσεις με άλλα θέματα μέσα από τη γραφή. Σου έχει δοθεί, μας έχει δώσει ο Κύριος τα εργαλεία. Πάρτα λοιπόν και ασχολήσου. Συνηθίζουμε και βλέπετε ό,τι έχει να κάνει με τη μνήμη μας. Βάλε στη μνήμη το λόγο. Αποστήθησε εδάφια. Αποστήθησε εδάφια. Μη μου πεις, μα ξέρεις κάτι, δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει πραγματικά, το θυμάται. Αν το θεωρείς είναι σημαντικό, άλλος θυμάται αριθμούς τηλεφώνων πάμπολους. Ή πολλά πράγματα, η μνήμη είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δοκίμασέ τον να αποστηθίζεις και να θυμάσαι εδάφια. Και κάτι άλλο, η μνήμη είναι όπως είναι η μυς του σώματος. Καθώς αρχίζει να ασχολούμαστε και να θυμόμαστε εδάφια, αυτό θα αρχίσει να βλέπεις ότι γυμνάζεται. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, απομνημόνευα εδάφια και μετά, στο κάθε τι, ερχόταν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, έλεγα, περπατούσα μόνος μου κάπου, ήμουνα, να έρθει ο διάβολος να βάλει φόβο. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Το έλεγα, το άκουγαν τα αυτιά μου και τι γινόταν. Γιγαντωνόταν η πίστη μου και ο φόβος. Αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, έχει ενέργεια. Μας έχει δώσει υπερόπλο ο Κύριος. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγαμε στο σχολείο, Η επανάληψη είναι η μήτυρ πάσης μαθήσεως, της απολύτου μαθήσεως. Δηλαδή, η επανάληψη, εάν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να θυμάσαι τα εδάφια, τι είναι ανάγκη να κάνουμε. Ξανά και ξανά. Το γράφω σε ένα χαρτάκι, το έχω στην τσέπη μου, το πρωί με τον καφέ, το μεσημέρι, θέλω να το μάθω αυτό το εδάφιο, θα το μάθω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Μάλιστα, της απολύτου μαθήσεως, λέει. Το μαθαίνεις, χαράζεται μέσα στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου και τέλειωσε, μένει εκεί για πάντα. Το ξέρετε, πού το διαβάζαμε στον ουράνιο άνθρωπο που είχε αποθηκεύσει ολόκληρη τη γραφή, ολόκληρες σελίδες από τη γραφή. Ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό λοιπόν. Άρα εμείς κάτι δεν προσέξαμε. Ότι μπορεί να κατοικεί ο λόγος πλούσια μέσα μας. Πλούσια, τι θα πει πλούσια. Ούτως ώστε πλέον οι σκέψεις οι δικές μας έχουν αντικατασταθεί με τι. Εφόσον θέλουμε να μας διοικεί ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι θαυμάσιο. Κάθε τι έχεις πάρει την απόφαση ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιώ το τι εγώ νομίζω. Το έχω υποτάξει αυτό στο λόγο. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα, ο σαρκικός άνθρωπος τι κάνει. Όταν του αρέσει κάτι, είναι η αμαρτία εκεί που αρέσει στη σάρκα. Έχεις βάλει όμως, έχεις πάρει απόφαση ότι θα διοικεί τη ζωή μου ο λόγος. Ό,τι λέει ο λόγος, σε αυτό Κύριε εγώ υποτάσσομαι. Μπορεί η σάρκα σου να τραβάει και να σου λέει, μα εγώ αυτό θέλω. Όχι, έλα εδώ. Το θέλημα του Κυρίου θα υποταχτώμε και υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη και την αποκάλυψη να καταλάβεις ότι αυτό είναι το συμφέρον και το όφελός σου. Μ' αρέσει, ένας αδελφός μου έλεγε κάποτε, δεν ήθελα να, παρόλο που ερχόταν ο εχθρός, με έβαζε σε πειρασμό για να αμαρτήσω, αλλά την τελευταία στιγμή έλεγα, όχι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω το μετά. Δεν θα αμαρτήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον ευχαριστώ. Μην το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα του είχε δυνάμεις. Ο λόγος ήταν εκεί. Να τον κρατήσει. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έχει ο Κύριος είναι ανώτερο από αυτό που ο διάβολος σου προσφέρει για να σε ξεστρατήσει. Το τελευταίο έχει να κάνει, αδελφοί, κατά πόσο μετά φτάνω στο σημείο να γίνομαι εκτελεστής του λόγου. Γιατί όλα όσα είπαμε παραπάνω, που είναι ωφέλιμα, το να δεχόμαστε δηλαδή το λόγο, το να μελετάμε, το να ερευνούμε, το να απομνημονεύουμε, το να έχουμε περισυλλογή, όλα αυτά δεν θα είναι χρήσιμα για τη μεταμόρφωσή μας, εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόζουμε τις αλήθειες που διδασκόμαστε. Να γινόμαστε δηλαδή εκτελεστές του λόγου. Όπως μας λέει ο Ιάκωβος στο Α22, γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Μπορεί δηλαδή να ακούς το λόγο, να παίρνεις μαθήματα βιβλικά, να ασχολείσαι, ναι, και την ώρα που θα είναι η ώρα να γίνεις εκτελεστής του λόγου, είτε με τη μαρτυρία σου, είτε να τον βάλεις να έχει εφαρμογή στην προσωπική σου ζωή, εκεί λες, α, εδώ δεν πειράζει, εδώ κάνω κάτι άλλο. Είτε στη μαρτυρία μας έξω στον κόσμο. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά τώρα δεν είμαι γιατί ντρέπομαι. Μην το κάνεις. Εκείνος λέει που ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, είναι σαν το σοφό ο οποίος χτίζει πάνω στο βράχο. Και στο κατά Ιωάννη Ι.Γ. 17 λέει ότι αυτά που μάθατε, εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάριοι εάν τα εφαρμόσετε. Γιατί στην εφαρμογή φαίνονται τα ενδόμηχα, τα κίνητρά μας, οι αδυναμίες μας. Καθώς νιώθεις αδύναμος, στην εφαρμογή όμως τι θα δουλέψει ο Λόγος του Θεού, τι θα σου πει. Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου τελεία δεικνύεται. Τι σε κάνει. Μόλις ακούς το λόγο που έχει ενέργεια και έχει ζωή μέσα του, από αδύναμος, επειδή δέχεσαι το λόγο ως λόγο Θεού, γιατί είναι και έχει ενωθεί αυτός ο λόγος με πίστη μες στην καρδιά σου, πλέον δεν είσαι πλέον άλλο αδύναμος. Σε έχει κάνει λιοντάρι. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί αληθινά με ενδυναμώνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αληθινά μας ενδυναμώνει. Πιστεύουμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όπως είπε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και ο Κύριος δεν έλεγε λόγια που δεν εννοούσε. Πράγματι είναι μαζί μας, πράγματι. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να συντονιστούμε, να συντονίσουμε την καρδιά μας, να αποβάλουμε το εγώ μας, την υπερηφάνειά μας, συντονίσου στη συχνότητα του Χριστού. Και εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί νιώθουμε ευλογημένοι. Κύριε, μας έχεις δώσει το λόγο σου όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχεις διδάξει. Μας παρέδωσες την πίστη, Κύριε, που παρέδωσες στους Αγίους. Την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, Κύριε. Έφτασε ορθοτομημένη ατόφια. Στη γενιά μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό ο καθένας μας να ελέγξει την πορεία του, να ελέγξει την καρδιά του, Κύριε. Ούτως ώστε να δώσουμε στο λόγο σου, Κύριε, τη θέση που του αξίζει. Να είναι η πηξίδα της ζωής μας. Να είναι αληθινά ο σύμβουλός μας, Κύριε. Να είναι, Κύριε, ο λίχνος στους πόδας μας. Και σου ζητάμε εσύ να ελκύσεις το κάθε ένα παιδί σου. Στο να εγκύψουμε περισσότερο, Κύριε. Να θεωρήσουμε το λόγο σου αληθινά ως λόγο Θεού. Ό,τι πολυτιμότερο δηλαδή. Μες στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει μες στη ζωή μας, να τον βάλουμε πρώτο, Κύριε. Γιατί εσύ ευαρεστήσαι και θέλεις να σε έχουμε πρώτο μες στην καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ζηλότυπος. Γιατί αγαπάς τον καθέναν μας, Κύριε. Τέλεια αγάπη που τη φανέρωσες, Κύριε, πάνω στο σταυρό για μας. Έλκυσέ μας να βάλουμε την προτεραιότητα, Κύριε. Να σου μοιάξουμε, Κύριε, να μας μεταμορφώσεις. Να μην μένουμε στα ίδια, Κύριε, να μην μένουμε στάσιμοι. Αλλά να επιτρέψουμε στο Πνεύμα Σου το Άγιο. Να χρησιμοποιήσει, Κύριε, το λόγο που έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Για αύξηση, για προόδο, Κύριε, για αποκάλυψη, για κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε ο δικός Σου χαρακτήρας, τα σπλάχνα τα δικά Σου, Κύριε, να ξεχυλίζει, Κύριε, μέσα από τη ζωή μας, να ξεχυλίζουν οι αρετές Σου, Κύριε, η αγάπη για τα αδέρφια μας, Κύριε, και το πρόσωπό Σου πρώτα απ' όλα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Θέλουμε κάθε μέρα, Κύριε, κάθε μέρα να αναμασάμε, Κύριε Ιησού μας, να μυρικάζουμε τους λόγους Σου, Κύριε, να τους ενθυμούμαστε, Κύριε, μέσα στη μνήμη μας, Κύριε. Να μας διοικεί κατά πάντα, Κύριε Ιησού μας, η αλήθεια Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε, σωτήρα μας, σε προσκυνούμε. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

ημάς. Εγνώρισαν ότι είμαι θαπεινασμένη και εξήφθον εκ του στρατοπέδου δια να κρυφθώσιν εν της αγρής λέγοντες. Όταν εξέλθωσιν εκ της πόλεως θέλομεν συλλάβει τους ζώντας και εις την πόλην θέλομεν εισέλθει. Αποκριθείς δε είσαι εκ των δούλων αυτού, είπε. Ας λάβωσι παρακαλώ πέντε εκ των υπολοιπωμένων ύπων ήτινες απέμειναν εν την πόλη, ιδού αυτή είναι καθώς άπαν το πλήθος του Ισραήλ το εναπολυφθέν εν αυτή, ιδού είναι καθώς άπαν το πλήθος των Ισραηλιτών ήτινες κάτιν αλώθησαν, και ας αποστήλωμεν δια να είδωμεν. Έλαβον λοιπόν δύο ζεύγη ύπων, και απέστειλεν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων λέγον, υπάγετε και ειδέτε, και υπήγαν ο πίσω αυτών έως του Ιορδάνου. Και ιδού πάσα η οδός πλήρη σηματίων και σκευών, τα οποία οι Σύριοι είχαν ρίψει εκ της βίας αυτών. Και επιστρέψαντε σημινητέ, ανήγγυλαν τούτο προς τον βασιλέα. Και εξήλθεν ο λαός και διήρπασαν το στρατόπεδο των Συρίων. Και επολύθη εν μέτρων σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον και δύο μέτρα κριθής δι' ένα σύκλον κατά των λόγων του Κυρίου. Και κατέστησεν ο βασιλεύς επί της πύλης των άρχοντα, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται. Και κατεπάτησεν ο λαός αυτόν εν την πύλη και απέθανε. Καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού, ώστις ελάλησεν ότε ο βασιλεύς κατέβει προς αυτόν. Και καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα, λέγον, «Δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον και εν μέτρων σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον θελουσινίστε αύριον, περί την ώραν ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας», ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού και είπε, «Και αν τώρα ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανόν, η δυνατότη ούτων πράγμα να γίνει». Και εκείνος είπε, «Ιδού θέλεις ιδί τούτο με τους οφθαλμούς σου, αλλά δεν θέλεις φάγει εξ αυτού». Ούτω και έγινε εις αυτόν. Διότι ο λαός κατεπάτησεν αυτόν εν τη πύλη και απέθανε. Βασιλέον Β' ή κοινός βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Ήτα. Και λάλησεν ο Ελισέ προς την γυναίκα της οποίας ανεζωοποίησε τον ιόν λέγον, «Σηκώθητη και είπαγε εσύ και ο οίκος σου και παρήκησον όπου αν δυνηθείς να παρήκησεις. Διότι ο Κύριος εκάλεσε την πείναν και θέλει μάλιστα επέλθει επί την γην 7 έτη. Και σηκωθήσα η γηνή έκαμε κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και πήγαινε αυτή και ο οίκος αυτής και παρόκησεν εν τη γη των Φιλιστέων 7 έτη. Μετά δε το τέλος των 7 ετών επέστρεψε η γηνή εκ της γης των Φιλιστέων και εξήλθε να βοήσει προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και λάλησεν ο βασιλεύς προς τον Ιγιεζή τον υπηρέτην του ανθρώπου του Θεού λέγον, «Διηγήθη τίμη παρακαλώ πάντα τα μεγαλεία τα οποία έκαμεν ο Ελισέ». Και ενώ διηγείτο προς τον βασιλέα, πως ανεζωοποίησε τον νεκρόν, ιδού η γηνή της οποίας τον ιόν είχε αναζωοποιήσει, ευώησε προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και είπεν ο Γιεζή, «Κύριέ μου βασιλεύ, αυτή είναι η γηνή και ούτως ο γιος αυτής, τον οποίον ανεζωοποίησε ο Ελισέ». Και ρώτησε ο βασιλεύς την γυναίκα και αυτή διηγήθη το πράγμα προς αυτόν. Τότε έδωκεν εις αυτήν ο βασιλεύς ευνούχων λέγον, «Επίστρεψον πάντα τα πράγματα αυτής και πάντα τα προϊόντα των αγρών αυτής, αφής ημέρας αφή και την γην μέχρι του νυν». Ο δε Ελισέ ήλθεν εις Δαμασκόν και Βεναδάδ ο βασιλεύς της Συρίας ή το άρρωστος και απήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ο άνθρωπος του Θεού ήλθεν έως εδώ». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αζαήλ, «Λάβε εις την χείρα σου δώρο». Και είπαγε εις συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και ερώτησον δι' αυτού τον Κύριον λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και υπήγεν ο Αζαήλ εις συνάντησην αυτού, λαβών δώρον εις την χείραν αυτού, από παντός αγαθού της Δαμασκού, 400 καμήλων φορτίων. Και ελθόν εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ο γιος σου Βεναδάδ,
Ο βασιλεύς

της Συρίας, με απέστειλε προς σε λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Είπαγε υπέ προς αυτόν, ναι θέλεις αναλάβει, πλην ο Κύριος έδειξεν εις εμέ ότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και έστησε το πρόσωπον αυτού ακίνητον εωσού ερυθρίασε. Και έκλαψεν ο άνθρωπος του Θεού. Και είπεν ο Αζαήλ, «Δια τι κλαίεις, Κυρία μου?»

0: σε αυτόν πλησδίασι. Και είπε ο Αζαήλ, «Αλλά τι είναι ο δούλος σου ο Κίον, ώστε να κάνει το μέγα τούτο πράγμα?» Και είπε ο Ελισέ, «Ο Κύριος έδειξε εις εμέ ότι εσύ θέλεις βασιλεύσει επί της Συρίας». Τότε ανεχώρησε από του Ελισέ και ήρθε προς τον Κύριον αυτού. Ο δε είπε προς αυτόν, «Τι σου είπε ο Ελισέ?» Και απεκρίθη, «Μη είπε, ναι, θέλεις αναλάβει». Την δε ακόλουθον ημέραν, έλαβε το σκέπασμα και εμβάψας Ισίδωρ εξύπλωσεν επί του προσώπου αυτού και απέθανε. Και ανταυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ. Εν δε το πέμπτο έτη του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, βασιλεύοντος Ιωσαφάτ επί του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωράμ ο γιος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε εβασίλευσεν. Εβασίλευσε δε 8 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησεν εν διοδό των βασιλέων του Ισραήλ, καθώς έπραξεν ο οίκος του Αχάβ, διότι η θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδαν, χάριν Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς είπε προς αυτόν, ότι θέλει δώσει εις αυτόν λίχνον και εις τους ιούς αυτού εις τον αιώνα. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από της υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέα εφέ αυτών. Όθεν διέβη ο Ιωράμ εις Σαΐρ και πάσε άμαξε μετά αυτού. Και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους κύκλο αυτού και τους αμαξάρχας. Ο δε λαός έφυγον εις τα σκηνάς αυτών. Πλην ο Εδόμ απεστάτησεν από της υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε κατά των αυτών καιρών απεστάτησεν η Λιβνά. Εδέλειπε πράξεις του Ιωράμ και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωράμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Χωζίας ο γιος αυτού. Εν δε το 12ο έτη του Ιωράμ ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Χωζίας, ο γιος του Ιωράμ, βασιλέως του Ιούδα. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε ένα έτος εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο ο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί, βασιλέως του Ισραήλ. Και περιεπάτησεν εν διοδό του οίκου του Αχάβ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος του Αχάβ, διότι ήτο γαμβρός του οίκου του Αχάβ. Και υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ, και τραυμάτισαν οι Σύριοι τον Ιωράμ. Και επέστρεψε ο βασιλεύς Ιωράμ, δια να ιατρευθεί εν Ιεζραήλ, από των τραυμάτων τα οποία οι Σύριοι έκαμον εις αυτόν εν Ραμά, ότε επολέμη εναντίον του Αζαήλ βασιλέως της Συρίας. Ο Χωζίας δε ο γιος του Ιωράμ, βασιλεύς του Ιούδα, κατέβη δια να είδη τον Ιωράμ, ιόν του Αχάβ εν Ιεζραήλ, διότι ήτο άρρωστος.
1: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Α. Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνή, τη 5η του μηνός, ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού. Την 5η του μηνός του έτους τούτου, του 5ου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν, έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίηλ, ιών του Βουζή, τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκεί εστάθη η χείρ του Κυρίου επ' αυτών. Και είδον και ιδού ανεμοστρόβιλος ήρχε το από βορρά, νέφος μέγα, και πυρ συστρεφόμενον. Πέριξ δε τούτου λάμψης και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ως όψης ηλέκτρου εκ μέσου του πυρός. Και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ο τεσσάρων ζώων ομοίωμα. Και η θέα αυτών ήτο αυτή. Ήχον ομοίωμα ανθρώπου. Και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα. Και έκαστον αυτών είχε τέσσερα πτέρυγας. Και οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί. Και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός.

0: ως Μόσχου και εσπινθυροβόλουν ως όψης χαλκού στήλβοντος και ήχον χείρας ανθρώπου υποκάτωθεν των πτερήγων αυτών εις τα τέσσερα αυτών μέρη και τα τέσσερα ήχον τα πρόσωπα αυτών και τα πτέρυγας αυτών. Επτέρυγες αυτών συνήχοντο η μία μετά της άλλης, δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον, κατέναντι του προσώπου αυτών επορεύοντο έκαστον. Περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτών, τα τέσσερα ήχον πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος κατά το δεξιόν μέρος, και τα τέσσερα ήχον πρόσωπον βοός κατά το αριστερόν, ήχον και τα τέσσερα πρόσωπον αετού, και τα πρόσωπα αυτών και επτέρυγες αυτών ήσαν διηρεμένοι προς τα άνω. Δύο εκάστου συνήχοντο η μία μετά της άλλης και δύο εκάλυπτον τα σώματα αυτών και επορεύοντο έκαστον κατέναντι του προσώπου αυτού. Όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον. Ενώ ευάδιζον, δεν εστρέφοντο. Περί δε του ομοιώματος των ζώων, η θέα αυτών ήτο ως καιόμενη άνθρακε σπυρός, ως θέα λαμπάδων. Τούτο συνεστρέφετο μεταξύ των ζώων, και ήτο το πυρ λαμπρών, και αστραπή εξήρχετο από το πυρός. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως η θέα της αστραπής. Και ως είδον τα ζώα, ιδού τροχός εις επί την γην πλησίων των ζώων εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών και η εργασία αυτών ήσαν ως όψης βυρίλου και οι τέσσερες είχον το αυτό ομοίωμα. Και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ήτο τροχός εν μέσω τροχού. Ότε ευάδιζον, εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον. Οι δε κύκλοι αυτών ήσαν τόσο υψηλοί, ώστε έκαμνον φόβον, και οι κύκλοι αυτών πλήρης οφθαλμών κύκλο των τεσσάρων τούτων. Και ότε τα ζώα επορεύοντο, επορεύοντο η τροχή πλησίων αυτών, και ότε τα ζώα υψώνοντο από της γης, υψώνοντο και η τροχή. Όπου ήτο να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Εκεί το πνεύμα ήτο να υπάγει, και η τροχή υψώνοντο απέναντι τούτων, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Ότε εκείνα επορεύοντο, επορεύοντο και ούτι. Και ότε εκείνα ίσταντο, ίσταντο και ούτι. Ότε δε εκείνα υψώνοντο από της γης, και η τροχή υψώνοντο απέναντι αυτών, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Και το ομοίωμα του στερεώματος του επάνωθεν της κεφαλής των ζώων, ήτο ως όψης φοβερού κρυστάλλου, εξυπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών. Υποκάτω δε του στερεώματος, ήσαν εκτεταμένε επτέρυγες αυτών, η μία προς την άλλην. Δύο είχεν έκαστον, με τας οποίας εκάλυπτον τα σώματα αυτών. Και ότε επορεύοντο, οίκουον τον ήχον των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνήν του παντοδυνάμου, και την φωνήν της λαλιάς, ως φωνήν στρατοπέδου. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών, και εγίνε το φωνή άνωθεν εκ του στερεώματος, του υπέρ την κεφαλήν αυτών. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών. Υπεράνωθεν δε του στερεώματος του υπέρ την κεφαλήν αυτών, εφαίνεται ομοίωμα θρόνου ως θέα λίθου σαπφύρου και επί του ομοιώματος του θρόνου ομοίωμα ως θέα ανθρώπου καθημένου επ' αυτών άνωθεν. Και είδον ως όψιν ηλέκτρου, ως θέαν πυρός εν αυτό κύκλο, από της θέας της οσφίως αυτού και επάνω. Και από της θέας της οσφίως αυτού και κάτω, είδον ως θέαν πυρός και είχε λάμψιν κύκλο. Ως η θέα του τόξου, του γινωμένου εν την εφέλη εν ημέρα βροχής, ούτως ήτο η θέα της λάμψεως κύκλο. Αυτή ήτο η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Και ότε είδον, έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσα φωνήν λαλούντος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Β. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και θέλω λαλήσει προς ε». Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν επί τους πόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάτε εναντίον μου έως ταύτης της σήμερον ημέρας. Και είναι ιοί σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδιοι. Εγώ σε εξαποστέλω προς αυτούς, και θέλεις υπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. και εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθήσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και εσύ, ιε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτόν και από τον λόγον αυτόν μη δηλιάσεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου και κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγον αυτόν και από προσώπου αυτόν μη τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις λαλήσει τους λόγους μου προς αυτούς, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθήσωσι, διότι είναι αποστάτε. Συ όμως, ιε ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίον εγώ λαλώ προσέ. Μη γίνεις αποστάτης ως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξον το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίον εγώ δίδω εισέ. Και είδον και ειδού χείρ εξυπλωμένη προς εμέ και ειδού εν αυτή τόμος βιβλίου και εξετήληξεν αυτόν εναντίον μου. Και ήτο γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν και εν αυτό γεγραμμένη κλαθμή και θρηνοδίε και ουέ.
1: Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιωταβίτα. Ούτι δε είναι οι ελθόντες προς τον Δαβίδ εις Σικλάγ, ενώ ήτο έτηκε κλεισμένος από προσώπου του Σαούλ ιού του Κις, και ούτι ήσαν εκ των ισχυρών βοηθούντες εν πολέμο, οπλισμένοι τόξα, μεταχειριζόμενοι και την δεξιάν και την αριστεράν εις τον ατοξεύωση λίθους και βέλη δια του τόξου, όντες εκ των αδελφών του Σαούλ εκ του Βενιαμίν. Ο αρχηγός Αχιέζερ, έπειτα Ιωάς, ή του Σεμά, του Γαβαάθητου, και Ιεζιήλ και Φελέτ, ή του Ασμαβέθ, και Βεραχά και Ιού ο Αναθωθήτης, και Ισμαΐα ο Γαβαονίτης, ισχυρός μεταξύ των Τριάκοντα και επί των Τριάκοντα, και Ιερεμίας και Ιαζιήλ και Ιωαννάν και Ιωζαβάδ ο Γεβυροθήτης, Ελουζαΐ και Ιεριμώθ και Βααλία και Σεμαρίας και Σεφατίας ο Αρουφίτης, Ελκανά και Ιεσιά και Αζαρεήλ και Ιωεζέρ και Ιασοβεάμ η Κορίτε και Ιωηλά και Ζεβαδίας η του Ιεροάμ από Γεδόρα. Και εκ των γαδιτών εχωρίστησαν την Εστ και ήρθαν προς τον Δαβίδ εις το χείρωμα εν διερήμο δυνατή ενισχύει άνδρες παρατάξεως πολέμου, θηρεοφόροι και λογχοφόροι και τα πρόσωπα αυτών πρόσωπα λέοντος, εις δε την ταχύτητα ως εδωρκάδες επί των ωραίων. Εσέρο άρχον, Οβαδία ο δεύτερος, Ελιάβ ο τρίτος, Μισμανά ο τέταρτος, Ιερεμίας ο πέμπτος, Ατθαΐ ο έκτος, Ελίλ ο έβδομος, Ιωαννάν ο όγδος, Ελζαβάδ ο ένατος, Ιερεμίας ο δέκατος, Μαχβανέ ο ενδέκατος. Ούτι ήσαν εκ των ιών του Γάδ αρχηγή του στρατεύματος, εις ο μικρότερος επί εκατόν και ο μεγαλύτερος επί χιλίους. Ούτι ήσαν οι διαβάντες των Ιορδάνην εν το πρώτο μηνύ, ότε πλημμυρεί επί πάσας τας όχθας αυτού, και διεσκόρπισαν πάντα στους κατοίκους των κοιλάδων προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Ήλθον έτη εκ των ιών Βενιαμίν και Ιούδα εις το οχύρωμα προς τον Δαβίδ. Και εξήλθεν ο Δαβίδ εις συνάντησιν αυτών και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Εάν έρχεστε προς εμέ εν ειρήνη δια να μη βοηθήσετε, η καρδία μου θέλει είστε ηνωμένη με σας. Αλλά αν δια να με προδώσετε εις τους εχθρούς μου, ενώ δεν είναι αδικία εις τας χείρας μου, ο Θεός των πατέρων ημών ας είδει και ας ελέγξει τούτο». Και το πνεύμα περιεχήθη εις τον Αμασαΐ τον άρχοντα των Τριάκοντα και είπε, «Σου είμεθα Δαβίδ και μετά σου του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε και ειρήνη εις τους βοηθούς σου, διότι ο Θεός σου σε βοηθεί». Τότε εδέχθη αυτούς ο Δαβίδ και κατέστησε αυτούς αρχηγούς των δυνάμεων αυτού. Και εκ του Μανασί προσεχώρησαν εις τον Δαβίδ ότε ήλθε μετά των Φιλιστέων εναντίον του Σαούλ δια να πολεμήσει, πλην δεν εβοήθησαν αυτούς. Διότι οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, συμβουλευθέντες, απέπεμψαν αυτόν λέγοντες, «Θέλει προσχωρήσει προς τον Σαούλ τον κύριον αυτού με κίνδυνον των κεφαλών ημών». Ενώ επορεύεται η Σικλάγ, προσεχώρησαν εις αυτόν εκ του Μανασί, Αδνά και Ιωζαβάδ και Ιεδιαήλ και Μιχαήλ και Ιωζαβάδ και Ελιού και Σιρθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και ούτι εβοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, διότι ήσαν πάντες δυνατοί εν ισχύει και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Διότι τότε από ημέρας εις ημέραν ήρχοντο προς τον Δαβίδ δια να βοηθήσω συν αυτόν, έως σου έγινε στρατόπεδο μέγα ως στρατόπεδον Θεού. Ούτι δε είναι οι αριθμοί των αρχηγών των οπλισμένων δια πόλεμων, των ελθόντων προς τον Δαβίδ εις Χεβρών, δια να στρέψω συν εις αυτόν την βασιλείαν του Σαούλ κατά των λόγων του Κυρίου. Οι του Ιούδα, θηρεοφόροι και λοχοφόροι, 6.800 οπλισμένοι διαπόλεμον. Εκ των ιών Σιμεών, δυνατή ενισχύει διαπόλεμον 7.100. Και εκ των ιών Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ, ήτο αρχηγός των Ααρονιτών, και μεταυτού ήσαν 3.700. Και Σαδόκ, νέος, δυνατός ενισχύει, και εκ του οίκου του πατρός αυτού 22 αρχηγοί. Και εκ των ιών Βενιαμίν, αδελφών του Σαούλ, 3.000, διότι έως τότε το μεγαλύτερον μέρος αυτών υπερισπίζεται των οίκων του Σαούλ. Και εκ των ιών Εφραήμ, 20.800 δυνατοί ενισχύει, άνδρες ονομαστοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, 18.000, ή την εσονομάστησαν κατ' όνομα δια να έλθωση να κάμωση βασιλέα τον Δαβίδ. Και εκ των ιών Ισάχαρ, άνδρες συνετοί εις την γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζωση τι έπρεπε να κάμνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί αυτών ήσαν 200 και πάντες οι αδελφοί αυτών υπό την διαταγήν αυτών. Εκ του Ζαβουλών όσοι εξήρχονται εις πόλεμον, παρατατώμενοι εις μάχην, με πάντα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι εκ παρατάξεως, ουχή με διπλήν καρδία. Και εκ του Νεφθαλή 1.000 αρχηγοί και με ταυτόν θηρεοφόροι και λογχοφόροι 37.000. Και εκ των Δανιτών άνδρες παρατατώμενοι εις πόλεμον 28.600. Και εκ του Ασσύρ όσοι εξήρχοντο εις πόλεμον μάχημοι εκ παρατάξεως 40.000. Και εκ του πέραν του Ιορδάνου, εκ των Ρουβινιτών και εκ των Γαδιτών και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, με πάντα τα όπλα του πολέμου διαμάχην 120.000. Πάντες ούτι οι άνδρες, οι πολεμιστέ, μάχημοι εκ παρατάξεως, ήλθον με πλήρη καρδία εις Χεβρών, δια να κάμωση τον Δαβίδ βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και παν έτη το επίλοιπον του Ισραήλ, ήσαν μία καρδία δια να κάμωση τον Δαβίδ βασιλέα. Και ήσαν εκεί μετά του Δαβίδ 3 ημέρας τρώγοντες και πίνοντες, διότι οι αδελφοί αυτών είχαν κάμει ετοιμασίαν δι' αυτούς. Προσέτη οι γειτονεύοντες μετ' αυτών, έως του Ισάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλή, έφεραν τροφάς επί όνων και επί καμήλων και επί ημιώνων και επί βοών, τροφάς αλεύρου, παλάθας σίκων και σταφίδας και ίνων και έλεον και βόας και πρόβατα αυθόνος, διότι ήτο εφροσύνη εν το Ισραήλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Και συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων μετά πάντων των αρχηγών. Και είπεν ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη του Ισραήλ, «Εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστείλωμεν πανταχού προς τους αδελφούς ημών, τους εναπολυφθέντας εν πάση τη γη του Ισραήλ, και μετ' αυτών προς τους ιερείς και λεβίτας εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα, δια να συναχθώσει προς ημάς. Και ας μεταφέρομεν προς ημάς την κυβωτόν του Θεού ημών, διότι δεν εζητήσαμεν αυτήν επί των ημερών του Σαούλου. Και πάσα η σύναξης είπων να κάμω συνούτο, διότι το πράγμα ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Τότε ο Δαβίδ συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ από Σιχόρ της Αιγύπτου έως της εισόδου Εμάθ, διαναφέρωση την κυβωτόν του Θεού από Κυριάθ Ιαρήμ. Και ανέβη ο Δαβίδ και πάσε ο Ισραήλ εις Βαλά, εις Κυριάθ Ιαρήμ του Ιούδα, δια να αναγάγει εκείθεν την κυβωτόν του Κυρίου του Θεού, του καθημένου επί των Χερουβίμ, όπου το όνομα αυτού επεκλήθη. Και επεβίβασαν την κυβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης εκ του οίκου Αβιναδάβ. Οδήγησαν δε την άμαξαν ο Ουζά και Αχιώ. Ο δε Δαβίδ και πάσο Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Θεού εν πάση δυνάμει και με άσματα και με κιθάρας και με ψαλτήρια και με τύμπανα και με κύμβαλα και με σάρπιγγας. Και ότε έφτασαν έως του Αλωνίου Χιδών, ο Ουζά εξύπλωσε την χείρα αυτού για να κρατήσει την κυβωτόν, διότι οι βόες έσυσαν αυτήν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν, διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού επί την κυβωτόν. Και απέθανεν εκεί ενώπιον του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν επί τον Ουζά και κάλεσε τον τόπον τούτον Φαρές Ουζά έως της ημέρας ταύτης. Και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Θεόν την ημέραν εκείνην λέγον «Πώς θέλω φέρει προς εμαυτόν την κυβωτόν του Θεού» και δεν μετεκίνησεν ο Δαβίδ την κυβωτόν προς εαυτόν εις την πόλη Δαβίδ αλλά έστρεψεν αυτήν εις τον οίκον του Οβίδ Εδόμ του Γετθαίου. Και κάθισεν η κυβωτός του Θεού 3 μήνας μετά της οικογενείας του Οβίδ Εδόμ εν το οίκο αυτού και ευλόγησεν ο Κύριος τον οίκον του Οβίδ Εδόμ και πάντα όσα είχε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό το μήνυμα είναι το τελευταίο από αυτή τη σειρά που κάναμε τελευταία, που έχει να κάνει με τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και είχαμε πει για το μυστήριο της ζωής, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε δει την πνευματική επίσης μετά γέννηση, την αναγέννηση. Είχαμε δει το πώς ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, το μυστήριο της ευσεβίας, το πώς εργάζεται μέσα στον άνθρωπο. Κάθε τι από αυτά για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Όμως για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, σε εμάς ο Κύριος εν μέρη ορισμένα τα αποκαλύπτει. Άρα τα αποκαλύπτει καθαρά. Βλέπεις, το να είναι μια εμπειρία για να μπορούν όλα αυτά να σου αποκαλυφθούν. Δεν είναι απλά μια φιλοσοφία ή μια θεολογία ή ένα δόγμα. Την αναγέννηση δεν μπορείς να την καταλάβεις εάν δεν αναγεννηθείς. Δεν μπορείς να δεις πως είναι. Και πολλά από αυτά που είπαμε, τη βάπτιση στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, νομίζουν ότι είναι ένα λαδάκι που δίνουν στους ανθρώπους οι παπάδες εκεί και λέει πήρες και Πνεύμα Άγιο. Φτάσαμε στο μυστήριο του θανάτου, φτάσαμε στο μυστήριο της Ανάστασης και το τελευταίο είναι το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Όλοι σχεδόν έχουμε παρακολουθήσει κάποιους γάμους που έχουμε κάνει κατά καιρούς στην Εκκλησία μας και συνήθως μιλάμε από αυτό που γράφει στην Εφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο, που λέει εκεί για τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες αυτών, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Έχει θέση εξουσία πάνω στην Εκκλησία, αδελφοί, το Χριστό. Εκείνος είναι που διοικεί την Εκκλησία, όχι άνθρωπος. Μέσα σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, μέσα στο γάμο, ο Κύριος απεικονίζει, αδελφοί, κάτι ανώτερο, κάτι ενδοξότερο, κάτι πνευματικό, το οποίο δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με κάποιους διαφορετικούς όρους. Έβαλε ο Κύριος όλο αυτό να το ζούμε ώστε να καταλάβουμε το τι πρόκειται να συμβεί πνευματικά στα επουράνια. Αυτός λέει είναι ο σωτήρ του σώματος, ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μετά λέει στο 25 να αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Δια να παραστήσει αυτήν, λέει, σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσε κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτον τιούτον, αλλά για να είναι αγία και άμαξ. Δηλαδή έδωσε τον εαυτό του. Όχι απλά για να μας πάρει μέσα από αυτό το φρόνημα του κόσμου, όχι απλά να κάνουμε ένα βήμα καλυτέρευσης στη ζωή μας, αλλά έδωσε τον εαυτό του και το αίμα του ο Κύριος για να μας παραστήσει ενώπιον του Εκκλησία, ένδοξη, γεμάτη δόξα, μη έχουσα κοιλίδα. Στο κείμενο λέει σπήλος, δηλαδή ο σπήλος είναι η ελιά, η κρεατοελιά, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, τέλεια. Έχετε δει κάτι μάγισσες έτσι μου κάτι πει, πώς τις λένε, ελιά στη μύτη και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, καθαρότατη, χωρίς σπήλο, χωρίς ρητίδα, χωρίς να έχει περάσει από πάνω μας να είμαστε θλιμμένοι, γερασμένοι. Όχι. Δεν είναι η Εκκλησία η νύφη του Κυρίου γριά. Είναι γεμάτη δόξη. Ή τον τιούτον, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Όποιος αγαπά τη γυναίκα του αγαπάει σαν να αγαπάει το σώμα του, γιατί δεν μίσησε κανένα στην εαυτού σάρκα, λέει. Άρα περιθάλπτει αυτήν, όπως ο Χριστός μας περιθάλπτει, μας φροντίζει, μας προστατεύει, επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού και της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Ακούστε εδώ τι λέει, κάτι πολύ όμορφο. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μέλος, ο καθένας μας, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν λέμε ενήμφη, είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Και είμαστε μέλη από τη σάρκα του και από τα οστά του. Μας συνδέει. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε ένα τελικά. Θα το δούμε και αυτό. Και αυτό είναι ο γάμος που ο Κύριος θέλει να πραγματοποιηθεί στο τέλος. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Θα αφήσουμε τον τόπο αυτόν, τα χωράφια, τις δουλειές, τις γένειες, όλα, όλα, όλα και θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Πολλοί άνθρωποι που είναι να φύγουν από τη ζωή σκέφτονται τι θα αφήσουν πίσω. Και οι επιχειρήσεις τι θα γίνουν, τα καράβια, τα πλοία, τα πολυκατοικίες, θα αφήσω πίσω πού. Θυμάστε, κυδεύουνε στην Αίγυπτο, τους βάζανε την περιουσία στον τάφο, ανομίσματα. Όμως έμειναν εκεί. Κανένας δεν πήρε τίποτα. Όλοι θα, αδερφοί, όταν ξέρουμε ότι μας περιμένει ο νηφίος της καρδιάς μας, δεν έχουν καμία αξία αυτά. Αμήν. Όπως μια νύφη που έχει γνωρίσει τον πριγκυπόπουλο, τον πρίγκιπά της, που τον αγαπάει τόσο πολύ, είναι ερωτευμένη μαζί της, δεν σκέφτεται ούτε το σπίτι του πατέρα της, ούτε τα αδέρφια της, ούτε τη μάνα της, ούτε τίποτα, αλλά αυτά τα αφήνει πίσω και πάει και βρίσκει τον άντρα της. Αμήν. Και είναι και ένας ωραίος τύπος. Καμιά φορά σκέφτομαι, λέω, πώς οι γυναίκες αδερφοί, τα νεαρά κορίτσια παίρνουν αυτή την απόφαση. Με τι ευκολία να αφήσουν τα πάντα για να προσκοληθούν σε έναν άνθρωπο που λίγο πολύ δεν τον ξέρουν. Δεν τον ξέρουν. Ο έρωτας, η αγάπη. Αλλά εμείς τον Κύριο τον γνωρίζουμε, αδελφοί. Αμήν. Εν μέρη. Εν μέρη τον γνωρίζουμε. Και κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης να τον ακολουθήσουμε. Γιατί λέει ότι θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Ή αλλού λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εν μέρη τον αγαπάμε και εν μέρη τον γνωρίζουμε. Όμως κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης. Γιατί έχουμε νιώσει λίγο ή πολύ την αγάπη του σε μας. Μέσα στις καρδιές μας. Έχει σκυρτήσει η καρδιά μας, αδελφοί. Και όλα τα άλλα είναι μάταια. Και λέει στο 22, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Να το λοιπόν το μυστήριο. Το μυστήριο του γάμου. Και αυτό δεν είναι το μυστήριο ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, όπως λένε στην Ορθοδοξία. Μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο, αδερφοί, είναι όταν θα πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Δεν μιλάει για το μυστήριο, δεν μιλάει για την ένωση του άντρα και της γυναίκας εδώ στη γη. Αυτό είναι το μυστήριο. Τι θα συμβεί άραγε? Τι θα συμβεί? Γιατί μας το παρουσιάζει έτσι? Γιατί μας το παρουσιάζει? Βλέπουμε την Εκκλησία σαν νύφη στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης, εκεί στην Πάτμο, φυλακισμένος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όμως μπορούσε να κάνει το καλύτερο, αδερφοί, που έχει να κάνει ο άνθρωπος, που είναι η προσευχή. Είχε κοινωνία με τον Κύριό του, τον Θεό του, με τον νυμφίο του. Θυμότανε ο Ιωάννης όταν έγερνε το κεφάλι του στον Ιησού. Ήταν ο μαθητής που αγαπούσε τον Κύριο και που ο Κύριος τον αγαπούσε. Και ο Κύριος τον τίμησε. Και λέει, και εγώ Ιωάννης είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη. Τη βλέπει λοιπόν να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών». Νύφη. Πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει αδερφοί, όμως αυτό, αυτή η εικόνα του γαμπρού με την νύφη μέσα στις γενιές εξακολουθεί και υπάρχει. Ποιος έθεσε αυτό το θεσμό στον κόσμο? Γιατί υπάρχει ακόμα? Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερες χαρές που υπάρχουν στον άνθρωπο είναι αυτό. Τα όνειρα, ιδιαίτερα των γυναικών, από τότε που είναι μικρά τα κοριτσάκια. Πότε θα γίνω νύφη? Πότε θα γίνω νύφη? Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Το ίδιο, αδελφοί, θέλει ο Θεός να βάλει μέσα στις καρδιές μας όσον αφορά τον ουράνιο γάμο όμως. Αυτό τον πόθο θέλει να βάλει ο Κύριος μέσα μας. Τώρα, θέλω να δούμε, αδελφοί, το εξής. Ότι αυτό το γεγονός που περιγράφει ο Ιωάννης εδώ στην Αποκάλυψη είναι στο τέλος της γραφής. Είναι στο τέλος της Αποκάλυψης. Χρονολογικά, στο τέλος. Είναι, θα λέγαμε, αν πούμε ότι ο Κύριος είναι το α και το ω, το ω του Κυρίου είναι ο γάμος. Είναι στο τέλος. Όλο το γεγονότο που περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι ο τελικός σκοπός του Θεού για την εκκλησία του, για το λαό του. Αυτό ποθεί, αυτό ζητάει ο Κύριος. Φανταστείτε τώρα ότι ο Θεός έρθει, όλο αυτό το έπλασε μέσα του, μέσα στη βουλή του, πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να φτιάξει τον άνθρωπο, πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να συλλάβει το οτιδήποτε, είχε συλλάβει το τέλος. Αμήν. Και το τελευταίο πράγμα είναι ο γάμος. Χρονολογικά λοιπόν βρίσκεται μετά από όλα τα γεγονότα της Αγίας Γραφής, της Αποκάλυψης, μετά την αρπαγή, μετά τον Αντίχριστο, μετά τους 144.000, μετά τη χιλιετή βασιλεία, μετά την κρίση του θρόνου που θα υποταχτούν οι εχθροί, που θα μπει ο διάβολος στην κόλαση και όλοι οι άδικοι, όταν τελειώσουν τα πάντα, τότε θα γίνει ο γάμος. Αμήν. Τότε θα γίνει αυτό το μυστήριο που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στην Εκκλησία και ανάμεσα στο Χριστό. Όμως ο γάμος, αδελφοί, ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή δεν διαρκούσε μια μέρα. Όλη αυτή η σκηνή του γάμου και η προετοιμασία του γάμου ξεκινάει, καθώς βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μετά τη θλίψη. Από εκεί ξεκινάει και μετά. Από εκεί γίνονται οι προετοιμασίες, θα λέγαμε. Έτσι. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Αμήν. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Και είναι στην παρουσία του Θεού, τη δόξα Του. Τη βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Η νύφη τώρα από ποιους αποτελείται? Γιατί υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες όσον αφορά την νύφη. Όλοι λένε βέβαια, γιατί είναι καθαρό, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η νύφη, αδελφοί, αποτελείται από όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Από Αδάμ. Ξεκίνησε ο Κύριος και έσωζε. Από το σπέρμα του Αδάμ μετά. Ήτανε ένα γκρουπ, ήτανε οι Άγιοι άνθρωποι πάντοτε και ένα άλλο γκρουπ ήταν οι άδικοι άνθρωποι. Η του Θεού και η του κόσμου, του διαβόλου. Η των ανθρώπων, αλλού λέει. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός τους ξέρει όλους της Παλαιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία της Αρπαγής. Όλη η Καινή Διαθήκη, οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη φορά όσον αφορά την Ανάσταση, ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και όσοι είναι ζωντανοί και μένουμε, λέει, στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Και αυτή η τιμή, αδελφοί, είναι μοναδική. Κανένα άλλο γκρουπ δεν θα έχει τη θέση που έχει η νύμφη στο γάμο. Αμήν. Κανένας άλλος. Ούτε οι Άγιοι της Λήψης μετά που θα σφαγιαστούν για να σώσουν την ψυχή τους, ούτε οι 144.000 Ισραηλίτες μετά, το πρωτογέννημα που είναι των Ισραηλιτών, δεν θα έχουν αυτή την θέση που θα έχει η νύμφη. Τη βλέπουμε την νύμφη στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο θρόνο, με ένα συμβολισμό εκεί. Και ο συμβολισμός είναι με τους 24 πρεσβυτέρους. Λέει, βλέπει ο Ιωάννης, ήρθε σε πνευματική έκσταση και βλέπει ο Ιωάννης το θρόνο του Θεού. Φανταστείτε, τώρα θα δούμε κάποια πράγματα έτσι και μακάρι ο Κύριος να μας δώσει πολύχρωμες εικόνες και ένδοξες εικόνες μέσα στη διάνοιά μας, να καταλάβουμε, να μπούμε μέσα σε αυτή την όμορφη εικόνα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Θρόνος, λέει, έχει το εν το ουρανό και επί του θρόνου ή το της καθήμενος. Δεν λέει για καθημένους, για τρεις. Μιλάει για ένα. Αμήν. Ως της νικά, λέει, θέλει καθίσει στο θρόνο μου, είπε ο Χριστός. Όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του πατέρα μου. Ο θρόνος είναι εκεί. Είναι ο θρόνος του πατρός. Του Θεού. Όμως κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Είναι πανταχού παρόν. Είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική σφαίρα. Και σε αυτό το θρόνο του πατέρα κάθεται ένα. Σαν ένα τόξο. Ουράνιο τόξο. Κατά τη θέα με σμάραγδο. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Γιατί 24? 12 και 12. Είναι αριθμοί συμβολικοί. 12 είναι ο αριθμός της Βασιλείας του Θεού. 12 από την Παλαιά Διαθήκη, 12 από την Καινή Διαθήκη.

Έτσι. Και 12 άτομα είναι ο αριθμός συμβολικός. Είναι όλη η εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους, ντυμένους με ημάτια λευκά. Λευκά ημάτια. Και είχαν στα κεφάλια τους χρυσούς στεφάνους. Στεφάνους χρυσούς. Νίκησαν. Αγωνίστηκαν. Νίκησαν. Θέλεις να καθίσεις κι εσύ σε ένα τέτοιο θρόνο? Μα δεν αξίζω. Το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρει. Μα είμαι ταλαιπωρημένη. Μα είμαι στο άσμασμάτων, λέει η νύφη. Μελένα είμαι. Λίνα ευχαρίς. Με έκαψε ο ήλιος. Η θλίψη. Στεναχώρια. Οι πειρασμοί. Μαύρισα. Αλλά όμως είναι η νύφη του Κυρίου. Επίσης βλέπουμε τα τέσσερα ζώα που είναι, το ίδιο, είναι κάτι άλλο συμβολικό που έχει να κάνει με τους εργάτες του Θεού. Μέσα είναι η νύφη εκεί. Μέσα στην νύφη υπάρχουν οι εργάτες του Θεού και υπάρχουν και οι πιστοί οι οποίοι αγάπησαν τον Κύριο και έδωσαν την καρδιά τους τέλεια σε εκείνον. Για να αποδειχτεί ότι είναι η Εκκλησία και ότι είναι Άγιοι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο να ψάλουν και να λένε άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο, να ανοίξεις τις σφραγίδες, διότι εσφάγεις και αγόρασες ημάς εις το Θεό δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Ποιους αγόρασε? Τους αγγέλους? Ποιους αγόρασε? Εμάς αγόρασε. Και έκαμε ημάς εις το Θεό, λέει, βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύει επί της γης. Άρα, 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα είναι Άγιοι που έχουν περάσει από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Αμαρτωλοί, αλλά κάποιος τους αγόρασε. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Για να παντρευτεί κάποιος, τότε έπρεπε να πληρώσει. Θυμάστε τον Ιακώβ. Για να πάρει τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια. Το λάβανε. Τον κοροϊδέψε, του έδωσε τη Λία. Ξαναδούλεψε άλλα 7 χρόνια. Δεν είχε χρήματα. Έπρεπε να δουλέψει. Για να πληρώσει. Έτσι λοιπόν, για να παντρευτεί ο Κύριος στην ύφη του, όλους εμάς, έδωσε μισθό. Μας εξαγόρασε. Και μας εξαγόρασε με το αίμα του. Εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις το Θεό. Μας εξαγόρασε ο Κύριος μας, πλήρωσε για να μας αποκτήσει και να είμαστε νύφοι του. Και μετά από την αγορά, εξαγορά, ερχόταν ο Αραβόνας. Μας αγόρασε με το αίμα του και μετά τι έκανε ο Κύριος? Μας αραβωνιάστηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαι ζηλότυπος, με ζηλοτυπία Θεού, γιατί σας αραβώνιασα, λέει, με έναν άντρα. Και αυτός ο άντρας είναι ο Χριστός. Τι είδους αραβώνας είναι αυτός? Είναι ο αραβώνας του Πνεύματος. Καθώς πιστέψαμε, βαπτιστήκαμε στο όνομά του, η βάπτιση, αδελφοί, είναι δικό μας, είναι το δικό μας μέρος. Είναι η δικιά μας ανταπόκριση. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι ότι μας αγόρασε με το αίμα του, ένα, μας εξαγόρασε, και δεύτερο, μετά μας αραβωνιάστηκε. Αυτή είναι η δεύτερη κίνηση του Θεού. Εφεσίους 1:13 λέει, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, και εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Ώστες είναι η αραβών, ακούστε τι λέει, της κληρονομίας μας. Είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας. Δηλαδή μας δίνει ένα μικρό μέρος από αυτό το οποίο πρόκειται να μας δώσει στο μέλλον. Ποια είναι η κληρονομία μας? Πότε παίρνουμε την κληρονομιά μας? Πότε?
Πότε παίρνει η νύφη την κληρονομιά? Όταν αρμονιαστεί, όταν παντρευτεί. Όταν παντρευτεί. Για να πάρουμε την κληρονομιά μας πρέπει να έρθει ο γάμος. Να παντρευτούμε μαζί με τον Χριστό. Μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Η τέλεια απολύτρωση. Να μην το τέλος, ο γάμος. Προσέξτε τώρα, στην περίπτωση της Μαριάμ και του Ιωσήφ, θυμάστε, ήταν αραγωνιασμένη, δεν ήταν παντρεμένη. Δεν ήταν παντρεμένη, ήταν αραγωνιασμένη. Όμως ζούσαν μαζί, στο ίδιο σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, καθώς βλέπουμε την νύφη να είναι στο θρόνο, να είναι στον οίκο του πατρός και να κάθεται στο θρόνο. Είναι εξαγορασμένη, είναι αραγωνιασμένη, έχει έρθει από τη γη και έχει πάει στον ουρανό με την αρπαγή και με την Ανάσταση και κάθεται και περιμένει. Τι περιμένει? Το γάμο. Και ξέρετε, ο γάμος δεν είναι από μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται πολλές προετοιμασίες. Χρειάζεται να ετοιμαστεί η νύφη, να στολιστεί, να φτιαχτεί. Χρειάζεται να έρθουν οι καλεσμένοι για να γίνει ο γάμος. Και θα δούμε για τους καλεσμένους αργότερα. Θα πούμε τώρα στο Ψαλμό 45. Είναι ένας προφητικός ψαλμός που μιλάει εκεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά. Σαν σωτήρα. Το τι έκανε ο Κύριος για να μας σώσει. Τον παρουσιάζει σαν πολεμιστή που θέλει να υποταχτούν οι εχθροί του. Τον παρουσιάζει, πιστεύω, και μέσα αυτό που θα κάνει μέσα στη χιλιετή βασιλεία, που θα υποταχτούν οι εχθροί του Κυρίου κάτω από τα πόδια του. Αλλά τον παρουσιάζει και σαν νυμφίο μέσα στη δόξα του, σαν βασιλιά. Επίσης, προς το τέλος βλέπουμε στον ψαλμό αυτό την ύφη. Δηλαδή αυτός ο ψαλμός έχει να κάνει με τον Κύριο σαν σωτήρα, σαν πολεμιστή, σαν εκείνον ο οποίος μας ελευθερώνει από τους εχθρούς μας, σαν νυμφίο, σαν βασιλιά, αλλά και από την άλλη μεριά σαν βλέπουμε την ύφη του Κυρίου. Ακούστε τώρα για τον νυμφίο μας. Πρέπει να τον ερωτευτούμε τον νυμφίο μας. Αδελφοί, ξέρετε, δεν είναι ωραίο να πηγαίνει στο γάμο για να πάρει την περιουσία? Είναι ωραίο? Είναι ωραίο? Τι λες? Να είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να παντρευτεί κάποιον μόνο για τα λεφτά του. Η αξία είναι να αγαπήσουμε το γαμπρό μας, να αγαπήσουμε τον νυμφίο μας. Αυτό είναι το ωραιότερο, αυτό είναι το που θέλει ο Κύριος να γίνει. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και ακούστε, ο ψαλτοδός τώρα πώς τον παρουσιάζει, λέει: «Εσύ είσαι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Ο ωραιότερος, δεν υπάρχει πιο όμορφος. Αν διαβάσετε, αδελφοί, θυμάστε τον ψαλμό Νιγάμα που λέει εκεί για το Σταυρό, λέει ακριβώς το αντίθετο, δίνει μια εικόνα για τον Χριστό. Ότι το πρόσωπό του ήταν άδοξο, λέει, υπερπαντός ανθρώπου. Δηλαδή δεν υπήρξε μεγαλύτερη ασχήμια σε άνθρωπο στο πρόσωπό του όταν ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Έκτρωμα. Όμως είναι ωραιότερος μέσα στη δόξα του. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, για τούτο σε ευλόγησε ο Θεός των αιώνων. Χάρις. Ο νόμος ήρθε δια του Μωυσέως, η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις εξερχόταν μέσα από το στόμα του και εξέρχεται. Και μετά λέει: «Περίζω τη ροφέα σου δυνατέ, κατεβοδού τη μεγαλειότητά σου, βασίλευε εν αληθεία, πραώδη τη δικαιοσύνη». Εδώ τώρα πάμε περισσότερο στη χιλιετή βασιλεία που θα βασιλέψει στο πρόσωπο της γης για χίλια χρόνια μαζί με τους Αγίους του.
λέει για τα βέλη που είναι οξέα, λαοί θα πέσουν, οι οποίοι θα είναι βέβαια απειθείς, έτσι. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρο νεφθήτως, το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη, μίσης ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός. Και ακούστε τώρα τι λέει στο 8. Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Τώρα είναι η εικόνα του βασιλιά στο θρόνο. Και τα ρούχα του νυμφίου είναι μια ευωδία. Μυρίζουν, θαυμάσαι. Και σε εμάς, λέει κάποια στιγμή, ευωδία είμαστε Χριστού. Ευωδιάζωση. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων δια των οποίων σε έφρανον. Έπαιρναν το ελεφαντόδοντο και έφτιαχναν πράγματα, κατασκευές ολόκληρες. Το ελεφαντόδοντο. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τεστημέ σου, η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου, εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Πού την παρουσιάζει τώρα εδώ? Το βασιλιά δίπλα στη βασίλισσα που είναι η εκκλησία. Και μετά τι λέει, πού απευθύνεται? Στη βασίλισσα. Και λέει, άκουσον θυγατέρα και ιδέ και κλείνον το οτίο σου, λησμόνισε το λαό σου, τον οίκο του πατρός σου. Τώρα είναι μια προτροπή για όλους εμάς. Ξέχασε το τι έχεις. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο τώρα. Προορίσε για νύμφη. Αμήν. Προορίσε για νύμφη. Για φαντάσου να σε έχει ζητήσει ένας γαμπρός και συνέχεια να του λες, μα να αφήσω τη μαμά μου, που να αφήσω το αυτό μου, που να αφήσω το σπίτι μου, που να αφήσω το ένα μου, που να αφήσω το άλλο, μα δε. Κάποια στιγμή, τι απήγε ο γαμπρός, άντε κορίτσι μου στη μαμά σου. Εδώ προτρέπει την νύφη να ακούσει τη φωνή του Κυρίου και να ξεχάσει το λαό, τον οίκο του πατρός, και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος όταν το κάνεις αυτό. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Πλέον ο Κύριός σου είναι εκείνος. Και η θυγάτρη της Θύρου θέλει παρασταθεί με δώρα το πρόσωπο σου, θέλω συγκετεύσει η πλούση του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Η δόξα μας δεν είναι εξωτερική. Είναι εσωτερική που ο Θεός τη βλέπει. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Στους εβδομήκοντα δίνει μια άλλη εικόνα τελείως διαφορετική και λέει, εγκροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, δηλαδή ντυμένη όλη με χρυσό. Έχετε δει κάτι βίντεο, υπάρχουν με κάτι γυναίκες εκεί στην Ανατολή που είναι όλες με χρυσάφι όταν πάνε να παντρευτούν. Χρυσάφι παντού, σαν ρούχο είναι. Κολιέ, από εδώ, από εκεί, βραχιόλια, χίλια δυο, πλεχτά, χρυσά και τα... Και είναι αυτή η εικόνα. Γιατί όλη η περιουσία της νύφης τότε ήταν στα χρυσά. Αν την έδιωχνε ο νυμφίος, θα έπαιρνε την περιουσία της μαζί και θα φεύγει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει φερθεί προς το βασιλέα με ημάτιο κεντητών. Παρθένε, σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής θέλει συμφερθεί σε. Ακούστε τώρα όμως τι λέει. Παρθένη σύντροφοι θα τη συνοδεύουν την ύφη. Ποιες είναι αυτές οι παρθένες? Θυμάστε μέσα από το Λόγο του Θεού που θα συνοδεύουν. Αυτή είναι η καλεσμένη. Είναι η συγγενής της νύφης. Αλλά δεν είναι νύφη. Ο γαμπρός τι κοιτάει, το συγγενής ή την νύφη? Την νύφη. Θυμάστε την παραβολή αυτή με τις 10 παρθένες? Τι λέει? Εβράδυνε ο νυφίος και ενίσταζαν πάντες και κοιμώντο. Και ειδώ κραυγή. Ο νυφίος ήρθε. Οι 10 είχαν λάδι και μπόρεσαν να μπουν στους γάμους, όχι να είναι νύφοι, να είναι καλεσμένοι στους γάμους. Και άλλες 10 ήταν μωρές οι οποίες έμειναν κάτω, και έχει να κάνει με τους Αγίους της Λήψης, που οι μεν θα έχουν τη δύναμη, καθώς έχουν κοινωνία με τον Κύριο, να ανανεώσουν τη σχέση τους μαζί του, να πλύνουν τα ημάτια τους και να γίνουν λευκά, όπως λέει στη Λαοδίκεια. Οι άλλες όμως θα πουλήσουν την ψυχή τους δυστυχώς και θα σφραγιστούν και θα χάσουν την ψυχή τους. Αυτές νιστάζουν, οι νύφοι όμως αγρυπνοί. Μπορεί να αργεί ο νυμφίος, αλλά η πραγματική νύφη αγρυπνεί, δεν κοιμάται. Λέει στο άσμα ασμάτων, εγώ λέει κοιμόμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Δηλαδή μπορεί να, ναι μεν, κοιμόμαστε, όχι τον ύπνο του δικαίου ή του αδίκου, αλλά είμαστε άνθρωποι. Η καρδιά μου αγρυπνεί, λέει η νύφη. Φωνή του αγαπητού μου κρούει, άνοιξον μου αδελφού μου. Δεν ακούει μια φωνή που να λέει ότι ειδού ο νυμφίος έρχεται. Ακούει τη φωνή του νυμφίου που της λέει άνοιξέ με σε παρακαλώ. Άνοιξέ με. Άνοιξόν μη αδελφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Η καρδιά μας λοιπόν πρέπει να αγρυπνεί. Παρθένες. Παρθένους παρουσιάζει και τους 144.000. Οι μη μολυθέντες λέμε γυναίκες. Αυτή είναι η καλεσμένη του γραφή.

0: Αλλά η νύφη είναι μία. Πολλοί, πολλοί επιπόλαια λένε, δεν πειράζει, να μπω στον Αντίχριστο, δεν πειράζει, να χάσω τη ζωή μου, δεν με νοιάζει. Αδελφοί, αυτό που θα ζήσει η Εκκλησία είναι κάτι μοναδικό. Αμήν. Και είναι αιώνιο, ένδοξο. Ένδοξο. Δηλαδή θα πρέπει να δεις τον Αντίχριστο, να δεις το σφραγίσματα, να δεις τη σφαγή για να πεις «Α, ή να δεις την αρπαγή και να ακούσεις την κραυγή». Γιατί αυτό είναι η κραυγή. Έγινε, λέει, κραυγή, ιδού ο νυμφίος ήρθε. Γιατί κραυγή? Αυτό θα γίνει μετά την αρπαγή. Κάποιοι θα κράξουν και θα πούν, «Α, τελικά έγινε». Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στην νύφη και στους υπόλοιπους? Γιατί η νύφη ζει με πίστη. Δεν χρειάζεται να δει για να πιστέψει. Δεν χρειάζεται να πάθει για να μάθει. Δεν χρειάζεται να δει τον Αντίχριστο για να πει «Α, τελικά ήταν όντως αλήθεια». Ζει με πίστη. Αυτές οι παρθένες λοιπόν θα φερθούν, λέει, ενεφροσύνη για γαλιάσει, θα εισέλθουν στο παλάτιο του βασιλέως. Αντί το πατέρα σου, λέει, στην ύφη θέλουσι είστε Ιησού, αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντες επί πάσα τη γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενναίας. Ακούστε τι λέει για την ύφη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενιές. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε υμνή εις αιώνα αιώνος. Όλοι της χιλιετής βασιλείας. Όλοι οι άγιοι της λήψης. Όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι καλεσμένοι θα υμνούν την ύφη. Γιατί θα είναι ένα με τον Χριστό, αδελφοί. Ένα σώμα. Αποκάλυψη 19:5 λέει, και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα, ενείτε το Θεό ημών, πάντησε δούλοι αυτού, οι φοβούμενοι αυτών, και μικροί και μεγάλοι. Και άκουσα φωνή όχλου πολλού. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο, να μην σας κουράσω. Αυτή η φωνή έλεγε, αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν. Χρειάζεται μια προετοιμασία. Μπορούμε να πάμε χωρίς προετοιμασία στο γάμο. Και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμεγράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Μακάρι είναι και αυτοί που θα καλεστούν. Αλλά πόσο μακαρία είναι, αδελφοί, η νύφη. Δόθηκε, λέει, να ντυθεί βύσινο καθαρό και λαμπρό. Είχα κάνει παλιά ένα κήρυγμα, το ξανακοίταξα πάλι. Ο βύσος ήταν κάτι το οποίο ο άνθρωπος το βρήκε μέσα στη θάλασσα από όστρακα. Πίνες λεγόταν, ένα όστρακο ειδικό που εκρίνει μια ουσία η οποία με αυτό στερεώνεται και δεν φεύγει. Και μαζεύαν αυτή την και έκαναν υφαντά, σαν χρυσό ήταν. Όμως σε ένα άλλο εδάφιο γράφει για λευκό βύσο. Όπως και τα δικαιώματα των Αγίων, λέει εδώ ότι λέει είναι τα δικαιώματα των Αγίων που έχουν να κάνει πάλι με λευκό. Όπως οι 24 πρεσβύτεροι ήταν με ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως να είχαν τη δυνατότητα να το βάφουν κιόλας, δηλαδή να το αλλάζουν χρώμα. Αλλά ο βύσος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο που το φτιάχνανε για τους βασιλείς. Ήταν φοβερή τέχνη. Μία γυναίκα υπάρχει ακόμα στη Σαρδινία, λέει, που μπορεί και γνέθει αυτό το βύσο. Και βλέπουμε τώρα τη γυναίκα να είναι ντυμένη με βύσσινο που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Προσέξτε κάτι τώρα, μια λεπτομέρεια. Ότι εδόθη σε αυτήν να ντυθεί το βύσσο. Δόθηκε σε αυτήν. Δεν την έντυσαν. Αυτή έπρεπε να ντυθεί. Και ποια είναι τα δικαιώματα των Αγίων? Δεν μιλάει απλά τη σωτηρία για τη σωτηρία. Μιλάει, καθώς έχουμε πάρει τη σωτηρία του Χριστού, τι κάνουμε? Πάνω στη θέση αυτή που ο Κύριος μας έβαλε, που μας έσωσε, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι βάζουμε πάνω μας τη δικαιοσύνη, την εμπειρική του Χριστού. Δηλαδή ακολουθούμε τα βήματά του. Μιλάει για δικαιώματα, είναι πληθυντικός, δεν είναι ενικός. Καθώς πιστεύουμε, αδελφοί, στον Κύριο, ξεκινάμε μια τελείως διαφορετική ζωή που ντυνόμαστε εκείνον, ντυνόμαστε το χαρακτήρα του, ντυνόμαστε όλα εκείνα που είχε ο Χριστός, τα βάζουμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας και εκπληρώνουμε, αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Φοράμε, η νύφη λοιπόν φορά τη δικαιοσύνη του Χριστού με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τη ζει. Αυτό είναι ο βύσσος. Δεν σταματάει στην νόμιμη δικαίωση διαπίστεως. Προχωράει η νύμφη και ετοιμάζει τον εαυτό της. Εφή, για να παντρευτεί κάποια γυναίκα, έχετε δει, φροντίζει πάρα πολλά πράγματα. Φροντίζει πρώτα απ' όλα το σώμα της. Πώς γίνεται να δυνατίζουν όλες πριν το γάμο? Μετά τον αραβόνα, το μόνο που σκέφτεται η νύφη είναι ο γάμος. Να φτιάξει το σώμα της, να φτιάξει τα νύχια της, να φτιάξει τα ρούχα της, να φτιάξει το νυφικό της, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, να δει με τους καλεσμένους τι θα γίνει, να δούμε πώς θα γίνει ο γάμος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κάθε λεπτομέρεια. Πώς θα καλοπιστεί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Η νύφη, αδελφή, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για το Θεό. Λέει, όπως είναι, λέει, το κρίνο μεταξύ των ακαμφών, έτσι είναι και η νύφη. Η αγαπημένη του Κυρίου, η αγαπητή μου, λέει, μεταξύ των νεανίδων. Είναι κάτι ιδιαίτερο για τα μάτια του Θεού. Τα μάτια της, και με αυτό θα τελειώσω, την παρουσιάζει το άσμα ασμάτων, ότι είναι σαν το περιστερό, αγνά. Δεν υπάρχει πονηρία στα μάτια της νύφης. Τα δόντια της καθαρά, η ομιλία της καθαρή. Δεν έχει σαπρούς λόγους να βγαίνουν από το στόμα της. Τα χείλη της τέλεια, κυλαλιά της εύχαρης. Παρουσιάζει εκεί στο άσμα ασμάτων ή να καταλήξει, όλη είσαι ωραία, αγαπητή μου, και μου όμως δεν υπάρχει ένση. Δεν υπάρχει ψεγάδι σε σένα. Διαβάζω επίσης Ισαΐας 61 που λέει εκεί, θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο, η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι με ενέδισε η μάτιο σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα. Αυτή η μήτρα δεν έχει να κάνει με τη μήτρα που φορούσαν οι ιερείς, οι αρχιερέας, αλλά με ένα ύφασμα που κάλυπταν την κεφαλή τους. Και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ποια είναι τα καλοπίσματα της νύφης? Θα πάμε, θα είμαστε ντυμένοι τη δικαιοσύνη του Κυρίου και την εμπειρική δικαιοσύνη που θέλουμε να βαδίσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα μάτια μας καθαρά, τα χείλη μας καθαρά, τα δόντια μας καθαρά, όλα καθαρά, δεν υπάρχει τίποτα. Και θα έχουμε στολίδια. Ισαΐας 49:18. Της λέει, ύψος στον κύκλο της οφθαλμού σου και δέει, πάντες ούτε συναθρίζονται ομού, έρχονται προς έ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντας τούτου, ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Ποιους? Τις ψυχές. Ούτε λέει συναθρίζονται έρχονται ομού σε σένα. Είδες καμιά νύφη χωρίς κοσμότα? Ευτυχώς, γιατί θα γινόμαστε κλέφτες. Δεν ήταν αυτό. Εμείς οι χρυσοχόοι. Αλλά τι εννοεί εδώ? Τι εννοεί εδώ, αδερφή? Όλοι αυτοί, σήκωσε τα μάτια σου, θες τις ψυχές που είναι γύρω σου. Αυτοί συναθρίζονται και έρχονται σε σένα. Αμήν. Και εσύ, καθώς θα τους μιλήσεις, καθώς θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο, θα τους ντυθείς σαν κόσμημα αυτούς. Και σαν νύφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Αυτά είναι τα κοσμήματά μας. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί, είμαστε έτοιμοι για το γάμο? Είμαστε έτοιμοι. Ετοιμαζόμαστε, θέλουμε τα κοσμήματα. Αμήν, για να γίνει ο γάμος. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε. Αδελφοί, ο γάμος είναι η πλήρη ένωση ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Θα γίνουμε ένα. Ο Χριστός μας δοξάστηκε από τον Πατέρα. Θυμάστε εκεί στην αρχιερατική προσευχή. Γιατί λέγεται αρχιερατική προσευχή? Γιατί ο αρχιερέας προσευχόταν για τον εαυτό του πρώτα, μετά για τους ιερείς και μετά για όλο το λαό. Γι' αυτό λεγόταν αρχιερατική. Και προσεύχεται ο Κύριος για όλους εμάς και λέει, προσευχόταν να γίνουμε πάντες ένα. Όπως αυτός είναι ένα με τον Πατέρα, έτσι και εμείς να γίνουμε ένα μαζί του και όλοι μαζί να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η πλήρη ένωση, αυτός είναι ο γάμος. Δηλαδή η δόξα που πήρε ο Χριστός, ποια ήταν η δόξα? Δοξάστηκε από εκείνον. Αμήν. Του έδωσε τον εαυτό του ο Θεός. Τη δόξα του, την παντοπαρουσία του, τη βασιλεία του, τη δύναμή του, όλα του τα έδωσε του Υιού. Και τώρα στο γάμο θα γίνει το ίδιο και με εμάς. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και θα γίνουμε ένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι καιρός προετοιμασίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ είπε, «Ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος. Αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας, ένα μέτρο σιμιγδάλι θα πουληθεί για ένα σίκλο και δύο μέτρα κριθάρι για ένα σίκλο». Και ο άρχοντας, στο χέρι του οποίου στηριζόταν ο βασιλιάς, απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε, «Και αν ακόμα ο Κύριος έκανε να ανοίξουν παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα?» Και εκείνος είπε, «Πρόσεξε, θα δεις με τα μάτια σου, όμως δεν θα φας από αυτό». Υπήρχαν δε στην είσοδο της πύλης 4 άνδρες λεπροί. Και είπαν ο ένας τον άλλον, «Γιατί εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι ότου πεθάνουμε? Αν πούμε να μπούμε στην πόλη, η πείνα υπάρχει μέσα στην πόλη και θα πεθάνουμε εκεί. Αν όμως καθόμαστε εδώ, πάλι θα πεθάνουμε. Τώρα λοιπόν, ελάτε και ας πέσουμε στο στρατόπεδο των Συρίων. Αν μας αφήσουν ζωντανούς, θα ζήσουμε. Και αν μας θανατώσουν, θα πεθάνουμε». Και σηκώθηκαν όταν σκοτίνιαζε για να μπουν στο στρατόπεδο των Συρίων. Και όταν ήρθαν μέχρι την άκρη του στρατοπέδου της Συρίας, να, δεν υπήρχε εκεί ούτε ένας άνθρωπος. Επειδή ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί κρότος αμαξών μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων και κρότος αλόγων, κρότος από μεγάλο στρατό, και είπαν αναμεταξύ τους, «Δέστε, ο βασιλιάς του Ισραήλ μίσθωσε εναντίον μας τους βασιλιάδες των Χεταίων και τους βασιλιάδες των Αιγυπτίων για να έρθουν εναντίον μας». Γι' αυτό, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν μέσα στο σκοτάδι και εγκατέλειψαν τις σκηνές τους και τα άλογά τους

των Αγγελιών. Και αν εμείς σιωπούμε και περιμένουμε μέχρι το φως της αυγής, κάποια συμφορά θα πέσει επάνω μας. Ελάτε λοιπόν, και ας πάμε να το αναγγείλουμε στο παλάτι του βασιλιά. Ήρθαν λοιπόν και ευόησαν προς τους θυρωρούς της πόλης και τους ανήγγυλαν λέγοντας «Ήρθαμε στο στρατόπεδο των Συρίων και δέστε, δεν υπήρχε εκεί άνθρωπος, ούτε φωνή ανθρώπου, παρά μονάχα άλογα δεμένα και γαϊδούρια δεμένα και σκηνές όπως βρίσκονταν». Και οι θυρωροί βόησαν και το ανήγγυλαν αυτό μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς τη νύχτα, είπε στους δούλους του «Τώρα θα σας φανερώσω τι μας έκαναν οι Σύριοι. Γνώρισαν ότι είμαστε πεινασμένοι και βγήκαν από το στρατόπεδο για να κρυφτούν στα χωράφια, λέγοντας «Όταν βγουν από την πόλη θα τους πιάσουμε ζωντανούς και θα μπούμε μέσα στην πόλη». Και απαντώντας, ένας από τους δούλους του είπε «Ας πάρουν παρακαλώ 5 από τα υπολοιπόμενα άλογα που απέμειναν στην πόλη. Δες, αυτά είναι όπως ολόκληρο το πλήθος του Ισραήλ, εκείνο που απέμεινε σε αυτή. Δες, είναι όπως ολόκληρο το πλήθος των Ισραηλιτών που καταναλώθηκαν. Και ας τα στείλουμε για να δούμε». Πήραν λοιπόν 2 ζευγάρια άλογα και ο βασιλιάς έστειλε πίσω από το στρατόπεδο των Συρίων, λέγοντας «Πηγαίνετε και δείτε». Και πήγαν πίσω τους μέχρι τον Ιορδάνη. Και να, ολόκληρος ο δρόμος ήταν γεμάτος από ημάτια και σκεύη που οι Σύριοι είχαν ρίξει από τη βία τους. Και οι μηνυτές, αφού γύρισαν, το ανήγγυλαν στο βασιλιά. Και ο λαός βγήκε και διάρπαξε το στρατόπεδο των Συρίων. Και πουλήθηκε 1 μέτρο σιμιγδάλι για 1 σύκλο και 2 μέτρα κριθάρι για 1 σύκλο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς έβαλε επιτηρητή στην πύλη τον άρχοντα, στο χέρι του οποίου στηριζόταν. Και τον καταπάτησε ο λαός στην πύλη και πέθανε. Όπως μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος μίλησε όταν ο βασιλιάς κατέβηκε σε αυτόν. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού μίλησε στο βασιλιά, λέγοντας 2 μέτρα κριθάρι για 1 σύκλο και 1 μέτρο σιμιγδάλι για 1 σύκλο θα είναι αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας, και ο άρχοντας απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε «Και αν τώρα ο Κύριος έκανε παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πράγμα?» Και εκείνος είπε «Να, θα το δεις με τα μάτια σου, αλλά δεν θα φας από αυτό». Έτσι και έγινε σε αυτόν, επειδή ο λαός τον καταπάτησε στην πύλη και πέθανε. Δευτέρα Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις, επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει επάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας «Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ». Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε «Κύριε μου, βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτή ένα ευνούχο, λέγοντας «Επίστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Και ο Ελισέ ήρθε στη Δαμασκό. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, ήταν άρρωστος. Και το ανήγγυλαν, λέγοντας «Ο άνθρωπος του Θεού ήρθε μέχρι εδώ».
Και ο βασιλιάς είπε στον Αζάρια:

0: Ισραήλ, πάρε στο χέρι σου ένα δώρο και πήγαινε σε συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και διαμέσου αυτού ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια». Και ο Αζαήλ πήγε σε συνάντησή του, παίρνοντας ένα δώρο στο χέρι του και από κάθε αγαθό της Δαμασκού, ένα φορτίο από 40 καμήλες. Και καθώς ήρθε, στάθηκε μπροστά του και είπε «Ο γιος σου, ο Βέναδαδ, ο βασιλιάς της Συρίας, με έστειλε σε σένα, λέγοντας «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια». Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν «Πήγαινε, πες του, ναι, θα αναρρώσεις. Όμως, ο Κύριος μου έδειξε ότι θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και έστησε ακίνητο το πρόσωπό του μέχρι ότου κοκκίνησε. Και ο άνθρωπος του Θεού έκλαψε. Και ο Αζαήλ είπε «Γιατί κλαις, Κύριέ μου?» Και εκείνος απάντησε «Επειδή γνωρίζω όσα κακά θα κάνεις στους γιους Ισραήλ, θα παραδώσεις σε φωτιά τα οχυρώματά τους και θα φωνεύσεις με ρομφαία τους νέους τους και θα συντρίψεις τα νήπια τους και θα ξεκυλιάσεις τις έγκυες γυναίκες». Και ο Αζαήλ είπε «Αλλά τι είναι ο δούλος σου, το σκυλί, ώστε να κάνει αυτό το μεγάλο πράγμα?» Και ο Ελισέ είπε «Ο Κύριος μου έδειξε ότι εσύ θα βασιλεύσεις επάνω στη Συρία». Τότε αναχώρησε από τον Ελισέ και ήρθε στον Κύριό του. Και εκείνος του είπε «Τι σου είπε ο Ελισέ?» Και απάντησε «Μου είπε, ναι, θα αναρρώσεις». Και την επόμενη μέρα πήρε το σκέπασμα και αφού το βούτυξε σε νερό, το άπλωσε επάνω στο πρόσωπό του και πέθανε. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αζαήλ. Και στον 5ο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, ενώ ο Ιωσαφάτ βασίλευε επάνω στον Ιούδα, βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έπραξε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν η θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν θέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδα εξαιτίας του Δαβίδ, του δούλου του, όπως του είχε πει, ότι θα του δώσει λιχνάρι και στους γιους του στον αιώνα. Στις ημέρες του, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα και κατέστησαν επάνω τους βασιλιά. Γι' αυτό, ο Ιωράμ διάβηκε στη Σαΐρ και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, χτύπησε τους Ιδουμαίους, που ήσαν ολόγυρά του, και τους αμαξάρχες. Και ο λαός έφυγαν στις σκηνές τους. Εν τούτης, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, αυτή την ίδια εποχή, αποστάτησε και η Λιβνά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωράμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Ιωράμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και στον 12ο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, θεγατέρα του Αμρί, βασιλιά του Ισραήλ. Και περπάτησε στο δρόμο της οικογένειας του Αχάβ και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχάβ, επειδή ήταν γαμπρός της οικογένειας του Αχάβ. Και πήγε μαζί με τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, σε πόλεμο ενάντια στον Αζαήλ, τον βασιλιά της Συρίας, στην Ραμόθ Γαλάδ, και οι Σύριοι τραυμάτισαν τον Ιωράμ. Και ο βασιλιάς Ιωράμ γύρισε στην Ιεζραήλ για να γιατρευτεί από τα τραύματά του, που οι Σύριοι του προξένησαν στη Ραμά, όταν πολεμούσε ενάντια στον Αζαήλ, τον βασιλιά της Συρίας. Και ο Χωζίας, ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ στην Ιεζραήλ, τον γιο του Αχάβ, επειδή ήταν άρρωστος.
1: Η Εζεκιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Στον 30ο χρόνο, στον 4ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ενώ βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα του Θεού. Την 5η ημέρα του μήνα αυτού του χρόνου, του 5ου χρόνου της εχμαλουσίας του βασιλιά Ιωαχήν, έγινε ξεκάθαρα λόγος του Κυρίου στον Εζεκιήλ, τον γιο του Βουζή, τον ιερέα, στη γη των Χαλδαίων, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και εκεί το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω του. Και είδα, και ξάφνου ένας ανεμοστρόβιλος ερχόταν από το βορρά, ένα μεγάλο σύννεφο και φωτιά περιστρεφόμενη, και ολόκληρά του μια λάμψη, και από μέσα από αυτό φαινόταν σαν όψη ηλέκτρου μέσα από τη φωτιά. Και μέσα από αυτό φαινόταν ένα ομοίωμα τεσσάρων ζώων. Και η θέα τους ήταν η εξής. Είχαν ομοίωμα ανθρώπου. Και κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα και κάθε ένα είχε τέσσερις φτερούγες. Και τα πόδια τους ήσαν πόδια όρθια. Και το πέλμα του ποδιού τους ήταν όμοιο με πέλμα ποδιού μοσχαριού. Και σπινθυροβολούσαν σαν όψη χαλκού γυαλισμένου. Και είχαν χέρια ανθρώπου από κάτω από τις φτερούγες τους, στα τέσσερα μέρη τους. Και τα τέσσερα είχαν τα πρόσωπά τους και τις φτερούγες τους. Οι φτερούγες τους εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη. Δεν στρέφονταν καθώς βάδιζαν. Πορεύονταν κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους καθένα. Για το ομοίωμα όμως του προσώπου τους, τα τέσσερα είχαν πρόσωπο ανθρώπου, και πρόσωπο λιονταριού προς το δεξί μέρος. Και τα τέσσερα είχαν πρόσωπο βοδιού κατά το αριστερό μέρος. Είχαν και τα τέσσερα πρόσωπο αετού. Και τα πρόσωπά τους και οι φτερούγες τους ήσαν διαιρεμένες προς τα άνω. Δύο από το καθένα εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη και δύο σκέπαζαν τα σώματά τους. Και πορεύονταν το καθένα κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους. Όπου φερόταν το πνεύμα, εκεί βάδιζαν. Ενώ βάδιζαν, δεν στρέφονταν. Και για το ομοίωμα των ζώων, η θέα τους ήταν σαν άνθρακες φωτιάς που έκαιγαν, σαν θέα δαυλών. Αυτό στρεφόταν εδώ και εκεί ανάμεσα στα ζώα. Και η φωτιά ήταν λαμπερή. Και αστραπή έβγαινε από τη φωτιά. Και τα ζώα έτρεχαν και γύριζαν σαν τη θέα της αστραπής. Και καθώς είδα τα ζώα, ξάφνου ένας τροχός επάνω στη γη, κοντά στα ζώα, στα τέσσερα πρόσωπά τους. Η θέα των τροχών και η εργασία τους ήσαν σαν όψη βυρύλου. Και οι τέσσερις είχαν το ίδιο ομοίωμα. Και η θέα τους και η εργασία τους ήσαν όσα να ήταν τροχός μέσα σε άλλον τροχό. Όταν βάδιζαν, κινούνταν προς τα τέσσερα τους πλάγια. Δεν στρέφονταν ενώ βάδιζαν. Και οι κύκλοι τους ήσαν τόσο ψηλοί, ώστε προξενούσαν φόβο. Και οι κύκλοι τους ήσαν γεμάτοι από μάτια ολόγυρα από αυτά τα τέσσερα. Και όταν τα ζώα πορεύονταν, κοντά τους πορεύονταν και οι τροχοί. Και όταν τα ζώα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και η τροχή. Όπου ήταν να πάει το πνεύμα, εκεί πορεύονταν. Εκεί ήταν να πάει το πνεύμα. Και η τροχή υψώνονταν απέναντι τους. Επειδή το πνεύμα των ζώων ήταν μέσα στους τροχούς. Όταν εκείνα πορεύονταν, πορεύονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα στέκονταν, στέκονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και η τροχή απέναντί τους, επειδή το πνεύμα των ζώων βρισκόταν μέσα στους τροχούς. Και το ομοίωμα του στερεώματος, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι των ζώων, ήταν σαν όψη φοβερού κρυστάλλου, απλωμένο επάνω από τα κεφάλια τους. Και από κάτω από το στερέωμα υπήρχαν απλωμένες οι φτερούγες τους, η μία προς την άλλη. Το κάθε ένα είχε δύο, με τις οποίες σκέπαζαν τα σώματά τους. Και όταν πορεύονταν, άκουγα τον ήχο από τις φτερούγες τους, σαν ήχο πολλών νερών, σαν φωνή του παντοδύναμου, και τη φωνή της λαλιάς σαν φωνή στρατοπέδου. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και γινόταν φωνή επάνω από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και από πιο ψηλά από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους, φαινόταν ένα ομοίωμα θρόνου, σαν θέα πέτρας σαπφύρου. Και επάνω στο ομοίωμα του θρόνου ήταν ένα ομοίωμα σαν θέα ανθρώπου, που καθόταν επάνω σε αυτόν από πάνω. Και είδα σαν όψη ηλέκτρου, σαν θέα φωτιάς μέσα του, ολόγυρα, από τη θέα της οσφίως του και επάνω. Και από τη θέα της οσφίως του και κάτω, είδα σαν θέα φωτιάς και είχε ολόγυρα λάμψη. Όπως η θέα του τόξου που γίνεται στο σύννεφο κατά την ημέρα της βροχής, έτσι ήταν η θέα του ομοιώματος της λάμψης, ολόγυρα. Αυτή ήταν η θέα του ομοιώματος της δόξας του Κυρίου. Και όταν το είδα, έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και άκουσα τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Η Εζεκιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, στάθου στα πόδια σου και θα σου μιλήσω». Και καθώς μου μίλησε, μπήκε μέσα μου το πνεύμα και με έστησε στα πόδια μου και άκουσα αυτόν που μου μιλούσε. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους γιους Ισραήλ σε αποστατικά έθνη που αποστάτησαν από μένα. Αυτοί και οι πατέρες τους στάθηκαν εναντίον μου παραβάτες μέχρι τούτη τη σημερινή ημέρα. Και είναι γη σκληροπρόσωποι και σκληρόκαρδοι. Εγώ σε στέλνω σε αυτούς. Και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι οίκος αποστάτης, θα γνωρίσουν όμως ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης. Και εσύ, γε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτούς και μη δηλιάσεις από τα λόγια τους, επειδή μαζί σου είναι αγκάθια και σκόλοπες και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς. Μη φοβηθείς από τα λόγια τους και μη τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Και θα μιλήσεις αυτούς τα λόγια μου, είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι αποστάτες. Εσύ όμως, για ανθρώπου, άκου αυτό που σου μιλάω εγώ. Να μην γίνεις αποστάτης όπως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξε το στόμα σου και φάε τούτο που εγώ δίνω σε σένα. Και είδα και ξάφνου ένα χέρι απλωμένο προς εμένα και πρόσεξα σ' αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου. Και τον ξετύλιξε μπροστά μου. Κι ήταν γραμμένος από μέσα και απ' έξω. Και σ' αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαθμοί και θρηνοδίες και ουέ. Πρώτη Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι που ήρθαν στο Δαβίδ στη Σικλάγ, ενώ ήταν ακόμη κλεισμένος από το πρόσωπο του Σαούλ, του γιου του Κις. Και αυτοί ήσαν από τους ισχυρούς που τον βοηθούσαν σε πόλεμο, οπλισμένοι με τόξα, που μεταχειρίζονταν και το δεξί και το αριστερό τους χέρι στο να τοξεύουν πέτρες και βέλη με το τόξο, οι οποίοι ήσαν από τα αδέλφια του Σαούλ, από το Βενιαμίν. Ο αρχηγός του Αχιέζερ, έπειτα ο Ιωάς, γη του Σεμαά του Γαβαθίτη, και ο Εζιήλ και ο Φελέτ, γη του Ασμαβέθ, και ο Βεραχά και ο Ιού ο Αναθωθήτης, και ο Ισμαΐα ο Γαβαονίτης, δυνατός ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30. Και ο Ιερεμίας και ο Αζιήλ και ο Ιωαννάν και ο Ιωζαβάδ ο Γεδυρωθήτης. Ο Ελουζαΐ και ο Ιερεμόθ και ο Βααλία και ο Σεμαρίας και ο Σεφατίας ο Αρουφίτης και ο Ελκανά και ο Ιεσιά και ο Αζαρεήλ και ο Ιωζέρ και ο Ιασοβεάμ οι κορίτες και ο Ιωηλά και ο Ζεβαδίας η γη του Ιωράμ από τη Γεδόρ. Και από τους Γαδίτες χωρίστηκαν μερικοί και ήρθαν προς το Δαβίδ στο Χείρωμα στην έρημο, ισχυροί σε δύναμη, άνδρες παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους ήσαν πρόσωπα λιονταριού, και ως προς την ταχύτητα σαν τις δορκάδες επάνω στα βουνά. Ο Εσέρ ο άρχοντας, ο Οβαδία ο δεύτερος, ο Ελιάβ ο τρίτος, ο Μισμανά ο τέταρτος, ο Ιερεμίας ο πέμπτος, ο Ατθαΐ ο έκτος, ο Ελίλ ο έβδομος, ο Ιωνάν ο όγδος, ο Ελζαβάδ ο ένατος, ο Ιερεμίας ο δέκατος, ο Μαχφαναΐ ο ενδέκατος. Αυτοί ήσαν από τους γιους του Γάδ, αρχηγοί του στρατού, ο ένας ο μικρότερος επικεφαλής σε εκατόν και ο μεγαλύτερος επικεφαλής σε χίλιους. Αυτοί ήσαν που διάβηκαν τον Ιορδάνη στον πρώτο μήνα, όταν πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του, και διασκόρπισαν όλους τους κατοίκους των κοιλάδων προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ακόμα ήρθαν από τους γιους του Βενιαμίν και του Ιούδα στο Χείρωμα προς το Δαβίδ. Και ο Δαβίδ βγήκε σε συνάντησή τους και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς «Αν έρχεστε σε μένα με ειρήνη για να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα είναι ενωμένη με σας. Αλλά αν έρχεστε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ δεν υπάρχει αδικία στα χέρια μου, ο Θεός των πατέρων μας ας δει και ας το ελέγξει». Και το πνεύμα περιχύθηκε στον Αμασαΐ, τον άρχοντα των Τριάντα, και είπε «Δικοί σου είμαστε, Δαβίδ, και μαζί σου, γε του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα και ειρήνη στους βοηθούς σου, επειδή ο Θεός σε βοηθάει». Τότε ο Δαβίδ τους δέχθηκε και τους έκανε αρχηγούς των δυνάμεών του. Και από το Μανασί προσχώρησαν στο Δαβίδ όταν ήρθε μαζί με τους Φιλιστέους ενάντια στο Σαούλ για να πολεμήσει. Όμως δεν τους βοήθησαν, επειδή οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον έδιωξαν λέγοντας «Θα προσχωρήσει στο Σαούλ τον κύριό του με αντάλλαγμα τα κεφάλια μας». Ενώ πορευόταν στη Σικλάγ, προσχώρησαν σε αυτόν από τον Μανασί ο Αδνά και ο Ιωζαβάδ και ο Ιεδιαήλ και ο Μιχαήλ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιού και ο Σιλθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, επειδή όλοι ήσαν ισχυροί σε δύναμη και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Επειδή τότε από ημέρα σε μέρα έρχονταν στο Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, μέχρι ότου το στρατόπεδο έγινε μεγάλο, σαν στρατόπεδο Θεού. Και αυτοί είναι οι αριθμοί των αρχηγών που ήσαν οπλισμένοι για πόλεμο, που είχαν έρθει στο Δαβίδ στη Χεβρόν για να στρέψουν σε αυτόν τη βασιλεία του Σαούλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η γη του Ιούδα, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, 6.800, οπλισμένοι για πόλεμο. Από τους γιους του Σιμεών, ισχυροί σε δύναμη για πόλεμο, 7.100. Από τους γιους του Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ ήταν αρχηγός των Ααρωνιτών και μαζί του ήσαν 3.700. Και ο Σαδόκ, νέος, ισχυρός σε δύναμη και από την οικογένεια του πατέρα του, 22 αρχηγοί. Και από τους γιους του Βενιαμίν, αδελφούς του Σαούλ, 3.000. Επειδή μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς υπερασπιζόταν την οικογένεια του Σαούλ. Και από τους γιους του Εφραήμ, 20.800 ισχυροί σε δύναμη, ονομαστοί άνδρες της οικογένειας των πατέρων τους. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, 18.000, που ονομάστηκαν κατ' όνομα για να έρθουν να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά. Και από τους γιους του Ισάχαρ, άνδρες συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί τους ήσαν 200. Και όλοι οι αδελφοί τους κάτω από τη διαταγή τους. Από τον Ζαβουλών, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο που παρατάσσονταν σε μάχη με όλα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά. Και από τον Νεφθαλή, 1.000 αρχηγοί και μαζί τους ασπιδοφόροι και λοχοφόροι, 37.000. Και από τους Δανίτες άνδρες που παρατάσσονταν σε πόλεμο, 28.600. Και από τον Ασύρ, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, μάχημοι από παράταξη, 40.000. Και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, από τους Ρουβινίτες και από τους Γαδίτες και από τη μισή φυλή του Μανασί, με όλα τα όπλα του πολέμου για μάχη, 120.000. Όλοι αυτοί οι άνδρες, οι πολεμιστές, μάχημοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρόν για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ακόμα, ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά. Και ήσαν εκεί με τον Δαβίδ 3 ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας, επειδή οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασία για αυτούς. Ακόμα και εκείνοι που γειτόνευαν μαζί τους, μέχρι τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή, έφεραν τροφές επάνω σε γαϊδούρια και επάνω σε καμήλους και επάνω σε μουλάρια και επάνω σε βόδια, τροφές αλευριού, παλάθες σίκων και σταφίδες και κρασί και λάδι και βόδια και πρόβατα σε αυθονία, επειδή υπήρχε εφροσύνη στον Ισραήλ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Ε? Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Αδάβ και τον Αβιούδ, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια, και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαθος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρις αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους και ήρθαν να θυμιάσουν. Και θυμάστε ότι τις τελευταίες φορές μιλάμε για την κιβωτό της Διαθήκης, αλλά το θέμα μας είναι η δόξα του Θεού, γιατί η κιβωτό συμβολίζει τη δόξα. Ήταν ένα σύμβολο της δόξας του Κυρίου. Εκεί ο Θεός κατέβαινε. Από εκεί μιλούσε. Φανερωνόταν στο Μωυσή, τους έδινε οδηγία, και οπουδήποτε ήθελε να κάνει ο λαός, τι πήγαινε πρώτα μπροστά? Η κιβωτός. Λέει ο Λόγος Θεού ότι τη σήκωναν οι του Καθ και πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά? Τι έκαναν τα παιδιά? Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός, και Αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδελφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν. Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το υπακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ. Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4 τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών, και είπε, πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου, και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, και τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του, τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε. Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει?
2: Πένθος.
1: Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους το λέει, τους λέει μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί, λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται, τι θα γινόταν? Τι τους λέει? για να μην αποθάνεται και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιο του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου. Που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα? Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες, λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός. Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα. Μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις εκείνον. Λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Τα δεξιά δεν, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο, ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον Πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του Πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο σταυρό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι. Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Με ελπίδαζε. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον νόσιόν σου να είδει διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά με στη ζωή του ότι περνάει. Πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να... Και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε, και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφή? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα, επάνω στο Σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Αμήν. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό το οποίο είναι ένα νεογέννητο το οποίο το παίρνει στην αγκαλιά σου και είναι έτοιμο να γεννήθηκε, είναι έτοιμο να μεγαλώσει, να ατραφεί, να γίνει ένας άνθρωπος μεγάλος και αυτό τον γέννησες εσύ, παράδειγμα. Ε, τι βλέπεις? Έχει χαρές ο Κύριος, αδερφή. Αυτές τις χαρές είχε ο Ιησούς. Αυτές τις χαρές ο Θεός θέλει να τις έχουμε μπροστά μας και να χαιρόμαστε άσχετα από τις δυσκολίες. Γιατί όλο αυτό είναι θέμα πνευματικό, αδερφοί. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι σαρκική. Το ψάλαμε προηγουμένως. Δεν είναι κοσμική, δεν έχει να κάνει με του κόσμου τις καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν. Εσείς τι λέτε όσο περνάει ο καιρός? Γιατί μας είπε ένα κομμάτι από την εικόνα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, το τρίτο των αστέρων, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφή, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την πρώτη φορά ότι Ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπείς εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, τον περάσεις. Τον περάσεις. Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν οι αδελφοί την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον... το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς. Και μας φράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το πνεύμα του. Το πνεύμα του, λέει στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Στο 13 διαβάζω. «Εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας». Μας κάλεσε ο Θεός και μας φραγίζει με το πνεύμα του, το οποίο ονομάζει στο 14, ο αραβώνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας σφραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του Πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα το οποίο τους φράγισε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και εμάς? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει, Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16, η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του, γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει τις ίδιες, την ίδια υπόσχεση, την ίδια υπαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπεις στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε τον Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε τσαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Λέει, στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα, τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός πια τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή, τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο του. Το είπαμε. Ο διάβολος αρβεί έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκε ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη. Ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει, εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές. Που σημαίνει ή βροντής. Ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. πνευματικό όνομα. Αμήν. Για να ορίσει εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστεί, να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό και λέει στη Β' Σαμουήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει: Συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000. Και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού, εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένο υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Θυμάστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ τον Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό και οδήγησαν την άμαξα τη νέα ο Ουζά και ο Αχιώ, ή του Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη Σκιβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη Σκιβωτού. Και όλος ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα, και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, θυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάζεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Να κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να μην πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόγια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο, αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την απροπέτειαν αυτού και απέθανε εκεί παρά την Κιβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλει έλθει προς εμέ η Κιβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την Κιβωτό του Κυρίου προς αυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδεδόμ και κάθισε η Κιβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδεδόμ. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδεδόμ εξαιτίας της Κιβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάθε τι ο Δαβίδ? Τη δόξα του Θεού ήθελε. Ήθελε την ευλογία του Θεού να έρθει μέσα στο λαό του. Και έψαχνε τρόπους. Δεν ευαρεστιόταν ο Δαβίδ με τα λίγα, δεν ευχαριστιόταν το να είναι η Κιβωτό 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του, την ήθελε να είναι μέσα στον οίκο του. Ήθελε η παρουσία του Θεού να είναι μέσα στη Σιών, μέσα στην Ιερουσαλήμ, γιατί ήξερε ότι αυτό ήταν που ο Θεός ζητούσε. Και ρωτάω, έχουμε καταλάβει ότι είναι η ώρα η δόξα του Θεού να κατέβει ανάμεσά μας? Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού, γι' αυτό ο Θεός γεμίζει εσένα και μένα με τη δόξα του. Γιατί θέλει αυτή τη δόξα να την κατεβάσει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό την κατεβάζει μέσα μας. Αμήν. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αδερφοί, είναι η δόξα του Θεού. Παύλος λέει για το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε, ώστις είναι ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στο κάθε νους τα χέρια, το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει. Θα σε καθαρίσει. Θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το Λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Αλφα Χρονικών 15.1. Λέει και ο Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικίες στην πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνή δι' αυτή. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε? Τόπο. Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν τη κυβωτό του Θεού ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από, από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας, στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, σε σένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους υιούς του Αρών και τους Λεβίτες και λέει στο 11 και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες και τους λέει εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε, όπως εμάς μας αρέσει, όπως το έχουμε δει όλους αυτούς, πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν. Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει. Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών. Επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας. Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος Σέφη? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε μετά στο 15 έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους. Ενεφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάλλεις εκείνον με εφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος τους ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και γι' αυτό που ήθελαν εκείνοι. Μάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια.

0: Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, στον τύπο της προσευχής, το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του. Για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν τον σφράγισε ο Πατέρας. Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, εδάφιο 27. Λέει στους μαθητές, εργάζεστε μη δια την τροφή τη φτυρώμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά στο κείμενο, λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη δια τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φτυρώμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο Πατέρας τον αιώνα είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο Πατήρ εσφράγισεν. Ο Πατέρας τον σφράγισε. Τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πατέρας. Άφησε ο Υιός τον Πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του. Και τον σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο Πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον Πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
1: Του Πατέρα.
0: Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας φραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος αδερφοί να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
1: Εμένα.
0: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Μάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις? Ο Παύλος ποιος κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανες στα παιδιά μου, σε μένα το έκανες. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνετε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτων, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνήσχετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Θέλουμε. Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδελφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε? Και θέλει ο Θεός να χορέψει με όλη σου την καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε.
1: Αμήν.
0: Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε με όλη του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς και εσύ να πεις στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις? Θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ, που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζα, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Την Πεπτωκία. Αμήν. Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία Του, να σε γεμίσει με τη δόξα Του. Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα Του μέσα στον κόσμο. Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα Του σου έδωσε τάλαντα.
1: Αμήν.
0: Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις.
1: Αμήν.
0: Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Αμήν. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε Σένα, να θέσουμε την καρδιά μας, στην καρδιά μας την αγάπη για Σένα, Κύριε, καθώς λέει ο Ψαλμωδός. Και να αφήσουμε Εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά Σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος Σου λέει για όλους εμάς, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη, κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό και όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έσδρας, κεφάλαιον Ιώτα. Ενώ δε ο Έσδρας προσήφιετο και εξομολογείτο κλαίον και πεπτοκός έμπροσθεν του οίκου του Θεού, συνήχθη προς αυτόν εκ του Ισραήλ σύναξης μεγάλης φόδρα, άνδρες και γυναίκες και παιδεία, διότι έκλαιεν ο λαός κλαθμών μέγα. Και απεκρίθη σε Χανίας ο γιος του Ιεχιήλ εκ των Ιων Ελάμ και είπε προς τον Έσδρα, «Ημί συνομήσαμεν εις τον Θεόν ημών και ελάβομεν ξένας γυναίκας εκ των λαών της γης. Πλην τώρα είναι ελπίσεις τον Ισραήλ περί τούτου. Όθεν ας κάμωμεν τώρα διαθήκην προς τον Θεόν ημών, να αποβάλλομεν πάσας τας γυναίκας και τα γεννηθέντα εξ αυτών, κατά την συμβουλήν του Κυρίου μου και των όσοι τρέμουσι εις την εντολήν του Θεού ημών, και ας γίνει κατά των νόμων. Εγέρθητη, διότι το πράγμα ανήκει εισέ, και εμείς είμεθα μετά σου, ανδρίζου και πράτε. Τότε εγερθείς ο Έσδρας, όρκωσε τους άρχοντας των ιερέων, των Λεβιτών και παντός του Ισραήλ, ότι θέλουσι κάμι κατά των λόγων τούτων. Και ορκώθησαν. Και σηκωθείς ο Έσδρας, απέμπροσθεν του οίκου του Θεού, υπήγεν εις το οίκημα του Ιωαννάν, ιού του Ελιασίβ. Και ότε ήλθεν εκεί, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε, διότι ήτο εις πέθος δια την παράβαση των μετικιστέντων. Και διακήρυξαν κατά την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ προς πάντα στους ιούς της μετικεσίας να συναχθώσιν εις Ιερουσαλήμ. Και πάσος της δεν έλθει εντός τριών ημερών, κατά την βουλήν των αρχόντων των πρεσβυτέρων, θέλει γίνει ανάθεμα πάσα η περιουσία αυτού και αυτός θέλει χωριστεί από τη συνάξεως των μετικιστέντων. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες Ιούδα και Βενιαμίν εις Ιερουσαλήμ εντός τριών ημερών. Ήτο ο ένατος μην και εικοστή του μηνός. Και πάσο λαός εκάθισε εν την πλατεία του οίκου του Θεού, τρέμον δια το πράγμα και δια την μεγάλην βροχήν. Και εγερθείς ο Έσδρας, ο ιερεύς, είπε προς αυτούς, «Συ συνομήσατε και ελάβετε γυναίκας ξένας, δια να επιπροσθέσετε εις την παράβαση του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν εξομολογήθητε προς Κύριον τον Θεόν τον Πατέρων σας και κάμετε το θέλημα αυτού και χωρίστητε από τον λαό της γης και από των ξένων γυναικών». Και απεκρίθη πάσα η σύναξη και είπων μεταφωνής μεγάλης, «Καθώς ελάλησας προς ημάς, ούτω να κάμωμεν. Ο λαός όμως είναι πολλής και ο καιρός πολλά βροχερός και δεν δυνάμεθα να στεκόμεθα έξω και το έργον δεν είναι μια ημέρας ουδε δύο, διότι είμεθα πολλοί αμαρτήσαντες εις τούτο το πράγμα. Ας διοριστώσει τώρα άρχοντες ημών εν όλη τη συνάξη και ας έλθωσι καθορισμένους καιρούς πάντες οι λαβώντες ξένας γυναίκας εις τας πόλης ημών και μετ' αυτών οι πρεσβύτεροι εκάστης πόλεως και οι κριτέα αυτής έως σου η φλογερά οργή του Θεού ημών δια το πράγμα τούτο αποστραφεί αφημών». Διορίστησαν λοιπόν εις τούτο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και Ια Αζαΐας ο γιος του Τικβά, ο δε Μεσουλάμ και Σαβεθαΐ οι Λεβίτε ήσαν βοηθοί αυτών. Και έκαμουν ούτως οι ιοί της μετικεσίας. Και ο Έσδρας ο ιερεύς και άρχοντες την έστων πατριών κατά τους πατρικούς οίκους αυτών και ούτι οι πάντες κατ' όνομα εχωρίστησαν και κάθισαν την πρώτην ημέραν του δεκάτου μηνός δια να εξετάσωσι την υπόθεση. Και ετελείωσαν με πάντα στους άνδρας τους λαβώντας ξένας γυναίκας έως της πρώτης ημέρας του πρώτου μηνός. Και μεταξύ των ιών των ιερέων ευρέθησαν οι λαβώντες ξένας γυναίκας εκ των ιών του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ και των αδελφών αυτού, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωκαν τας χείρας αυτών ότι θέλουσιν αποβάλει τας γυναίκας αυτών. Και ως ένοχοι προσέφεραν κρυών εκ του ποιμνίου δια την ανομίαν αυτών. Και εκ των ιών του Ημίρ, Ανανή και Ζεβαδίας. Και εκ των ιών του Χαρίμ, Μαασίας και Ηλίας και Σεμαΐας και Ιαχιήλ και Οζίας. Και εκ των ιών του Πασχόρ, Ελιοϊνάη, Μαασίας, Ισμαήλ, Ναθαναήλ, Ιωζαβάδ και Ελασά. Εκ δε των Λεβιτών, Ιωζαβάδ και Σιμεΐ και Κελαΐας, ούτως είναι ο Κελιτά. Πεθαΐα, Ιούδας και Ελιέζερ. Και εκ των Ψαλτοδών, Ελιασίβ και εκ των Θυρωρών, Σαλούμ και Τελέμ και Ουρί. Εκ δε του Ισραήλ, εκ των Ιων Φαρός, Ραμίας και Ιεζίας και Μαλχίας και Μιαμίν και Ελεάζαρ και Μαλχίας και Βεναΐας. Και εκ των Ιων Ελάμ, Ματθανίας, Ζαχαρίας και Ιεχιήλ και Αβδί και Ιερεμόθ και Ηλιά. Και εκ των Ιων Ζατθού, Ελιοϊνάι, Ελιασίβ, Ματθανίας και Ιερεμόθ και Ζαβάδ και Αζιζά. Εκ δε των Ιων Βιβαΐ, Ιωαννάν, Ανανίας, Ζαβαΐ και Αθ.

Τουμ Ματσεναΐ Ματασά Ζαβάδ Ελιφελέτ Ιερεμαΐ Μανασίς και Σιμεΐ Εκ των Ιωνβανί Μααδαΐας Αμραμ και Ουίλ Βεναΐας Βεδεΐας Χελού Βανίας Μεριμόθ Ελιασίβ Ματσανίας Ματσεναΐ και Ιασό και Βανί και Βινουΐ Σιμεΐ και Σελεμίας και Νάθαν και Αδαΐας και Μαχναδεβαΐ Σασαΐ Σαραΐ Αζαρεΐλ και Σελεμίας Σεμαρίας Σαλούμ Αμαρίας και Ιωσήφ Εκ των Ιων Νεβό Ιεΐλ Ματαθίας Ζαβάδ Ζεβινά Ιαδάβ και Ιωήλ και Βεναΐας Πάντε σούτι είχον λάβει ξένας γυναίκας και την εξ αυτών γυναίκας εξών ετεκνοποίησα. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον θήτα ούτω πάσο Ισραήλ απειριθμήθη κατά γενεαλογίας και ειδού είναι καταγεγραμμένη εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. Μετοκίστησαν δε εις την Βαβυλώνα δια τας ανομίας αυτών. Και οι πρώτοι κάτοικοι εν τες ιδιοκτησίες αυτών, εν τες πόλες είναι αυτών, ήσαν οι Ισραηλίτε, οι Ιερείς, οι Λεβίτε και οι Νεθινίμ. Και εν Ιερουσαλήμ κατόκισαν εκ των Ιων Ιούδα και εκ των Ιων Βενιαμίν και εκ των Ιων Εφραήμ και Μανασί, Ουθαΐ ο γιος του Αμιούδ, Ιού του Αμρί, Ιού του Ιμρί, Ιού του Βανί, εκ των Ιων του Φαρές, Ιού του Ιούδα. Και εκ των Σιλωνιτών, Ασαΐας ο πρωτότοκος και οι αυτού και εκ των Ιων του Ζερά η Εουήλ και οι αδελφοί αυτών 690 και εκ των Ιων Βενιαμίν Σαλού ο γιος του Μεσουλάμ Ιού του Οδουΐα Ιού του Ασενουά και η Ευνιά γιος του Ιεροάμ και ο Ιλά γιος του Οζή Ιού του Μιχρή και ο Μεσουλάμ Υιός του Σεφατία, Υιού του Ραγουήλ, Υιού του Ιβνιά. Και οι αδελφοί αυτών, κατά τας γενεάς αυτών, 956. Πάντες ούτι οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, κατά τους πατρικούς οίκους αυτών. Και εκ των ιερέων, η Εδαΐας και η Ιαρίβ και η Αχήν και Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, Υιού του Μεσουλάμ, Υιού του Σαδόκ, Υιού του Μεραϊόθ, Υιού του Αχιτόβ, άρχον του οίκου του Θεού. Και Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, Υιού του Πασχόρ, Υιού του Μαλχίου, και Μαασέ, ο γιος του Αβιήλ, Υιού του Ιαζιρά, Υιού του Μεσουλάμ, Υιού του Μεσιλεμίθ, Υιού του Ιμίρ. Και οι αδελφοί αυτών, αρχηγοί των πατρικών οίκων αυτών, 1760 δυνατοί ενισχύοι, άξιοι δια το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και εκ των Λεβιτών Σεμαΐας ο γιος του Ασούβ, Υιού του Αζρικάμ, Υιού του Ασαβία, εκ των Ιών Μεραρί. Και Βακβακάρ, Ερές και Γαλάλ και Ματθανίας ο γιος του Μιχά, Υιού του Ζιχρή, Υιού του Ασάφ. Και Οβαδία ο γιος του Σεμαΐα, Υιού του Γαλάλ, Υιού του Ιεδουθούν, και Βαραχίας ο γιος του Ασά, Υιού του Ελκανά, ο κατοικήσας εν τες κόμες των νετοφαθητών. Οι δε θυρωροί ήσαν Σαλούμ και Ακούβ και Ταλμών και Αχιμάν και οι αδελφοί αυτών. Ο Σαλούμ ή το άρχον. Ούτι μέχρι του νυν ήσαν εν τη πύλη του βασιλέως κατά Ανατολάς θυρωροί κατά τα τάγματα των ιών του Λεβί. Και Σαλούμ ο γιος του Κορή, Υιού του Εβιασάφ, Υιού του Κορέ, και οι αδελφοί αυτού, εκ του οίκου του πατρός αυτού, οι κορίτε ήσαν επί το έργο της υπηρεσίας, φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες αυτών, εν το στρατοπέδο του Κυρίου, ήσαν φύλακες της εισόδου. Και Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, μετά του οποίου ήτο ο Κύριος, ήτο άρχον επ' αυτούς το πρώτερον. Ζαχαρίας ο γιος του Μεσελεμία ή το πυλωρός της θύρας
της

0: εις του μαρτυρίου. Πάντες ούτι οι εκλελεγμένοι δια να είναι πυλωροί των θυρών ήσαν 212. Ούτι ήσαν απειριθμημένοι κατά γενεαλογίας εν τες κόμες αυτών, τους οποίους ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο βλέπων είχαν καταστήσει εις το υπούργημα αυτών. Και αυτοί και οι αυτών είχαν την επιστασίαν των πυλών του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής δια να φυλάτωση. Προς τους 4 ανέμους ήσαν οι πυλωροί προς ανατολάς, προς δυσμάς, προς βοράν και προς νότων. Και οι αδελφοί αυτών, οι εντεσκόμες αυτών, έπρεπε να έρχονται κατά 7 ημέρας εις τους διορισμένους καιρούς μετά τούτων. Διότι οι Λεβίτε ούτι οι 4 αρχιπύλωροι έμεναν εις το υπούργημα αυτών και είχαν την επιστασία των οικημάτων και των θησαυρών του Κυρίου του Θεού. Και διανυκτέρευον πέριξ του οίκου του Θεού, διότι η φυλακή το επ' αυτούς, και αυτοί έπρεπε να ανοίγωσιν αυτών καθεκά στην πρωία. Και την εσέξ αυτών είχαν την επιστασία των λειτουργικών σκευών, διότι κατά αριθμόν εισέφερον αυτά και κατά αριθμόν εξέφερον αυτά. Εξ αυτών έτη ήσαν διορισμένοι επί των άλλων σκευών και επί πάντων των σκευών των ιερέων και επί της σεμιδάλεως και του ίνου και του ελαίου και του θυμιάματος και των αρωμάτων. Και την εσ εκ των ιών των ιερέων κατεσκεύαζον το μύρον το αρωματικόν. Και Ματαθίας, ο εκ των Λεβιτών, ο πρωτότοκος Σαλούμ του κορίτου, είχε την επιστασία των τηγανιζομένων πραγμάτων. Και άλλοι εκ των αδελφών αυτών, εκ των ιών των καθητών, ήσαν επί των άρτων της προθέσεως, δια να ετοιμάζωσιν αυτούς κατά Σάββατα. Και εκ τούτων ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί πατριών των Λεβιτών, ήτινες έμενον εν της οικίμασιν ελεύθεροι, διότι ενισχολούντο εις το έργον τούτο ημέραν και νύχτα. Ούτι ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι οι αρχηγοί κατόκουν εν Ιερουσαλήμ. Και εν Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, ο Ιεχιήλ, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μααχά. Και ο πρωτότοκος αυτού Υιός ήτο Αβδών, επί Τασούρ και Κις και Βάλ και Νίρ και Ναδάπ και Γεδόρ και Αχιώ και Ζαχαρίας και Μικλώθ. Και ο Μικλώθ εγέννησε τον Σιμεάμ. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ, αντικρί των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις, και ο Κις εγέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε, και τον Αμιναδάβ και τον Εσ Βαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο ο Μερίβ Βαάλ. Και ο Μερίβ Βαάλ εγέννησε τον Μιχά, και οι του Μιχά ήσαν Φυθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ ο γενήσας τον Ιαρά. Και Ιαρά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά και Ρεφαΐα ήτο υιός τούτου. Ο Ελεασά υιός τούτου. Ασίλ υιός τούτου. Ο δε Ασίλ είχεν 6 υιούς των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα. Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Ούτι ήσαν οι γη του Ασίλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελουέ. Και καταφθάσαντες οι Φιλιστέοι ο πίσω του Σαούλ και ο πίσω των ιών αυτού, επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουε, τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτού η τοξότε και πληγώθη υπό τον τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασόν με διαυτής, δια να μη έλθω συν ούτη η απερίτμητη και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτως φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφαία και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί τη Ρομφαίαν και απέθανε. Ούτως απέθανε ο Σαούλ και οι τρεις οι αυτού και πάσο οίκος αυτού απέθανε ο μου. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, οι ενδικυλάδοι, ειδώντες ότι έφευγον και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθανον, τότε κατέλειπον τας πόλης αυτών και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και τι επαύριο, ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωση τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους ιούς αυτού πεπτοκότας εν το όρι Γελβουέ. Και εξέδισαν αυτόν και έλαβαν την κεφαλήν αυτού και τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων Κύκλο δια να διαδώσωση την αγγελίαν εις τα είδωλα αυτών και εις των λαών. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον των θεών αυτών και εις τον οίκον του Δαγών προσήλωσαν την κεφαλήν αυτού. Ακούσαντες δε πάντες οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ, πάντα όσα έκαμον οι Φιλιστέοι εις τον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και εσήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού και έφεραν αυτά εις Ιαβής και έθαψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβής και ενίστευσαν 7 ημέρες. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού την οποίαν ηνόμησεν εις τον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε. Και έτσι, διότι εζήτησε άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντίας δια να ερωτήσει, και δεν ηρώτησε τον Κύριον. Δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν και έστρεψε την βασιλείαν εις τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ. Το πρώτον βιβλίον των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Τότε συνήχθη πάσο Ισραήλ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών λέγοντες «Ιδού οστούν σου και σάρξ σου ήμεθα». Και πρώτερον έτη και ότε βασίλευεν ο Σαούλ σύησο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ. Και προσέ είπε Κύριος ο Θεός σου «Σύ θέλεις ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί των λαών μου τον Ισραήλ». Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών. Και έκαμεν ο Δαβίδ συνθήκην με ταυτόν εν Χεβρών ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου τον λαλιθέντα δια του Σαμουήλ. Και υπήγον ο Δαβίδ και πάσο Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ, ήτης είναι οι Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι οι κατοικούντες στην γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπων προς τον Δαβίδ, «Δεν θέλεις εισέλθει εντάθα». Αλλά ο Δαβίδε κυρίευσε το φρούριο Σιών, ήτις είναι η πόλης Δαβίδ. Και είπε ο Δαβίδ, «Ως της πρώτος πατάξη τους Ιεβουσαίους θελείστε αρχηγός και στρατηγός. Πρώτος δε ανέβη ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινεν αρχηγός. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο, όθεν ονόμασαν αυτήν πόλην Δαβίδ, και οκοδόμησε την πόλην Κυκλώθεν από Μιλό και Κύκλο, και επεσκεύασεν ο Ιωάβ το υπόλοιπο της πόλεως, και προεχώρει ο Δαβίδ μεγαλυνόμενος, και ο Κύριος των δυνάμεων ήτο μετ' αυτού. Ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών τους οποίους είχε ο Δαβίδ, ή την εσυγονίστησαν μετ' αυτού δια την βασιλείαν αυτού, μετά παντός του Ισραήλ, δια να κάμωσιν αυτόν βασιλέα, κατά των λόγων του Κυρίου των περί του Ισραήλ. Και ούτως είναι ο αριθμός των ισχυρών, τους οποίους είχε ο Δαβίδ. Ιασοβεάμ, ο γιος του Αχμονή, πρώτος των οπλαρχηγών. Ούτως ίον την λόγχην αυτού εναντίον 300 εθανάτωσεν αυτούς εν μια μάχη. Και μετ' αυτόν Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, ως της ήτο εις εκ των τριών ισχυρών. Ούτως ήτο μετά του Δαβίδ εν φας δαμίμ και οι Φιλιστέοι συνηθρίστησαν εκεί δια πόλεμον όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες κριθείς. Ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Και ούτι εστιλώθησαν εν το μέσο του μεριδίου και ηλευθέρωσαν αυτό και επάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτσι 3 εκ των 300 αρχηγών εις την πέτρα προς τον Δαβίδ, εις το σπήλαιον Οδολάμ. Το δε στρατόπεδο των Φιλιστέων εστρατοπέδευε εν την κοιλάδη Ραφαΐμ, και ο Δαβίδ ήταν τότε εν το οχυρώματι, και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και πεπόθησε ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε, «Τις ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν την πύλη?» Και οι τρεις διασχίσαντες στο στρατόπεδο των Φιλιστέων ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν την πύλη, και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Πλην ο Δαβίδ δεν ήθελησε να πει αυτό, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριον, λέγον, «Μη γέννητο είσαι με, παρά του Θεού μου, να κάμω τούτο. Θέλω ποιοι το αίμα των ανδρών τούτων ήτινες εξέθεσαν την ζωήν αυτών εις κίνδυνον, διότι μετά κινδύνου της ζωής αυτών έφεραν αυτό. Δια τούτο δεν ήθελησε να πει αυτό». Ταύτα έκαμον οι τρεις ισχυροί. Και Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, ούτως ήτο πρώτος των τριών, και ούτως σίον την λόγχην αυτού, εναντίον τριακοσίων εθανάτωσεν αυτούς, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. Εκ των τριών ήτο ο ενδοξότερος υπέρ τους δύο, και έγινεν αρχηγός αυτών, δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος ανδρός δυνατού από Καμσεήλ, ως της έκαμε πολλά ανδραγαθήματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδης άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων άνδρα μεγάλου αναστήματος πεντάπηχων. Και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ήτο λόγχη ως αντίον υφαντού. Κατέβη δε προς αυτόν με ράβδον και αρπάσα στην λόγχην εκ της χειρός του Αιγυπτίου εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόγχης. Ταύτα έκαμε Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών. Ιδού αυτός εστάθη ενδοξότερος των τριάκοντα, δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Και ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν Ασαήλ ο αδελφός του Ιωάβ, Ελχανάν ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ, Σαμόθ ο Αρουρίτης, Χελής ο Φελονίτης, Ιράς ο γιος του Ικής ο Θεκοήτης, Αβιέζερ ο Αναθωθήτης, Σιβεχαΐ ο Χουσαθήτης, Ιλαΐ ο Αχοχήτης, Μααραΐ ο Νετοφαθήτης, Χελέδ ο γιος του Βάνα ο Νετοφαθήτης, Ιτσαΐ ο γιος του Ριβέ εκ της Γαβά των Ιών Βενιαμίν, Βεναΐας ο Πυραθωνήτης, Ουρέ εκ των Κοιλάδων Γάας Αβίλ ο Αρβαθήτης, Ασμαβέθ ο Βαρουμίτης, Ελιαβά ο Σαλβονίτης, Ιή του Ασίμ του Γιζονίτου, Ιωνάθαν ο γιος του Σαγί ο Αραρίτης, Αχιάμ ο γιος του Σαχάρ ο Αραρίτης, Ελιφάλ ο γιος του Ουρ, Εφέρ ο Μεχειραθήτης, Αχιά ο Φερονίτης, Εσρό ο Καρμιλίτης, Νααρέ ο γιος του Εσβέ, Ιωήλ ο αδελφός του Νάθαν, Μιβάρ ο γιος του Αγυρί, Σελέκ ο Αμονίτης, Νααρέ ο Βυροθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, Ιού της Σερουίας, Ιράς ο Ιεθρίτης, Γαρίβ ο Ιεθρίτης, Ουρίας ο Χεταίος, Ζαβάδ ο γιος του Αλέ, Αδινά ο γιος του Σιζά του Ρουβινίτου, άρχον των Ρουβινιτών και τριάκοντα μετ' αυτού, Ανάν ο γιος του Μαχά και Ιωσαφάτ ο Μυθνίτης, ο Ζίας ο Αστεροθήτης, Σαμά και Ιεχίλ Ιή του Χωθάν του Αροϊρίτου, Ιεδιαήλ ο γιος του Σιμρί και Ιωχά ο αδελφός αυτού ο Θησίτης, Ελιήλ ο Μαβίτης και Ιεριβέ και Ιωσαβιά Ιή του Ελναάμ και Ιεθεμά ο Μωαβίτης, Ελιήλ και Οβίδ και Ιασιήλ ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρ Άγιε. Ζητάμε, Κύριε, να ευλογήσεις, Κύριε, αυτή την ώρα τον Λόγο Σου, Κύριε. Ξέρουμε ότι Εσύ, μέσα στο Πνεύμα Σου, Πατέρ Άγιε, θέλεις να μιλήσεις μέσα σε εμάς, Πατέρ Άγιε, να έρθεις σε αυτή την τέλεια κοινωνία, Κύριε, με το λαό Σου, Πατέρ Άγιε. Και θέλουμε να ανοίξει, Κύριε, το πνευματικό μας αυτή, Πατέρ Άγιε, την ώρα αυτή, για να μπορούμε να συλλάβουμε, Κύριε, Κύριε, να γίνει, Κύριε, ο λόγος Σου, Κύριε, αποκάλυψη, Κύριε, μέσα μας, Πατέρ Άγιε, ώστε να φέρει, Κύριε, τα αποτελέσματα που πρέπει, Κύριε, την ώρα, Κύριε, που πρέπει, Πατέρ Άγιε. Ο λαός Σου να είναι έτοιμος, Κύριε, την ώρα που Εσύ, Κύριε, θα ζητήσεις, Κύριε, να σηκωθεί, Πατέρ Άγιε, στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε. Τίμασέ μας για αυτή την ώρα, Κύριε. Τίμασέ μας, Πατέρ Άγιε. Αλληλούια. Μιλήσαμε για το ότι το πόσο αναγκαίο είναι ο άνθρωπος να μην είναι μόνος, να είναι σε μια κατάσταση τι, να έρθει σε αυτή την κατάσταση του γάμου. Μιλήσαμε την περασμένη φορά για τον Αραβόνα. Και μας δίνει ο Κύριος μέσα από το λόγο του να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι παρά ένας μεγαλειώδης τύπος, που αν δεν μπορέσουμε να το συλλάβουμε αυτό τον τύπο μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τον ουράνιο τελικά γάμο, που όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καθημερινότητά μας, όπως μας λέει ο Κύριος, πώς θα καταλάβουμε τα ουράνια. Αν λέει με τις παραβολές που σας μιλάω δεν καταλαβαίνετε, πώς μπορείτε να καταλάβετε τα ουράνια? Οπότε ο Κύριος μας βάζει μέσα στη ζωή μας να ζήσουμε πράγματα, να ζήσουμε καταστάσεις που αυτές βέβαια έχουν αντανάκλαση σε πνευματικά πράγματα, είναι παράλληλα με τα ουράνια πράγματα. Και το πιο βασικό από αυτό είναι ο γάμος. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο που μιλάμε αυτό τον καιρό για το γάμο, γιατί έχει να κάνει τελικά με το γάμο της νύφης και του νυμφίου. Αμήν, έχει να κάνει με την Εκκλησία. Ότι ο Κύριος τελικά θα δεκτεί την Εκκλησία του σαν μια νύμφη και κοσμημένη. Και αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να είναι η νύμφη του, που να είναι κάτι τι, το ξεχωριστό. Αμήν, να έχει αποφάσεις να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο κόσμο. Αμήν. Να έχει κάτι που να είναι ξεχωριστό για τον Κύριο. Και είναι φυσικό να μην μπορείς να πας μέσα στην προσευχή, να πας δηλαδή στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Γιατί? Γιατί στην ουσία δεν αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Όταν νομίζεις ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, ένα παράδειγμα, δεν θα σε ακούσει σε αυτά που θα του πεις, θα του μιλήσεις στο άντρας σου ή της γυναίκας σου, θα πεις ότι και να του πω αυτός δεν ακούει. Έτσι δεν είναι? Αυτή ό,τι και να της πω δεν ακούει. Άρα για ποιος είναι ο λόγος να της μιλήσω? Άρα αυτό το συνέστημα που νιώθουμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, αυτό το συνέστημα μας κυριαρχεί. Και όταν μιλάμε μαζί με τον Κύριο και που του τα λέω, δεν πρόκειται να μ' ακούσει, δεν μ' ακούει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί τις πιο πολλές φορές θέλουμε να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, ενώ ο Κύριος έχει το καλύτερο για μας και το αυτί του είναι στραμμένο πάντα σε εμάς. Αμήν. Οπότε όλα αυτά που ζούμε μέσα στο γάμο μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, αντανακλούν και τη σχέση μας πάρα πολλές φορές με τον Κύριο. Ή να το πω και διαφορετικά, ο Κύριος θέλει να αντανακλούν τη σχέση μας με τον Κύριο. Και αν θέλουμε να φτάσουμε σε έναν καλό γάμο και προχωρήσουμε προς τον καλό γάμο αυτό, πάει να πει ότι προχωράμε και σε ένα καλό γάμο μαζί με τον ουράνιο σύζυγό μας. Αμήν, τον πνευματικό μας Κύριο. Και μας λέει μέσα, πρώτα απ' όλα, ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θέλω να διευκρινίσουμε και διδασκαλίες, ότι κάποιοι ανθρώποι σου λέει καλύτερα να είμαστε έτσι, ή η θρησκεία τους επιβάλλει να είναι τι, η μοναχή. Άμα είσαι μοναχός, είσαι καλύτερα εκεί. Θα πας εκεί στο Άγιο Όρος, δεν θα μιλάς με κανέναν, δεν θα ανεβριάζεις με κανέναν, δεν θα κάνεις αμαρτία με καμία γυναίκα, γιατί θεωρούν και τον έρωτα ότι είναι αμαρτία και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Οπότε εσύ θα αγιάσεις. Άμα κάνω τη ζωή του Νόε, οπωσδήποτε θα αγιάσω. Θα πάρω ένα εστιαφόρο, θα είμαι μεσοπέλαγα, δεν θα μιλάω με κανέναν άνθρωπο, δεν θα βλέπω άνθρωπο. Οπότε μου φαίνεται πως θα αγιάσω εκεί πέρα. Δεν είναι όμως αυτό το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν αυτά τα λέει με τον δικό του τρόπο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Τιμοθέο και κρατήστε τα αυτά, γιατί ο ίδιος ο Παύλος φαινομενικά δείχνει ότι λέει άλλα πράγματα, ενώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο του Κυρίου πάρα πολλές φορές, ή μάλλον δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να καταλάβουν τον λόγο και τα διαστρεβλώνουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάρα πολλοί αμαθείς άνθρωποι διαστρεβλώνουν τον λόγο του Κυρίου γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και λέει στην Α' Τιμοθέου στο 4:1, τουλάχιστον να κάνουμε την προσπάθεια να κατανοήσουμε τι θέλει να πει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει το δε πνεύμα ρητός λέγει. Να το ξαναεπαναλάβω. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής, τους τελευταίους καιρούς. Αμήν. Θέλουσε αποστατήσει τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Πώς τις λέει αυτές τις διδασκαλίες? Δαιμονίων. Αμήν. Είναι πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες που έχουν βγει μέσα από δαιμόνια. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδίζοντον τον γάμο. Μέχρι εκεί θα πούμε, γιατί αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το γάμο. Εμποδίζουν, λέει, τι? Το γάμο. Η συνείδησή τους είναι και καυτηριασμένη και εμποδίζουν και το γάμο. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αμήν. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του γάμου και πώς κατακαίγονται, θα τα δούμε παρακάτω, και σε τι αμαρτίες πέφτουν. Κάτι που ο Θεός δεν το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν αναφέρει ποτέ και δεν βάζει εμπόδιο σε κανέναν άνθρωπο τι να κάνει. Να παντρευτεί. Καμιά φορά λένε εγώ θέλω να κάνω τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αν θέλετε να παντρευτείτε, εγώ δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι. Αφού θέλετε να παντρευτείτε, σας λυπάμαι. Άρα αυτοί που παντρεύονται γιατί είναι? Για λύπηση. Να έρθει κάποιος αδερφός να σου πει θέλω να παντρευτώ αδερφέ, ή να έρθει κάποια αδερφή να σου πει θέλω να παντρευτώ αδερφή. Σε λυπάμαι αδερφέ. Δεν ξέρεις τι περνάω. Είναι εκεί το πνεύμα του Κυρίου? Δεν είναι. Τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με αυτά? Λέει στην Α' Κορινθίους 7:28, πλην και αν νυφευτείς δεν ημάρτησας, και αν η παρθένος νυφευτεί δεν ημάρτησε, αλλά η ιτι ούτη θέλουσε έχει θλίψει εν τη σαρκή. Εγώ σας φίδομαι, δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι, λέει. Λέει θα έχουν θλίψει πού? Στη σάρκα. Και μάλιστα ξεκινώντας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό κεφάλαιο η Α' Κορινθίους 7, ξεκινώντας την Α' Κορινθίου λέει περί όσων μου γράψατε. Τώρα το τι γράψανε φαίνεται κάπως στην επιστολή του, άμα κάτσεις και τη διαβάσεις, τι περίπου γράψανε. Και η απάντηση του Αποστόλου Παύλου είναι σύμφωνα με αυτά που οι άνθρωποι αυτοί του γράψανε. Το τι περνούσαν εκείνον τον καιρό, ποιες ήταν οι καταστάσεις, οι διωγμοί τους, οι δυσκολίες τους. Και προφανώς κάποιοι μπορεί να λέγανε δεν μπορεί να γίνει αυτό που κάνεις και εσύ Απόστολε Παύλε, θέλω να τρέξω, αλλά από την άλλη πώς να το πω, η σάρκα μου θέλει γάμο. Γι' αυτό μιλάει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος και τα αναλύει αυτά. Ακόμα αναλύει ότι ακόμα και σε κάποιες καταστάσεις αναλύει ότι εάν θέλεις να κάνεις νηστεία πρέπει και η γυναίκα σου να συμφωνεί σε αυτό. Εάν κάνετε νηστεία μαζί, μόλις τελειώσει η νηστεία μην ξεχάσετε να συνέρχεστε ομού. Που πάει να πει ότι αυτές ήταν κάποιες ερωτήσεις. Η γυναίκα μου δεν μπορώ να πάω μαζί της γιατί κάθε 3 και 5 κάνει νηστεία. Ή το αντίθετο, άντρας μου. Και σου λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρεις κάτι, για να κάνεις νηστεία και να αποστερήσεις τον άλλο πρέπει να συμφωνήσεις. Δεν ανήκει το σώμα σου σε σένα, δεν ανήκει η ζωή σου σε σένα. Θα τα δούμε όλα αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με το γάμο, έχουν να κάνουν όλα αυτά και το πώς πρέπει ένα ζευγάρι να είναι τι, ενωμένο. Αμήν, ότι δεν είσαι πλέον ένας άνθρωπος, δεν ανήκει στον εαυτό σου, αλλά ανήκει ο ένας στον άλλο. Αμήν. Και εδώ τώρα μιλάει βέβαια για το μυστήριο. Σε ένα άλλο σημείο ρωτάνε για το διαζύγιο του νησού. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το διαζύγιο, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα φτάσουμε και εκεί, θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτά τα κηρύγματα που έχουμε να κάνουμε, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 19 και 10, γιατί μιλήσανε για το διαζύγιο και ο Κύριος τους ανάλυσε ότι δεν μπορούν έτσι εύκολα να πάρουν διαζύγιο, και λέει, του λένε οι μαθητές, αν έτσι έχει υποχρέωση το άνδρα απέναντι στη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί. τι του είπαν του Κυρίου, αν έχει έτσι η υποχρέωση, βλέπετε, υπάρχουν κάποιες τι υποχρεώσεις και θα τις δούμε. Και λέει, αν είναι έτσι και είμαι υποχρεωμένος εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα με τη γυναίκα μου, δεν με συμφέρει να παντρευτώ. Καλύτερα να είμαι απάνδρευτος. Αλλιώς, αν θέλω να της δώσω διαζύγιο και δεν μπορώ, τι γίνεται. Βλέπετε, δηλαδή, το τι λένε οι μαθητές. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά τα πράγματα στη γυναίκα μας, δεν μας συμφέρει να παντρευτούν, γιατί είναι θέμα συμφέροντος. Δεν είναι θέμα συμφέροντος, αδερφοί. Και ούτε έχουμε υποχρέωση, γιατί ο γάμος μας αντανακλάει το πνευματικό μας γάμο. Αμήν. Και ούτε ο Θεός περιμένει να κάνουμε, ή ο Ιησούς περιμένει να πάμε στην προσευχή από υποχρέωση. Εάν πας στην προσευχή από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος. Εάν διαβάζεις από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει τι είναι ο Κύριος. Υπάρχουν άλλα κίνητρα που ο Κύριος περιμένει. Η νύμφη του, προσέξετε, η νύμφη του να ανταποκριθεί. Αμήν. Έχει λοιπόν ο Κύριος άλλα κίνητρα για να δει ανθρώπους που πραγματικά τον αγαπάνε και θέλουν να ανταποκριθεί με αυτό το κανόνα. Αμήν. Όπως και εσύ θα περίμενες να ανταποκριθεί η σύζυγός σου ή ο σύζυγός σου. Θέλεις ο σύζυγός σου να κάνει πράγματα επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Α, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου έχει, πώς να το πω, γενέθλια την τάδε του μηνός, ή η επέτειος του γάμου μας είναι εκείνη, άρα είμαι υποχρεωμένος να το θυμηθώ. Μα δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται τον άνθρωπό του, αυτό που κάνει το κάνει μέσα από τι? Από την καρδιά του. Το κάνει μέσα από αγάπη, μέσα από ενδιαφέρον. Αν κάτι το κάνει η γυναίκα μου εμένα από υποχρέωση, καλύτερα είναι να μην το κάνει. Αμήν. Είναι έτσι? Έτσι δεν νιώθεις? Αν κάνει η γυναίκα μου κάτι ή ο άνδρας σου κάνει κάτι από υποχρέωση, τι να το κάνεις? Με την ίδια λογική βλέπουμε να κινείται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ ο Κύριος, το παράξενο είναι σε αυτό που λέει. Και εκείνος τους είπε, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτό το λόγο, αλλά σε όσους είναι δοσμένο. Αμήν. Δεν μπορούν όλοι να το δεχτούν αυτό, αλλά σε όσους είναι δοσμένο να το κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Μετά λέει κάτι που είναι παράξενο. Είναι σαν να μιλάει ο Κύριος, ναι, καλύτερα είναι να μην παντρευτείς. Δεν μιλάει όμως γι' αυτό ο Κύριος. Λέει, επειδή υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη κοιλιά της μητέρας τους, και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους, και υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχισαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος μπορεί να δεχτεί, ας το δεχτεί. Και ο άλλος νομίζει, κοίτα τι τους λέει ο Κύριος, τους λέει καλύτερα να ευνουχίσεις τον εαυτό σου, μην παντρευτείς. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτό το πράγμα. Αμήν. Μετά γυρίζει και τους λέει, κοιτάξτε, εάν η καρδιά σας δεν γίνει σαν αυτών των παιδιών, δεν θα δείτε τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρεις, όταν μιλάει ο Κύριος για περιτομή, οι ανθρώποι νομίζαν ότι έπρεπε να κάνουν την περιτομή εκεί που την κάνουν. Ο Απόστολος Παύλος όμως τι είπε? Η περιτομή γίνεται στην καρδιά. Και αν θέλεις να ευνουχήσεις από την κακία σου, γιατί τι τους έλεγε ο Κύριος? Λέει ότι το διαζύγιο δόθηκε εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Εάν δεν ευνουχήσεις λοιπόν αυτή την καρδιά σου, ώστε να δεκτείς το λόγο του Κυρίου και να αποβάλεις από μέσα σου αυτή τη σκληροκαρδία, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασίλεια του Ουρανού. Ο Ιησούς δεν ήταν ποτέ αντίθετος με τον γάμο. Αμήν. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο ποιος? Ο νυμφίος. Αμήν. Παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν τον νυμφίο. Και θα το δούμε και τι λέει και στην Αποκάλυψη. Και στην ουσία αυτό που έκανε ο Ιησούς είναι ότι ευνούχησε τον εαυτό του. Ευνούχησε τον εαυτό του. Δηλαδή τι έκανε? Δεν έκανε αυτό που ήθελε μέσα στη ζωή του για την εκκλησία του. Αμήν. Για την εκκλησία του το έκανε. Ένα άλλο που ξέρουμε είναι ότι είναι και πώς να το πω, και καλός τύπος όλο αυτό, ότι το πρώτο του θαύμα που το είδαν όλοι οι ανθρώποι φυσικά ήταν σε ένα γάμο. Αμήν. Αν ήταν εναντίον των γάμων ο Κύριος, ούτε καν θα πήγαινε, λέμε, στη γιορτή που είχαν. Όμως λέει ήταν καλεσμένος και αυτός και οι μαθητές στο γάμο. Και μάλιστα όταν, ξέρετε, μέσα στο γάμο υπάρχει τι? Γλέντι, υπάρχει χαρά. Και εκεί είναι που πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Αμήν. Μέσα σε αυτή την ουράνια χαρά. Και ενώ γινόταν η χαρά και το γλέντι, ο ίνος τι έκανε? Έλειψε. Βρήκαν τον Κύριο. Η μητέρα του του λέει τελείωσε ο ίνος. Τι θα κάνουμε? Ο Κύριος έκανε αυτό το σημείο, έκανε το νερό ίνο, και μετά έρχεται αυτός που ήταν υπεύθυνος και πάει, λέει, στον γαμπρό. Πάει στον νηφίο και του λέει ο καλός ίνος δίνεται πρώτα. Και αφού μεθύσει πια ο κόσμος, αφού δηλαδή δεν καταλαβαίνει, του δίνει στο άχρηστο κρασί για να μην καταλάβει και τη διαφορά. Εσύ γιατί τα έκανες ανάποδα? Στην ουσία αυτός ο γαμπρός έκανε το καλύτερο. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ήθελε να μας δείξει κάτι. Ότι ο τελευταίος ίνος που έχει φυλαγμένο ο Κύριος είναι ο καλύτερος ίνος. Όμως αυτό μου αρέσει, γιατί πρέπει να είναι και πνευματικό. Αμήν. Δηλαδή σε μία σχέση βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές αυτό που κάνουν στο γάμο οι Ιουδαίοι το κάνουν, δεν ξέρω αν το κάνουν και οι Ορθόδοξοι, αυτό είναι ότι πίνουν από το ίδιο ποτήρι κρασί. Αμήν. Και είναι, έχει να κάνει με το γάμο το κρασί. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όσο περνάει ο γάμος μας, όσο περνάει η σχέση μας με τον σύντροφο, τη σύντροφός μας, αυτό το κρασί πρέπει να γίνεται τι? Καλύτερο. Σας το έχω πει αυτό, σε αυτή την ιστορία, θα την ξαναεπαναλάβω, γιατί μου έκανε εντύπωση εμένα. Ακόμα ήταν ο πρώτος καιρός που αρχίσανε και μου μιλούσανε για τον Κύριο, με ευαγγέλιζε ο αδερφός μου για τον Κύριο. Ήταν λίγο πριν γνωρίσω, θα λέγαμε, την Δέσπο, και κάποια στιγμή συζητούσε ένας συνάδελφός μου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τορναδόρος, και είχε πάρα πολύ σχέση καλή με τη γυναίκα του. Δηλαδή άμα τους έβλεπες τους ζήλευες, έλεγες ότι ήταν ένα αξιοθαύμαστο ζευγάρι. Και πάει ένας πώς το λένε, ένας πελάτης και του λέει, ξέρεις κάτι, ο γάμος είναι σαν ένα βαρέλι που στην πάνω έχει μέλι και κάτω είναι απόβλητα, του λέει, για να μην πω τη λέξη. Και το βλέπω τώρα το Σωτήρι. Και το βλέπω τώρα το Σωτήρι και γελάει. Και του λέει, εγώ, λέει, αυτό το βαρέλι το έπιασα ανάποδα. Αμήν. Δηλαδή, το τι είναι η σχέση σου στην αρχή με αυτό που θα καταλήξει, πρέπει να το βλέπεις έτσι. Αμήν. Ότι η σχέση σου όσο παλιώνει με τον άνθρωπό σου γίνεται ένα παλιό καλό κρασί. Αμήν. Ένας γλυκός ίνος. Και αυτό θέλει να μας μεταφέρει ο Κύριος στη σχέση που έχει η νύμφη με τον νηφίο, αυτή που έχουμε, η πρώτη αγάπη με την τελευταία μας αγάπη, αν μπορούμε να το πούμε. Ότι η πρώτη μας αγάπη μπροστά στον ενθουσιασμό μας, χωρίς τη σοφία μας, χωρίς τη κοινωνία με τον Κύριο, δεν είναι τίποτα μπροστά στη σχέση που πρέπει να έχουμε όσο γνωρίζουμε τον νηφίο μας, όσο γνωρίζουμε την καρδιά του Κυρίου μας. Τόσο η σχέση μας πρέπει να δυναμώνει, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πόσο ο Κύριος σκέφτεται για μας, το πόσο ο Κύριος εργάζεται για μας. Άσχετα το πώς ήταν ο τρόπος του γάμου μας. Αμήν. Πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να δούμε για έναν πνευματικό γάμο, αμήν, θέλουμε ο γάμος μας να είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος συνήθως μέσα στην γραφή δεν ασχολείται με γάμους που έχουν να κάνουν με τον Ισάφ και του τι παντρεύτηκε ο Ισάφ. Το διαβάζουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε τίποτα, δεν ασχολείται. Δεν λέει πώς πήγε ο γάμος του, δεν λέει αχώρησε με τον τάδε, δεν λέει τίποτα. Με τους δικούς του όμως ο Κύριος ασχολείται, είτε πήγε καλά ο γάμος τους είτε όχι. Αμήν. Για να μας δείξει. Δεν έχει λοιπόν σημασία αν δεν είχα τίποτα άλλο να πάρω εκτός από την Εύα. Ο Αδάμ δεν είχε να διαλέξει. Μία του φέρε ο Κύριος και δεν είχε άλλη επιλογή. Αμήν. Θα μπορούσε να πει του Κυρίου, δεν μου δώσες καμιά άλλη επιλογή, αυτή μου έδωσες. Αν είχα κάποια άλλη επιλογή, θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Αυτό του είπε. Αμήν. Αυτή η γυναίκα που μου δώσες, του είπε του Κυρίου. Αμήν. Μέσα στη γραφή βλέπουμε πάρα πολλούς γάμους. Βλέπουμε του Ισάκ με τη Ρεβέκα. Και συμπεραίνουμε ότι όλοι οι γάμοι μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι σαν του Ισάκ με την Ρεβέκα. Αυτός ο γάμος ήταν ο δικός μου με τη Δέσπο. Είναι η Ρεβέκα μου. Γιατί το είδα μέσα στη γραφή μου, το άνοιξε ο Κύριος, προσευχήθηκα με αυτόν τον τρόπο και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε σε μένα. Όμως με τον Ιακώβ ο Κύριος είχε κάτι διαφορετικό. Ο Κύριος σε παρένθεση του Ιακώβ του την έφερε με τη Λία. Αμήν. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Και αργότερα του έδωσε μια εβδομάδα. Αργότερα του έδωσε και τη Ραχήλ. Δύο γάμους, δύο προβλήματα. Βλέπουμε τον γάμο του Βος με τη Ρουθ. Ένας εντελώς διαφορετικός γάμος. Βλέπουμε τον Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη. Ο Ιωσήφ τι έγινε, βγήκε από τη φυλακή και του έδωσε, βλέπουμε καμιά φορά στις ταινίες, τη ζωή του Ιωσήφ. Και βλέπουμε ότι ο Φαραώ του έδωσε μια, ξέρω εγώ, πολύ όμορφη γυναίκα που ήταν η Ασενώθ, που ήταν κόρη ενός ειδωλολάτρη ιερέα. Δεν ξέρουμε το πόσο όμορφη, προφανώς θα ήταν όμορφη η γυναίκα του Ιωσήφ, γιατί και ο Ιωσήφ ήταν όμορφος άντρας και του έδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, του αρχιερέα της ειδωλολατρίας στην κόρη. Ενός ανθρώπου που ήταν τι? Άμεμπτος και ακέραιος μπροστά στον Κύριο. Και το απέδειξε αυτό μπαίνοντας πόσες φορές μέσα στη φυλακή. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ποικιλία από γάμους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Δεν υπάρχει σωστός γάμος μέσα στην Αγία Γραφή ή λάθος γάμος μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει σωστή συμπεριφορά ή λάθος συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο γάμο, γιατί δεν γνωρίζουν τους νόμους του Κυρίου. Δεν καταλαβαίνουν τους νόμους του Κυρίου. Προφανώς ο Ιωσήφ με μια γυναίκα που ήταν στο φουλ μέσα στην ειδωλατρία συνέχισε να είναι τι? Άμεμπτος και ακέραιος, και αυτό το δείχνει η ζωή του. Μπήκε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της γυναίκας του Πετεφρή. Δεν μασούσε τα λόγια του Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Φαραώ τον έβαλε εκεί ψηλά που τον έβαλε, γιατί ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν φοβότανε, δεν είχε φόβο μέσα του. Αγαπούσε περισσότερο, και αυτό θέλω να το καταλάβουμε, τον Κύριο από όλα αυτά που συμβαίναν γύρω του. Αμήν. Και ο Κύριος του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Ο Κύριος του την έδωσε. Και μέσα από αυτή τη γυναίκα γέννησε τον Μανασί και τον Εφραήμ. Δύο φυλές για τον Ισραήλ. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι παντρεύτηκε και έτσι να το βλέπουμε, να βλέπουμε μέσα από τη γραφή ρομαντικά. Ξέρετε, όταν ο Κύριος σου δώσει την υπευθυνότητα να γίνεις ποιμένας, σε μια παρένθεση κάνω για τον εαυτό μου, θέλει να γεμίσει ο Κύριος γνώση μέσα από το λόγο, για να μπορείς να ποιμάνεις το λαό του και να μπορείς σε κάθε κατάσταση να σκέφτεσαι μέσα από τη γραφή, για να μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους. Και βλέπεις μέσα την ποικιλία που έχει ο Κύριος και την αντίδραση σε κάθε τι. Πώς ο Κύριος περιμένει να αντιδράσουμε. Το όμορφο με τον Ιωσήφ ήταν 30 ετών που του την έδωσε. Βρέθηκε, λέει, 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ. Ποιος βρέθηκε 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ? Ο Ιησούς. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα. Και του κακομύρη του Ιησού του έδωσε εμάς τους ειδωλολάτρες. Την Ασενώθ. Του λέει, αυτή είναι η γυναίκα σου. Αμήν. Αμήν. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Κοίτα τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες. Κοίτα τους, είναι μέσα στο φαρισαϊσμό τους. Η ίδια η γυναίκα του φώναζε Άρον, Άρον, Σταύρωσον. Αυτόν. Αμήν. Η ίδια νύφη του. Η ίδια γυναίκα. Λέει και ένα άλλο παράδειγμα. Είναι Εστήρ με τον Δαρίο. Αμήν. Μία γυναίκα Ισραηλίτισσα με έναν άνθρωπο που ήταν βασιλιάς της Περσίας. Και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε. Λέει ο Μαραδοχέος, που ξέρεις αν ο Κύριος σε ετοίμασε για αυτή την ώρα. Οπότε είναι άπειρη η γάμη που μπορεί να περιγράφει μέσα λόγους του Κυρίου. Στην Εφεσίους όμως λέει κάτι, στο 5 και 32. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Βλέπετε το ότι θα βρεθούμε μία μέρα και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό, αυτό είναι μυστήριο. Αμήν. Είναι μυστήριο. Δηλαδή, τι σημαίνει να γίνω ένα με τον Ιησού Χριστό? Τι σημαίνει μέσα στην αιωνιότητα να παίζω το ρόλο της νύμφης του? Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινη σχέση, γιατί ο Κύριος δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Έχει να κάνει με το λαό του που το λέει νύμφη του. Οπότε ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε μέσα στην αιωνιότητα? Μας λέει ο Κύριος ότι θα είναι πανέμορφος αυτός ο λόγος. Προσπαθεί να μας το δείξει μέσα από το γάμο. Βέβαια, εμάς τα, πώς τα λένε, τα παραδείγματά μας δεν είναι μέσα από τη γραφή. Από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδάκι, του διαβάζουν το παραμυθάκι με τον πρίγκιπα και με την πριγκίπισσα. Βλέπει κινούμενα σχέδια με την Μπάρμπι και τον τάδε, ξέρω εγώ. Και έτσι τα προσωπικά μας αγγίγματα, θα λέγαμε, είναι λάθος. Δεν είναι μέσα από τη γραφή, δεν είναι γραφικά, αλλά είναι με τα πρότυπα τίνος του κόσμου. Είναι κοσμικά πρότυπα. Και βλέπουμε ότι ο γάμος σήμερα τι κάνει? Ξεφτιλίζεται, δεν υπάρχει. Λέει μια γυναίκα, εγώ μέσα στο γάμο μου θέλω να είμαι ελεύθερη, να κάνω αυτό που θέλω. Και ο άντρας τα ίδια. Ο Μιλιώκας λέει, εγώ είχα άλλα όνειρα, είχα άσπρα όνειρα, εσύ είχες κόκκινα, ανακαθιστήκανε και γίνα ροζ τα όνειρά μας. Δεν καταλαβαίνουμε σε τι πνευματικό κομμάτι μέσα μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν παντρεύεται ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα πνευματικό άκρος κομμάτι που αντανακλάει κάτι που είναι τι? Αιώνιο. Και ο Κύριος λέει ότι είμαστε, όταν παντρευόμαστε, γινόμαστε πλέον σύζυγοι. Μεγάλη λέξη. Τι σημαίνει να είσαι σύζυγος? Τι σημαίνει? Ο σύζυγός μου. Η σύζυγός μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Ιωαννίνου Λάβος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μαθαίος 11:28. Από αυτό το εδάφιο και το αναλύσουμε λίγο. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώσατε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Εδώ μας παρουσιάζει ο Κύριος μια εικόνα. Σύζυγος είναι ότι ενώνω ένα ζεύγος. Αμήν. Λέει ότι η γέφυρα του ρίου έγινε σύζευξη στο ρίο με το αντίριο. Δηλαδή το ρίο και το αντίριο ενώθηκαν μέσα από την γέφυρα, γίνανε ένα. Αμήν. Και ο Κύριος μας παρουσιάζει μια όμορφη εικόνα. Είναι σαν να βλέπεις ένα ζώο. Ο Κύριος πάρα πολλές φορές μέσα στο λόγο του Κυρίου πώς παρουσιάζεται, σαν ένα βόδι. Αμήν. Έχει το πρόσωπο του βοδιού, έχει το πρόσωπο του αετού, έχει το πρόσωπο του ανθρώπου και έχει και το πρόσωπο του λεονταριού. Είναι ο εργάτης ο Κύριος. Και σου λέει, έλα, εσύ που είσαι κουρασμένος, είσαι φορτωμένος. Φαντάσου ένα βόδι και στη δικιά μας κατάσταση, που είμαστε και αδύναμοι, και να μας έχουν βάλει ένα, πώς το λένε, άρωτρο από πίσω και να το τραβάμε. Τι σε κάνει αυτό, ε? Αυτό που έκανε τον Σαψόν. Σε εξουθενώνει. Και ο Κύριος σου λέει, έλα, θέλεις να ξεκουραστείς, πάρε το ζυγό μου πάνω σου. Θέλει δηλαδή να με κάνει ο Κύριος ένα μαζί του. Αμήν. Ένα μαζί του. Τώρα το φορτίο θα μου το τραβάει ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Εάν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μέσα από τη σχέση του που έχουμε εμείς μαζί με αυτόν θέλει να μας φέρει ανάπαυση. Τι θέλει να σου φέρει? Ανάπαυση, ξεκούραση. Όταν βλέπεις ένα χριστιανό που δεν έχει ξεκούραση μέσα του, δεν βρίσκει ανάπαυση μέσα του, σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, τι θα σκεφτείς? Τι θα σκεφτείς? Αδερφέ μου, ξέρεις τι κάνεις? Σέρνεις το άρωτρο μόνο σου. Κουράζεσαι. Ναι, ξέρεις γιατί? Ένας είναι ο λόγος. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο σου. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εάν έχω μια κοινή όραση, λέω ότι η δέσπο είναι σύζυγός μου, έχουμε μια όραση. Ποια είναι η όρασή μας? Ας πούμε τυπικά, μην μπούμε στα πνευματικά, ότι έχουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να γίνουν καλοί άνθρωποι τα παιδιά μας κτλ. Κτλ. Βάζουμε ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Αμήν. Μέσα στο ανθρώπινο, όταν είσαι και ένας άνθρωπος του Κυρίου, έχεις και τα πνευματικά. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να τρέξουμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να προσευχηθούμε, θέλουμε. Όταν η όρασή μας δεν είναι κοινή, τι θα κάνουμε? Ε, τι θα κάνεις? Θα κουραστείς. Εάν τρέχει μόνο η δέσπο ή εγώ μόνο για τα παιδιά, τι θα κάνει ο άλλος? Τι ακούς συνέχεια από καυγάδες με τις γυναίκες, με τους άντρες? Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου, δεν κάνεις τίποτα. Είσαι όλη την ώρα εκεί με το PlayStation, εγώ πρέπει να τρέχω, εγώ πρέπει να ταΐζω, εγώ πρέπει να κάνω αυτό, εγώ πρέπει να κάνω το άλλο. Είναι έτσι? Άρα ο άλλος, είτε είναι άντρας είτε είναι μια γυναίκα, δεν έχει μπει κάτω από τον ίδιο τι? Ζυγό. Με αποτέλεσμα ο άλλος τι να κάνει? Να κουράζεται. Αμήν. Όταν όμως έχουμε τον ίδιο ζυγό, τότε αντί να σέρνει ένα στο άρωτρο,

μας Δαλιδά που είναι εξουθένωση. Και στο τέλος κουράζεται και λες, γιατί Κύριε, να το σύζυγός μου, εδώ είναι, βάρ' το στην πλάτη σου, έλα να μιλήσουμε, έλα να διαδικαστούμε και θα δεις πως εγώ τι θα σε κάνω, θα σε αναπαύσω. Ξέρετε πάρα πολλοί αδελφούς που περνάνε καταστάσεις, κάποια στιγμή μας λένε, πω πω πήγα στην προσευχή και τι ωραία που ήταν, ο Κύριος με ξεκούρασε. Μεγάλο μυστικό λέω. Λάτρευσα τον Κύριο σήμερα. Ήταν πανέμορφη ημέρα. Ήρθε ο Κύριος και το έκανα αυτό και λάτρευσα τον Κύριο και ο Κύριος με επισκέφτηκε. Πω πω τι λες παιδί μου. Σοβαρά. Μα αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Να πας σε αυτόν, να του δώσεις το φορτίο σου και αυτός τι θα σε κάνει. Θα σε αναπαύσει. Λέει στον Ισαΐα 62, κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Και 5. Διότι καθώς ο νέος νυφεύεται με παρθένο, ούτως η ιή σου θέλουσε συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, ούτως ο Θεός σου θέλει εφραθεί σε. Καθώς λέει ο νυφίος, ο γαμπρός, εφραίνεται στη γυναίκα του, στην ύφη του, έτσι ο Θεός θέλει να εμφραθεί σε σένα, δηλαδή θέλει να σε δει σαν τι, σαν και αυτό που λέει ο Βοός. Ήρθες λέει να σκεπαστείς κάτω από τις πτέρυγες μου. Αμήν. Φέρνει ο Κύριος λοιπόν αυτό το παράδειγμα για να μας δείξει τα πνευματικά παραδείγματα, τα ουράνια παραδείγματα. Αναλωνόμαστε πάρα πολλές φορές στα γήινα και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα ουράνια έχουν περισσότερο τι, βάρος. Έχουν μεγαλύτερο βάρος. Λέει στο κατά Ματθαίο 19:4. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άσεν και θύλι έπλασε αυτούς. Και είπε, ένε και εν τούτου. Ένε και εν ποιού. Ένε και εν ποιού. Το λέει ο Κύριος. Αποκριθής ο Κύριος είπε, δεν αναγνωρίζατε το πλάσης απ' αρχής άρσεν και θηλυκό επίησε αυτούς. Αμήν. Και είπε, ένε και εν τούτου, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και θέλουσε είστε οι δύο σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Κοιτάξτε τώρα τι λέει. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε. Αμήν. Αυτό λοιπόν που ο Θεός τι κάνει, το ενώνει. Ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Βλέπετε ο Κύριος στα δύο τα κάνει τι, ένα. Και αυτή η ενότητα έχει ένα αποτέλεσμα. Αμήν. Έχει αποτέλεσμα. Ο καρπός της αγάπης τους μεταφράζεται σε τι, σε παιδιά, σε απογόνους. Λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είχα δει μια γελιογραφία και γελούσα. Σήμερα βλέπετε πάνε να σπάσουν ακόμα και αυτό το σύμβολο του γάμου. Δύο θηλυκοί θέλουν να παντρευτούν, δύο αρσενικοί θέλουν να παντρευτούν μαζί. Ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι κάνεις. Γιατί θες να παντρευτείς. Ποιος είναι ο λόγος να παντρευτείς. Και αυτό προσπαθούν να το περάσουν μέσα στην εκκλησία. Πήγες στον δήμαρχο. Έχεις τα πολιτικά δικαιώματα στην εκκλησία. Ποιος θα σε ευλογήσει. Αυτός που επίησε από την αρχή άρσεν και θύλι. Δεν γίνεται. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Και το λέω αυτό γιατί ο διάβολος προσπαθεί να περάσει μέσα στην εκκλησία και αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Ας πάμε λίγο στο παρελθόν. Πίσω και να φτάσουμε τον καιρό του Νόε. Τι του είπε ο Κύριος του Νόε? Μέσα στην κυβωτό θα βάλεις ζώα. Αρσενικό και θηλυκό. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό από κάθε είδος. Από τα καθαρά θα βάλεις 7 αρσενικά και 7 θηλυκά.
Γιατί του είπε να

0: βάλει ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Για πείτε μου, εάν μπαίνα δύο αρσενικά ή δύο θηλυκά, τι θα είχαμε μετά τον κατακλυσμό? Τέλος η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος το έχει κάνει αυτό μέσα για να έρθει ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Αμήν. Να έρθει αυτή η ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Συνέζεψε τον άνθρωπο για να υπάρχει τι? Ένα αποτέλεσμα. Και ο Κύριος έρχεται σε μια πνευματική, αν το πούμε, ενότητα μαζί με την Εκκλησία για να κάνει την Εκκλησία να παράγει τι? Παιδιά, να μην είναι Εκκλησία τι? Στήρα. Αμήν. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας που είναι κεφαλή και λέει τώρα μια εικόνα να δούμε λίγο του και του Ιού του Άρσου. Είναι στο Α Βασιλών 19 και 20. Και βλέπουμε τον Ηλία να βρίσκει τον Ελισέ και λέει και αφού ανεχώρησε από εκεί βρήκε τον Ελισέ το γιο του Σαφάτ καθώς όργωνε 12 ζευγάρια μπροστά του. Ενώ αυτός ήταν στο 12ο και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή. Κοιτάξτε λίγο το σκηνικό, είχε μπροστά του τι? 12 ζευγάρια από βόδια και όργωνε. Και αυτός λέει που ήτανε? Στο 12ο. Λέει στο 12ο. Αμήν. Και ζευγάριζε στο 12ο. Και καθώς πέρασε, του έριξε τι? Μιλωτή. Τι ήταν η μιλωτή? Το κάλεσμα για να γίνει προφήτης. Κοίτα το κάλεσμα του Κυρίου που πάει για να κάνει τους ανθρώπους τι? Την νύμφη του. Αμήν. Έρχεται και σε βλέπει ο Κύριος να οργώνεις με 12, όχι μόνος. Σε βλέπει να οργώνεις με 12 ζευγάρια ζώων μπροστά. 12 ζευγάρια ζώων και εσύ να είσαι στο 12ο και να οργώνεις και να λέει όπα, αυτός μου κάνει για να είναι ο προφήτης μου. Μου κάνει για να είναι η νύμφη μου. Και μόλις ο Ελισέ παίρνει το κάλεσμα του Ηλία και καταλαβαίνει ότι είναι για να γίνει η νύμφη του Κυρίου. Αμήν. Γιατί τι ζήτησε από τον Ηλία? Διπλό χρήσμα του ζήτησε. Έπιασε τα ζώα, τα άσφαξε και με τα ξύλα που ήτανε τα έψησε, τα τάισε στους ανθρώπους, τους είπε άντε γεια και ακολούθησε τον Ηλία. Τι συμβολίζουν τα 12 ζευγάρια ζώα? Τους εργάτες. Αμήν. Γιατί είχε 12 μπροστά του, 24. 12 ζεύγη, 24. Αδερφοί, ο Κύριος μας έχει στο τέλος των ημερών και γνωρίζουμε όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη. Έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας. Και έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων στην Καινή Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας. Έχουμε 12 ζευγάρια. Και εμείς είμαστε πίσω και ζευγαρίζουμε και μας βλέπει ο Κύριος ότι μελετάμε το Λόγο Του. Έχουμε πολλά παραδείγματα μπροστά μας. Είμαστε σε παρένθεση αδικαιολόγητοι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λέει με τόσο νέφος μαρτύρων μπροστά μας. Έχουμε τόσους μάρτυρες μπροστά μας που μας δείχνουν το δρόμο. Είναι άνθρωποι που οργώσανε τη γη πριν από μας, την οργώσανε, την ετοιμάσανε. Και είμαστε εμείς στα τέλη των ημερών. Και το παράδειγμα που αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι γίναν τροφή στους άλλους. Αμήν. Με τα ίδια τους τα εργαλεία, με την ίδια τους τη ζωή. Με αυτό που ζευγάριζαν, με αυτό που τους ένωνε, με την ίδια τους τη ζωή, γίνανε παράδειγμα για μας ότι ταΐσανε πνευματικά τον κόσμο. Αμήν. Γίναν τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Και σήμερα μας καλεί και εμάς ο Κύριος για να γίνουμε σύζυγοι του. Για να γίνουμε οι νύμφοι του πλέον. Αμήν. Να γίνουμε κάτι το ξεχωριστό. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να μιλήσει σε όλη την Εκκλησία. Πάμε λίγο πίσω, εκεί που λέει ο Παύλος ότι είναι καλύτερο στον άνθρωπο να μην εγγύσει γυναίκα. Λέει στην Α' Κορινθίους λοιπόν στο 7 και 1, για όσα όμως μου γράψατε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίζει γυναίκα. Για όσα μου γράψατε. Ε? Όμως παρακάτω στο 28 λέει, όμως και αν έρθει σε γάμο ο άνθρωπος δεν αμάρτησε. Και αν παρθένα έρθει σε γάμο δεν αμάρτησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας που περνάνε στη δημοτική, το διαβάζω, θα έχουν θλίψη στη σάρκα και εγώ τους λυπάμαι. Οπότε μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για κάποια θλίψη που θα έρθει στη σάρκα τους εξαιτίας των διωγμών και εξαιτίας της διδασκαλίας και τους διωγμούς που περνάνε. Ο Παύλος όμως τι λέει? Αυτά τα λέμε τώρα γιατί θα τα ακούσουμε από κάποιους και να σου λένε αυτά και αυτά και αυτά. Κοίτα τι λέει εδώ ο Παύλος. Καλό όμως είναι στον άνθρωπο να μην αγγίσει γυναίκα. Αν λέει και άλλα εκεί παρακάτω ο Απόστολος Παύλος και λέει, αν λέει κάποιος δεν παντρευτεί, αγαπάει τον Κύριο 100%, ενώ αν κάποιος τον παντρευτεί, τον αγαπάει 50%. Αν κάποιος παντρευτεί, δίνει την μισή του αγάπη στην γυναίκα και τη μισή του αγάπη στον Κύριο. Και από την άλλη, ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει τι να κάνουμε. Να παντρευόμαστε. Μα τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Τη μια μας λέει έτσι και την άλλη μας λέει γιουβέτσι. Λέει λοιπόν ο Παύλος πάλι στην Α' Τιμοθέου στο 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπιτικό τους, να μην δίνουν καμιά αφορμή στον ενάντιο να λιδωρεί. Τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Κάτσε Παύλε. Εδώ είπες για τις παρθένες, αν είναι να μην είναι έτσι, να μην παντρευτούν. Τώρα τι λες? Θέλω λοιπόν. Πες μας τελικά τι θέλεις. Θέλεις να μην παντρεύονται ή θες να παντρεύονται? Οπότε αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους είναι εξαιτίας των ερωτήσεών τους για εκείνον τον καιρό. Αμήν. Ο κανόνας είναι ποιος? Αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπίτι τους, να μην δίνουν καμιά φορμή σε αυτούς που είναι ενάντια στον λόγο να λιδωρούν. Λέει στην Α' Τιμοθέως το 3 και 2, ο επίσκοπος, εντάξει αυτές τώρα ήταν οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία, οι νεότερες. Ο επίσκοπος όμως πρέπει να είναι σαν τον Παύλο, να είναι ελεύθερος, να τρέχει στην Πάτρα, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί. Είναι πολύ πιο καλά. Αμήν. Δεν το δεσμεύει τίποτα. Για τον καιρό του Παύλου, ναι, μπορεί να ήταν. Γι' αυτό μπορεί να το ρωτούσαν. Να του είπανε και, Παύλε, θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς σαν και εσένα, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και χωρίς γυναίκα. Δεν γίνεται. Δεν το μπορώ αυτό. Και ο Παύλος τι του λέει? Άμα εξάπτεσαι, πήγαινε να παντρευτείς. Άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις. Γιατί δεν είναι δοσμένο σε όλους αυτό? Τα λέει ο Απόστολος Παύλος αναλυτικά. Είναι εξαιτίας των ερωτήσεων του. Όμως ο κανόνας είναι αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει, ο επίσκοπος λοιπόν πρέπει να είναι άμεμπτος. Άνδρας μιας γυναίκας. Άγρυπνος, σόφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Άρα δεν δικαιολογεί κανέναν. Ξέρετε, για να το ξεπεράσουν αυτό οι πάπες, από επίσκοποι τι γίναν? Αρχιεπίσκοποι. Σου λέει αυτό το λέει για τους επίσκοπους. Άρα εμείς είμαστε αρχιεπίσκοποι. Ο επίσκοπος είναι αυτός που έχει την επιστασία στην εκκλησία, την επισκοπή στην εκκλησία. Δεν υπήρχε κάτι ανώτερο, σε παρένθεση. Αμήν. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου μακάρι και μακαριότατοι. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου πανάγιοι και παναγιότατοι. Τώρα μπορούν πάνε να το περάσουν και αυτό να κάνουν υπερπαναγιότατοι, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν αυτά. Αμήν. Μιλάει για τον πρεσβύτερο. Λέει στον Τίτο για τους πρεσβύτερους που ήρθε ο Τίτος στην Κρήτη και λέει εκεί να χρήσεις πρεσβύτερους. Και λέει στο 1 και 6, ο οποίος είναι χωρίς κατηγορία, άνδρας μίας γυναίκας, που έχει παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Πάντα μιλάει για μία γυναίκα. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνον τον καιρό παντρευόντουσαν και δύο και τρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Α Τιμοθέου μιλάει και για τους διάκονους, αυτούς που ετοιμαζόντουσαν να γίνουν τι? Πρεσβύτεροι. Και λέει οι διάκονοι, Α Τιμοθέου 3 και 12, ας είναι άνδρες μιας γυναίκας, κυβερνώντας καλά τα παιδιά τους και το σπίτι τους. Βλέπουμε ποιος είναι ο κανόνας εδώ. Έπειτα λέει ένα άλλο παράξενο εδώ πέρα. Θέλω να δούμε, συγκρίνουμε τώρα την Α Κορυθίου στο 7 και λέει στο 2, δια της πορνείας όμως ας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και έκαστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Δηλαδή, συγγνώμη Απόστολε Παύλε, εγώ θα παντρευτώ επειδή έχω πρόβλημα με την πορνεία μου. Δεν είναι αυτό το θέμα, αδερφή. Αμήν. Ο Κύριος θέλει τη γυναίκα μου, εγώ τι να την κάνω? Να την αγαπάω. Δεν είναι ένα εργαλείο η γυναίκα μου ή ο άντρας για να ξεσπάσει η γυναίκα την πορνεία της ή... Ο Παύλος απαντάει σε τι? Απαντάει στα ερωτήματά τους εκεί. Αμήν. Απαντάει στα ερωτηματικά τους. Όμως ο Παύλος τους κανόνες τους λέει αλλού τους κανόνες. Και λέει στην Α Κορινθίους πάλι στο 7 και 3. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια. Ομοίως δε και η γυναίκα στον άνδρα. Και στην Εφεσίους μας παίρνει σε πιο βαθιά πράγματα και λέει οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι ταυτίζει τώρα τον πνευματικό γάμο με τον φυσικό. Τι λέτε, ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού για μας? Ποιο ήταν το κίνητρο του? Για πείτε μου. Η αγάπη. Και τρέχει ο Απόστολος Παύλος στους άνδρες και λέει οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Με ποια αγάπη? Με ποια αγάπη? Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του για χάρη της. Κοιτάξτε τι λέει. Δια να αγιάσει αυτήν. Καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Πώς τη βρήκε την Εκκλησία του ο Κύριος? Πώς σε βρήκε και πώς με βρήκε? Στα μαύρα μας τα χάλια. Αμήν. Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε, γεννήθηκε μέσα σε στάβλο. Όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, έκανε έτσι και μπήκε. Λουπ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος το κάνει. Μας βλέπει και μας αγαπάει στην κατάσταση που είμαστε. Και σου λέει ο Κύριος ένα παράδειγμα, το λέει αυτό για άντρες και γυναίκες. Αμήν. Ότι αγάπησε τον άλλο στην κατάσταση που είναι και βοήθησε τον τι να κάνει. Τι να κάνει? Να αλλάξει. Αμήν. Δεν μας άλλαξε δια του ραδιού, μας άλλαξε δια του λόγου. Μιλάει ο Κύριος μαζί μας. Όταν θα πας στην προσευχή και τον κάνεις να ακούσει την φωνή σου, όπως διαβάσαμε στο Άσμα Σμάτων, ο Κύριος θα έρθει, θα τα δούμε αυτά στα Άσμα Σμάτων. Θα έχει αυτή τη σχέση της κοινωνίας που θέλει. Την ερωτική σχέση. Αμήν. Θα μιλήσουμε για τον άρωτα, γιατί και αυτό το είναι ένα ταμπού για την Εκκλησία. Να μιλάει. Να δούμε τι συμβολίζει ο έρωτας τελικά. Και πώς πρέπει να είναι. Και λέει, για να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Για να παραστήσει αυτήν σε ποιον? Ή σε αυτόν. Ετοιμάζει την Εκκλησία του για ποιον? Για αυτόν. Γιατί σε ετοιμάζει? Μέσα από τον λόγο του. Για να έρθει σε σύζευξη μαζί σου. Αμήν. Σε αλλάζει. Ο Κύριος είναι ερωτευμένος όχι με το εξωτερικό σου, Αμήν. Ο Κύριος δεν βλέπει σε ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, με ταμπούρα, με χοντρούς, λιγνούς, κακοφτιαγμένους, χωρίς χέρια. Αυτά τα βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Και λέει για να παραστήσει εμάς στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία. Ένδοξη εκκλησία. Βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε, τι μας βρίσκεις Κύριε? Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Και λέει, έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπάνε τα σε αυτόν γυναίκας ως τα αυτόν σώματα. Άμα πονάει το χέρι σου ή κάτι περνάει, ό,τι μπορείς να το κάνεις. Και λέει, πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Γιατί? Γιατί είσαι ένα μαζί της. Αμήν. Είσαι ένα μαζί της. Κοιτάξτε τι όμορφα πράγματα ο Κύριος θέλει να μας δείξει, που τα ζούμε μέσα στην καθημερινότητα, αλλά αντανακλούν πράγματα που είναι πνευματικά, αδερφοί. Όταν πονάς, ο Κύριος πονάει. Αμήν. Και να το πω διαφορετικά, ο Κύριος πόνεσε πριν πονέσεις εσύ. Αμήν. Ο Κύριος μας πόνεσε πάνω στο σταυρό πριν πονέσουμε εμείς. Όταν περνάω κάτι και πονάω, λέω, Κύριε, ξέρω ότι εσύ τα πέρασες αυτά τρεις χειρότερα πάνω στο σταυρό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι δύναμη, λέει, να αριθμίσω τα κόκαλά μου. Ή ξέρω πόσα κόκαλά είναι, οι κράμπες και όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Μπορώ, λέει, να αριθμίσω, λέει, τα κόκαλά μου. Και ξέρετε ότι είναι αναρρύθμιτα τα κοκαλάκια μας. Κόκαλο από εδώ, κόκαλο από εκεί. Τι πόνους ένιωσε ο Κύριος. Και το έκανε αυτό για μας. Ως της αγαπά, λέει, την εαυτού γυναίκα. Ποιον αγαπά? Τον εαυτό του. Θέλεις να περάσεις καλά στο γάμο σου? Τι θέλεις να, τι πρέπει να δώσεις? Τι πρέπει να δώσεις? Αγάπη. Αμήν. Άμα δώσεις αγάπη, τι θα είναι το αποτέλεσμα, τι θα εισπράξεις? Αγάπη. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ πέρα? Τι θέλουμε να εκφράσουμε? Τι μας δίνει ο Κύριος? Αγάπη. Αν και πολλές φορές δεν την αντιλαμβανόμαστε. Αμήν. Και παρόλα αυτά ερχόμαστε στον Κύριο γιατί τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε και εμείς να του δώσουμε τι? Την αγάπη μας, όπως μπορούμε. Έστω και με ένα ευχαριστώ. Ο Κύριος μόλις μας ακούσει να του λέμε ευχαριστώ, δεν ξέρω πώς νιώθει ο Κύριος. Αμήν. Κάθε φορά τι λέμε, Κύριε δώσ' μου αυτό, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε άκουσε αυτό, Κύριε άκουσε εκείνο, μου λείπει εκείνο μου. Και πάει και ένας λεπρός και λέει, σε ευχαριστώ που με καθάρισες. Πω πω, λέει, κοίτα εδώ πέρα. Ήρθε και ένας και με ευχαρίστησε. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος με λαχτάρα να δούμε την αγάπη του. Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την αυτού σάρκα. Και λέει, οι άνδρες αγαπάτε, πέρασε η ώρα, τας γυναίκας σας και μην είστε πικροί απέναντί τους. Λέει στους Κολοσσεείς το 3 και 19. Αν δώσεις πικρία, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Να πω αυτά λίγο και να τελειώσουμε για να φύγουμε από αυτό. Πικρία θα λάβεις. Αμήν. Θα κλείσει ο άλλος και τελείωσε. Ο Θεός επέτρεψε στον Ιακώβ να παντρευτεί τη Λία. Δεν ξέρω αν η Λία ήθελε τον Ιακώβ. Δεν μας λέει η Γραφή. Αμήν. Όμως την παντρεύτηκε τη Λία. Του την έδωσε ο Λάβαν, του Ιακώβ, ήθελε δεν ήθελε, τον κοροϊδέψε. Θέλω τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια και πάρ' την. Έρχεται ο γάμος, του κοτσάρει την Λία, το πρωί ξυπνάει ο Ιακώβ και αντί να δει τη Ραχήλ βλέπει τη Λία. Και λέει ότι ο Θεός έβλεπε ότι ο Ιακώβ μισούσε τη Λία. Μα αφού δεν την ήθελα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Το θέμα, κοιτάξτε πώς ένιωθε ποιος. Ηλία. Έφταιγε σε τίποτα. Εάν της έδωνε αυτής της γυναίκας αγάπη, τι θα λάβαινε. Τι θα λάβαινε. Προσπαθούσε αυτή η γυναίκα, τι να κάνει, να κάνει παιδιά για να τον ευχαριστήσει. Κάνει το πρώτο παιδί και το ονομάζει και λέει, ο Θεός είδε την ταπείνωσή μου. Έχω περάσει τόσο άσχημα μαζί του. Μου έδωσε ένα παιδί. Γιατί, για να με αγαπήσει ο άντρας μου. Τίποτα. Κάνει δεύτερο παιδί. Λέει, ο Θεός είδε ότι μισούμε από τον άντρα μου και προσπαθεί να τον κάνει να με αγαπήσει. Τίποτα. Κάνει τρίτο, κάνει τέταρτο, στο τέλος τα παρατάει και δοξολογεί τον Κύριο, λέει, και τον ονόμασε Ιούδα. Στο τέλος πια τα παράτησε. Λέει, ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Αμήν. Και μέσα από τον Ιούδα ήρθε ποιος. Ποιος ήρθε μέσα από τον Ιούδα. Ο Χριστός. Μέσα από τη Λία. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος βλέπει. Είναι το μάτι του Κυρίου εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Ένα άλλο παράδειγμα και τελευταίο είναι, το φέρω έτσι, είναι η Θάμαρ. Παντρεύεται το γιο του Ιούδα, κακός ο γιος του Ιούδα, πέθανε. Δεν της άφησε παιδί. Λέει στον δεύτερο γιο του ο Ιούδας, τον Αυνάν, πάρ την τη γυναίκα και κάνε παιδί, ανάστησε παιδί για τον αδερφό σου. Όμως, λέει, αυτός δεν ήθελε. Γιατί ξέρω ότι αυτό το παιδί δεν θα ήταν δικό του. Δεν ήθελε καμία σχέση με τη Θάμαρ. Παρόλα αυτά, τη δουλειά του ήθελα την κάνει. Πήγαινε, έκανε έρωτα μαζί της, αλλά παιδί όχι. Πώς το είδε ο Κύριος αυτό. Τον θανάτωσε, λέει. Αμήν. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Αμήν. Εάν υπάρχει περίπτωση να δεις, και θα δούμε παρακάτω πόσο επιρροή έχει να κάνει η σχέση μας με τους σύζυγούς μας, ακόμα και άπιστος αν είναι, πόσο ο Θεός μπορεί να τον αλλάξει και να σωθεί μέσα από την δικιά σου ομολογία, τη δικιά σου στάση. Άρα αυτό που πρέπει να πάρουμε από όλα αυτά είναι ότι αυτό που ζούμε, αδερφοί, εδώ πέρα είναι πνευματικό. Αμήν. Και εμείς δεν είμαστε σε παρένθεση φυσιολογική. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να το ξαναπώ. Δεν είμαστε φυσιολογικοί. Είμαστε υπερφυσικοί. Το καταλαβαίνουμε. Ο Θεός μας είναι Θεός που είναι υπερφυσικών πραγμάτων. Και εμείς δεν είμαστε φυσιολογικοί, είμαστε ανθρώποι υπερφυσικών. Δεν είμαστε γήινοι, είμαστε εξωγήινοι. Να το πω έτσι. Ανήκουμε στη σφαίρα του Κυρίου. Περιμένουμε την πατρίδα μας που είναι πια η Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Και ο Κύριος περιμένει να κάνουμε πράγματα που είναι υπερφυσικά για άλλους ανθρώπους. Αμήν, αδερφοί. Και αυτό ανταποκρίνεται, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, φαίνεται μέσα από την αγάπη μας που έχουμε για τον Κύριό μας, τον Υφίο μας. Παίρνεις αγάπη, γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην προσευχή, αυτό που είπε η αδερφή μας. Αμήν. Παίρνεις αγάπη, τι κάνεις. Δίνεις αγάπη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας, Πατέρα Άγια. Εσύ είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος, Κύριε, και πάνω σε αυτό τον λίθο, Κύριε, κτίζεις την εκκλησία σου, Πατέρα Άγια. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά που μας διδάσκεις, Κύριε, είναι θεμελιώδες, Κύριε, πράγματα, Κύριε, που πρέπει να κτίσουμε, Κύριε, πάνω σε αυτά, Πατέρα Άγια. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, όχι τα φυσικά, Κύριε, αλλά να κατανοήσουμε τα επουράνια, Κύριε, τα υπερφυσικά, Πατέρα Άγια. Και αυτή την ώρα, Κύριε, θέλω να μας ντύσεις, Κύριε, με δύναμη, Πατέρα Άγια. Εκλιπαρούμε, Κύριε, αυτή την ώρα. Κύριε, ερχόμαστε με πνεύμα ηκεσίας σαν το Σαψόν, Πατεράγε. Μπορεί όλο αυτό τον καιρό να ήμασταν τυφλοί, Πατεράγε. Οι Φιλιστέοι να παίρναν την μια νίκη μετά την άλλη, Πατεράγε. Αλλά τώρα στο τέλος, Κύριε, των ημερών, Πατεράγε, θέλουμε να μας δώσεις τη δύναμη, Πατεράγε, να πατάξουμε τον εχθρό, Κύριε Ιησού Χριστέ, και να φέρουμε, Κύριε, νίκη για σένα, Πατεράγε. Και όπως ξεκίνησε η εκκλησία σου, Κύριε, με σάλπιγγα, Πατεράγε, και εκκλησία, Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο, Κύριε, ακούγοντας, Κύριε, την τελευταία σάλπιγγα, Πατεράγε, να έρθουμε, Κύριε, με πνεύμα εκκλησίας, Κύριε, μπροστά σε σένα, Κύριε, για να δούμε, Κύριε, τεράστιες αλλαγές, πρώτα μέσα σε εμάς, Πατεράγε, και μετά στους γύρω μας, Πατέρα, να δούμε τα Χανιά σωσμένα, Πατεράγε, να δούμε την Ελλάδα μας, Κύριε, αναζωπυρωμένη, Πατεράγε, να δούμε το έθνος, Κύριε, αυτό το υπερφυσικό έθνος, Κύριε, που θα σηκωθεί μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία μέρα, Κύριε, να γίνεται, Πατεράγε. Θέλουμε να δούμε την ύφη σου, Κύριε, διψάμε γι' αυτό, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έσδρας, 10ο κεφάλαιο. Και ενώ ο Έσδρας προσευχόταν και εξομολογιόταν, κλαίγοντας και πεσμένος μπροστά στον οίκο του Θεού, συγκεντρώθηκε κοντά του από τον Ισραήλ μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Επειδή ο λαός έκλαιγε με μεγάλο κλάμα. Και ο Σεχανίας, ο γιος του Εχιήλ, από τους γιους του Ελάμ, αποκρίθηκε και είπε στον Έσδρα: «Εμείς ανομήσαμε στο Θεό μας και πήραμε ξένες γυναίκες από τους λαούς της γης. Όμως τώρα υπάρχει ελπίδα στον Ισραήλ για το πράγμα αυτό. Γι' αυτό ας κάνουμε τώρα συνθήκη με το Θεό μας να αποβάλουμε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτές, σύμφωνα με τη συμβουλή του Κυρίου μου και αυτών που τρέμουν στην εντολή του Θεού μας. Και ας γίνει σύμφωνα με τον νόμο. Σήκω, επειδή το πράγμα ανήκει σε σένα. Και εμείς είμαστε μαζί σου. Γίνε ανδρείος και πράτε». Τότε, αφού ο Έσδρας σηκώθηκε, όρκησε τους άρχοντες των ιερέων, των Λεβιτών και ολόκληρου του Ισραήλ ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και ορκίστηκαν. Και καθώς ο Έσδρας σηκώθηκε μπροστά από τον οίκο του Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωαννάν, του γιού του Ελιασίβ. Και όταν ήρθε εκεί, ψωμί δεν έφαγε και νερό δεν ήπιε, επειδή υπήρχε πένθος για την παράβαση αυτών που μετικίστηκαν. Και διακήρυξαν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ σε όλους τους γιους της μετικεσίας να συγκεντρωθούν στην Ιερουσαλήμ. Και καθένας που δεν έρθει μέσα σε 3 ημέρες, σύμφωνα με την εντολή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων, θα γίνει ανάθεμα ολόκληρη η περιουσία του και αυτός θα εξωστρακιστεί από τη σύναξη αυτών που μετικίστηκαν. Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα και του Βενιαμίν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μέσα σε 3 ημέρες. Ήταν ο 9ος μήνας και η 20η ημέρα του μήνα. Και ολόκληρος ο λαός κάθισε στην πλατεία του οίκου του Θεού, τρέμοντας εξαιτίας του πράγματος και εξαιτίας της μεγάλης βροχής. Και αφού ο Έσδρας, ο ιερέας, σηκώθηκε, τους είπε: «Εσείς ανομήσατε και πήρατε ξένες γυναίκες για να προσθέσετε κι άλλα στην παράβαση του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, εξομολογηθείτε στον Κύριο το Θεό τον Πατέρα σας και κάντε το θέλημά Του. Χωριστείτε από τους λαούς της γης και από τις ξένες γυναίκες». Και ολόκληρη η σύναξη αποκρίθηκε και είπαν με δυνατή φωνή: «Καθώς μίλησες σε μας, έτσι θα κάνουμε. Ο λαός όμως είναι πολλής και ο καιρός πολύ βροχερός και δεν μπορούμε να στεκόμαστε έξω. Και το έργο δεν είναι μιας μέρας ούτε δύο, επειδή είμαστε πολλοί που αμαρτήσαμε σε αυτό το πράγμα. Ας διοριστούν τώρα άρχοντες μας σε όλη τη σύναξη και ας έρθουν σε ορισμένους καιρούς όλοι αυτοί που πήραν ξένες γυναίκες στις πόλεις μας και μαζί τους οι πρεσβύτεροι κάθε πόλης και οι κριτές της, μέχρι ότου η φλογερή οργή του Θεού μας για το πράγμα αυτό αποστραφεί από μας». Διορίστηκαν λοιπόν γι' αυτό ο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και ο Ιααζίας ο γιος του Τικβά και ο Μεσουλάμ και ο Σαβεθαΐ οι Λεβίτες ήσαν βοηθοί τους. Και έκαναν πραγματικά έτσι οι γη της μετικεσίας. Και ο Έσδρας, ο ιερέας και μερικοί άρχοντες των πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές οικογένειές τους, και όλοι αυτοί ονομαστικά χωρίστηκαν και κάθισαν την πρώτη μέρα του 10ου μήνα για να εξετάσουν την υπόθεση. Και τελείωσαν με όλους τους άνδρες που είχαν πάρει ξένες γυναίκες μέχρι την πρώτη μέρα του 1ου μήνα. Και ανάμεσα στους γιους των ιερέων βρέθηκαν ότι πήραν ξένες γυναίκες από τους γιους του Ιησού, του γιου του Ιωσεδέκ και των αδελφών του, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωσαν τα χέρια τους ότι θα αποβάλουν τις γυναίκες τους. Και ως ενοχή πρόσφεραν ένα κριάρι από το κοπάδι για την ανομία τους. Και από τους γιους του Ιμμύρ, ο Ανανί και ο Ζεβαδίας. Και από τους γιους του Χαρίμ, ο Μαασίας και ο Ηλίας και ο Σεμαΐας και ο Ιεχιήλ και ο Οζίας. Και από τους γιους του Πασχόρ, ο Ελιοϊνάη, ο Μαασίας, ο Ισμαήλ, ο Ναθαναήλ, ο Ιωζαβάδ και ο Έλασα. Και από τους Λεβίτες, ο Ιωζαβάδ και ο Σιμεΐ και ο Κελαΐας, αυτός είναι ο Κελιτά, ο Πεθαΐα ο Ιούδας ο Ελιέζερ. Και από τους ψαλτοδούς ο Ελιασίβ. Και από τους θυρωρούς ο Σαλούμ και ο Τελέμ και ο Ουρί. Και από τον Ισραήλ, από τους γιους του Φαρός, ο Ραμίας και ο Ιεζίας και ο Μαλχίας και ο Μιαμίν και ο Ελεάζαρ και ο Μαλχίας και ο Βεναΐας. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ματθανίας, ο Ζαχαρίας και ο Ιεχιήλ και ο Αυδί και ο Ιερεμόθ και ο Ηλιά. Και από τους γιους του Ζατθού, ο Ελιονιάι, ο Ιελιασίβ, ο Ματθανίας και ο Ιερεμόθ και ο Ζαβάδ και ο Αζιζά. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ιωαννάν, ο Ανανίας, ο Ζαβαΐ και ο Αθλαΐ. Και από τους γιους του Βανί, ο Μεσουλάμ, ο Μαλούχ, ο Αδιαΐας, ο Ιασούβ και ο Σεάλ και ο Ραμόθ. Και από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Αδνά και ο Χελάλ, ο Βεναΐας, ο Μαασίας,

Αρθανίας, ο Ματθεναή και ο Ιασό και ο Βανί και ο Βινουή, ο Σιμεή και ο Σελεμίας και ο Νάθαν και ο Αδαΐας, ο Μαχναδεβαΐ, ο Σασαΐ, ο Σαραΐ, ο Αζαρεΐλ και ο Σελεμίας, ο Σεμαρίας, ο Σαλούμ, ο Αμαρίας και ο Ιωσήφ. Από τους γιους του Νεβό, ο Ιεΐλ, ο Ματαθίας, ο Ζαβάδ, ο Ζεβινά, ο Ιαδάβ και ο Ιωήλ και ο Βεναΐας. Όλοι αυτοί είχαν πάρει ξένες γυναίκες και μερικοί από αυτούς είχαν πάρει γυναίκες από τις οποίες είχαν τεκνοποιήσει. Πρώτη Χρονικών, ένατο κεφάλαιο. Έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ απαριθμήθηκε κατά γενεαολογίες. Και δέστε, είναι γραμμένοι στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Αλλά μετικίστηκαν στη Βαβυλώνα εξαιτίας των ανομιών τους. Και οι πρώτοι κάτοικοι που ήσαν στις ιδιοκτησίες τους, στις πόλεις τους, ήσαν οι Ισραηλίτες, οι Ιερείς, οι Λεβίτες και οι Νεθινίμ. Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν από τους γιους του Ιούδα και από τους γιους του Βενιαμίν και από τους γιους του Εφραήμ και του Μανασί, ο Γουθαΐ, ο γιος του Αμιούδ, γιου του Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους γιους του Φαρές, γιου του Ιούδα. Και από τους Σιλωνίτες, ο Ασαΐας, ο πρωτότοκος και η γη του. Και από τους γιους του Ζερά, ο Ιεουήλ και οι αδελφοί τους, 690. Και από τους γιους του Βενιαμίν, ο Σαλού, ο γιος του Μεσουλάμ, γιου του Οδουία, γιου του Ασενουά, και ο Ιευνιά, ο γιος του Ιωράμ, και ο Ιλά, ο γιος του Οζή, γιου του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, γιος του Σεφατία, γιου του Ραγουήλ, γιου του Ιβνιά, και οι αδελφοί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, 956. Όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές τους οικογένειες. Και από τους ιερείς, ο Ιεδαΐας, και ο Ιωαϊαρίβ, και ο Ιαχίν, και ο Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Μεριαώθ, γιου του Αχιτόβ, άρχοντας του οίκου του Θεού. Και ο Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, γιου του Πασχόρ, γιου του Μαλχίου, και ο Μαασέ, ο γιος του Αδιήλ, γιου του Ιαζηρά, γιου του Μεσουλάμ, γιου του Μεσιλεμίθ, γιου του Ιμίρ. Και οι αδελφοί τους, οι αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, 1760. Ισχυροί με δύναμη, άξιοι για το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και από τους Λεβίτες, ο Σεμαΐας, ο γιος του Ασούβ, γιου του Αζερκάμ, γιου του Ασαβία, από τους γιους του Μεραρί. Και ο Βακβακάρ, ο Ερές και ο Γαλάλ, και ο Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, γιου του Ζιχρή, γιου του Ασάφ. Και ο Βαδία, ο γιος του Σεμαΐα, γιου του Γαλάλ, γιου του Ιεδουθούν, και ο Βαραχίας, ο γιος του Ασά, γιου του Ελκανά. Αυτός που κατοίκησε στις κομοπόλεις των Νετοφαθητών. Και οι θυρωροί ήσαν ο Σαλούμ και ο Ακούβ και ο Ταλμών και ο Αχιμάν και οι αδελφοί τους. Ο Σαλούμ ήταν ο άρχοντας. Αυτοί ήσαν μέχρι τώρα στην πύλη του βασιλιά, προς τα ανατολικά, θυρωροί κατά τάγματα των γιών του Λεβί. Και ο Σαλούμ, ο γιος του Κορή, γιου του Εβιάσαφ, γιου του Κορέ, και οι αδελφοί του, από την οικογένεια του πατέρα του, οι κορίτες, ήσαν υπεύθυνοι για το έργο της υπηρεσίας, φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες τους, στο στρατόπεδο του Κυρίου, ήσαν φύλακες της εισόδου. Και ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, μαζί με τον οποίο ήταν ο Κύριος, ήταν άλλοτε άρχοντας επάνω σε αυτούς. Ο Ζαχαρίας, ο γιος του Μεσελεμία, ήταν πύλωρος της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί που ήσαν εκλεγμένοι για να είναι πύλωροι των θυρών ήσαν 212. Αυτοί ήσαν απαριθμημένοι σύμφωνα με τις γενεαλογίες στις κομοπόλεις τους, που ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ, αυτός που έβλεπε, τους είχαν βάλει στο υπουργημά τους.
Και αυτοί και οι γη τους είχαν την επιστασία των πυλών

0: του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής, για να φυλατούν. Οι πυλωροί ήσαν προς την κατεύθυνση των τεσσάρων ανέμων, προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν και προς Νότον. Και οι αδελφοί τους, που ήσαν στις κομοπόλεις τους, έπρεπε να έρχονται ανά 7 ημέρες στους διορισμένους καιρούς μαζί με αυτούς. Επειδή αυτοί οι Λεβίτες, οι 4 αρχιπυλωροί, έμεναν στο υπούργημά τους και είχαν την επίβλεψη των οικημάτων και των θησαυρών του οίκου του Θεού. Και διανυχτέρευαν γύρω από τον οίκο του Θεού, επειδή η φύλαξη ήταν στη δική τους επίβλεψη και αυτοί έπρεπε να τον ανοίγουν κάθε πρωινό. Και μερικοί από αυτούς είχαν την επίβλεψη των λειτουργικών σκευών, επειδή μετρημένα τα έφερναν μέσα και μετρημένα τα έβγαζαν έξω. Από αυτούς, ακόμα, ήσαν διορισμένοι για τα άλλα σκεύη και για όλα τα σκεύη των ιερών και για το σιμιγδάλι και το κρασί και το λάδι και το θυμίαμα και τα αρώματα. Και μερικοί από τους γιους των ιερέων κατασκεύαζαν το αρωματικό μύρο. Και ο Ματθαθίας, αυτός από τους Λεβίτες, ο πρωτότοκος, ο Σαλούμ του Κορίτη, είχε την επίβλεψη των τηγανιζόμενων πραγμάτων. Και άλλοι από τους αδελφούς τους, από τους γιους των Κααθητών, ήσαν για τους άρτους της πρόθεσης, για να τους ετοιμάζουν ανά Σάββατο. Και από αυτούς ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, που έμεναν στα οικήματα ελεύθεροι, επειδή ενασχολούνταν στο έργο αυτό η μέρα και νύχτα. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών, σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί οι αρχηγοί κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Και στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, ο Ιεχιήλ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών. Έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Νίρ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχαρίας και ο Μικλώθ. Και ο Μικλώθ γέννησε τον Σιμεάμ. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ απέναντι από τους αδελφούς τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις, και ο Κις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχίσουε, και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ Βάλ. Και ο Μερίβ Βάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον Ιαρά. Και ο Ιαρά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά. Και ο Ρεφαΐα ήταν γιος του. Ο Ελεασά ο γιος του. Ο Ασίλ ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους που τα ονόματά τους είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Βαδία, και ο Ανάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Πρώτη Χρονικών, 10ο κεφάλαιο. Οι δε Φιλιστέοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλιστέους και έπεσαν φωνευμένοι στο βουνό Γελβουέ. Και καθώς οι Φιλιστέοι έφτασαν πίσω από τον Σαούλ και πίσω από τους γιους του, οι Φιλιστέοι πάταξαν τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουε, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε ενάντια στο Σαούλ και οι τοξότες τον πέτυχαν και πληγώθηκε από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του «Τράβηξε τη μάχερά σου και διαπέρασε με αυτή, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με εμπέξουν». Όμως ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός πάνω στη ρομφαία και πέθανε. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του, και ολόκληρη η οικογένειά του πέθανε μαζί. και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που ήσαν στην κοιλάδα, βλέποντας ότι έφευγαν και ότι ο Σαούλ και η γη του πέθαναν, εγκατέλειψαν τότε τις πόλεις τους και έφυγαν. Και καθώς ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να ξεντήσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους γιους του πεσμένους στο βουνό Γελβουέ. Και τον ξέντησαν και πήραν το κεφάλι του και τα όπλα του και τα έστειλαν στη γη των Φιλιστέων ολόγυρα, για να διαδώσουν την αγγελία στα είδωλά τους και στο λαό. Και τα όπλα του τα έκαναν ανάθημα στον οίκο των θεών τους και κάρφωσαν το κεφάλι του στο ναό του Δαγών. Και όταν όλοι οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν όλα όσα οι Φιλιστέοι έκαναν στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και σήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του και τα έφεραν στην Ιαβής και έθαψαν τα κόκαλά τους κάτω από τη βελανιδιά στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ εξαιτίας της ανομίας του που ανόμησε στον Κύριο ενάντια στο λόγο του Κυρίου, τον οποίο δεν φύλαξε. Και ακόμα, επειδή ζήτησε ένα άνθρωπο που να έχει πνεύμα μαντίας για να ρωτήσει και δεν ρώτησε τον Κύριο. Γι' αυτό το θανάτωσε και έστρεψε τη βασιλεία στο Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ. Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 11. Τότε συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στο Δαβίδ στη Χεβρόν, λέγοντας «Δες, κόκαλο σου είμαστε και σάρκα σου». Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ. Και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου «Εσύ θα ποιμάνεις το λαό μου τον Ισραήλ και εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας πάνω στο λαό μου τον Ισραήλ». Κι ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στο βασιλιά στη Χεβρόν. Και ο Δαβίδ έκανε συνθήκη μαζί τους στη Χεβρόν μπροστά στον Κύριο. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε γίνει διαμέσου του Σαμουήλ. Και πήγαν ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι που κατοικούσαν τη γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπαν στο Δαβίδ «Δεν θα μπεις εδώ μέσα». Αλλά ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών, που είναι η πόλη του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε «Όποιος πατάξει πρώτος τους Ιεβουσαίους θα είναι αρχηγός και στρατηγός». Και πρώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινε αρχηγός. Και ο Δαβίδ κατοίκησε στο φρούριο. Γι' αυτό την ονόμασαν πόλη του Δαβίδ. Και οικοδόμησε ολόγυρα την πόλη από τη Μιλό και ολόγυρα. Και ο Ιωάβ επισκέβασε το υπόλοιπο της πόλης. Και ο Δαβίδ προχωρούσε ενώ μεγαλυνόταν. Και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί του. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του για τη βασιλεία του, μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ, για να τον κάνουν βασιλιά, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον Ισραήλ. Και αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιασοβαϊάμ, ο γιος του Αχμονή, ο πρώτος των οπλαρχηγών. Αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη. Και ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, που ήταν ένας από τους 3 ισχυρούς. Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στην Φας Δαμίμ και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν εκεί για πόλεμο, όπου υπήρχε ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο κριθάρι. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Και αυτοί στυλώθηκαν στο μέσο του μεριδίου και το ελευθέρωσαν και πάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς στην Πέτρα, προς το Δαβίδ, στο σπήλαιο Οδολάμ. Και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. και ο Δαβίδ ήταν τότε στο Οχύρωμα, και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλέμ. Και ο Δαβίδ επιθύμησε νερό και είπε, «Ποιος θα μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που είναι στην πύλη?» Και οι τρεις, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων, άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλέμ που ήταν στην πύλη και αφού το πήραν, το έφεραν στο Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πιει, αλλά το έκανε σπονδί στον Κύριο, λέγοντας «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό μου να το κάνω αυτό. Θα πιω το αίμα αυτών των ανδρών που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, επειδή με κίνδυνο της ζωής τους το έφεραν». Γι' αυτό δεν θέλησε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, αυτός ήταν ο πρώτος από τους τρεις. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις. Από τους τρεις ήταν ο ενδοξότερος, περισσότερο από τους δύο, και έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως τους τρεις πρώτους. Ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβζεήλ, που έκανε πολλά άνδρακα θύματα, αυτός πάταξε τους δύο λεοντόδεις άνδρες του Μωάβ. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα σε λάκκο, σε ημέρα χιονιού. Αυτός επιπλέον πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα άνδρα μεγάλου αναστήματος, 5 πηχών, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόχη σαν το αντί του Ιφαντή. Και κατέβηκε σε αυτόν με ράβδο, και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Δέστε, αυτός στάθηκε ενδοξότερος από τους 30. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Δαβίδ τον διόρισε επικεφαλή στον δορυφόρο του. Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ο Ελχανάν, ο γιος του Δωδό από τη Βιθλέμ, ο Σαμμόθ, ο Αρουρίτης, ο Χελής, ο Φελονίτης, ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης, ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθήτης, ο Ιλαΐ, ο Αχουχήτης, ο Μααραΐ, ο Νετοφαθήτης, ο Χελέδ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης, ο Ιτθαΐ, ο γιος του Ριβέ, από τη Γαβά, τον γιον του Βενιαμίν, ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης, ο Ουρέ, από τις Κοιλάδες Γάας, ο Αβιήλ, ο Αρβαθήτης, ο Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης, ο Ελιαβά, ο Σαλβονίτης, η γη του Ασίμ, του Γιζονίτη, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαγί, ο Αραρίτης, ο Αχιάμ, ο γιος του Σαχάρ, ο Αραρίτης, ο Ελιφάλ, ο γιος του Ουρ, ο Εφέρ, ο Μεχειραθήτης, ο Αχιά, ο Φελονίτης, ο Εσροέ, ο Καρμιλίτης, ο Νααρέ, ο γιος του Εσβέ, ο Ιωήλ, ο αδελφός του Νάθαν, ο Μιβάρ, ο γιος του Αγυρί, ο Σελέκ, ο Αμμονίτης, ο Νααρέ, ο Βηρωθέος, ο πλοφόρος του Ιωάβ, του γιού του Σερουίας, ο Ιράς, ο Ιεθρίτης, ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ο Ζαβάδ, ο γιος του Αάλε, ο Αδινά, ο γιος του Σιζά, του Ρουβινίτη, άρχοντας των Ρουβινιτών, και άλλοι 30 μαζί του, ο Ανάν, ο γιος του Μαχά, και ο Ιωσαφάτ, ο Μυθνίτης, ο Ζίας, ο Αστεροθήτης, ο Σαμά και ο Ιχιήλ, η γη του Χωθάν του Αροϊρίτη, ο Ιεδιαήλ, ο γιος του Σιμρί, και ο Ιωχά, ο αδελφός του Οθυσίτης, ο Ιελίλ, ο Μαβίτης, και ο Ιεριβέ, και ο Ιωσαβά, η γη του Ελνάμ, και ο Ιεθεμά, ο Μωαβίτης, ο Ελίλ, και ο Βίδ, και ο Ιασίλ, ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, Κύριε, εν το όνομα της σου το Άγιο, Κύριε, θέλουμε ό,τι ακουστεί να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να αυξηθούμε, να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο, να σου μοιάξουμε, Κύριε, κατά πάντα, Κύριέ μας. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Ναι, Σωτήρα, μας ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα μιλήσουμε το βράδυ αυτό για την αλήθεια η οποία μεταμορφώνει. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι, έλεγε ότι η βίβλος δεν μας δόθηκε για να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αμήν. Στις Εφεσίους, στο Δέλτα 13, μας μιλάει ακριβώς, ας το δούμε από το 12, λίγο πριν, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό μέσα στη ζωή μας. Να μας μεταμορφώσει, να μοιάσουμε στον αρχηγό μας. Εις άνδρα τέλειον. Ξεκινάμε και είμαστε νήπιοι, αλλά αυξανόμαστε πνευματικά. Παραλληλισμός από τη φυσική μας γέννηση, νήπια. Γινόμαστε παιδιά, μπουσουλάμε εκεί, μεγαλώνουμε έφηβοι και γινόμαστε άνδρες. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είναι ανάγκη να προοδεύουμε, καθώς γεννηθήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος επιθυμεί να μην μένουμε στάσιμοι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο κάποιος να γεννηθεί παιδί, να είναι και να παραμείνει παιδί. Γιατί απλά δεν τρέφεται και δεν αυξάνει. Και όλη η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου είναι στο να μας μεταμορφώσει, να αλλάξουμε δηλαδή, για να καταντήσουμε και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Δηλαδή, στο μέτρο της ηλικίας, και όταν λέει της ηλικίας, έχει να κάνει με την πνευματική ηλικία του Ιησού Χριστού. Αυτή η πνευματική αύξηση είναι μια διεργασία κατά την οποία κάθε τι ψέμα, κάθε τι λάθος, οτιδήποτε έχει να κάνει από την κληρονομικότητα, το χαρακτήρα μας, ό,τι έχει κατασταλάξει τα πιστεύω μας και νομίζουμε τις γνώσεις μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και θέλει να βάλει τάξη. Το ψέμα θα αντικατασταθεί με την αλήθεια. Αμήν. Και αυτό τι κάνει? Φέρνει πνευματική αύξηση. Στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Ζήτα, μας λέει στο 17 ότι ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το λόγο για να μας μεταμορφώσει. Είναι δηλαδή απαραίτητο, εάν θέλουμε να αλλάζει η ζωή μας, να αντικαθίσταται το σκότος μας με το φως. Βασική η προϋπόθεση είναι να γεμίσουμε, να πλημμυρίσουμε, να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει η ζωή μας με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει στη Β' Τιμοθέου στο γάμα 16 και 17 ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Οφέλιμος για διδασκαλία, για τη διδασκαλία της αλήθειας. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η Βίβλος, ο Λόγος του, είναι πράγματι Λόγος Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Και ωφελεί τον άνθρωπο για να φέρει την τελειότητα, για να σε καταρτήσει. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι σαν όποιος άλλος λόγος, γιατί η διαφορά είναι ότι ο Λόγος εμπεριέχει ζωή. Αμήν. Άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Τα λόγια μου, οι λόγοι μου είναι ζωή και πνεύμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στην κυριολεξία ο Λόγος του Θεού είναι ζωή και πνεύμα. Και όταν θα καταλάβεις την πολυτιμότητά του, θα τον ξεχωρίσεις από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν βάλεις το Λόγο του Θεού πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή σου, τότε θα δεις ότι οι καταστάσεις αλλάζουν. Όλα γύρω μας υπάρχουν επειδή είπεν ο Θεός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά επειδή μας γέννησε ο Θεός. Πώς? Δια του Λόγου Του. Αμήν. Ο Λόγος ήταν το σπέρμα το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας και μας αναγέννησε. Ιάκωβος Α18. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, το κάνουμε, αλλά να εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση, θα πρέπει να πούμε σε όλα τα άλλα πίσω. Stop! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για μένα τα πάντα τα οποία χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι, με καλύπτει ο Λόγος. Αμήν. Γιατί το να μπαίνουμε στον πειρασμό και να θέλουμε να μαθαίνουμε το κάθε τι. Αυτό τι κάνει? Απλά μας κλέβει το χρόνο, το οποίο εάν τον επενδύσουμε στο να, όπως θα δούμε παρακάτω, να ασχοληθούμε όπως πρέπει με το Λόγο του Θεού, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε χαμένοι δηλαδή. Ο Λόγος του θα αναπτύξει την πίστη μας. Αμήν. Θα αυξήσει την πίστη σου, καθώς θα δώσεις περισσότερο χρόνο και όλο το χρόνο. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης σου της καρδίας, της διανοίας, της δυνάμεώς σου. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο λόγος του, τα μαρτύρια του, φέρνουν ζωή. Θα αναπτύξουν και θα αυξήσουν την πίστη σου. Θα φέρουν αλλαγή στη ζωή σου. Καθώς ο λόγος του Κυρίου θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλούσια. Είναι η μάχαιρα η οποία κατακόβει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει. Θα σου δώσει την εξουσία να αποθείς το διάβολο. Αμήν. Θεραπεύει πληγές. Φέρνει θεραπεία. Κάνει θαύματα δηλαδή. Ο λόγος του Θεού οικοδομεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλάζει καταστάσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Δίνει χαρά, αληθινή χαρά του πνεύματος. Νικά τους πειρασμούς, νικάει τις δυσκολίες. Εμφυσίει και εμπνέει ελπίδα. Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Απελευθερώνεται δύναμης. Καθώς θα αυξήσεις το χρόνο που διαθέτεις μέχρι τώρα στο να εγκύψεις, στο να γεμίσεις με τους λόγους του Θεού, θα καθαρίσει όλο σου το είναι, τη διάνοιά σου. Θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Γιατί ο λόγος του Θεού δημιουργεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού σαν ανθρώπου, ο οποίος τι έκανε. Μας διδάσκει με το παράδειγμα του το πόσο ψηλά είχε βάλει το λόγο του. Το λόγο του Θεού. Τα μαρτύρια. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Την Παλαιά Διαθήκη. Είναι απαραίτητο να τον θεωρήσουμε στη ζωή μας τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή τροφή μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει η μεταμόρφωση του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας μεταμορφώσει με στόχο να μοιάξουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι το μόνο μέσο. Ο Ιώβ στο 23 κεφάλαιο και 12 εδάφιο μας λέει, διατήρησα τα λόγια του στόματός του, μάλλον παρά την αναγκαία τροφή. Διατήρησε. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, αδερφοί. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής σου, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης σου, να έχεις το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να τον διατηρήσεις. Γιατί ο χρόνος πώς κυλάει. Εάν εσύ αδρανήσεις. Εάν δηλαδή ξεκινώντας αφιερώνεις χρόνο, λες ότι τα πάντα για μένα είναι ο Κύριος, ο Λόγος Του, με καλύπτει, δίνω χρόνο. Αυτό θα φέρει αντίκτυπο στη ζωή σου. Θα είσαι φρουρημένος, θα έχεις. Αν όμως αρχίσεις μετά και το μετριάζεις, βάζεις άλλα πράγματα, Τι γίνεται? Τα στοιχεία του κόσμου συν ότι ο εχθρός δεν κουράζεται, τι θα κάνει, τι θα φέρει? Θέλει να σου κλέψει αυτό που έχεις. Να μετριάσει το ζήλο σου και την αγάπη σου για τον Κύριο. Μάλιστα έχει και πολλά επιχειρήματα για να σε πείσει. Μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι. Όχι, διάβολε ψεύτη. Το να είμαι σταθερός και αμετακίνητος και πιστός και ζηλωτής του Κυρίου δεν είναι φανατισμός. Είναι, λέγεται, πιστότητα. Αμήν. Και θα πρέπει να το χτυπήσεις το ψέμα με την αλήθεια, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Θα πεις, α, πράγματι βρε παιδιά, μήπως το παρακάνω, ας βάλω νερό στο κρασί μου. Μίλα, με αγάπη και χάρη. Όποιος είναι πρόβατο, θα εκτιμήσει τους λόγους. Και εγώ όταν πίστεψα, μίλησα σε όλους μου τους φίλους. Κάποιοι, με το που κατάλαβαν, απομακρύθηκαν. Κάποιοι όμως, είναι εδώ σήμερα. Είτε ακούσωση, λέει, είτε απειθήσωση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το γάλα, καταρχήν. Παρομοιάζεται με το ψωμί, με τον άρτο. Μας μιλάει ότι γίνεται στερεά τροφή. Ακόμα στον 119 ψαλμό μιλάει ότι είναι το επιδόρπιό μας, είναι το μέλι στον ουρανίσκο μας. Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη, αδελφοί, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Να εκτιμήσουμε το φαγητό, το μενού που μας έχει δώσει ο Κύριος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Βίβλος τυπώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Αμήν. Και είναι ευλογία αυτό. Αλλά όμως με μια προϋπόθεση. Η κάθε Βίβλος να φτάσει στα χέρια του πιστού ή εκείνου που ακούει και ευαγγελίζουμε και θα του δώσουμε μια βίβλο, με την προϋπόθεση τι? Να μην μείνει διακοσμητικό στοιχείο στο ράφι, αλλά η ευλογία των λόγων που είναι μέσα στη γραφή να μεταπηδήσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε έχει αξία. Και υπάρχει μια τάση στους χριστιανούς. Να υπάρχει βίβλος, να έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, να έχουμε το θησαυρό αυτόν και ασχοληθήκαμε λίγο και τώρα να είναι ξεχασμένοι εκεί. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να κάνουμε μια restart, μια επανακίνηση, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Για να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, πρέπει καθημερινά να τρέφεσαι, όπως τρέφεσαι με το φυσικό φαγητό, να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού. Και αυτό να γίνει η βασική προτεραιότητα της ζωής σου, εάν θέλεις να μην γίνεις στάσιμος, αλλά να αυξάνεις και να προοδεύεις, ώστε να μοιάσεις του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά Ιωάννη, ήττα 31. Εάν σεις μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Ποια λέξη χρησιμοποιεί? Μείνετε. Δεν λέει εάν εσείς απλά ακούσετε το λόγο μου. Να μείνεις στο λόγο. Τον ακούς, τον πιστεύεις, τον δέχεσαι. Από τα αυτιά να μην είναι από το ένα στο άλλο, αλλά τον αφήνεις, έρχεται μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Ενώνεται με την πίστη. Για να γίνει ζωή. Εάν μείνεις στο λόγο του Κυρίου, τότε είσαι αληθινός μαθητής του. Τι σημαίνει μένω στο λόγο? Τι σημαίνει να μείνω στο λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μου? Έχω αποφασίσει και έχω βάλει το λόγο του Θεού πάνω από όλα. Είναι για μένα η πηξίδα στο ταξίδι της ζωής μου. Είναι για μένα ο σύμβουλός μου στο να παίρνω σωστές και σοφές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να πιάσεις τον κάθε άνθρωπο τι με συμβουλεύεις να κάνω, όταν έχεις τον ίδιο το Θεό να σε συμβουλεύει και σου το έχει γράψει κιόλας μέσα στο λόγο του. Αμήν. Δεν λέμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σώμα, το ότι χρειάζεται να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους γνώμη και συμβουλή, αλλά καθώς σχετίζεσαι με το λόγο του Κυρίου, θα έχεις ο ίδιος τη μαρτυρία μέσα σου. Ο λόγος του Θεού είναι το μέτρο με το οποίο μετρώ το κάθε τι στη ζωή μου. Συμβαίνει, αδελφοί, το κάνουμε αυτό, είναι το μέτρο, είναι η πηξίδα, είναι ο σύμβουλός σου. Ή έχεις αφήσει άλλα πράγματα και όλα αυτά που λέμε τα έχεις αποθήσει και είναι δευτερεύοντα. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η ώρα να δούμε το πώς θα πρέπει να πάρει ο λόγος τη θέση του μέσα στην ζωή και την καρδιά του κάθε αναγεννημένου παιδιού. Κάθε λόγος Θεού είναι δοκιμασμένος, μας λέει στις παροιμίες στο 35 εδάφιο. Στη Β' Τιμοθέου στο Γ' 16 μας λέει ότι είναι ωφέλιμος για τη διδασκαλία της αλήθειας. Για τον έλεγχο από πλάνη. Για διόρθωση, γιατί όλοι μας, καθώς είναι εκεί το μέτρο, τι κάνουμε? Βλέπουμε πόσο και αν έχουμε ξεφύγει για να ευθετήσουμε την πορεία μας, την οδό μας. Είναι η ασφάλειά μας δηλαδή. Άρα είναι απαραίτητο τι να κάνουμε? Να εμείνουμε στο λόγο. Να επιμείνουμε στο λόγο. Έχουμε το λόγο, μελετάμε τις γραφές, ακούμε, αλλά βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμείνουμε, να μείνουμε σταθεροί, να μην μετακινηθούμε. Θα έρθουν δυνάμεις, θα έρθουν καταστάσεις που θέλουν να μας κλέψουν το Άγιο του Θεού που έχουμε. Και το δεύτερο, στοιχείο είναι το να αρχίσουμε πλέον αυτή την τροφή, τι να την κάνουμε. Όταν μένει στο στόμα η τροφή, μπορεί να θρέψει το σώμα για να αυξηθεί. Όχι. Θα πρέπει τι να κάνει, να κατέβει στο στομάχι, να αφομοιώσουμε την τροφή. Αμήν. Γεμίζουμε με τα λόγια, με το λόγο. Πιστεύουμε ότι είμαστε ευλογημένοι γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τη βουλή Του μέσα στη βίβλο και καθώς πάμε στην προσευχή, πρώτα απ' όλα, ενώ γεμίζεις με το λόγο, αυτό σε κάνει να θέλεις να πας στην προσευχή. Κάτι γίνεται και γίνεσαι μέρος του λόγου. Ανοίγεις την καρδιά σου πιο εύκολα. Ενώ μελετάς μέσα από τους ψαλμούς και διαβάζεις μέσα από τους ψαλμούς, σου δίνει υπόδειγμα προσευχής. Και όπως το έκανε ο Δαβίδ, το ίδιο αρχίζεις και το κάνεις και εσύ και ξανοίγεσαι και εμπειρίζεσαι και βλέπεις με ποιο τρόπο αρχίζει να έρχεται η ομορφιά και η ευλογία του πνεύματος μέσα στο δικό σου πνεύμα. Κάνεις την κίνηση, δεν νιώθεις, αλλά αρχίζεις και το κάνεις με πίστη. Και λίγο, λίγο, λίγο πας την πεπατημένη. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός την οποία θα σε οδηγήσει. Το μονοπάτι, το Άγιο. Τα βήματα για να γεμίζουμε με το Λόγο. Πρώτα απ' όλα, δεχόμαστε ότι είναι Λόγος του Θεού και τον δεχόμαστε. Το επόμενο είναι ότι είναι ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να πάμε από την ανάγνωση, να πάμε στην μελέτη. Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης με τη μελέτη? Η μελέτη, αρχίζω και ασχολούμαι περισσότερο, συγκρίνω εδάφια, χτίζω εδάφια. Αρχίζω και ερευνώ το λόγο. Αρχίζω και με απασχολεί, τον κρατάω μέσα στη μνήμη μου. Δεν είναι απλά ένα κήρυγμα ή ένας λόγος και μετά το αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν δουλεύει έτσι, δεν θα φέρει την αύξηση έτσι μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας δίδαξε με την παραβολή του σπορέα και μας είπε ότι καθώς πέφτει ο σπόρος, λέει, είναι το σκληρό χώμα, όπως ο δρόμος. Και έχει να κάνει με το μυαλό το κλειστό, που είναι γεμάτο με το εγώ του, που δεν χωράει τίποτε άλλο παρά εκείνο που εκείνος νομίζει, εκείνος πιστεύει. Δεν μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος. Μας μίλησε για το ρηχό χώμα, το πετρώδι χώμα, όπου υπάρχει μια επιφανειακή απόφαση. Ναι, μεν, αλλά. Μας μίλησε για το έδαφος το οποίο είναι γεμάτο με ζυζάνια που καταπνίγουν το λόγο. Είναι με το μυαλό εκείνο το οποίο δέχεται οτιδήποτε άλλο ναι μεν το λόγο, αλλά να βάλουμε και τις ανατολικές θρησκείες, να ερευνήσουμε, να διαβάσουμε και το Κοράνι, να δούμε και το ένα. Και ο λόγος τι κάνει? Συπνίγεται. Και μας λέει στο καταλουκάστο ήττα 18 ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, με ποια διάθεση ακούετε. Ξέρεις, έχει να κάνει με ποια διάθεση ακούς. Μπορεί να έρθεις εδώ στην εκκλησία και να πεις, δεν με νοιάζει ποιος κηρύττει. Εγώ, Κύριε, έρχομαι για σένα. Εσύ μπορείς να μου μιλήσεις και από τον πιο άσημο μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον Κύριο είμαστε όλοι σημαντικοί. Αμήν. Έχεις ανοίξει και ο Κύριος θα σου μιλήσει, θα σου δώσει, θα εργαστεί μέσα στην καρδιά σου. Γιατί, Κύριε, εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Έχεις μάθει και συντονίζεσαι, έχει να κάνει με τη δική σου καρδιά. Συντονίζεις την καρδιά σου με την καρδιά του Θεού. Και μόνο εκεί, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις. Η άλλη εκδοχή ποια είναι? Το εγώ κρίνει. Εκεί οικοδομούμε, εκεί δεν οικοδομούμε. Μην το κάνεις. Να θυμάσαι το εδάφιο που λέει, προσέχετε πώς ακούετε. Εκείνο που μην περιορίζεις τον Κύριο, την ανάγκη σου, την πνευματική, αυτό που χρειάζεσαι να λάβεις, θα στο δώσει ο Κύριος, καθώς εσύ τιμάς κάθε ένα παιδί του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Αδερφοί, σήμερα να δούμε ξανά πού ξοδεύουμε το χρόνο μας. Σήμερα είναι ανάγκη να δούμε, ενώ είμαστε χαλαροί, γιατί μιλάμε, τι πράγματα μιλάμε. Σε ενθάρρυνε τον εαυτό σου τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα σου άρεσε να μιλάς. Όταν επενδύεις τα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, επενδύεις και γεμίζεις με τις ομορφιές Του, ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις να μιλάς για αυτά. Ακούς τη λέξη Εκκλησία και το νιώθεις οικείο. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Θεού. Μαζί με τα αδέρφια μου. Εάν δίνεις χρόνο στο να ασχολιέσαι με άλλα πράγματα, λέει αυτό που έχεις όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Στόχος μας είναι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος αυτό το βράδυ, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, για να μοιάξουμε στον αρχηγό μας, τον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί και θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η συνταγή. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Εάν δεν το κάνεις, χρειάζεται να κάνεις το μέρος σου. Δευτερονόμιο, Ιωταζήτα 17, κεφάλαιο στο 19. Τι είχε παραγγείλει στους βασιλείς ο Κύριος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις μαζί του και να το διαβάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Τι θα έπρεπε? Να έχει το βιβλίο, το λόγο, και να το μελετάει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ερευνώ και μελετώ. Τι κάνω δηλαδή? Με απασχολεί, μου αρέσει όταν μιλάμε τα λόγια του Κυρίου μας με νέες ψυχές που αρχίζουν και λένε, μα αυτό, γιατί, πώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο λόγος έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά και διατυπώνει ερωτήματα, γιατί εάν το βλέπει απλά κάτι το οποίο είναι προς την ώρα και αργότερα θα κάνει κάτι άλλο, τι λέει? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν απασχολεί την καρδιά. Είναι... Όταν μελετάμε, όταν ερευνούμε, ερχόμαστε να δούμε το κάθε ενδεχόμενο. Να δούμε την αντίκρουση. Λένε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε σαν Θεός πριν τη γέννησή Του. Λέμε. Πώς γίνεται? Σε απασχολεί, νοιάζεσαι για να ακούσει και τη σωστή εκδοχή, για να μην είναι όπως το κύμα της θαλάσσης με την πρώτη ψευδοδιδασκαλία, να μπορεί να παρασυρθεί. Μαθαίνει, διδάσκεται, εδραιώνεται. Άρα, αδερφοί, μας προτρέπω όλους. Εάν θέλεις να γίνει και να γίνεται και να ενεργείται η μεταμόρφωση και η αλλαγή μέσα στη ζωή σου, να αντικαθίσταται το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι σου με το φως του Θεού,
Γιατί μη μου πει κανείς ότι

0: δεν έχει σκότος. Θέλουμε αυτό το σκοτάδι τι να κάνει. Να ελαχιστοποιηθεί και να εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί τη θέση του θα την πάρει το φως του Θεού. Το θέλεις. Εάν το θέλεις, θα πρέπει να κράζεις τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σου έχω δώσει το εργαλείο. Τίμησε το λόγο μου, τίμησε τον όπως πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε πριν 30 τόσα χρόνια, δεν είχαμε την ευλογία το κάθε βιβλίο της Γραφής με τις σημειώσεις. Τώρα τα έχουμε και έτοιμα. Πάρτο ένα-ένα βιβλίο, κατάφαγε το, ασχολήσου. Θα επιδράσει μέσα στη ζωή σου. Θα δεις την αλλαγή. Θα φέρει τις ευλογίες του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα χαίρεσαι και θα γάλεσαι. Θα διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση. Εκείνο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, αδελφοί. Βλέπουμε την πρόοδο. Τη βλέπουμε. Και αυτό που έχω να πω είναι, χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει κανείς μα κανείς μας από το να συλλάβουμε και να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει δοθεί. Τότε δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό. Αλλά και κάθε μαρτύριο, κάθε ένα βιβλίο θέλεις να το μελετήσεις, να εγκύψεις περισσότερο σε βάθος, να έρθεις να το συνδυάσεις, να χτίσεις με άλλα θέματα μέσα από τη Γραφή. Σου έχει δοθεί, μας έχει δώσει ο Κύριος τα εργαλεία. Πάρτα λοιπόν και ασχολήσου. Συνηθίζουμε και βλέπετε ό,τι έχει να κάνει με τη μνήμη μας. Βάλε στη μνήμη το λόγο. Αποστήθησε εδάφια. Αποστήθησε εδάφια. Μη μου πεις, μα ξέρεις κάτι, δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει πραγματικά, το θυμάται. Αν το θεωρείς είναι σημαντικό, άλλος θυμάται αριθμούς τηλεφώνων πάμπολους. Ή πολλά πράγματα, η μνήμη είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δοκίμασέ τον να αποστηθίζεις και να θυμάσαι εδάφια. Και κάτι άλλο, η μνήμη είναι όπως είναι η μυς του σώματος. Καθώς αρχίζει να ασχολούμαστε και να θυμόμαστε εδάφια, αυτό θα αρχίσει να βλέπεις ότι γυμνάζεται. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, απομνημόνευα εδάφια και μετά στο κάθε τι, ερχόταν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, έλεγα, περπατούσα μόνος μου κάπου, ήμουνα, να έρθει ο διάβολος να βάλει φόβο. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Το έλεγα, το άκουγαν τα αυτιά μου και τι γινόταν. Γιγαντωνόταν η πίστη μου και ο φόβος. Αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, έχει ενέργεια. Μας έχει δώσει υπερόπλο ο Κύριος. Και θα πρέπει να το το καταλάβουμε, να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγαμε στο σχολείο, η επανάληψη είναι η μήτυρ πάσης μαθήσεως της απολύτου μαθήσεως. Δηλαδή, η επανάληψη, εάν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να θυμάσαι τα εδάφια, τι είναι ανάγκη να κάνουμε. Ξανά και ξανά. Το γράφω σε ένα χαρτάκι, το έχω στην τσέπη μου, το πρωί με τον καφέ, το μεσημέρι, θέλω να το μάθω αυτό το εδάφιο, θα το μάθω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Μάλιστα, της απολύτου μαθήσεως, λέει. Το μαθαίνεις, χαράζεται μέσα στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου και τέλειωσε, μένει εκεί για πάντα. Το ξέρετε, πού το διαβάζαμε στον ουράνιο άνθρωπο που είχε αποθηκεύσει ολόκληρη τη γραφή, ολόκληρες σελίδες από τη γραφή. Ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό λοιπόν. Άρα εμείς κάτι δεν προσέξαμε. Ότι μπορεί να κατοικεί ο λόγος πλούσια μέσα μας. Πλούσια, τι θα πει πλούσια. Ούτως ώστε πλέον οι σκέψεις οι δικές μας έχουν αντικατασταθεί με τι. Εφόσον θέλουμε να μας διοικεί ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι θαυμάσιο. Κάθε τι έχεις πάρει την απόφαση ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιώ το τι εγώ νομίζω. Το έχω υποτάξει αυτό στο λόγο. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα, ο σαρκικός άνθρωπος τι κάνει. Όταν του αρέσει κάτι, είναι η αμαρτία εκεί που αρέσει στη σάρκα. Έχεις βάλει όμως, έχεις πάρει απόφαση ότι θα διοικεί τη ζωή μου ο λόγος. Ό,τι λέει ο λόγος, σε αυτό Κύριε εγώ υποτάσσομαι. Μπορεί η σάρκα σου να τραβάει και να σου λέει, μα εγώ αυτό θέλω. Όχι, έλα εδώ. Το θέλημα του Κυρίου θα υποταχτώμε και υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη και την αποκάλυψη να καταλάβεις ότι αυτό είναι το συμφέρον και το όφελός σου. Μ' αρέσει, ένας αδελφός μου έλεγε κάποτε, δεν ήθελα να, παρόλο που ερχόταν ο εχθρός, με έβαζε σε πειρασμό για να αμαρτήσω, αλλά την τελευταία στιγμή έλεγα, όχι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω το μετά. Δεν θα αμαρτήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον ευχαριστώ. Μην το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα του είχε δυνάμεις. Ο λόγος ήταν εκεί. Να τον κρατήσει. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έχει ο Κύριος είναι ανώτερο από αυτό που ο διάβολος σου προσφέρει για να σε ξεστρατήσει. Το τελευταίο έχει να κάνει, αδελφοί, κατά πόσο μετά φτάνω στο σημείο να γίνομαι εκτελεστής του λόγου. Γιατί όλα όσα είπαμε παραπάνω, που είναι ωφέλιμα, το να δεχόμαστε δηλαδή το λόγο, το να μελετάμε, το να ερευνούμε, το να απομνημονεύουμε, το να έχουμε περισυλλογή, όλα αυτά δεν θα είναι χρήσιμα για τη μεταμόρφωσή μας. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόζουμε τις αλήθειες που διδασκόμαστε. Να γινόμαστε δηλαδή εκτελεστές του Λόγου. Όπως μας λέει ο Ιάκωβος στο Α22, γίνεστε δε εκτελεστέ του Λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Μπορεί δηλαδή να ακούς το Λόγο, να παίρνεις μαθήματα βιβλικά, να ασχολείσαι, ναι, και την ώρα που θα είναι η ώρα να γίνεις εκτελεστής του Λόγου, είτε με τη μαρτυρία σου, είτε να τον βάλεις να έχει εφαρμογή στην προσωπική σου ζωή, εκεί λες, α, εδώ δεν πειράζει, εδώ κάνω κάτι άλλο. Είτε στη μαρτυρία μας, έξω στον κόσμο. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά τώρα δεν είμαι γιατί ντρέπομαι. Μην το κάνεις. Εκείνος λέει που ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, είναι σαν το σοφό ο οποίος χτίζει πάνω στο βράχο. Και στο κατά Ιωάννη Ι΄ 17 λέει ότι αυτά που μάθατε, εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάριοι εάν τα εφαρμόσετε. Γιατί στην εφαρμογή φαίνονται τα ενδόμηχα, τα κίνητρά μας, οι αδυναμίες μας. Καθώς νιώθεις αδύναμος, στην εφαρμογή όμως τι θα δουλέψει ο Λόγος του Θεού, τι θα σου πει. Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου τελεία δεικνύεται. Τι σε κάνει. Μόλις ακούς το Λόγο που έχει ενέργεια και έχει ζωή μέσα του, από αδύναμος, επειδή δέχεσαι το Λόγο ως Λόγο Θεού, γιατί είναι και έχει ενωθεί αυτός ο Λόγος με πίστη μες στην καρδιά σου, πλέον δεν είσαι πλέον άλλο αδύναμος. Σε έχει κάνει λιοντάρι. Τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί αληθινά με ενδυναμώνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αληθινά μας ενδυναμώνει. Πιστεύουμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όπως είπε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και ο Κύριος δεν έλεγε λόγια που δεν εννοούσε. Πράγματι είναι μαζί μας. Πράγματι. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να συντονιστούμε. Να συντονίσουμε την καρδιά μας, να αποβάλουμε το εγώ μας, την υπερηφάνειά μας. Συντονίσου στη συχνότητα του Χριστού. Και εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί νιώθουμε ευλογημένοι. Κύριε, μας έχεις δώσει το Λόγο σου όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχεις διδάξει. Μας παρέδωσες την πίστη, Κύριε, που παρέδωσες στους Αγίους. Την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, Κύριε, έφτασε ορθοτομημένη, ατόφια. Στη γενιά μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, ο καθένας μας να ελέγξει την πορεία του, να ελέγξει την καρδιά του, Κύριε. Ούτως ώστε να δώσουμε στο Λόγο Σου, Κύριε, τη θέση που Του αξίζει. Να είναι η πηξίδα της ζωής μας. Να είναι αληθινά ο σύμβουλός μας, Κύριε. Να είναι, Κύριε, ο λίχνος στους πόδας μας. Και Σου ζητάμε Εσύ να ελκύσεις το κάθε ένα παιδί Σου. Στο να εγκύψουμε περισσότερο, Κύριε. να θεωρήσουμε το Λόγο Σου αληθινά ως Λόγο Θεού. Ό,τι πολυτιμότερο δηλαδή, μέσα στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει μέσα στη ζωή μας, να τον βάλουμε πρώτο, Κύριε. Γιατί Εσύ ευαρεστήσε και θέλεις να σε έχουμε πρώτο μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ζηλότυπος. Γιατί αγαπάς τον καθέναν μας, Κύριε. Τέλεια αγάπη που τη φανέρωσες, Κύριε, πάνω στο Σταυρό για μας. Έλκυσέ μας να βάλουμε την προτεραιότητα, Κύριε. Να σου μοιάξουμε, Κύριε, να μας μεταμορφώσεις. Να μην μένουμε στα ίδια, Κύριε, να μην μένουμε στάσιμοι. Αλλά να επιτρέψουμε στο Πνεύμα Σου το Άγιο. Να χρησιμοποιήσει, Κύριε, το Λόγο που έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Για αύξηση, για προόδο, Κύριε. Για αποκάλυψη, για κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε ο δικός Σου χαρακτήρας, τα σπλάχνα τα δικά Σου, Κύριε, να ξεχυλίζει, Κύριε, μέσα από τη ζωή μας, να ξεχυλίζουν οι αρετές Σου, Κύριε, η αγάπη για τα αδέρφια μας, Κύριε, και το πρόσωπό Σου πρώτα απ' όλα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Θέλουμε κάθε μέρα, Κύριε, κάθε μέρα να αναμασάμε, Κύριε Ιησού μας, να μυρικάζουμε τους λόγους Σου, Κύριε, να τους ενθυμούμαστε, Κύριε, μέσα στη μνήμη μας, Κύριε. Να μας διοικεί κατά πάντα, Κύριε Ιησού μας, η αλήθεια Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας, σε προσκυνούμε. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ζ. Είπε δε ο Ελισέ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον, περί την ώραν ταύτην, εν μέτρον σεμιδάλεως θέλει πολιθεί δι' ένα σύκλο και δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον εν την πύλη της Σαμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού ο Άρχον, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται ο βασιλεύς, και είπε, «Και αν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις των ουρανών, η δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει». Ο δε είπεν, «Ιδού θέλεις ειδί με τους οφθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγει εξ αυτού». Ήσαν δε τέσσερας άνδρες λεπροί εν τη εισόδο της πύλης. Και είπον ο εις προς τον άλλον, «Διατί ημείς καθήμεθα εδώ, έως σου αποθάνομεν? Εάν είπομεν να εισέλθομεν εις την πόλη, η πείνα είναι εν την πόλη και θέλομεν να αποθάνει εκεί. Εάν δε καθήμεθα εδώ, πάλιν θέλομεν να αποθάνει. Τώρα λοιπόν έρθετε και ας πέσομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων. Εάν αφήσω συν ημάς ζώντας, θέλομεν ζήσει, και αν θανατώσω συν ημάς, θέλομεν να αποθάνει». Και σηκώθησαν ότε σκόταζε δια να εισέλθω συν εις το στρατόπεδο των Συρίων. Και ότε ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου της Συρίας, ιδού δεν ήτο άνθρωπος εκεί. Διότι ο Κύριος είχε κάμει να ακουστεί εν το στρατοπέδο των Συρίων κρότος αμαξών και κρότος ύπων, κρότος μεγάλου στρατεύματος. Και είπον προς αλλήλους, «Ιδού ο βασιλεύς του Ισραήλ εμίσθωσεν εναντίον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς των Αιγυπτίων δια να έλθω συν εφημάς. Όθεν σηκωθέντες έφυγον εν το σκότι και εγκατέλειπον τα σκηνάς αυτών και τους ύπους αυτών και τους όνους αυτών, το στρατόπεδον όπως ήτο και έφυγον δια την ζωήν αυτών. Κι ότε οι λεπροί ούτι ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου, εισήλθον εις μία σκηνή και έφαγον και έπιον και λαβώντες εκείθεν αργύριον και χρυσίον και ημάτια, υπήγαν και έκρυψαν αυτά. Επιστρέψαντες δε εισήλθον εις άλλην σκηνή και έλαβον άλλα εκείθεν και υπήγαν και έκρυψαν και ταύτα. Τότε είπον προς αλλήλους, «Ημείς δεν κάμνομε καλά. Η ημέρα αυτή είναι η ημέρα αγαθών αγγελιών, και αν ημείς σιωπόμεν και περιμένομεν μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφημάς. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγομεν να αναγγείλομεν ταύτα εις τον οίκον του βασιλέως». Ήλθον λοιπόν και ευώησαν προς τους θυρωρούς της πόλεως και ανήγγυλαν προς αυτούς λέγοντες, «Ήλθομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων και ιδού δεν ήτο εκεί άνθρωπος ουδε φωνή ανθρώπου, ημί ύπη δεδεμένη και όνη δεδεμένη και σκηνέ καθώς ευρίσκοντο». Και ευώησαν οι θυρωροί και ανήγγυλαν τούτο ένδον εις τον οίκον του βασιλέως. Και σηκωθείς ο βασιλεύς τη νύχτα, είπε προς τους δούλους αυτού, «Τώρα θέλω φανερώσει προς εσάς τι έκαμον οι Σύριοι εις ημάς. Εγνώρισαν ότι είμαι θαπεινασμένοι και εξήλθον εκ του στρατοπέδου δια να κρυφθώσιν εν της αγρής λέγοντες, «Όταν εξέλθωσιν εκ της πόλεως θέλομεν συλλάβει τους ζώντας και εις την πόλην θέλομεν εισέλθει». Αποκριθείς δε είσαι εκ των δούλων αυτού, είπε, «Ας λάβω σοι παρακαλώ πέντε εκ των υπολοιπωμένων ύπων, ήτινες απέμειναν εν τη πόλη, ιδού αυτή είναι καθώς άπαν το πλήθος του Ισραήλ το εναπεωληφθέν εν αυτή, ιδού είναι καθώς άπαν το πλήθος των Ισραηλιτών ήτινες κάτι να λώθησαν, και ας αποστείλωμεν δια να είδωμεν». Έλαβον λοιπόν δύο ζεύγοι ύπων, και απέστειλεν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων λέγον, «Υπάγεται και ιδέτε». Και υπήγαν ο πίσω αυτών έως του Ιορδάνου. Και ιδού πάσα η οδός πλήρη σηματίων και σκευών, τα οποία οι Σύριοι είχαν ρίψει εκ της βίας αυτών. Και επιστρέψαντες οι μηνυτέ ανήγγυλαν τούτο προς τον βασιλέα. Και εξήλθεν ο λαός και διήρπασαν το στρατόπεδο των Σύριων. Και επολύθη εν μέτρων σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον και 2 μέτρα κριθής δι' ένα σύκλον κατά των λόγων του Κυρίου. Και κατέστησεν ο βασιλεύς επί της πύλης των άρχοντα, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται. Και κατεπάτησεν ο λαός αυτόν εν την πύλη και απέθανε. Καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού, ως της ελάλησεν ότε ο βασιλεύς κατέβει προς αυτόν. Και καθώς ελάλησεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα, λέγον, 2 μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον και εν μέτρων σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον θελουσινίστε αύριον, περί την ώραν ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας, ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού και είπε, «Και αν τώρα ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανόν, η δυνατότητα ούτων πράγμα να γίνει». Και εκείνος είπε, «Ιδού θέλεις ιδί τούτο με τους οφθαλμούς σου, αλλά δεν θέλεις φάγει εξ αυτού». Ούτω και έγινεν εις αυτόν. Διότι ο λαός κατεπάτησεν αυτόν εν τη πύλη και απέθανε. Βασιλέον Β' ή κοινός βασιλιών Δέλτα. Κεφάλαιον Ήτα. Και λάλησεν ο Ελισέ προς την γυναίκα της οποίας ανεζωοποίησε τον ιόν λέγον. Σηκώθητη και είπαγε εσύ και ο οίκος σου και παρήκησον όπου αν δυνηθείς να παρήκησεις. Διότι ο Κύριος εκάλεσε την πείναν και θέλει μάλιστα επέλθει επί την γην 7 έτη. Και σηκωθήσα η γηνή έκαμε κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και πήγαινε αυτή και ο οίκος αυτής και παρόκησεν εν τη γη των Φιλιστέων 7 έτη. Μετά δε το τέλος των 7 ετών επέστρεψε η γηνή εκ της γης των Φιλιστέων. Και εξήλθε να βοήσει προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και λάλησεν ο βασιλεύς προς τον Ιγιεζή, τον υπηρέτην του ανθρώπου του Θεού, λέγον, «Διηγήθη τίμη παρακαλώ, πάντα τα μεγαλεία τα οποία έκαμε ο Ελισέ. Και ενώ διηγήτω προς τον βασιλέα, πως ανεζωοποίησε τον νεκρόν, ιδού η γηνή της οποίας τον ιόν είχε αναζωοποιήσει, εβόησε προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής». Και είπε ο Γιεζή, «Κύριέ μου βασιλεύ, αυτή είναι η γηνή και ούτως ο γιος αυτής, τον οποίον ανεζωοποίησε

«Έως εδώ». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αζαήλ, «Λάβε εις την χείρα σου δώρο», και είπαγε εις συνάντησιν του ανθρώπου του Θεού, και ρώτησον δι' αυτού τον Κύριον λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και υπήγαινε ο Αζαήλ εις συνάντησιν αυτού, λαβών δώρον εις την χείραν αυτού, από παντός αγαθού της Δαμασκού, 400 καμήλων φορτίων. Και ελθόν εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ο γιος σου Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, με απέστειλε προς σε λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, είπαγε είπε προς αυτόν, «Ναι θέλεις αναλάβει, πλην ο Κύριος έδειξεν εις εμέ ότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και έστησε το πρόσωπον αυτού ακίνητον έως σου ερυθρίασε. Και έκλαυσεν ο άνθρωπος του Θεού. Και είπεν ο Αζαήλ, «Δια τι κλαίεις, Κυρία μου?» Ο δε απεκρίθη, «Διότι εξεύρω όσα κακά θέλεις κάμει εις τους Ιούς Ισραήλ. Τα οχυρώματα αυτών θέλεις παραδώσει εις πυρ και τους νέους αυτών θέλεις αποκτήνει αρροφέα και τα νήπια αυτών θέλεις συντρίψει και τα σεγκυμονούσας αυτών θέλεις διασχίσει». Και είπεν ο Αζαήλ, «Αλλά τι είναι ο δούλος σου ο Κύον ώστε να κάμει το μέγα τούτο πράγμα?» Και είπεν ο Ελισέ, «Ο Κύριος έδειξεν εις εμέ ότι εσύ θέλεις βασιλεύσει επί της Συρίας». Τότε ανεχώρησεν από του Ελισέ και ήλθε προς τον Κύριον αυτού. Ο δε είπε προς αυτόν, «Τι σου είπεν ο Ελισέ?» Και απεκρίθη, «Μη είπε, ναι, θέλεις αναλάβει». Την δε ακόλουθον ημέραν, έλαβε το σκέπασμα και εμβάψας εις είδωρ εξύπλωσεν επί του προσώπου αυτού και απέθανε. Και ανταυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ. Εν δε το πέμπτο έτη του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, βασιλεύοντος Ιωσαφάτ επί του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωράμ, ο γιος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 8 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησεν εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ, καθώς έπραξεν ο οίκος του Αχάβ, διότι η θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδαν, χάριν Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς είπε προς αυτόν, ότι θέλει δώσει εις αυτόν λίχνον και εις τους Ιούς αυτού εις τον αιώνα. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από της υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέα εφ' αυτόν. Όθεν διέβη ο Ιωράμ εις Σαΐρ και πάσε άμαξε μετ' αυτού και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους κύκλο αυτού και τους αμαξάρχας. Ο δε λαός έφυγον εις τα σκηνάς αυτών. Πλην ο Εδόμ απεστάτησεν από της υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε, κατά των αυτών καιρών, απεστάτησεν η Λιβνά. Εδέλειπε πράξεις του Ιωράμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωράμ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Χωζίας, ο γιος αυτού. Εν δε το 12ο έτη του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Χωζίας, ο γιος του Ιωράμ, βασιλέως του Ιούδα. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε εν έτος εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο ο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί, βασιλέως του Ισραήλ. Και περιεπάτησεν εν διωδό του οίκου του Αχάβ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος του Αχάβ, διότι ήτο γαμβρός του οίκου του Αχάβ. Και υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ, και τραυμάτισαν οι Σύριοι τον Ιωράμ. Και επέστρεψε ο βασιλεύς Ιωράμ, δια να ιατρευθεί εν Ιεζραήλ, από των τραυμάτων τα οποία οι Σύριοι έκαμον εις αυτόν εν Ραμά,
Ότε επολέμη εναντίον του Αζαήλ βασιλέως

0: της Συρίας. Ο Χωζίας δε, ο γιος του Ιωράμ, βασιλεύς του Ιούδα, κατέβη δια να είδη τον Ιωράμ, γιον του Αχάβ εν Ιεζραήλ, διότι ήτο άρρωστος.
1: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Α. Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνή, τη 5η του μηνός, ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού. Την 5η του μηνός του έτους τούτου, του 5ου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν, έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίηλ, ιών του Βουζή, τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκεί εστάθη η χείρ του Κυρίου επ' αυτών. Και είδον, και ιδού ανεμοστρόβιλος ήρχε το από βορρά, νέφος μέγα, και πυρ συστρεφόμενον. Πέριξ δε τούτου λάμψης, και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ως όψης ηλέκτρου, εκ μέσου του πυρός. Και εκ μέσου αυτού εφαίνεται ο τεσσάρων ζώων ομοίωμα, και η θέα αυτών ή το αύτη, ήχον ομοίωμα ανθρώπου, και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα, και έκαστον αυτόν είχε τέσσερα πτέρυγας, και οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί, και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός μόσχου, και εσπινθυροβόλουν ως όψης χαλκού στήλβοντος, και ήχον χείρας ανθρώπου υποκάτωθεν των πτερύγων αυτών, εις τα τέσσερα αυτών μέρη, και τα τέσσερα ήχον τα πρόσωπα αυτών και τα πτέρυγας αυτών. Επτέρυγες αυτών συνήχοντο η μία μετά της άλλης, δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον, κατέναντι του προσώπου αυτών επορεύοντο έκαστον. Περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτών, τα τέσσερα ήχον πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος κατά το δεξιόν μέρος, και τα τέσσερα ήχον πρόσωπον βοός κατά το αριστερόν, ήχον και τα τέσσερα πρόσωπον αετού, και τα πρόσωπα αυτών και επτέρυγες αυτών ήσαν διηρεμένοι προς τα άνω. Δύο εκάστου συνήχοντο η μία μετά της άλλης και δύο εκάλυπτον τα σώματα αυτών, και επορεύοντο έκαστον κατέναντι του προσώπου αυτού. Όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον, ενώ ευάδιζον δεν εστρέφοντο. Περί δε του ομοιώματος των ζώων, η θέα αυτών ήτο ως καιόμενη άνθρακες πυρός, ως θέα λαμπάδων. Τούτο συνεστρέφετο μεταξύ των ζώων, και ήτο το πυρ λαμπρών, και αστραπή εξήρχετο από το πυρός. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως η θέα της αστραπής. Και ως είδον τα ζώα, ιδού τροχός εις επί την γην πλησίων των ζώων εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών και η εργασία αυτών ήσαν ως όψης βυρίλου, και οι τέσσερες είχον το αυτό ομοίωμα, και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ήτο τροχός εν μέσω τροχού. Ότε ευάδιζον, εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφοντο ενώ ευάδιζον, οι δε κύκλοι αυτών ήσαν τόσο υψηλοί, ώστε έκαμνον φόβον, και οι κύκλοι αυτών πλήρης οφθαλμών κύκλο των τεσσάρων τούτων. Και ότε τα ζώα επορεύοντο, επορεύοντο οι τροχοί πλησίων αυτών. Και ότε τα ζώα υψώνοντο από της γης, υψώνοντο και οι τροχοί. Όπου ήτο να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Εκεί το πνεύμα ήτο να υπάγει. Και οι τροχοί υψώνοντο απέναντι τούτων, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Ότε εκείνα επορεύοντο, επορεύοντο και ούτι. Και ότε εκείνα ίσταντο, ίσταντο και ούτι. Ότε δε εκείνα υψώνοντο από της γης, και οι τροχοί υψώνοντο απέναντι αυτών, διότι το πνεύμα των ζώων ήτο εν της τροχής. Και το ομοίωμα του στερεώματος του επάνωθεν της κεφαλής των ζώων, ήτο ως όψης φοβερού κρυστάλλου, εξυπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών. Υποκάτω δε του στερεώματος, ήσαν εκτεταμένε επτέρυγες αυτών, η μία προς την άλλην. Δύο είχεν έκαστον, με τας οποίας εκάλυπτον τα σώματα αυτών. Και ότε επορεύοντο, οίκουον τον ήχον των πτερύγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνήν του παντοδυνάμου, και την φωνήν της λαλιάς, ως φωνήν στρατοπέδου. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών, και εγίνε το φωνή άνωθεν εκ του στερεώματος, του υπέρ την κεφαλήν αυτών. Ότε ίσταντο, κατεβίβαζον τας πτέρυγας αυτών. Υπεράνωθεν δε του στερεώματος, του υπέρ την κεφαλήν αυτών, εφαίνεται ομοίωμα θρόνου, ως θέα λίθου απφύρου, και επί του ομοιώματος του θρόνου ομοίωμα ως θέα ανθρώπου καθημένου επ' αυτόν άνωθεν, και είδον ως όψιν ηλέκτρου, ως θέαν πυρός εν αυτό κύκλο, από τη θέα της οσφίως αυτού και επάνω, και από τη θέα της οσφίως αυτού και κάτω, είδον ως θέαν πυρός και είχε λάμψιν κύκλο, ως η θέα του τόξου, του γινωμένου εν την εφέλη εν ημέρα βροχής, ούτως ήτο η θέα της λάμψεως κύκλο. Αυτή ήτο η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Και ότε είδον, έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσα φωνήν λαλούντος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Β. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και θέλω λαλήσει προς ε. Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν επί τους πόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάτε εναντίον μου έως ταύτης της σήμερον ημέρας. Και είναι ιοί σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδιοι. Εγώ σε εξαποστέλω προς αυτούς, και θέλεις ήπει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και εσύ, ιε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτόν, και από τον λόγον αυτόν μη δηλιάσεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου και κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγον αυτόν, και από προσώπου αυτόν μη τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις λαλήσει τους λόγους μου προς αυτούς, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι αποστάτε. Σι όμως, ιε ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Μη γίνεις αποστάτης, ως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξον το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίον εγώ δίδω εις ε. Και είδον και ειδού χείρ εξυπλωμένη προς εμέ και ειδού εν αυτή τόμος βιβλίου και εξετήληξεν αυτόν εναντίον μου. Και ήτο γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν και εν αυτό γεγραμμένη κλαθμή και θρηνοδίε και ουέ.
0: Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Ούτι δε είναι οι ελθόντες προς τον Δαβίδ εις Σικλάγ, ενώ ήτο έτηκε κλεισμένος από προσώπου του Σαούλ ιού του Κις, και ούτι ήσαν εκ των ισχυρών βοηθούντες εν πολέμο, οπλισμένοι τόξα, μεταχειριζόμενοι και την δεξιάν και την αριστεράν, εις το να το ξεβωσι λίθους και βέλη, δια του τόξου, όντες εκ των αδελφών του Σαούλ εκ του Βενιαμίν. Ο αρχηγός Αχιέζερ, επί τα Ιωάς, ή του Σεμαά, του Γαβαάθητου, και η Εζιήλ και Φελέτ, ή του Ασμαβέθ, και Βεραχά και Ιού ο Αναθωθήτης, και Ισμαΐα ο Γαβαονίτης, ισχυρός μεταξύ των Τριάκοντα και επί των Τριάκοντα, και η Ιερεμίας και η Αζιήλ και η Ιωαννάν και η Ιωζαβάδ ο Γεδυροθήτης, Ελουζαΐ και Ιεριμώθ και Βααλία και Σεμαρίας και Σεφατίας ο Αρουφίτης, Ελκανά και Ιεσιά και Αζαρεήλ και Ιωεζέρ και Ιασοβεάμ η Κορίτε και Ιωηλά και Ζεβαδίας η του Ιεροάμ από Γεδόρα. Και εκ των Γαδιτών εχωρίστησαν την Εστ και ήρθαν προς τον Δαβίδ εις το χείρωμα εν διερήμο, δυνατή ενισχύει, άνδρες παρατάξεως πολέμου, θηρεοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπα αυτών πρόσωπα λέοντος, εις δε την ταχύτητα ως εδωρκάδες επί των ωραίων. Εσέρο άχων, Οβαδία ο δεύτερος, Ελιάβ ο τρίτος, Μισμανά ο τέταρτος, Ιερεμίας ο πέμπτος, Ατθαΐ ο έκτος, Ελίλ ο έβδομος, Ιωαννάν ο όγδος, Ελζαβάδ ο ένατος, Ιερεμίας ο δέκατος, Μαχβανέ ο ενδέκατος. Ούτι ήσαν εκ των ιών του Γάδ αρχηγοί του στρατεύματος, εις ο μικρότερος επί εκατόν και ο μεγαλύτερος επί χιλίους. Ούτι ήσαν οι διαβάντες των Ιορδάνην εν το πρώτο μηνύ, ότε πλημμυρεί επί πάσας τας όχθας αυτού, και διεσκόρπισαν πάντα στους κατοίκους των κοιλάδων προς Ανατολάς και προς Δισμάς. Ήλθον έτη εκ των ιών Βενιαμίν και Ιούδα εις το οχύρωμα προς τον Δαβίδ. Και εξήλθεν ο Δαβίδ εις συνάντησιν αυτών και αποκριθείς είπε προς αυτούς. Εάν έρχεστε προς εμέ εν ειρήνη δια να μη βοηθήσετε, η καρδία μου θελείστε ηνωμένη με σας. Αλλά αν δια να με προδώσετε εις τους εχθρούς μου, ενώ δεν είναι αδικία εις τας χείρας μου, ο Θεός των πατέρων ημών ασίδει και ας ελέγξει τούτο. Και το πνεύμα περιεχήθη εις τον Αμασαΐ τον άρχοντα τον τριάκοντα και είπε, «Σου είμαι θα Δαβίδ και μετά σου του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε και ειρήνη εις τους βοηθούς σου, διότι ο Θεός σου σε βοηθεί». Τότε εδέχθη αυτούς ο Δαβίδ και κατέστησεν αυτούς αρχηγούς των δυνάμεων αυτού. Και εκ του Μανασί προσεχώρησαν εις τον Δαβίδ, ότε ήλθε μετά των Φιλιστέων εναντίον του Σαούλ, δια να πολεμήσει, πλην δεν εβοήθησαν αυτούς. Διότι οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, συμβουλευθέντες, απέπεμψαν αυτόν λέγοντες, «Θέλει προσχωρήσει προς τον Σαούλ τον κύριον αυτού με κίνδυνον των κεφαλών ημών». Ενώ επορεύεται η Σικλάγ, προσεχώρησαν εις αυτόν εκ του Μανασί, Αδνά και Ιωζαβάδ και Ιεδιαήλ και Μιχαήλ και Ιωζαβάδ και Ελιού και Σιλθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και ούτι εβοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, διότι ήσαν πάντες δυνατοί εν ισχύει και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Διότι τότε από ημέρας εις ημέραν ήρχοντο προς τον Δαβίδ δια να βοηθήσω συν αυτόν, έως σου έγινε στρατόπεδο μέγα ως στρατόπεδον Θεού. Ούτι δε είναι οι αριθμοί των αρχηγών των οπλισμένων διαπόλεμων, των ελθόντων προς τον Δαβίδ εις Χεβρών, δια να στρέψω συν εις αυτόν την βασιλείαν του Σαούλ κατά των λόγων του Κυρίου. Οι του Ιούδα, θηρεοφόροι και λοχοφόροι, 6.800 οπλισμένοι διαπόλεμον. Εκ των ιών Σιμεών, δυνατή ενισχύει διαπόλεμον 7.100. Και εκ των ιών Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ, ήτο αρχηγός των Ααρονιτών, και μεταυτού ήσαν 3.700. Και Σαδόκ, νέος, δυνατός ενισχύει, και εκ του οίκου του πατρός αυτού 22 αρχηγοί. Και εκ των ιών Βενιαμίν, αδελφών του Σαούλ, 3.000, διότι έως τότε το μεγαλύτερον μέρος αυτών υπερισπίζεται των οίκων του Σαούλ. Και εκ των ιών Εφραήμ, 20.800 δυνατοί ενισχύοι, άνδρες ονομαστοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, 18.000, ή την εσονομάστησαν κατ' όνομα δια να έλθωση να κάμωση βασιλέα τον Δαβίδ. Και εκ των ιών Ισάχαρ, άνδρες συνετή εις την γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζωση τι έπρεπε να κάμνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί αυτών ήσαν 200 και πάντες οι αδελφοί αυτών υπό την διαταγήν αυτών. Εκ του Ζαβουλών όσοι εξήρχοντο εις πόλεμον, παρατατώμενοι εις μάχην, με πάντα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι εκ παρατάξεως, ουχή με διπλήν καρδίαν. Και εκ του Νεφθαλή 1.000 αρχηγοί και μετ' αυτών θηρεοφόροι και λογχοφόροι 37.000. Και εκ των Δανιτών άνδρες παρατατώμενοι εις πόλεμον 28.600. Και εκ του Ασσύρ όσοι εξήρχοντο εις πόλεμον μάχημοι εκ παρατάξεως 40.000. Και εκ του πέραν του Ιορδάνου, εκ των Ρουβινιτών και εκ των Γαδιτών και εκ της ημισίας φυλής του Μανασί, με πάντα τα όπλα του πολέμου διαμάχην 120.000. Πάντες ούτι οι άνδρες, οι πολεμιστέ, μάχημοι εκ παρατάξεως, ήλθον με πλήρη καρδία εις Χεβρών, δια να κάμωση τον Δαβίδ βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και παν έτη το επίλοιπον του Ισραήλ, ήσαν μία καρδία δια να κάμωση τον Δαβίδ βασιλέα. Και ήσαν εκεί μετά του Δαβίδ 3 ημέρας τρώγοντες και πίνοντες, διότι οι αδελφοί αυτών είχαν κάμει ετοιμασίαν δι' αυτούς. Προσέτη οι γειτονεύοντες μετ' αυτών, έως του Ισάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλή, έφεραν τροφάς επί όνων και επί καμήλων και επί ημιώνων και επί βοών, τροφάς αλεύρου, παλάθας σίκων και σταφίδας και ίνων και έλεον και βόας και πρόβατα αυθόνος, διότι ήτο εφροσύνη εν το Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Αυτό το μήνυμα είναι το τελευταίο από αυτή τη σειρά που κάναμε, τελευταία που έχει να κάνει με τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και είχαμε πει για το μυστήριο της ζωής, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε δει την πνευματική επίσης μετά γέννηση, την αναγέννηση. Είχαμε δει το πώς ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, το μυστήριο της ευσεβίας, το πώς εργάζεται μέσα στον άνθρωπο. Κάθε τι από αυτά για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Όμως για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, σε εμάς ο Κύριος εν μέρη ορισμένα τα αποκαλύπτει. Άρα τα αποκαλύπτει καθαρά. Βλέπεις, το να είναι μια εμπειρία για να μπορούν όλα αυτά να σου αποκαλυφθούν. Δεν είναι απλά μια φιλοσοφία ή μια θεολογία ή ένα δόγμα. Την αναγέννηση δεν μπορείς να την καταλάβεις εάν δεν αναγεννηθείς. Δεν μπορείς να δεις πως είναι. Και πολλά από αυτά που είπαμε, τη βάπτιση στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, νομίζουν ότι είναι ένα λαδάκι που δίνουν στους ανθρώπους οι παπάδες εκεί και λέει πήρες και Πνεύμα Άγιο. Φτάσαμε στο μυστήριο του θανάτου, φτάσαμε στο μυστήριο της Ανάστασης, και το τελευταίο είναι το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Όλοι σχεδόν έχουμε παρακολουθήσει κάποιους γάμους που έχουμε κάνει κατά καιρούς στην Εκκλησία μας, και συνήθως μιλάμε από αυτό που γράφει στην Εφεσίους, το 5ο κεφάλαιο, που λέει εκεί για τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες αυτών, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Έχει θέση εξουσία πάνω στην Εκκλησία, αδελφοί, το Χριστό. Εκείνος είναι που διοικεί την Εκκλησία, όχι άνθρωπος. Μέσα σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, μέσα στο γάμο, ο Κύριος απεικονίζει, αδελφοί, κάτι ανώτερο, κάτι ενδοξότερο, κάτι πνευματικό, το οποίο δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με κάποιους διαφορετικούς όρους. Έβαλε ο Κύριος όλο αυτό να το ζούμε, ώστε να καταλάβουμε το τι πρόκειται να συμβεί πνευματικά στα επουράνια. Αυτός, λέει, είναι ο σωτήρ του σώματος, ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μετά λέει στο 25, να αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να παραστήσει αυτήν, λέει, σε αυτόν ένδοξον εκκλησία, μία έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτο τιούτον, αλλά για να είναι αγία και άνομος. Δηλαδή έδωσε τον εαυτό του. Όχι απλά για να μας πάρει μέσα από αυτό το φρόνημα του κόσμου, όχι απλά να κάνουμε ένα βήμα καλυτέρευσης στη ζωή μας, αλλά έδωσε τον εαυτό του και το αίμα του ο Κύριος για να μας παραστήσει ενώπιον του Εκκλησία, ένδοξη, γεμάτη δόξα, μία έχουσα κοιλίδα. Στο κείμενο λέει σπήλος, δηλαδή ο σπήλος είναι η ελιά, η κρεατοελιά, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, τέλεια. Έχετε δει κάτι μάγισσες έτσι μου κάτι πει, όσες λένε ελιά στη μύτη και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, καθαρότατη, χωρίς σπήλο, χωρίς ρητίδα, χωρίς να έχει περάσει από πάνω μας να είμαστε θλιμμένοι, γερασμένοι. Όχι. Δεν είναι η Εκκλησία η νύφη του Κυρίου γριά. Είναι γεμάτη δόξα. Ήτον τιούτον, αλλά να είναι αγία και άμμωμος. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Όποιος αγαπά τη γυναίκα του, αγαπάει σαν να αγαπάει το σώμα του, γιατί δεν μίσησε κανένα στην εαυτού σάρκα, λέει. Άρα περιθάλπτει αυτήν. Όπως ο Χριστός μας περιθάλπτει, μας φροντίζει, μας προστατεύει. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού και της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Ακούστε εδώ τι λέει, κάτι πολύ όμορφο. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μέλος, ο καθένας μας, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν λέμε νύμφη, είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Και είμαστε μέλη από τη σάρκα του και από τα οστά του. Μας συνδέει ο Κύριος. Θέλει να γίνουμε ένα τελικά. Θα το δούμε και αυτό. Και αυτό είναι ο γάμος που ο Κύριος θέλει να πραγματοποιηθεί στο τέλος. Πώς θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Θα αφήσουμε τον τόπο αυτόν, τα χωράφια, τις δουλειές, τις γένειες, όλα, όλα, όλα και θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Πολλοί άνθρωποι που είναι να φύγουν από τη ζωή σκέφτονται τι θα αφήσουν πίσω. Και οι επιχειρήσεις τι θα γίνουν, τα καράβια, τα πλοία, τα πολυκατοικίες, θα αφήσω πίσω πού. Θυμάστε, κυδεύουν στην Αίγυπτο, τους βάζανε την περιουσία στον τάφο, ανομίσματα. Όμως έμειναν εκεί. Κανένας δεν πήρε τίποτα. Όλοι θα, αδερφοί, όταν ξέρουμε ότι μας περιμένει ο νηφίος της καρδιάς μας, δεν έχουν καμία αξία αυτά. Αμήν. Όπως μια νύφη που έχει γνωρίσει τον πριγκυπόπουλο, τον πρίγκιπά της, που τον αγαπάει τόσο πολύ, είναι ερωτευμένη μαζί της, δεν σκέφτεται ούτε το σπίτι του πατέρα της, ούτε τα αδέρφια της, ούτε τη μάνα της, ούτε τίποτα, αλλά αυτά τα αφήνει πίσω και πάει και βρίσκει τον άνθρωπο της. Αμήν. Και είναι και ένας ωραίος τύπος. Καμιά φορά σκέφτομαι, λέω, πώς οι γυναίκες, αδερφοί, τα νεαρά κορίτσια παίρνουν αυτή την απόφαση. Με τι ευκολία να αφήσουν τα πάντα για να προσχοληθούν σε έναν άνθρωπο που λίγο πολύ δεν τον ξέρουν. Δεν τον ξέρουν. Ο έρωτας, η αγάπη. Αλλά εμείς τον Κύριο τον γνωρίζουμε, αδελφοί. Αμήν. Εν μέρη. Εν μέρη τον γνωρίζουμε. Και κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης να τον ακολουθήσουμε. Γιατί λέει ότι θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Ή αλλού λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εν μέρη τον αγαπάμε και εν μέρη τον γνωρίζουμε. Όμως κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης. Γιατί έχουμε νιώσει λίγο ή πολύ την αγάπη του σε μας. Μέσα στις καρδιές μας. Έχει συγκυρτήσει η καρδιά μας, αδελφοί. Και όλα τα άλλα είναι μάταια. Και λέει στο 22, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Να το λοιπόν το μυστήριο. Το μυστήριο του γάμου. Και αυτό δεν είναι το μυστήριο ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, όπως λένε στην Ορθοδοξία. Μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο, αδερφοί, είναι όταν θα πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Δεν μιλάει για το μυστήριο, δεν μιλάει για την ένωση του άντρα και της γυναίκας εδώ στη γη. Αυτό είναι το μυστήριο. Τι θα συμβεί άραγε? Τι θα συμβεί? Γιατί μας το παρουσιάζει έτσι? Γιατί μας το παρουσιάζει? Βλέπουμε την Εκκλησία σαν νύφη στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης, εκεί στην Πάτμο, φυλακισμένος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όμως μπορούσε να κάνει το καλύτερο, αδερφοί, που έχει να κάνει ο άνθρωπος, που είναι η προσευχή. Είχε κοινωνία με τον Κύριό του, τον Θεό του, με τον νυμφίο του. Θυμότανε ο Ιωάννης όταν έγερνε το κεφάλι του στον Ιησού Ήταν ο μαθητής που αγαπούσε τον Κύριο και που ο Κύριος τον αγαπούσε. Και ο Κύριος τον τίμησε. Και λέει, και εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη. Τη βλέπει λοιπόν να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη. Και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει με αυτόν και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε με αυτόν Θεός αυτόν. Νύφη. Πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει αδερφοί όμως αυτό, αυτή η εικόνα του γαμπρού με την νύφη μέσα στις γενιές εξακολουθεί και υπάρχει. Ποιος έθεσε αυτό το θεσμό στον κόσμο? Γιατί υπάρχει ακόμα? Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερες χαρές που υπάρχουν στον άνθρωπο, είναι αυτό. Τα όνειρα, ιδιαίτερα των γυναικών, από τότε που είναι μικρά τα κοριτσάκια. Πότε θα γίνω νύφη? Πότε θα γίνω νύφη? Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Το ίδιο, αδελφοί, θέλει ο Θεός να βάλει μέσα στις καρδιές μας όσον αφορά τον ουράνιο γάμο όμως. Αυτό τον πόθο θέλει να βάλει ο Κύριος μέσα μας. Τώρα, θέλω να δούμε, αδελφοί, το εξής. Ότι αυτό το γεγονός που περιγράφει ο Ιωάννης εδώ στην Αποκάλυψη είναι στο τέλος της γραφής. Είναι στο τέλος της Αποκάλυψης. Χρονολογικά, στο τέλος. Είναι, θα λέγαμε, αν πούμε ότι ο Κύριος είναι το α και το ω του Κυρίου είναι ο γάμος. Είναι στο τέλος. Όλο το γεγονότο που περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι ο τελικός σκοπός του Θεού για την εκκλησία του, για το λαό του. Αυτό ποθεί, αυτό ζητάει ο Κύριος. Φανταστείτε τώρα ότι ο Θεός αδερφοί όλο αυτό το έπλασε μέσα του, μέσα στη βουλή του πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να φτιάξει τον άνθρωπο, πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, πριν να συλλάβει το οτιδήποτε, είχε συλλάβει το τέλος. Αμήν. Και το τελευταίο πράγμα είναι ο γάμος. Χρονολογικά λοιπόν βρίσκεται μετά από όλα τα γεγονότα της Αγίας Γραφής, της Αποκάλυψης, μετά την Αρπαγή, μετά τον Αντίχριστο, μετά τους 144.000, μετά τη Χιλιετή Βασιλεία, μετά την κρίση του θρόνου που θα υποταχτούν οι εχθροί, που θα μπει ο διάβολος στην κόλαση και όλοι οι άδικοι, όταν τελειώσουν τα πάντα, τότε θα γίνει ο γάμος. Αμήν. Τότε θα γίνει αυτό το μυστήριο που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στην Εκκλησία και ανάμεσα στον Χριστό. Όμως ο γάμος, αδελφοί, ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή δεν διαρκούσε μια μέρα. Όλη αυτή η σκηνή του γάμου και η προετοιμασία του γάμου ξεκινάει, καθώς βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μετά τη θλίψη. Από εκεί ξεκινάει και μετά. Από εκεί γίνονται οι προετοιμασίες, θα λέγαμε. Έτσι. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Αμήν. Η Εκκλησία έχει αρπαχτεί. Και είναι στην παρουσία του Θεού, τη δόξα Του. Τη βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Η νύφη τώρα από ποιους αποτελείται? Γιατί υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες όσον αφορά την νύφη. Όλοι λένε βέβαια, γιατί είναι καθαρό, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η νύφη, αδελφοί, αποτελείται από όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Από Αδάμ. Ξεκίνησε ο Κύριος και έσωζε. Από το σπέρμα του Αδάμ μετά. Ήτανε ένα γκρουπ, ήτανε οι Άγιοι άνθρωποι πάντοτε και ένα άλλο γκρουπ ήταν οι άδικοι άνθρωποι. Οι του Θεού και οι του κόσμου, του διαβόλου. Οι των ανθρώπων, αλλού λέει. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός τους ξέρει όλους της Παλαιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία της Αρπαγής, όλη η Καινή Διαθήκη, οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη φορά όσον αφορά την Ανάσταση, ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και όσοι είναι ζωντανοί και μένουμε, λέει, στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Και αυτή η τιμή, αδελφοί, είναι μοναδική. Κανένα άλλο γκρουπ δεν θα έχει τη θέση που έχει η νύμφη στο γάμο. Αμήν. Κανένας άλλος. Ούτε οι Άγιοι της Λήψης μετά που θα σφαγιαστούν για να σώσουν την ψυχή τους, ούτε οι 144.000 Ισραηλίτες μετά, το πρωτογέννημα που είναι των Ισραηλιτών, δεν θα έχουν αυτή την θέση που θα έχει η νύμφη. Τη βλέπουμε την νύμφη στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο θρόνο, με ένα συμβολισμό εκεί. Και ο συμβολισμός είναι με τους 24 πρεσβυτέρους. Λέει, βλέπει ο Ιωάννης, ήρθε σε πνευματική έκσταση και βλέπει ο Ιωάννης το θρόνο του Θεού. Φανταστείτε. Τώρα θα δούμε κάποια πράγματα έτσι και μακάρι ο Κύριος να μας δώσει πολύχρωμες εικόνες και ένδοξες εικόνες μέσα στη διάνοιά μας, να καταλάβουμε, να μπούμε μέσα σε αυτή την όμορφη εικόνα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Θρόνος, λέει, έχει το εν το ουρανό και επί του θρόνου ή το της καθήμενος. Δεν λέει για καθημένους, για τρεις. Μιλάει για ένα. Αμήν. Ως της νικά, λέει, θέλει καθίσει στο θρόνο μου, είπε ο Χριστός. Όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του πατέρα μου. Ο θρόνος είναι εκεί, είναι ο θρόνος του Πατρός, του Θεού. Όμως κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Είναι πανταχού παρόν, είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική σφαίρα. Και σε αυτό το θρόνο του Πατέρα κάθεται ένας. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Ή το της καθήμενος. Και ο καθήμενος ή το όμοιος κατά τη θέα με λίθο ή ασπίν και σάρδινο. Ήρης κύκλο του θρόνου. Σαν ένα τόξο. Ουράνιο τόξο. Κατά τη θέα με σμάραγδο. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Γιατί 24? 12 και 12. Είναι αριθμοί συμβολικοί. 12 είναι ο αριθμός της Βασιλείας του Θεού. 12 από την Παλαιά Διαθήκη, 12 από την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Και 12 άτομα είναι ο αριθμός συμβολικός. Είναι όλη η Εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους, ντυμένους με ημάτια λευκά. Λευκά ημάτια. Και είχαν στα κεφάλια τους χρυσούς στεφάνους. Στεφάνους χρυσούς. Νίκησαν. Αγωνίστηκαν. Νίκησαν. Θέλεις να καθίσεις κι εσύ σε ένα τέτοιο θρόνο? Μα δεν αξίζω. Το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρει. Μα είμαι ταλαιπωρημένη. Μα είμαι στο άσμασμάτων, λέει η νύμφη. Μελένα είμαι. Λίνα ευχαρίς. Με έκαψε ο ήλιος. Η θλίψη. Στεναχώρια. Οι πειρασμοί. Μαύρισα. Αλλά όμως είναι η νύμφη του Κυρίου. Επίσης βλέπουν τα τέσσερα ζώα που είναι το ίδιο, είναι κάτι άλλο συμβολικό που έχει να κάνει με τους εργάτες του Θεού. Μέσα είναι η νύμφη εκεί. Μέσα στην νύμφη υπάρχουν οι εργάτες του Θεού και υπάρχουν και οι πιστοί οι οποίοι αγάπησαν τον Κύριο και έδωσαν την καρδιά τους τέλεια σε εκείνον. Για να αποδειχτεί ότι είναι η Εκκλησία και ότι είναι Άγιοι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο να ψάλλουν και να λένε άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο, να ανοίξεις τις σφραγίδες, διότι εσφάγεις και αγόρασες ημάς εις το Θεό δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Ποιους αγόρασε? Τους αγγέλους? Ποιους αγόρασε? Εμάς αγόρασε. Και έκαμε ημάς εις το Θεό, λέει, βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύει επί της γης. Άρα, 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι Άγιοι που έχουν περάσει από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Αμαρτωλοί, αλλά κάποιος τους αγόρασε. Και αυτός είναι ο Ιησούς. Για να παντρευτεί κάποιος, τότε έπρεπε να πληρώσει. Θυμάστε τον Ιακώβ. Για να πάρει τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια. Το λάβανε. Τον κοροϊδέψε, του έδωσε τη βία. Ξαναδούλεψε άλλα 7 χρόνια. Δεν είχε χρήματα. Έπρεπε να δουλέψει. Για να πληρώσει. Έτσι λοιπόν, για να παντρευτεί ο Κύριος στην ύφη του, όλους εμάς, έδωσε μισθό. Μας εξαγόρασε. Και μας εξαγόρασε με το αίμα του. Εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις το Θεό. Μας εξαγόρασε ο Κύριος, μας πλήρωσε για να μας αποκτήσει και να είμαστε νύφοι του. Και μετά από την αγορά, εξαγορά, ερχόταν ο αραβόνας. Μας αγόρασε με το αίμα του και μετά τι έκανε ο Κύριος? Μας αραβωνιάστηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαι ζηλότυπος με ζηλοτυπία Θεού, γιατί σας αραβώνιασα, λέει, με έναν άντρα. Και αυτός ο άντρας είναι ο Χριστός. Τι είδους αραβώνας είναι αυτός? Είναι ο αραβώνας του Πνεύματος. Καθώς πιστέψαμε, βαπτιστήκαμε στο όνομά του, η βάπτιση, αδερφοί, είναι δικό μας, είναι το δικό μας μέρος. Είναι η δικιά μας ανταπόκριση. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι ότι μας αγόρασε με το αίμα του. Ένα, μας εξαγόρασε, και δεύτερο, μετά μας αραβωνιάστηκε. Αυτή είναι η δεύτερη κίνηση του Θεού. Εφεσίους 1:13 λέει, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, και εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Ώστις είναι η αραβών, ακούστε τι λέει, της κληρονομίας μας. Είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας. Δηλαδή μας δίνει ένα μικρό μέρος από αυτό το οποίο πρόκειται να μας δώσει στο μέλλον. Ποια είναι η κληρονομία μας? Πότε παίρνουμε την κληρονομιά μας? Πότε? Πότε παίρνει η νύφη την κληρονομιά? Όταν αραβωνιαστεί, όταν παντρευτεί. Όταν παντρευτεί. Για να πάρουμε την κληρονομία μας πρέπει να έρθει ο γάμος, να παντρευτούμε μαζί με τον Χριστό, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Η τέλεια απολύτρωση. Αμήν, το τέλος, ο γάμος. Προσέξτε τώρα, στην περίπτωση της Μαριάμ και του Ιωσήφ, θυμάστε, ήταν αραβωνιασμένοι, δεν ήταν παντρεμένοι. Δεν ήταν παντρεμένοι, ήταν αραβωνιασμένοι. Όμως ζούσαν μαζί, στο ίδιο σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, καθώς βλέπουμε την ύφη να είναι στο θρόνο, να είναι στον οίκο του πατρός και να κάθεται στο θρόνο. Είναι εξαγορασμένη, είναι αραβωνιασμένη, έχει έρθει από τη γη και έχει πάει στον ουρανό με την αρπαγή και με την Ανάσταση, και κάθεται και περιμένει. Τι περιμένει? Το γάμο. Και ξέρετε, ο γάμος δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, χρειάζονται πολλές προετοιμασίες. Χρειάζεται να ετοιμαστεί η νύφη, να στολιστεί, να φτιαχτεί. Χρειάζεται να έρθουν οι καλεσμένοι για να γίνει ο γάμος. Και θα δούμε για τους καλεσμένους αργότερα. Θα πούμε τώρα στον Ψαλμό 45. Είναι ένας προφητικός ψαλμός που μιλάει εκεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά. Σαν σωτήρα. Το τι έκανε ο Κύριος για να μας σώσει. Τον παρουσιάζει σαν πολεμιστή που θέλει να υποταχτούν οι εχθροί του. Τον παρουσιάζει, πιστεύω, και μέσα αυτό που θα κάνει μέσα στη χιλιετή βασιλεία, που θα υποταχτούν οι εχθροί του Κυρίου κάτω από τα πόδια του. Αλλά τον παρουσιάζει και σαν νυμφίο μέσα στη δόξα του, σαν βασιλιά. Επίσης, προς το τέλος βλέπουμε στον ψαλμό αυτό την ύφη. Δηλαδή αυτός ο ψαλμός έχει να κάνει με τον Κύριο σαν σωτήρα, σαν πολεμιστή, σαν εκείνον ο οποίος μας ελευθερώνει από τους εχθρούς μας, σαν νυφίο, σαν βασιλιά, αλλά και από την άλλη μεριά σαν βλέπουμε την ύφη του Κυρίου. Ακούστε τώρα για τον νυφίο μας. Πρέπει να τον ερωτευτούμε τον νυφίο μας. Αδελφοί, ξέρετε, δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις στο γάμο για να πάρεις την περιουσία? Είναι ωραίο? Είναι ωραίο? Τι λες? Να είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να παντρευτεί κάποιον μόνο για τα λεφτά του. Η αξία είναι να αγαπήσουμε το γαμπρό μας, να αγαπήσουμε τον νυφίο μας. Αυτό είναι το ωραιότερο, αυτό είναι το που θέλει ο Κύριος να γίνει. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και ακούστε, ο ψαλτοδός τώρα πώς τον παρουσιάζει, λέει, εσύ είσαι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Ο ωραιότερος, δεν υπάρχει πιο όμορφος. Αν διαβάσετε, αδελφοί, θυμάστε τον ψαλμό Νιγάμα, που λέει εκεί για το Σταυρό, λέει ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια εικόνα για τον Χριστό, ότι το πρόσωπό του ήταν άδοξο, λέει, υπερπαντός ανθρώπου. Δηλαδή δεν υπήρξε μεγαλύτερη ασχήμια σε άνθρωπο στο πρόσωπό του όταν ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Έκτρωμα. Όμως είναι ωραιότερος μέσα στη δόξα του. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, για τούτο σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Χάρις. Ο νόμος ήρθε δια του Μωυσέως, η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις εξερχόταν μέσα από το στόμα του και εξέρχεται. Και μετά λέει, περίζωσε τη ροφέα σου δυνατέ, κατεβοδού στη μεγαλειότητά σου, βασίλευε εν αληθεία, πραότητη δικαιοσύνη. Εδώ τώρα πάμε περισσότερο στη χιλιετή βασιλεία που θα βασιλέψει στο πρόσωπο της γης για χίλια χρόνια μαζί με τους Αγίους του. Λέει για τα βέλη που είναι οξέα, λαοί θα πέσουν, οι οποίοι θα είναι βέβαια απειθείς, έτσι. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρον ευθύτως το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη, μίσης ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός. Και ακούστε τώρα τι λέει στο 8. Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Τώρα είναι η εικόνα του βασιλιά στο θρόνο. Και τα ρούχα του νυμφίου είναι μια ευωδία. Μυρίζουν θαυμάσια. Και σε εμάς, λέει, κάποια στιγμή ευωδία είμαστε Χριστού. Ευωδιάζουσι. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων δια των οποίων σε έφρανον. Έπαιρναν το ελεφαντόδοντο και έφτιαχναν πράγματα, κατασκευές ολόκληρες. Το ελεφαντόδοντο. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου, η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου, εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Πού την παρουσιάζει τώρα εδώ? Το βασιλιά δίπλα στη βασίλισσα, που είναι η εκκλησία. Και μετά τι λέει, πού απευθύνεται? Στη βασίλισσα, και λέει άκουσον θυγατέρα και ιδέ και κλείνον το οτίο σου, λησμόνισε το λαό σου, τον οίκο του πατρός σου. Τώρα είναι μια προτροπή για όλους εμάς. Ξέχασε το τι έχεις, έχεις γνωρίσει τον Κύριο τώρα. Προορίσε για νύμφη. Αμήν. Προορίσε για νύμφη. Για φαντάσου να σε έχει ζητήσει ένας γαμπρός και συνέχεια να του λες «Μα, πού να αφήσω τη μαμά μου, πού να αφήσω το αυτό μου, πού να αφήσω το σπίτι μου, πού να αφήσω το ένα μου, πού να αφήσω το άλλο, μα, δε». Κάποια στιγμή, τι απεί και ο γαμπρός, άντε κορίτσι μου στη μαμά σου. Εδώ προτρέπει την νύφη να ακούσει τη φωνή του Κυρίου και να ξεχάσει το λαό, τον οίκο του πατρός, και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος όταν το κάνεις αυτό. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Πλέον ο Κύριός σου είναι εκείνος. Και η θυγάτερ της Θύρου θέλει παρασταθεί με δώρα το πρόσωπο σου, θέλει συγκετεύσει η πλούση του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Η δόξα μας δεν είναι εξωτερική. Είναι εσωτερική που ο Θεός τη βλέπει. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Στους εβδομήκοντα δίνει μια άλλη εικόνα τελείως διαφορετική και λέει «Εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Δηλαδή ντυμένη όλη με χρυσό. Έχετε δει κάτι βίντεο υπάρχουνε με κάτι γυναίκες εκεί στην Ανατολή που είναι όλες με χρυσάφι όταν πάνε να παντρευτούν. Χρυσάφι παντού, σαν ρούχο είναι. Κολιέ, από εδώ, από εκεί, βραχιόλια, χίλια δυο, πλεχτά, χρυσά και τα... Και είναι αυτή η εικόνα. Γιατί όλη η περιουσία της νύφης τότε ήταν στα χρυσά. Αν την έδιωχνε ο νυμφίος, θα έπαιρνε την περιουσία της μαζί και θα φύγει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει φερθεί προς το βασιλέα με ημάτιο κεντητών. Παρθένε, σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής θέλουσι φερθεί σε. Ακούστε τώρα όμως τι λέει. Παρθένη σύντροφη, θα τη συνοδεύουν την ύφη. Ποιες είναι αυτές οι παρθένες? Είμαστε μέσα από το Λόγο του Θεού που θα συνοδεύουν. Αυτοί είναι οι καλεσμένοι. Είναι οι συγγενείς της νύφης. Αλλά δεν είναι νύφη. Ο γαμπρός τι κοιτάει, τους συγγενείς ή την νύφη? Την νύφη. Θυμάστε την παραβολή αυτή με τις 10 παρθένες? Τι λέει? Ευράδυνε ο νυφίος και ενίσταζαν πάντες και κοιμώντο. Και εδώ κραυγή. Ο νυφίος ήρθε. Οι 10 είχαν λάδι και μπόρεσαν να μπουν στους γάμους. Όχι να είναι νύφοι, ήταν καλεσμένοι στους γάμους. Και άλλες 10 ήταν μωρές οι οποίες έμειναν κάτω. Και έχει να κάνει με τους αγίους της λήψης που οι μεν θα έχουν τη δύναμη, καθώς έχουν κοινωνία με τον Κύριο, να ανανεώσουν τη σχέση τους μαζί του, να πλύνουν τα ημάτια τους και να γίνουν λευκά, όπως λέει στη Λαοδίκεια. Οι άλλες όμως θα πουλήσουν την ψυχή τους δυστυχώς και θα σφραγιστούν και θα χάσουν την ψυχή τους. Αυτές νιστάζουν, οι νύφοι όμως αγρυπνοί. Μπορεί να αργεί ο νυμφίος, αλλά η πραγματική νύφη αγρυπνεί, δεν κοιμάται. Λέει στο άσμα ασμάτων, εγώ λέει κοιμόμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Δηλαδή μπορεί να, ναι μεν, κοιμόμαστε, όχι τον ύπνο του δικαίου ή του αδίκου, αλλά είμαστε άνθρωποι. Η καρδιά μου αγρυπνεί, λέει η νύφη. Φωνή του αγαπητού μου, κρούει, άνοιξον μου αδελφού μου. Δεν ακούει μια φωνή που να λέει ότι ιδού ο νυμφίος έρχεται. Ακούει τη φωνή του νυμφίου που της λέει άνοιξέ με, σε παρακαλώ. Άνοιξέ με. Άνοιξόν μη αδελφοί μου, αγαπητοί μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Η καρδιά μας λοιπόν πρέπει να αγρυπνεί. Παρθένες. Παρθένους παρουσιάζει και τους 144.000. Οι μη μολυθέντες λέμε γυναίκες. Αυτοί είναι οι καλεσμένοι του γάμου. Αλλά οι νύφοι είναι μία. Πολλοί επιπόλαια λένε, δεν πειράζει, να μπω στον Αντίχριστο, δεν πειράζει, να χάσω τη ζωή μου, δεν με νοιάζει. Αδελφοί, αυτό που θα ζήσει η Εκκλησία είναι κάτι μοναδικό. Αμήν. Και είναι αιώνιο. Ένδοξο. Ένδοξο. Δηλαδή θα πρέπει να δεις τον Αντίχριστο, να δεις το σφραγίσματα, να δεις τη σφαγή για να πεις «Α!» ή να δεις την αρπαγή και να ακούσεις την κραυγή. Γιατί αυτό είναι η κραυγή. Έγινε, λέει, κραυγή ιδού ο νυμφίος ήρθε. Γιατί κραυγή? Αυτό θα γίνει μετά την αρπαγή. Κάποιοι θα κράξουν και θα πούν, «Α, τελικά έγινε». Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στην νύφη και στους υπόλοιπους? Γιατί η νύφη ζει με πίστη. Δεν χρειάζεται να δει για να πιστέψει. Δεν χρειάζεται να πάθει για να μάθει. Δεν χρειάζεται να δει τον Αντίχριστο για να πει «Α, τελικά ήταν όντως αλήθεια». Ζει με πίστη. Αυτές οι παρθένες λοιπόν θα φερθούν, λέει, ενεφροσύνη και αγκαλιάσει, θα εισέλθουν στο παλάτιο του βασιλέως. Αντί το πατέρα σου, λέει, στην ύφη θέλουσι είστε Ιησού, αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντες επί πάσα τη γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενναίας. Ακούστε τι λέει για την ύφη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενιές. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε ημνή εις αιώνα αιώνος.

Δεν θέλω να διαβάσω όλα, να σας κουράσω. Αυτή η φωνή έλεγε «Αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν». Χρειάζεται μια προετοιμασία. Μπορούμε να πάμε χωρίς προετοιμασία στο γάμο. «Και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμεγράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου». Μακάρι είναι και αυτοί που θα καλεστούν. Αλλά πόσο μακαρία είναι, αδελφοί νύφοι. «Δόθηκε», λέει, «να ντυθεί βύσσινο καθαρό και λαμπρό». Είχα κάνει παλιά ένα κήρυγμα, το ξανακοίταξα πάλι. Ο βύσσος ήταν κάτι το οποίο ο άνθρωπος το βρήκε μέσα στη θάλασσα από όστρακα. Πίνες, λεγόταν ένα όστρακο ειδικό, που εκρίνει μια ουσία η οποία με αυτό στερεώνεται και δεν φεύγει. Και μαζεύαν αυτή την... και έκαναν υφαντά, σαν χρυσό ήτανε. Όμως, σε ένα άλλο εδάφιο γράφει για λευκό βύσσο. Όπως και τα δικαιώματα των Αγίων, λέει εδώ ότι λέει είναι τα δικαιώματα των Αγίων που έχουν να κάνει πάλι με λευκό. Όπως οι 24 πρεσβύτεροι ήταν με ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως να είχαν τη δυνατότητα να το βάφουν κιόλας, δηλαδή να το αλλάζουν χρώμα. Αλλά ο βύσσος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο που το φτιάχνανε για τους βασιλείς. Ήταν φοβερή τέχνη. Μία γυναίκα υπάρχει ακόμα στη Σαρδινία, λέει, που μπορεί και γνέθει αυτό το βύσσο. Και βλέπουμε τώρα τη γυναίκα να είναι ντυμένη με βύσσινο που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Προσέξτε κάτι τώρα, μια λεπτομέρεια. Ότι εδόθη σε αυτήν να ντυθεί το βύσσο. Δόθηκε σε αυτήν. Δεν την έντυσαν. Αυτή έπρεπε να ντυθεί. Και ποια είναι τα δικαιώματα των Αγίων? Δεν μιλάει απλά τη σωτηρία για τη σωτηρία. Μιλάει, καθώς έχουμε πάρει τη σωτηρία του Χριστού, τι κάνουμε? Πάνω στη θέση αυτή που ο Κύριος μας έβαλε, που μας έσωσε, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι βάζουμε πάνω μας τη δικαιοσύνη, την εμπειρική του Χριστού. Δηλαδή ακολουθούμε τα βήματά του. Μιλάει για δικαιώματα, είναι πληθυντικός, δεν είναι ενικός. Καθώς πιστεύουμε, αδελφοί, στον Κύριο, ξεκινάμε μια τελείως διαφορετική ζωή που ντυνόμαστε εκείνον, ντυνόμαστε το χαρακτήρα του, ντυνόμαστε όλα εκείνα που είχε ο Χριστός, τα βάζουμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας και εκπληρώνουμε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού. Φοράμε, η νύφη λοιπόν φορά τη δικαιοσύνη του Χριστού με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τη ζει. Αυτό είναι ο βύσσος. Δεν σταματάει στη νόμιμη δικαίωση διαπίστεως. Προχωράει η νύφη και ετοιμάζει τον εαυτό της. Αδελφοί, για να παντρευτεί κάποια γυναίκα, έχετε δει, φροντίζει πάρα πολλά πράγματα. Φροντίζει πρώτα απ' όλα το σώμα της. Πώς γίνεται να δυνατίζουν όλες πριν το γάμο? Μετά τον αραβόνα, το μόνο που σκέφτεται η νύφη είναι ο γάμος. Να φτιάξει το σώμα της, να φτιάξει τα νύχια της, να φτιάξει τα ρούχα της, να φτιάξει το νηφικό της, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, να δει με τους καλεσμένους τι θα γίνει, να δούμε πώς θα γίνει ο γάμος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κάθε λεπτομέρεια.

0: πώς θα καλοπιστεί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Η νύχτα, αδελφοί, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για τον Θεό. Λέει, όπως είναι, λέει, το κρίνο μεταξύ των ακαμφών, έτσι είναι και η νύφη. Η αγαπημένη του Κυρίου, η αγαπητή μου, λέει, μεταξύ των νεανίδων. Είναι κάτι ιδιαίτερο για τα μάτια του Θεού. Τα μάτια της, και με αυτό θα τελειώσω, την παρουσιάζει το άσμα ασμάτων, ότι είναι σαν το περιστερό, αγνά. Δεν υπάρχει πονηρία στα μάτια της νύφης. Τα δόντια της καθαρά, η ομιλία της καθαρή. Δεν έχει σαπρούς λόγους να βγαίνουν από το στόμα της. Τα χείλη της τέλεια, και η λαλιά της εύχαρης. Παρουσιάζει εκεί στο άσμα ασμάτων ή να καταλήξει, όλοι είσαι ωραία αγαπητοί μου και μου όμως δεν υπάρχει ένση. Δεν υπάρχει ψεγάδι σε σένα. Διαβάζω επίσης Ισαΐας 61 που λέει εκεί, θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο, η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι με ενέδισε η μάτια σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα. Αυτή η μήτρα δεν έχει να κάνει με τη μήτρα που φορούσαν οι ιερείς, οι αρχιερέας, αλλά με ένα ύφασμα που κάλυπταν την κεφαλή τους. Και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ποια τα καλοπίσματα της νύφης? Θα πάμε, θα είμαστε ντυμένοι τη δικαιοσύνη του Κυρίου και την εμπειρική δικαιοσύνη που θέλουμε να βαδίσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα μάτια μας καθαρά, τα χείλη μας καθαρά, τα δόντια μας καθαρά, όλα καθαρά, δεν υπάρχει τίποτα. Και θα έχουμε στολίδια. Ισαΐας 49:18 της λέει, ύψωσον κύκλο της οφθαλμού σου και δέει, πάντες ούτε συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντας τούτου, ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Ποιους? Ψυχές. Ούτε λέει συναθρίζονται έρχονται ομού σε σένα. Είδες καμιά νύφη χωρίς κοσμότα? Ευτυχώς, γιατί γινόμαστε κλέφτες, αλλά δεν ήμουν αυτό. Είμαι στη Χρυσοχόη. Αλλά τι εννοεί εδώ? Τι εννοεί εδώ, αδερφή? Όλοι αυτοί, σήκωσε τα μάτια σου, δες τις ψυχές που είναι γύρω σου. Αυτοί συναθρίζονται και έρχονται σε σένα. Αμήν. Και εσύ, καθώς θα τους μιλήσεις, καθώς θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο, θα τους ντυθείς σαν κόσμημα αυτούς. Και σαν νύφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Αυτά είναι τα κοσμήματά μας. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί, είμαστε έτοιμοι για το γάμο?
1: Αμήν.
0: Είμαστε έτοιμοι? Ετοιμαζόμαστε, θέλουμε τα κοσμήματα. Αμήν, για να γίνει ο γάμος. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε. Αδελφοί, ο γάμος είναι η πλήρη ένωση ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Θα γίνουμε ένα. Ο Χριστός μας δοξάστηκε από τον Πατέρα. Θυμάστε εκεί στην αρχιερατική προσευχή. Γιατί λέγεται αρχιερατική προσευχή? Γιατί ο αρχιερέας προσευχόταν για τον εαυτό του πρώτα, μετά για τους ιερείς και μετά για όλο το λαό. Γι' αυτό λεγόταν αρχιερατική. Και προσεύχεται ο Κύριος για όλους εμάς και λέει, προσευχόταν να γίνουμε πάντες ένα. Όπως αυτός είναι ένα με τον Πατέρα, έτσι και εμείς να γίνουμε ένα μαζί του και όλοι μαζί να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η πλήρη ένωση, αυτός είναι ο γάμος. Δηλαδή η δόξα που πήρε ο Χριστός, ποια ήταν η δόξα? Δοξάστηκε από εκείνον. Αμήν. Του έδωσε τον εαυτό του ο Θεός. τη δόξα του, την παντοπαρουσία του, τη βασιλεία του, τη δύναμή του, όλα του τα έδωσε του Υιού. Και τώρα στο γάμο θα γίνει το ίδιο και με εμάς. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και θα γίνουμε ένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι καιρός προετοιμασίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ είπε: «Ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος. Αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας, ένα μέτρο σιμιγδάλι θα πουληθεί για ένα σίκλο και δύο μέτρα κριθάρι για ένα σίκλο». Και ο άρχοντας, στο χέρι του οποίου στηριζόταν ο βασιλιάς, απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε: «Και αν ακόμα ο Κύριος έκανε να ανοίξουν παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα?» Και εκείνος είπε: «Πρόσεξε, θα δεις με τα μάτια σου, όμως δεν θα φας από αυτό». Υπήρχαν δε στην είσοδο της πύλης 4 άνδρες λεπροί. Και είπαν ο ένας τον άλλον: «Γιατί εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι ότου πεθάνουμε? Αν πούμε να μπούμε στην πόλη, η πείνα υπάρχει μέσα στην πόλη και θα πεθάνουμε εκεί. Αν όμως καθόμαστε εδώ, πάλι θα πεθάνουμε. Τώρα λοιπόν, ελάτε και ας πέσουμε στο στρατόπεδο των Συρίων. Αν μας αφήσουν ζωντανούς, θα ζήσουμε. Και αν μας θανατώσουν, θα πεθάνουμε». Και σηκώθηκαν όταν σκοτίνιαζε για να μπουν στο στρατόπεδο των Συρίων. Και όταν ήρθαν μέχρι την άκρη του στρατοπέδου της Συρίας, να, δεν υπήρχε εκεί ούτε ένας άνθρωπος. Επειδή ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί κρότος αμαξών μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων και κρότος αλόγων, κρότος από μεγάλο στρατό, και είπαν αναμεταξύ τους: «Δέστε, ο βασιλιάς του Ισραήλ μίσθωσε εναντίον μας τους βασιλιάδες των Χεταίων και τους βασιλιάδες των Αιγυπτίων για να έρθουν εναντίον μας». Γι' αυτό, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν μέσα στο σκοτάδι και εγκατέλειψαν τις σκηνές τους και τα άλογά τους και τα γαϊδούρια τους και το στρατόπεδο όπως ήταν και έφυγαν για να διασώσουν τη ζωή τους. Και όταν αυτοί οι λεπροί είχαν έρθει μέχρι την άκρη του στρατοπέδου, μπήκαν μέσα σε μια σκηνή και έφαγαν και ήπιαν. Και αφού πήραν από εκεί ασήμι και χρυσάφι και ημάτια, πήγαν και τα έκρυψαν. Και όταν γύρισαν πίσω, μπήκαν μέσα σε μια άλλη σκηνή και πήραν από εκεί κι άλλα. Και πήγαν και έκρυψαν και αυτά. Τότε είπαν αναμεταξύ τους: «Εμείς δεν κάνουμε καλά. Αυτή η μέρα είναι μέρα καλών αγγελιών και αν εμείς σιωπούμε και περιμένουμε μέχρι το φως της αυγής, κάποια συμφορά θα πέσει επάνω μας. Ελάτε λοιπόν και ας πάμε να το αναγγείλουμε στο παλάτι του βασιλιά». Ήρθαν λοιπόν και ευόησαν προς τους θυρωρούς της πόλης και τους ανήγγυλαν λέγοντας: «Ήρθαμε στο στρατόπεδο των Συρίων και δέστε, δεν υπήρχε εκεί άνθρωπος, ούτε φωνή ανθρώπου, παρά μονάχα άλογα δεμένα και γαϊδούρια δεμένα και σκηνές όπως βρίσκονταν». Και οι θυρωροί βόησαν και το ανήγγυλαν αυτό μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και αφού σηκώθηκε ο βασιλιάς τη νύχτα, είπε στους δούλους του: «Τώρα θα σας φανερώσω τι μας έκαναν οι Σύριοι. Γνώρισαν ότι είμαστε πεινασμένοι και βγήκαν από το στρατόπεδο για να κρυφτούν στα χωράφια, λέγοντας: όταν βγουν από την πόλη θα τους πιάσουμε ζωντανούς και θα μπούμε μέσα στην πόλη». Και απαντώντας, ένας από τους δούλους του είπε: «Ας πάρουν παρακαλώ 5 από τα υπολοιπόμενα άλογα που απέμειναν στην πόλη. Δες, αυτά είναι όπως ολόκληρο το πλήθος του Ισραήλ, εκείνο που απέμεινε σε αυτή. Δες, είναι όπως ολόκληρο το πλήθος των Ισραηλιτών που καταναλώθηκαν. Και ας τα στείλουμε για να δούμε». Πήραν λοιπόν 2 ζευγάρια άλογα. Και ο βασιλιάς έστειλε πίσω από το στρατόπεδο των Συρίων, λέγοντας: «Πηγαίνετε και δείτε». Και πήγαν πίσω τους μέχρι τον Ιορδάνη. Και να, ολόκληρος ο δρόμος ήταν γεμάτος από ημάτια και σκεύη, που οι Σύριοι είχαν ρίξει από τη βία τους. Και οι μηνυτές, αφού γύρισαν, το ανήγγυλαν στο βασιλιά. Και ο λαός βγήκε και διάρπαξε το στρατόπεδο των Συρίων. Και πουλήθηκε 1 μέτρο σιμιγδάλι για 1 σίκλο και 2 μέτρα κριθάρι για 1 σίκλο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς έβαλε επιτηρητή στην πύλη τον άρχοντα, στο χέρι του οποίου στηριζόταν. Και τον καταπάτησε ο λαός στην πύλη και πέθανε. Όπως μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος μίλησε όταν ο βασιλιάς κατέβηκε σε αυτόν. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού μίλησε στο βασιλιά, λέγοντας: «Δύο μέτρα κριθάρι για ένα σίκλο και ένα μέτρο σιμιγδάλι για ένα σίκλο θα είναι αύριο, αυτή περίπου την ώρα, στην πύλη της Σαμάριας». Και ο άρχοντας απάντησε στον άνθρωπο του Θεού και είπε: «Και αν τώρα ο Κύριος έκανε παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πράγμα?» Και εκείνος είπε: «Να, θα το δεις με τα μάτια σου, αλλά δεν θα φας από αυτό». Έτσι και έγινε σε αυτόν, επειδή ο λαός τον καταπάτησε στην πύλη και πέθανε. Δευτέρα Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Και ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας: «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις, επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει επάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας: «Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ». Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε: «Κύριε μου, βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτή ένα ευνούχο, λέγοντας: «Επίστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Και ο Ελισέ ήρθε στη Δαμασκό. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, ήταν άρρωστος. Και του ανήγγυλαν, λέγοντας: «Ο άνθρωπος του Θεού ήρθε μέχρι εδώ». Και ο βασιλιάς είπε στον Αζαήλ: «Πάρε στο χέρι σου ένα δώρο και πήγαινε σε συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και διαμέσου αυτού ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας: «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια?» Και ο Αζαήλ πήγε σε συνάντησή του, παίρνοντας ένα δώρο στο χέρι του και από κάθε αγαθό της Δαμασκού, ένα φορτίο από 40 καμήλες. Και καθώς ήρθε, στάθηκε μπροστά του και είπε: «Ο γιος σου, ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, με έστειλε σε σένα, λέγοντας: «Θα αναρρώσω από αυτή την αρρώστια?» Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν: «Πήγαινε, πες του, ναι, θα αναρρώσεις. Όμως ο Κύριος μου έδειξε ότι θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και έστησε ακίνητο το πρόσωπό του μέχρι ότου κοκκίνησε. Και ο άνθρωπος του Θεού έκλαψε. Και ο Αζαήλ είπε: «Γιατί κλαις, Κύριέ μου?» Και εκείνος απάντησε: «Επειδή γνωρίζω όσα κακά θα κάνεις στους γιους Ισραήλ. Θα παραδώσεις σε φωτιά τα οχυρώματά τους και θα φωνεύσεις με ρομφαία τους νέους τους και θα συντρίψεις τα νήπια τους και θα ξεκυλιάσεις τις έγκυες γυναίκες». Και ο Αζαήλ είπε: «Αλλά τι είναι ο δούλος σου, το σκυλί, ώστε να κάνει αυτό το μεγάλο πράγμα?» Και ο Ελισέ είπε: «Ο Κύριος μου έδειξε ότι εσύ θα βασιλεύσεις επάνω στη Συρία». Τότε αναχώρησε από τον Ελισέ και ήρθε στον Κύριό του. Και εκείνος του είπε: «Τι σου είπε ο Ελισέ?» Και απάντησε: «Μου είπε, ναι, θα αναρρώσεις». Και την επόμενη μέρα πήρε το σκέπασμα και αφού το βούτυξε σε νερό, το άπλωσε επάνω στο πρόσωπό του και πέθανε. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αζαήλ. Και στον 5ο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, ενώ ο Ιωσαφάτ βασίλευε επάνω στον Ιούδα, βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έπραξε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν η θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν θέλησε να εξολοθρεύσει τον Ιούδα εξαιτίας του Δαβίδ, του δούλου του, όπως του είχε πει, ότι θα του δώσει λιχνάρι και στους γιους του στον αιώνα. Στις ημέρες του, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα και κατέστησαν επάνω τους βασιλιά. Γι' αυτό, ο Ιωράμ διάβηκε στη Σαΐρ και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, χτύπησε τους Ιδουμαίους που ήσαν ολόγυρά του και τους αμαξάρχες. Και ο λαός έφυγαν στις σκηνές τους. Εν τούτης, ο Εδόμ αποστάτησε από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, αυτή την ίδια εποχή, αποστάτησε και η Λιβνά. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωράμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Ιωράμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και στον 12ο χρόνο του Ιωράμ, γιου του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, θεγατέρα του Αμρί, βασιλιά του Ισραήλ. Και περπάτησε στο δρόμο της οικογένειας του Αχάβ,

0: Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ στην Ιεζραήλ, τον γιο του Αχάβ, επειδή ήταν άρρωστος.
1: Η Εζεκιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Στον 30ο χρόνο, στον 4ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ενώ βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα του Θεού. Την 5η ημέρα του μήνα αυτού του χρόνου, του 5ου χρόνου της εχμαλουσίας του βασιλιά Ιωαχήν, έγινε ξεκάθαρα λόγος του Κυρίου στον Εζεκιήλ, τον γιο του Βουζή, τον ιερέα, στη γη των Χαλδαίων, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και εκεί το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω του. Και είδα, και ξάφνου ένας ανεμοστρόβιλος ερχόταν από το βορρά, ένα μεγάλο σύννεφο και φωτιά περιστρεφόμενη, και ολόγυρά του μια λάμψη, και από μέσα από αυτό φαινόταν σαν όψη ηλέκτρου μέσα από τη φωτιά. Και μέσα από αυτό φαινόταν ένα ομοίωμα τεσσάρων ζώων. Και η θέα τους ήταν η εξής. Είχαν ομοίωμα ανθρώπου. Και κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα και κάθε ένα είχε τέσσερις φτερούγες. Και τα πόδια τους ήσαν πόδια όρθια. Και το πέλμα του ποδιού τους ήταν όμοιο με πέλμα ποδιού μοσχαριού. Και σπινθυροβολούσαν σαν όψη χαλκού γυαλισμένου. Και είχαν χέρια ανθρώπου από κάτω από τις φτερούγες τους, στα τέσσερα μέρη τους. Και τα τέσσερα είχαν τα πρόσωπά τους και τις φτερούγες τους. Οι φτερούγες τους εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη. Δεν στρέφονταν καθώς βάδιζαν. Πορεύονταν κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους κάθε ένα. Για το ομοίωμα όμως του προσώπου τους, τα τέσσερα είχαν πρόσωπο ανθρώπου και πρόσωπο λιονταριού προς το δεξί μέρος. Και τα τέσσερα είχαν πρόσωπο βοδιού κατά το αριστερό μέρος. Είχαν και τα τέσσερα πρόσωπο αετού. Και τα πρόσωπά τους και οι φτερούγες τους ήσαν διαιρεμένες προς τα άνω. Δύο από το καθένα εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη και δύο σκέπαζαν τα σώματά τους. Και πορεύονταν το καθένα κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους. Όπου φερόταν το πνεύμα, εκεί βάδιζαν. Ενώ βάδιζαν, δεν στρέφονταν. Και για το ομοίωμα των ζώων, η θέα τους ήταν σαν άνθρακες φωτιάς που έκαιγαν, σαν θέα δαυλών. Αυτό στρεφόταν εδώ και εκεί ανάμεσα στα ζώα. Και η φωτιά ήταν λαμπερή και αστραπή έβγαινε από τη φωτιά. Και τα ζώα έτρεχαν και γύριζαν σαν τη θέα της αστραπής. Και καθώς είδα τα ζώα, ξάφνου ένας τροχός επάνω στη γη, κοντά στα ζώα, στα τέσσερα πρόσωπά τους. Η θέα των τροχών και η εργασία τους ήσαν σαν όψη βρύλου. Και οι τέσσερις είχαν το ίδιο ομοίωμα. Και η θέα τους και η εργασία τους ήσαν όσα να ήταν τροχός μέσα σε άλλον τροχό. Όταν βάδιζαν, κινούνταν προς τα τέσσερα τους πλάγια. Δεν στρέφονταν ενώ βάδιζαν. Και οι κύκλοι τους ήσαν τόσο ψηλοί, ώστε προξενούσαν φόβο. Και οι κύκλοι τους ήσαν γεμάτοι από μάτια ολόγυρα από αυτά τα τέσσερα. Και όταν τα ζώα πορεύονταν, κοντά τους πορεύονταν και οι τροχοί. Και όταν τα ζώα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι τροχοί. Όπου ήταν να πάει το πνεύμα, εκεί πορεύονταν. Εκεί ήταν να πάει το πνεύμα. Και οι τροχοί υψώνονταν απέναντι τους. Επειδή το πνεύμα των ζώων ήταν μέσα στους τροχούς. Όταν εκείνα πορεύονταν, πορεύονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα στέκονταν, στέκονταν και αυτοί. Και όταν εκείνα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι τροχοί απέναντί τους. Επειδή το πνεύμα των ζώων βρισκόταν μέσα στους τροχούς. Και το ομοίωμα του στερεώματος, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι των ζώων, ήταν σαν όψη φοβερού κρυστάλλου, απλωμένο επάνω από τα κεφάλια τους. και από κάτω

0: Από το στερέωμα υπήρχαν απλωμένες οι φτερούγες τους, η μία προς την άλλη. Το κάθε ένα είχε δύο, με τις οποίες σκέπαζαν τα σώματά τους. Και όταν πορεύονταν, άκουγα τον ήχο από τις φτερούγες τους, σαν ήχο πολλών νερών, σαν φωνή του παντοδύναμου, και τη φωνή της γαλιάς σαν φωνή στρατοπέδου. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και γινόταν φωνή επάνω από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους. Όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους. Και από πιο ψηλά από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους, φαινόταν ένα ομοίωμα θρόνου, σαν θέα πέτρας σαπφύρου. Και επάνω στο ομοίωμα του θρόνου ήταν ένα ομοίωμα σαν θέα ανθρώπου, που καθόταν επάνω σε αυτόν από πάνω. Και είδα σαν όψη ηλέκτρου, σαν θέα φωτιάς μέσα του, ολόγυρα, από τη θέα της οσφίως του και επάνω. Και από τη θέα της οσφίως του και κάτω, είδα σαν θέα φωτιάς και είχε ολόγυρα λάμψη. Όπως η θέα του τόξου που γίνεται στο σύννεφο κατά την ημέρα της βροχής, έτσι ήταν η θέα του ομοιώματος της λάμψης, ολόγυρα. Αυτή ήταν η θέα του ομοιώματος της δόξας του Κυρίου. Και όταν το είδα, έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και άκουσα τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Η Εζεκιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, στάθου στα πόδια σου και θα σου μιλήσω». Και καθώς μου μίλησε, μπήκε μέσα μου το πνεύμα και με έστησε στα πόδια μου και άκουσα αυτόν που μου μιλούσε. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους γιους Ισραήλ σε αποστατικά έθνη που αποστάτησαν από μένα. Αυτοί και οι πατέρες τους στάθηκαν εναντίον μου παραβάτες μέχρι τούτη τη σημερινή ημέρα. Και είναι γη σκληροπρόσωποι και σκληρόκαρδοι. Εγώ σε στέλνω σε αυτούς και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι οίκος αποστάτης, θα γνωρίσουν όμως ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης. Και εσύ, γε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτούς και μη δηλιάσεις από τα λόγια τους, επειδή μαζί σου είναι αγκάθια και σκόλοπες και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς. Μη φοβηθείς από τα λόγια τους και μη τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Και θα μιλήσεις αυτούς τα λόγια μου, είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι αποστάτες. Εσύ όμως, για ανθρώπου, άκου αυτό που σου μιλάω εγώ, να μη γίνεις αποστάτης όπως ο αποστάτης οίκος. Άνοιξε το στόμα σου και φάε τούτο που εγώ δίνω σε σένα». Και είδα και εξάφνου ένα χέρι απλωμένο προς εμένα και πρόσεξα σε αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου και τον ξετύλιξε μπροστά μου. Κι ήταν γραμμένος από μέσα και απ' έξω. Και σε αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαθμοί και θρηνοδίες και ουέ. Πρώτη Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι που ήρθαν στο Δαβίδ στη Σικλάγ, ενώ ήταν ακόμη κλεισμένος από το πρόσωπο του Σαούλ, του γιου του Κις. Και αυτοί ήσαν από τους ισχυρούς που τον βοηθούσαν σε πόλεμο, οπλισμένοι με τόξα, που μεταχειρίζονταν και το δεξί και το αριστερό τους χέρι, στο να τοξεύουν πέτρες και βέλη με το τόξο, οι οποίοι ήσαν από τα αδέλφια του Σαούλ, από το Βενιαμίν. Ο αρχηγός του Αχιέζερ, έπειτα ο Ιωάς, γη του Σεμαά του Γαβαθίτη, και ο Εζιήλ και ο Φελέτ, γη του Ασμαβέθ, και ο Βεραχά και ο Ιού ο Αναθωθήτης, και ο Ισμαΐα ο Γαβαονίτης, δυνατός ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30, και ο Ιερεμίας και ο Αζιήλ και ο Ιωαννάν και ο Ιωζαβάδ ο Γεδυρωθήτης, ο Ελουζαΐ και ο Ιερεμόθ και ο Βααλία και ο Σεμαρίας και ο Σεφατίας ο Αρουφίτης και ο Ελκανά και ο Ιεσιά και ο Αζαρεήλ και ο Ιωζέρ και ο Ιασοβεάμ, οι κορίτες, και ο Ιωηλά και ο Ζεβαδίας, η γη του Ιωράμ, από τη Γεδόρ. Και από τους Γαδίτες χωρίστηκαν μερικοί και ήρθαν προς το Δαβίδ στο Χείρωμα στην έρημο, ισχυρή σε δύναμη, άνδρες παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους ήσαν πρόσωπα λιονταριού, και ως προς τη ταχύτητα σαν τις δορκάδες επάνω στα βουνά. Ο Εσέρ ο άρχοντας, ο Οβαδία ο δεύτερος, ο Ελιάβ ο τρίτος, ο Μισμανά ο τέταρτος, ο Ιερεμίας ο πέμπτος, ο Ατθαΐ ο έκτος, ο Ελίλ ο έβδομος, ο Ιωνάν ο όγδος, ο Ελζαβάδ ο ένατος, ο Ιερεμίας ο δέκατος, ο Μαχφαναΐ ο ενδέκατος. Αυτοί ήσαν από τους γιους του Γάδ, αρχηγοί του στρατού, ο ένας ο μικρότερος επικεφαλής σε εκατόν και ο μεγαλύτερος επικεφαλής σε χίλιους. Αυτοί ήσαν που διάβηκαν τον Ιορδάνη στον πρώτο μήνα, όταν πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του, και διασκόρπισαν όλους τους κατοίκους των κοιλάδων προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ακόμα ήρθαν από τους γιους του Βενιαμίν και του Ιούδα στο Χείρωμα προς το Δαβίδ. Και ο Δαβίδ βγήκε σε συνάντησή τους και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς: «Αν έρχεστε σε μένα με ειρήνη για να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα είναι ενωμένη με σας. Αλλά αν έρχεστε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ δεν υπάρχει αδικία στα χέρια μου, ο Θεός των πατέρων μας ας δει και ας το ελέγξει». Και το πνεύμα περιχύθηκε στον Αμασαΐ, τον άρχοντα των Τριάντα, και είπε: «Δικοί σου είμαστε, Δαβίδ, και μαζί σου, γε του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα και ειρήνη στους βοηθούς σου, επειδή ο Θεός σε βοηθάει». Τότε ο Δαβίδ τους δέχθηκε και τους έκανε αρχηγούς των δυνάμεών του. Και από το Μανασί προσχώρησαν στο Δαβίδ όταν ήρθε μαζί με τους Φιλιστέους ενάντια στο Σαούλ για να πολεμήσει. Όμως δεν τους βοήθησαν, επειδή οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον έδιωξαν λέγοντας: «Θα προσχωρήσει στο Σαούλ τον κύριό του με αντάλλαγμα τα κεφάλια μας». Ενώ πορευόταν στη Σικλάγ, προσχώρησαν σε αυτόν από τον Μανασί ο Αδνά και ο Ιωζαβάδ και ο Ιεδιαήλ και ο Μιχαήλ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιού και ο Σιλθαΐ, αρχηγοί των χιλιάδων του Μανασί. Και αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών, επειδή όλοι ήσαν ισχυροί σε δύναμη και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος. Επειδή τότε από ημέρα σε μέρα έρχονταν στο Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, μέχρι ότου το στρατόπεδο έγινε μεγάλο, σαν στρατόπεδο Θεού. Και αυτοί είναι οι αριθμοί των αρχηγών που ήσαν οπλισμένοι για πόλεμο, που είχαν έρθει στο Δαβίδ στη Χεβρόν για να στρέψουν σε αυτόν τη βασιλεία του Σαούλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η γη του Ιούδα, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, 6.800, οπλισμένοι για πόλεμο. Από τους γιους του Σιμεών, ισχυροί σε δύναμη για πόλεμο, 7.100. Από τους γιους του Λεβί, 4.600. Και ο Ιωδαέ ήταν αρχηγός των Ααρωνιτών και μαζί του ήσαν 3.700. Και ο Σαδόκ, νέος, ισχυρός σε δύναμη και από την οικογένεια του πατέρα του, 22 αρχηγοί. Και από τους γιους του Βενιαμίν, αδελφούς του Σαούλ, 3.000. Επειδή μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς υπερασπιζόταν την οικογένεια του Σαούλ. Και από τους γιους του Εφραήμ, 20.800 ισχυροί σε δύναμη, ονομαστεί άνδρες της οικογένειας των πατέρων τους. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, 18.000, που ονομάστηκαν κατ' όνομα για να έρθουν να κάνουν το Δαβίδ βασιλιά. Και από τους γιους του Ισάχαρ, άνδρες συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ. Οι αρχηγοί τους ήσαν 200. Και όλοι οι αδελφοί τους κάτω από τη διαταγή τους. Από τον Ζαβουλών, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο που παρατάσσονταν σε μάχη με όλα τα όπλα του πολέμου, 50.000 μάχημοι από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά. και από τον Νεφθαλή 1.000 αρχηγοί και μαζί τους ασπιδοφόροι και λοχοφόροι 37.000. Και από τους Δανίτες άνδρες που παρατάσσονταν σε πόλεμο 28.600. Και από τον Ασύρ όσοι έβγαιναν σε πόλεμο μάχημοι από παράταξη 40.000. Και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, από τους Ρουβινίτες και από τους Γαδίτες και από τη μισή φυλή του Μανασί, με όλα τα όπλα του πολέμου για μάχη, 120.000. Όλοι αυτοί οι άνδρες, οι πολεμιστές, μάχημοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρόν για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ακόμα, ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά. Και ήσαν εκεί με τον Δαβίδ 3 ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας, επειδή οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασία για αυτούς. Ακόμα και εκείνοι που γειτόνευαν μαζί τους, μέχρι τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή, έφεραν τροφές επάνω σε γαϊδούρια και επάνω σε καμήλους και επάνω σε μουλάρια και επάνω σε βόδια, τροφές αλευριού, παλάθες σίκων και σταφίδες και κρασί και λάδι και βόδια και πρόβατα σε αυθονία, επειδή υπήρχε εφροσύνη στον Ισραήλ. Πρώτη Χρονικών, 13ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έκανε συμβούλιο με τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και όλους τους αρχηγούς. Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ, «Αν σας φαίνεται καλό και είναι από τον Κύριο το Θεό μας, ας στείλουμε παντού στους αδελφούς μας που έχουν απομείνει σε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ και μαζί τους προς τους ιερείς και τους Λεβίτες στις πόλεις τους και τα περίχωρα, για να συναχθούν σε μας. Και ας μεταφέρουμε σε μας την κιβωτό του Θεού μας, επειδή δεν τη ζητήσαμε στις μέρες του Σαούλ». Και ολόκληροι οι σύναξοι είπαν να κάνουν έτσι, επειδή το πράγμα ήταν αρεστό στα μάτια ολόκληρου του λαού. Τότε ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ από τη Σιχόρ της Αιγύπτου μέχρι την είσοδο της Εμάθ για να φέρουν την κιβωτό του Θεού από την Κυριάθ Ιαρίμ. Και ανέβηκε ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ στη Βααλά, στην Κυριάθ Ιαρίμ του Ιούδα, για να ανεβάσει απ' εκεί την κιβωτό του Κυρίου του Θεού, που κάθεται πάνω σε Χερουβίμ, όπου ονομάστηκε το όνομά του. Και ανέβασαν την κιβωτό του Θεού πάνω σε νέα άμαξα από την οικογένεια του Αβιναδάβ. Και οδήγησαν την άμαξα ο Ουζά και ο Αχιώ. Και ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ έπαιζαν μπροστά στο Θεό με όλη τη δύναμη και με τραγούδια και με κιθάρες και με ψαλτήρια και με τύμπανα και με κύμβαλα και με σάλπιγγες. Και όταν έφτασαν μέχρι το αλώνι του Χιδών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του για να κρατήσει την κιβωτό, επειδή τα βόδια την είχαν κουνήσει. Και εξάφθηκε ο θυμός του Κυρίου ενάντια στον Ουζά και τον πάταξε, επειδή άπλωσε το χέρι του επάνω στην κιβωτό. Και πέθανε εκεί, μπροστά στο Θεό. Και ο Δαβίδ λυπήθηκε που ο Κύριος έκανε χαλασμό επάνω στον Ουζά και αποκάλεσε αυτόν τον τόπο Φαρές Ουζά μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Δαβίδ φοβήθηκε το Θεό εκείνη την ημέρα, λέγοντας «Πώς θα φέρω κοντά μου την κιβωτό του Θεού?» Και ο Δαβίδ δεν μετακίνησε την κιβωτό προς τον εαυτό του στην πόλη του Δαβίδ, αλλά την έστρεψε προς το σπίτι του Οβίδεδομ, του Γετθέου. Και η κιβωτός του Θεού κάθισε με την οικογένεια του Οβίδεδομ στο σπίτι του 3 μήνες. Και ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Οβίδεδομ και όλα όσα είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για αυτό το μεγάλο αμάρτημα της υπερηφάνειας. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Δεν μας αφήνει και δεν θέλει να μας αφήσει να πέσουμε σε καμιά παγίδα, καθώς είμαστε ο λαός του, καθώς είμαστε τα παιδιά του. Και επιτρέπει καταστάσεις, επιτρέπει παιδεία μέσα στη ζωή μας για να μας μορφώσει. Να μας μορφώσει. Ο άνθρωπος, λέει, γεννιέται για τη θλίψη. Δηλαδή, χρησιμοποιεί πολλές φορές ο Θεός θλίψεις, ετοιμασίες, αλλά όμως, λέει, η νεοσύνη των αετών είναι για να πετούν ψηλά. Και αυτό θέλουμε σήμερα. Θα δούμε, αδελφοί, το πόσο εργάζεται και τι εργάζεται ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες, και θα δούμε τρεις κύριες αρετές που μας δίνει ο Θεός καθώς περνάμε τη δοκιμασία. Ο Κύριος, αδελφοί, όπως είπα, δεν θέλει να είμαστε στον κόσμο μας, να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, γιατί είμαστε, ο Κύριος μας είπε, Θεοί είστε. Ο Θεός έχει βάλει κάποια στοιχεία μέσα μας. Μας έχει δώσει δημιουργικότητα, είμαστε εικόνα του Θεού, αντιπροσώπευση του Θεού, και είναι πολύ εύκολο για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, να υπερηφανευτεί, να ξεχάσει ίσως το Θεό του, να κοιτάξει τις δικές του δυνάμεις, όπως κάνει ο κόσμος έξω. Θυμάστε την περασμένη φορά που μιλήσαμε για τον Αδωνία, που καθώς γέρασε ο πατέρας του, ξαφνικά υπερηφανεύτηκε και λέει, θα βασιλεύσω εγώ. Και είδαμε ότι πήγε με όλο αυτό το συνάφι γύρω του στην πέτρα του φιδιού. Στην πέτρα του φιδιού να χρηστεί βασιλιάς. Και μου αρέσει, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιώβ. Και εκεί στον Ιώβ, λέει, πριν να έρθει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Μάλλον καθώς μιλάει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Και λέει, είναι, λέει, ο βασιλιάς σε όλους τους ιούς της υπερηφάνειας. Αυτός ο Όφης. Ο Λεβιάθαν ήταν θαλάσσιος Όφης. Ήταν ένα τέρας εκεί πέρα. Μεγάλο, τέλος πάντων. Που ίσως να μην υπάρχει σαν οντότητα, αλλά ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό για να μας δείξει το διάβολο. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όσον αφορά τον Αδωνία? Αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο Δαβίδ ποτέ δεν τον πίκραινε και ποτέ δεν του έλεγε γιατί το κάνεις αυτό. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, περηφάνεια. Ναι, μπορεί να μας πικράνει ο Θεός. Με ποια έννοια? Θα μας στερήσει πράγματα τα οποία επιθυμούμε. Ίσως να μην πάνε πράγματα έτσι όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει στη ζωή μας. Θα μας περάσει μέσα από τη δοκιμασία. Πολλές φορές και μέσα από την ανέχεια. Μέσα από σχέσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες. Αλλά μέσα από εκεί ο Θεός εργάζεται. Αυτό που λέει, η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας εργάζεται σε μας αιώνιο βάρος δόξης. Κάθε υπερβολή, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Αυτό θα το δούμε σήμερα, τι εργάζεται ο Θεός. Τρία κύρια πράγματα που εργάζεται ο Θεός μετά από τη δοκιμασία, θα το δούμε αυτό. Έρχεται στον άνθρωπο όλο αυτό. Η παιδεία, αδερφοί, του Κυρίου είναι απαραίτητη για μας. Θέλω να διαβάσω προς Εβραίους, το 12 κεφάλαιο, που μιλάει εκεί για την παιδεία του Κυρίου. Και λέει ότι δεν αντισταθήκατε, λέει, μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι εκεί και πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλος. Δυστυχώς συμβιβαζόμαστε εμείς. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς ιούς, λέγουσα. Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Μην ευριάζεις, μην θυμώνεις. Καθώς ο Κύριος έρχεται και σε ελέγχει και σε παιδεύει. Διότι όντιν αγαπά, Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Ο Δαβίδ δεν το έκανε αυτό στον Αδωνή. Ο Κύριος όμως το κάνει γιατί μας αγαπάει. Ο Κύριος είναι πνεύμα. Βλέπετε ότι πολλές φορές αγαπάμε άτομα, τα παιδιά μας τέλος πάντων, και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ότι συναισθηματικά ναι τα αγαπάμε, αλλά τελικά αυτό πνευματικά, αδερφοί, έχει αντίκτυπο όταν εμείς δεν έχουμε την ισορροπία αυτή που πρέπει να έχουμε στα παιδιά μας, τα παραχαϊδεύουμε και τελικά γίνονται κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό ιδιαίτερα στα μάτια του Θεού. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, αυτό είναι για όλους. Δεν είσαι η εξαίρεση όταν περνάς δοκιμασία ή παιδεία. Όλοι θα το περάσουν αυτό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει, πειράστηκε κατά πάντα. Άρα είστε νόθοι και ουχοί ή. Το χαρακτηριστικό των ιών είναι ότι έχουν περάσει και περνάνε. Γιατί αυτό θα το περνάμε. Δεν είναι ότι το περάσαμε μια φορά. Περάσαμε την ηλαρά και τελείωσε. Θα το περνάμε συνέχεια. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί ή. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών έχουμεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και εσείς. Δηλαδή μην αντιστέκεσαι, μην θεωρείς το Θεό ότι είναι εχθρός σου, μην θεωρείς ότι δεν σου δίνει σημασία. Ο Θεός είναι εκεί. Μέσα στην παιδεία, στη δοκιμασία, ο Θεός είναι εκεί. Για να σε μορφώσει, να σε φτιάξει. Διότι εκείνοι οι γονείς μας μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Για ποιο λόγο μας παιδεύει και δοκιμαζόμαστε? Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού. Πάσα δε παιδεία προς με το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Θα το δούμε και παρακάτω. Μπορεί να λυπόμαστε, μπορεί να λέμε τι συμβαίνει και γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αρφή, ο Κύριος μετά, ύστερον, αυτό το δούμε σήμερα, το ύστερον και το αποτέλεσμα, αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη. Και δεν μιλάμε για ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει, θα σε κάνει πλούσιο. Γιατί όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Αν και πολλές φορές ο Θεός ευλογεί. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα και πράγματα τα οποία είναι ουράνια, τα οποία ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα. Να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι έξω δεν το εκτιμούν, δεν το θέλουν, δεν το ζητούν. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια γυμνασμένα, τα μάτια μας τα πνευματικά, να βλέπουμε, αδελφοί, το τι εργάζει το Θεός. Αν το χάσουμε αυτό, θα είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που απλά παλεύουν για την επιβίωσή τους χωρίς να ξέρουν γιατί παλεύουν. Ο Κύριος λοιπόν μας θέλει να καταλάβουμε ότι θα περάσουμε όλοι μας την παιδεία του Κυρίου. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη δοκιμασία και στον πειρασμό. Ο πειρασμός πάντοτε, αδελφοί, είναι εκεί ο διάβολος για να σε πειράξει. Και συνήθως οι πειρασμοί έρχονται εξαιτίας των δικών μας επιθυμιών. Ενώ η δοκιμασία, όπως θα δούμε του Ιώβ σήμερα, δεν ήρθε αυτή η δοκιμασία εξαιτίας των επιθυμιών του. Ο Θεός το επέτρεψε. Αμήν. Στον πειρασμό πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες μας. Θέλω να το διαβάσω αυτό στον Ιάκωβο. Αλλά και πάλι θα δούμε ότι ο Θεός και μέσα από τον πειρασμό εργάζεται. Περιμένει. Περιμένει να νικήσουμε τον πειρασμό. Λέει στον Ιάκωβο στο 1.13 «Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμό». Μιλάει για δοκιμασία, λέει για πειρασμό εκεί. Διότι αφού δοκιμαστεί, και εκεί μπερδευόμαστε λίγο, αλλά στο κείμενο λέει ότι δόκιμος γενόμενος, δηλαδή όταν περάσεις τον πειρασμό και είσαι δόκιμος. Θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Υπάρχει μια ανταμοιβή στο τέλος. Και ακούστε τώρα λίγο με τον πειρασμό τι γίνεται. «Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει». Δεν είναι ότι στον πειρασμό είναι ο Θεός εκεί. Βλέπει, παρατηρεί, εάν περάσει τον πειρασμό ο Κύριος θα σε ευλογήσει, αλλά κυρίαρχο ρόλο στον πειρασμό έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες. Και λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Έτσι λοιπόν ο Ιώβ δεν είχε θέμα πειρασμού εκεί, δηλαδή με την έννοια ότι πειράστηκε από τις επιθυμίες του, γιατί ήταν πλούσιος. Και τα πάντα. Ήταν ευσεβής άνθρωπος. Και πιστεύω ότι ήταν αυτάρκης σε αυτά που είχε. Άγιος, άμεμπτος, ούτε επιθυμούσε κάποιες, όπως ο Δαβίδ έπεσε στην παγίδα με την Βησαβέ. Καμία σχέση. Ο πειρασμός λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που έχουμε μέσα μας, τις επιθυμίες μας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο διάβολος σου κουνάει το αγκίστρι με το δόλωμα, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και τρως και το δόλωμα και το αγκίστρι μαζί. Αυτό είναι. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία και αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό είναι το κατεξοχήν σχέδιο του διαβόλου για τον κάθε έναν άνθρωπο. Να τσιμπήσει ο άνθρωπος στο αγκίστρι του και να πεθάνει. Η δοκιμασία όμως είναι κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το κάνει για να φέρει την παιδεία του, να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, να καταλάβει και ο άνθρωπος το μέταλλο που υπάρχει μέσα του, αν πραγματικά είναι γιος του Θεού. Να κάνει τις επιλογές του, να εκπαιδευτεί μέσα σε όλο αυτό το στίβο της ζωής και να βγει νικητής. Αμήν. Εδώ τελικά ο κόσμος που ζούμε είναι μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Αυτό είναι. Αμήν. Μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Ώστε οι νικητές, αυτοί που θα νικήσουν, που θα ζητήσουν το Θεό να τους λυτρώσει, να τους σώσει, να τους αγιάζει, να τους καθαρίσει όσο ο καθένας μας προλάβει μέχρι να φύγουμε. Εκείνη είναι η γη του Θεού. Να μπούμε λοιπόν μέσα λίγο στη δοκιμασία. Καθώς δοκιμαζόμαστε, η δοκιμασία, αδελφοί, δεν είναι καθόλου εύκολη. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν έρχεται όλο αυτό το βάρος της δοκιμασίας, ακόμα και η προσευχή σου ελαττώνεται ή δεν μπορείς να προσευχηθείς, υπάρχει κάτι εδώ το οποίο είναι μια φοβερή πίεση. Και τελικά, καθώς περνάς μέσα από εκεί πέρα, το πρώτο πράγμα που λες σαν χριστιανός είναι «Πού είναι ο Θεός μου? Γιατί το επιτρέπει αυτό να γίνεται?» Στην δοκιμασία συνήθως βλέπεις την φαινομενική απουσία του Θεού. Ότι ο Θεός, πού είναι σε όλο αυτό? Και ένα παράδειγμα θα σας πω. Θυμάστε τον τους μαθητές που μπήκαν στο πιάριο και ξαφνικά ξεκίνησε τρικυμία μεγάλη και ο Κύριος κοιμόταν στην πρίμη. Και τι λένε? «Δεν σε μέλει ό,τι χανόμεθα». Αυτή είναι η αντίδραση του ανθρώπου στη δοκιμασία. «Θεέ μου, δεν σε ενδιαφέρει γιατί πνίγομαι, γιατί βυθίζομαι, γιατί καταστρέφομαι». Και η δοκιμασία του Ιώβ, αδελφοί, ήταν κάτι φοβερό. Χάσεις τα παιδιά σου, τους γιους σου, τις θυγατέρες σου, την περιουσία σου όλη, και να φτάσεις και στο σημείο να είσαι γεμάτος από σαν εγκάβματα σε όλο το σώμα, ήταν ένα έκτρωμα ο ίδιος. Να είσαι χάσει τα πάντα. Εδώ χάνουμε κάτι μικρό, κάτι υλικό. Και λέμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού είναι ο Θεός μου. Τόσο μάλλον να χάσεις ένα παιδί ή να χάσεις όλα τα παιδιά σου. Και χωρίς να φταίνεις. Χωρίς να πεις ότι και να φαντάζω όλη σου τη ζωή να αγιάζεσαι, να καθαρίζεσαι μπροστά στον Θεό και να περνάς μέσα από όλο αυτό, από όλο αυτό το κανάλι της δοκιμασίας. Δοκιμάστηκε η ποιότητα του Ιώβ. Ο διάβολος πήγε και είπε στο Θεό, «Τσάμπα σε φοβάται ο Ιώβ και είναι ευσεβής». Τσάμπα, εδώ περιέφραξες τα πάντα γύρω του. Με τους αγγέλους σου, του να έχεις προστατεύσει, του να έχεις ευλογήσει. Πάρτα όλα αυτά να δεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτό το είπε. Και εκεί δοκιμάζεται, εκεί είναι η δοκιμασία λοιπόν. Και εμείς θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Και δοκιμαζόμαστε αν είμαστε πραγματικοί γη του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι πολλοί οι καλεσμένοι, λίγοι οι εκλεκτοί. Αλλά πάνω στη δοκιμασία, καθώς και ακόμα και αν τα έχουμε διδαχτεί όλα αυτά, λέμε «Κύριε, πού είσαι? Δεν σε μέλει ό,τι χανόμεθα». Και ο Κύριος κάποια στιγμή σηκώθηκε, τίμησε τον άνεμο, η θάλασσα ηρέμησε και ήρθε γαλήνη μεγάλη. Το κρατήσουμε και αυτό. Ήρθε γαλήνη μεγάλη μετά τη δοκιμασία τους. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός όσον αφορά τους μαθητές? Ήταν μια δοκιμασία. Να δουν ότι τελικά πού φτάνει η πίστη τους. Πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η πίστη σας ολιγόπιστη? Αλήθεια, η δικιά μας η πίστη πού φτάνει? Πού φτάνει και πώς μπορούμε να δούμε πού φτάνει? Από τις μεγάλες μας προσευχές? Από τις δοκιμασίες? Εκεί βλέπεις και μόνο σου το που φτάνει η πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μια ερμηνεία που είδα, Ιώβ ξέρουμε ότι πάει να πει καταδιωκόμενος, όπως είμαστε όλοι μας. Μας καταδιώκει ο διάβολος συνέχεια. Αλλά είδα μια ερμηνεία εκεί, από το μαζορετικό κείμενο γίνεται αυτό, και αυτή η ερμηνεία έχει να κάνει με το «Πού είναι ο πατέρας μου?». Θυμάστε αυτό που είπε και ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?». Και είναι αυτό που λέμε τώρα εδώ, ότι εκείνη τη στιγμή δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Δεν σε μέλει. Πού είσαι, Θεέ μου, πού είσαι? Ακούστε τι λέει ο Ιώβ μέσα σε αυτή τη δοκιμασία. Ιώβ 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονό μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω υπή προς το Θεόν, μη με καταδικάζεις, δείξω μου γιατί με δικάζεις». Για ποιο λόγο περνάω όλο αυτό που περνάω? Γιατί, ένα μεγάλο γιατί. «Είναι καλό είσαι να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. σαρκός οφθαλμούς έχεις? Είσαι άνθρωπος? Πού είσαι, δεν βλέπεις? Σαν να του λέει. Ή βλέπεις καθώς βλέπει ο άνθρωπος? Είμαστε εκεί με τους προφήτες, με τον Ηλία, που, για τον Βάλ, που τους έλεγε ότι μπορεί να κοιμάται ο Θεός, μπορεί να, όπως και οι μουσουλμάνοι που νηστεύουν όλη μέρα, αλλά τη νύχτα μπορούν να φάνε γιατί κοιμάται ο Αλλάχ όταν είναι το Ραμαζάνι. Κοιμάται ο Αλλάχ το βράδυ. Αν είναι όμως από την άλλη πλευρά του, της γης, που είναι μέρα, τι γίνεται? Οι άνθρωποι εκεί έχουν φτάσει. Αλλά μέσα στη δοκιμασία και εμείς πολλές φορές θεωρούμε το Θεό ότι δεν μας δίνει ίσως σημασία. Έχει το ενδιαφέρον του κάπου αλλού? Ενώ ο Θεός μας είναι Θεός προσωπικός. Αμήν. Μας αγαπάει και είμαστε το επίκεντρο της προσοχής Του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό όμως δοκιμάζεται μέσα στη δοκιμασία και μέσα στην παιδεία του Κυρίου. Τώρα να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα. Είπαμε κάποια πράγματα για τη δοκιμασία. Θα δούμε όμως το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Δηλαδή, τρία πράγματα τα οποία ο Θεός μας δίνει πάρα πολύ σημαντικά μετά τη δοκιμασία. Εάν προσέξετε μέσα στην ιστορία του Ιώβ, μιλάει εκεί για τους γιους που πέθαναν και τις θυγατέρες, νομίζω ήταν 7 γη και 3 θυγατέρες. Δεν ονομάζει κανένα όνομα από αυτούς. Δεν μιλάει για το όνομα της γυναίκας του Ιώβ. Όμως μετά από τη δοκιμασία μιλάει για τις κόρες του και τις ονοματίζει. Μετά τη δοκιμασία ο Θεός του έδωσε 3 κόρες. Και καιρό το είχα μέσα στο μυαλό μου, το ψάξα λίγο, δεν βρήκα κάτι. Όμως στην κατάλληλη στιγμή ο Θεός μας δείχνει και μας αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι είναι ο καρπός. Αυτά τα ονόματα έχουν να κάνουν με τον καρπό που ο Θεός εργάζεται καθώς ο άνθρωπος έχει περάσει την δοκιμασία του. Αυτές οι 3 κόρες του Ιώβ. Διαβάζω στον Ιώβ στο 42 κεφάλαιο, 12 εδάφη. Να δούμε τα ονόματά τους και τι σημαίνουν. Και ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ, μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 σπόνους. 1.000 γαϊδουράκια, 2.000 βόδια, 6.000 καμήλους. Και γεννήθησαν έντις αυτών 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέν Απούχ. Και δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθεγατέρε του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Τον καιρό εκείνο μάλλον δεν έπαιρναν κληρονομία καθόλου οι γυναίκες, όμως εκείνος τους έδωσε. Γιατί να δίνει αυτά τα ονόματα? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ονοματίζει τις προηγούμενες και ονοματίζει τις έσχατες? Γιατί δεν μιλάει για τη γυναίκα του το όνομά της? Αυτές οι θυγατέρες είναι ο καρπός, αδερφοί, και το αποτέλεσμα του ανθρώπου που έχει δοκιμαστεί και έχει περάσει τη δοκιμασία με νίκη. Θα πούμε στο πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα της πρώτης θυγατέρας, πρώτη θυγατέρα λεγόταν Ιεμά και είπα να πει Περιστερά. Το Περιστέρι έχει να κάνει με την ειρήνη, την ανάπαυση. Θυμάστε τον κατακλυσμό του Νόε, το τι συμβαίνει μετά τον κατακλυσμό. Έστειλε πρώτα τον κόρακα που συμβολίζει τον νόμο, που δεν έφερε τίποτα πίσω. Μετά έστειλε την Περιστερά και ήρθε με τον κλάδο της Ελέας πίσω. ειρήνη. Μετά που είδαμε εκεί την τρικυμία με τους μαθητές, τι έγινε, λέει, η γαλήνη μεγάλη. Μετά τη δοκιμασία θα έρθει η ειρήνη. Θα έρθει η ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θα έρθει η ειρήνη στις καταστάσεις γύρω σου. Θα έρθει η ειρήνη στη σχέση σου με τον Θεό. Θα έρθει η αποκατάσταση, η τέλεια αποκατάσταση στις σχέσεις. Μας διαβάσαμε το τι έλεγε για τον Κύριο. Όταν έρθει ο Κύριος όμως, τι λέτε ο Ιώβ, πώς αισθάνθηκε για τον Κύριο. Του έδωσε αφροσύνη ή ήρθε η ειρήνη στη σχέση τους. Αμήν. Και εμείς όταν περνάμε δοκιμασία, λες, πού είναι ο Θεός μου. Αλλά, αδερφοί, όταν περάσουμε τη δοκιμασία και θα δεις ότι ο Θεός ήταν εκεί, και πιστέψαμε, έχω περάσει πολλές δοκιμασίες. Άσχετο ότι δεν λέω τίποτα. Αλλά πάντα βλέπεις το χέρι του Θεού και διδάσκεσαι ένα πράγμα, ότι και στην επόμενη δοκιμασία που θα περάσεις, ο Θεός θα είναι ξανά εκεί. Θα την περάσεις τη δοκιμασία. Θα έρθει η δοκιμασία. Αλλά στο τέλος, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν είμαστε μέσα στην ταραχή και μέσα στη δοκιμασία, ακούστε τι λέει ο Ιώβ. «Με κυνηγείς ως άγριος λέων και επιστρέφων, λέει, δεικνύεσαι θαυμαστός κατ' εμού. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατ' εμού». Και ακούστε τι λέει. «Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επ' εμέ». Δηλαδή έρχονται στρατεύματα ενάντια στον άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται. Στρατεύματα, πόλεμος. Μιλάει για στρατεύματα μέσα στο Λόγο του Θεού, στον Ιάκωβο, που λέει για τις ειδονές στρατεύονται κατά της ψυχής, εντός των μελών σας. Όπως και οι σαρκικές επιθυμίες στρατεύονται κατά της ψυχής, λέει στην Αλφαπέτρου. Υπάρχουν στρατεύματα μέσα μας. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για ειδονές για τον Ιώβ, ούτε για σαρκικές επιθυμίες. Μιλάμε όμως για στρατεύματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μέσα στη δοκιμασία του. Αλλαγές, λέει, στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Το αντίθετο του πολέμου είναι, μόλις τελειώσει τη δοκιμασία, ο Κύριος έρθει. Τι έρχεται μετά τον πόλεμο? Ειρήνη. Πόλεμος μέσα στα διανοήματα του ανθρώπου. Γίνεται φοβερός πόλεμος. Φοβερός όταν περνάς. Δεν μιλάμε για δοκιμασιούλα εκεί πέρα. Μιλάμε για δοκιμασίες. Φανταστείτε τι γινόταν μέσα στη Διάνοια, και αυτό αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Τι σκεφτόταν ο άνθρωπος? Τι σκεφτόταν? Αφού είναι δίκαιος, γιατί ο Θεός να το κάνει αυτό? Και γιατί, αφού οι δίκαιοι, οι άδικοι, ξέρω εγώ, πόσο μάλλον οι δίκαιοι, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν με βλέπει το τι περνάω? Δοκιμασία του Ιώβ είναι σε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία μέσα στη γραφή. Έτσι που πέρασε, όλα αυτά που πέρασε. Αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα στη δοκιμασία είναι ο πόλεμος. Και μόλις πάβει ο πόλεμος, μόλις τελειώνει η δοκιμασία, το πρώτο πράγμα, η πρώτη αρετή που έρχεται μέσα στον άνθρωπο είναι η ειρήνη. Είναι η ανάπαυση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω σε αυτό που θυμάστε που διαβάσαμε στην προς Εβραίους. «Πάσα δε παιδεία προς μέν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης». Αυτή είναι η περιστερά. Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει μετά τη δοκιμασία είναι αυτός ο καρπός ο ειρηνικός. Καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη φροντίδα του Θεού που σαν γονιός, σαν πατέρας θέλει να σε περάσει μέσα από εκεί για να βγάλει το χρυσάφι, το καθαρό χρυσάφι. Αμήν, το καθαρό χρυσάφι. Αυτό είναι η πρώτη αρετή, η ειρήνη. Η δεύτερη. Λεγόταν η δεύτερη κόρη Κεσιά. Διάβασα ότι μάλλον προέρχεται από την Κασία. Και Κεσιά πάει να πει κανελόλουδο. Δηλαδή της κανέλας, το λουλούδι, και έχει να κάνει με το άρωμα. Μυρίζει, η κανέλα μυρίζει πανέμορφα. Κασία διάβασα ότι είναι κινέζικη κανέλα. Είναι, λέει, αρωματικός φλοιός δέντρου, διάβασα εκεί στον Κωνσταντινίδη, που το χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του ελαίου του κρίσματος, η κασία. Το διαβάσουμε αυτό στο Ψαλμό 45. 45.2 λέει «Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά. Οι κοπέλες αυτές ήταν οι ωραιότερες γυναίκες που υπήρχαν στον κόσμο. Οι κόρες του Υιού. «Εξεχήθη χάρη στα χείλη σου». Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Και λέει στο 8 «Σμύρνα και αλόη και κασία». Ευωδιάζωση πάντα τα ημάτια σου. Έχει να κάνει με την οσμή, την μυρωδιά. Όταν εξέρχεσαι από τον ελεφαντίνων παρατείων για τον οποίον σε έφερνα. Κασία. Κεσιά. Άρωμα. Πρώτα έρχεται λοιπόν η ειρήνη με το Θεό. Μετά έρχεται ένα άρωμα. Και αυτό το άρωμα τι είναι. Τι μιλάει για άρωμα στην Καινή Διαθήκη. Για να το ερμηνεύσουμε, καταλάβουμε τι αποκομίζουμε, αδελφοί, από τη δοκιμασία. Β' Κορινθίους 2.14 «Πλην χάρισε στο Θεό, ώστις πάντοτε κάνει μας να θριαμβεύαμε δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμή της γνώσεως αυτού». Τι καταλαβαίνουμε μετά τη δοκιμασία? Έρχεται μια βαθύτερη, αποκαλυπτικότερη γνώση για τον Κύριο. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Είμαστε κι εμείς κανελόλουδο. Μέσα από μας ο κόσμος πρέπει να μυρίσει τη γνώση του Κυρίου. Ευωδία είμεθα προς το Θεό εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους. Εις τούτους μεν ως μη θανάτου. Βλέπουν οι άνθρωποι τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Και μπορεί να το πάρεις ότι μπορεί να βλέπουν την έκρα που υπάρχει. Δεν το θυμάμαι ακριβώς στην ερμηνεία, αλλά μπορούμε να τη δούμε. Την έκρα που υπάρχει μέσα μας όσον αφορά τον κόσμο, η φοβία του θανάτου, ή μπορεί να αισθάνονται μέσα τους το θάνατο τον οποίο περιμένει, γιατί εκείνοι είναι μέσα στην αμαρτία ενώ εμείς είμαστε μέσα στην χάρη του Κυρίου. Δεν ξέρω αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, όμως μπορούμε να το ψάξουμε, το δούμε. «Εις εκείνους τους πιστούς ως μη ζωής δια ζωή». Άρα λοιπόν η οσμή αυτή από την κασία έχει να κάνει με τη γνώση του υψίστου. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ για να το καταλάβουμε. Όταν τελικά ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκε, τον είδε μπροστά. Ακούστε τι λέει. Ιώβ 42.3. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν όλα αυτά που έλεγε μέσα στη δοκιμασία του, μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Έλεγε, αλλά δεν καταλάβαινε το βάθος, το ύψος, το μήκος της αγάπης του Κυρίου. Πράγματα υπερθαύμαστα διενέ τα οποία δεν εγνώριζουν. Δεν τα γνώρισε. Ο Ιώβ δεν τα γνώρισε. Όμως μετά τη δοκιμασία που ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκαν και τα γνώρισε. Τι μπορούμε να γνωρίσουμε μετά τη δοκιμασία?

που λέγεται ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα η αγάπη του είναι τέλεια. Που περιέχει μέσα και την παιδεία και την εκπαίδευση και τη δοκιμασία. Αλλά το κίνητρο όλων αυτών αδερφοί είναι η αγάπη. Τέλεια αγάπη. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και οι γονείς νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει η αυστηρότητα και η χριστότητα του Θεού. Ναι. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και η αυστηρότητα και η χριστότητα για να μπορεί ο Θεός τελικά να δημιουργήσει αυτό το κατοικόνα και ομοίωση. Και ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και όχι περήφανος. Αμήν. Να είναι ταπεινός. Θυμάστε που λέγαμε για την υπερηφάνεια την προηγούμενη φορά. Και έχει να κάνει με τη σύγκριση. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Και ανοητένουμε. Μιλάει για τον Ιώ και λέει ότι ήταν ο πιο δίκαιος και ο πιο άμεπτος άνθρωπος στην Ανατολή. Ο πιο δίκαιος άνθρωπος. Σε σχέση με τι? Με τους υπόλοιπους. Αυτό πολλές φορές και σε εμάς υπερηφανευόμαστε και λέμε εμείς είμαστε πιστοί και αυτοί είναι οι άπιστοι. Εμείς είμαστε δίκαιοι και οι δικαιωμένοι και αυτοί είναι μέσα στην αμαρτία αμαρτωλοί. Αυτό λέγεται πνευματική ή θρησκευτική υπερηφάνεια. Αυτό γίνεται όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους ανθρώπους. Η υπερηφάνεια είναι εκεί. Όταν όμως συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Κύριο, εκεί δεν μπορεί να σταθεί η υπερηφάνεια. Εκεί πάβει να υπάρχει. Όταν είδε ο Ιώβ την αγιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού μπροστά του, γιατί πολλά πράγματα τα οποία είδε και αισθάνθηκε ο Ιώβ δεν μπορεί να τα περιγράψει κανένα σε ένα βιβλίο, μπορεί να το διαβάσεις. Για φαντάσου να έρθει ο Κύριος μπροστά σου. Και μένουμε, ξέρετε, στο οπτικό κομμάτι, πώς θα είναι ο Κύριος. Κατάλευκα με λαμπερά μαλλιά και πρόσωπο και αυτά και τα λοιπά. Αυτά που θα αισθανθούμε, αδερφοί, όταν το δούμε, που λέει θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα είναι πράγματα τα οποία θα είναι ανεκλάγητα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί κανένας να τα πει. Το δεύτερο λοιπόν που στοιχείο ή αρετή την οποία θα αποκομίσουμε μετά τη δοκιμασία, μετά που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, είναι η γνώση του Κυρίου. Μια βαθύτερη γνώση. Αλλά και η γνώση η δικιά μας. Το πόσο ελπίς είμαστε. Θα καταλάβουμε, αδερφοί, μέσα μας το τι συμβαίνει. Θα έρθει μια αυτογνωσία που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να εργαστεί μέσα μας. Είναι απαραίτητο αυτό για τον κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Να μην φρονεί κάποιος, λέει, πιο πολύ από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί. Να καταλάβουμε ότι είμαστε home. Είδα πράγματα τα οποία είναι υπερθαύμαστα, λέει, για μένα, τα οποία δεν εγνώριζαν. Τώρα τα γνωρίζω. Ο Ιώβ θα ήταν άγνωστος αν έμενε χωρίς την δοκιμασία. Δεν το ξέρει κανένας από εμάς. Πέρασε την δοκιμασία, γνώρισε τον Κύριο σε ένα βαθύτερο μέτρο. Και η τρίτη κόρη είναι η Κερέν Απού. Που του δίνει μια ερμηνεία καλοπιστής. Μια άλλη ερμηνεία που είδα που μπορεί να ισχύει είναι κέρας της μαύρης βαφής των ματιών. Δηλαδή οι γυναίκες που ήθελαν να καλοπίσουν τον εαυτό τους, τα μάτια τους, είχαν ένα κέρας το οποίο ήταν γεμάτο από μαύρη βαφή ματιών, σαν το μακιγιάζ ένα πράγμα. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού? Στην Αποκάλυψη. Εκεί που μιλάει για την εκκλησία της Λαοδίκης. Που λέει τι? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω πλέον ουδενός και δεν ξέρεις, λέει,

0: ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός, ο τυφλός, ο γυμνός. Έτσι και ο Ιώβ, σε ένα μέτρο, σε ένα μικρό μέτρο, θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Και όταν λέει είμαι πλούσιος, εννοεί εκεί στην Λαοδίκαια ότι τα ξέρω όλα, γνωρίζω. Είμαι καλός άνθρωπος, δίκαιος, γνωρίζω τα πράγματα του Θεού και δεν έχω χρειά ουδενός. Αλλά εσύ είσαι, λέει, ο ταλέπορος. Εκεί είναι η ταλαιπωρία και αυτό που ο Θεός δεν θέλει να υπάρχει στον άνθρωπο, να θεωρεί ότι είναι δίκαιος ο άνθρωπος. Ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός, συμβουλεύωσε να αγοράσει παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ του πυρός για να πλουτίσεις, η μάτια λευκά να ενδυθείς, για να μην φανερωθεί η ασχήνη της γυμνότητός σου, και χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Για να μπορείς να δεις, να βλέπεις σωστά. Ήταν μια μαύρη αληθή αυτή που την έβαζαν γύρω από τα μάτια τους, ώστε να μπορούν να... Δεν είχαν γυαλιά ηλίου τότε, και ήταν στην έρημο, να μην τους χτυπάει ο ήλιος και να μπορούν να βλέπουν καθαρά. Αυτό πάει να πει η τρίτη πόρη του Ιώβ. Και έχει να κάνει, η αδελφή, με τη σωστή όραση που ο Θεός θέλει να μας δώσει, να βλέπουμε σωστά. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ, καθώς τον συναντάει ο Κύριος. «Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ. Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ και τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Άκουα, ξέρουμε τα του Θεού. Αλλά άλλο να ξέρεις πράγματα για τον Θεό και άλλο να τον δεις μπροστά σου μετά τη δοκιμασία. Και τι λέει, τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο βδελίτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονώ. Βδελίτομαι τον εαυτό μου, συχαίνομαι τον εαυτό μου, ενώ πριν έλεγε ότι είμαι δίκαιος. Να διαδικαστούμε με τον Θεό, με δίκαιος. Εγώ δεν άφησα άνθρωπο να πεινάσει, εγώ δεν έκανα καμία αμαρτία και περνάω όλο αυτό, και ξαφνικά όταν άνοιξαν τα μάτια του και είδε τον Κύριο, συχάθηκε τον εαυτό του. Και αυτή είναι η τρίτη αρετή, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που θα έρθει στον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει την δοκιμασία του Θεού, είναι η ειρήνη με τον Θεό. Η ειρήνη στη σχέση του, η γαλήνη γύρω του. Το δεύτερο είναι η γνώση του Κυρίου, ότι ο Θεός είναι πολυέσπλαχος, πολυέλεος, αληθινός, γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από σπλάχνα εκτιρμών. Η τρίτη είναι ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου, θα δεις τη μεγαλοσύνη του Θεού και τη δικιά σου μικρότητα και αμαρτωλότητα, ώστε να μην καυχέσαι στον εαυτό σου ποτέ, αλλά στη δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού. Δεν θα καυχέσαι ούτε στη δύναμή σου, ούτε στη σοφία σου, το πόσο σοφός είσαι και απέκτησες αυτό το πλούτο, ή απέκτησες μια θέση, ή ότι είσαι δίκαιος μπροστά στον Θεό εξαιτίας του ότι είσαι ευσεβής. Όχι, όχι. Ξέχασε τα όλα αυτά. Ο Κύριος θέλει να βλέπεις σωστά. Να βλέπεις τη δικιά σου μικρότητα, το πόσο μικρός είσαι, και τη μεγαλοσύνη της αγάπης και του ελέους του Κύριου. Αμήν. Αυτές, λοιπόν, ήταν οι τρεις κόρες του Ιώβ, και αυτές είναι οι τρεις αρετές που ο Θεός θέλει να μας πρικίσει όλους μας. Να μην περνάμε τις δοκιμασίες χωρίς να έχουμε ένα αποτέλεσμα πνευματικό μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν περνάς μια δοκιμασία και είσαι αδόκιμος, όταν περνάς ένα μάθημα το οποίο δεν το περνάς σωστά και μένεις μεταξεταστέως, δεν θα γίνει αυτό το μάθημα. Θα το ξαναπεράσεις και θα το ξαναπεράσεις και θα το ξαναπεράσεις, γιατί είμαστε μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Λοιπόν, Υπάρχουν δοκιμασίες στον δρόμο μας, πρέπει να το ξέρουμε. Ο Κύριος όμως είναι πάντοτε εκεί και ο Θεός θέλει να μας διδάξει μέσα από εκεί αυτές τις θαυμάσιες αρετές. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Θ. Ελισέ δε ο προφήτης εκάλεσε ένα εκ των ιών των προφητών και είπε προς αυτόν: «Περίζωσον την οσφή σου και λάβε εις την χείρα σου την φιάλην ταύτην του ελαίου και είπαγε εις Ραμόθ Γαλάδ. Και όταν εισέλθεις εκεί, θέλεις ειδή εκεί τον Ιού, Ιού του Ιωσαφάτ, Ιού του Νιμσί. Και θέλεις εισέλθει και σηκώσει αυτόν εκ μέσου των αδελφών αυτού και θέλεις εισαγάγει αυτόν εις των εδώτερων δωμάτιων. Και λαβών την φιάλην του ελαίου θέλεις επιχέει επί την κεφαλήν αυτού». Και είπε: «Ούτω λέγει Κύριος, σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ. Τότε ανοίξα στην θύρα, φύγε και μη μείνεις». Και υπήγαινε ο νέος ο προφήτης εις Ραμόθ Γαλάδ. Και ότε ήλθεν, ιδού οι άρχοντες του στρατεύματος εκάθυντο. Και είπεν: «Έχω λόγον προς σε, ο άρχον». Και ο Ιού είπε: «Προς τίνα εκ πάντων ημών». Ο δε είπε: «Προς σε, ο άρχον». Και σηκωθείς εισήλθεν εις τον οίκον. Και επέχε το έλεον επί την κεφαλήν αυτού και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, σε έχρισα βασιλέα επί των λαών του Κυρίου επί των Ισραήλ. Και θέλεις πατάξει τον οίκον του Αχάβ του Κυρίου σου, δια να εκδικήσω τα αίματα των δούλων μου των προφητών και τα αίματα πάντων των δούλων του Κυρίου εκχειρώστης Ιεζάβελ. Διότι πας ο οίκος του Αχάβ θέλει εξολοθρευθεί και θέλω αφανίσει εκ του Αχάβ τον ουρούντα εις τον τείχον και τον κεκλεισμένον και τον αφημένον εν το Ισραήλ. Και θέλω καταστήσει τον οίκον του Αχάβ ως τον οίκον του Ιεροβάμ, Ιού του Ναβάτ, και ως τον οίκον του Βάσα, Ιού του Αχιά. Και την Ιεζάβελ εκείνες θέλουσι καταφάγει εν το αγρό της Ιεζραέλ, και δεν θέλει είστε ο θάπτον αυτήν». Και ανοίξα στην θύραν, έφυγε. Και εξήλθεν ο Ιού προς τους δούλους του Κυρίου αυτού. Και είπε της προς αυτόν: «Ειρήνη, γιατί ήλθε προς σε ο παράφρον ούτος?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Σεις γνωρίζετε τον άνθρωπον και το λέγειν αυτού». Και είπον: «Ψευδές είναι, είπε προς ημάς παρακαλούμεν». Ο δε είπεν: «Ούτως και ούτως ελάλησε προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ». Τότε έσπευσαν και λαβώντες έκαστος το ημάτιον αυτού, έβαλον επ' αυτόν επί του υψηλωτέρου αναβαθμού και εσάλπισαν εν σάλπιγγι λέγοντες: «Εβασίλευσεν ο Ιού». Και ο Ιού, ο γιος του Ιωσαφάτ, Ιού του Νιμσί, έκαμε συνωμοσίαν κατά του Ιωράμ. Ο δε Ιωράμ εφυλάτετο εν Ραμόθ Γαλάδ, αυτός και άπας ο Ισραήλ από προσώπου του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Είχε δε επιστρέψει ο βασιλεύς Ιωράμ, δια να ιατρευτεί εν Ιεζραέλ από των τραυμάτων τα οποία οι Σύριοι έκαμον εις αυτόν, ότε επολέμει εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Και είπεν ο Ιού: «Εάν είναι η γνώμη σας, ας μη εξέλθει μη δεις φεύγον εκ της πόλεως, δια να υπάγει να απαγγείλει τούτο εν Ιεζραέλ». Και υπεύσας ο Ιού, υπήγεν εις Ιεζραέλ, διότι ο Ιωράμ εκείτε το εκεί. Και ο Χωζίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, είχε καταβεί να είδει τον Ιωράμ. Ίστα το δε ο σκοπός επί του πύργου εν Ιεζραέλ, και ειδών την συνοδείαν του Ιού ερχομένου είπε: «Συνοδείαν βλέπω». Και είπεν ο Ιωράμ: «Λάβε επιβάτην και πέμψον εις συνάντησιν αυτών και ας ερωτήσει: ειρήνη?» Υπήγε λοιπόν επιβάτης ύπου εις συνάντησιν αυτού και είπεν: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, ειρήνη?» Και είπεν ο Ιού: «Τι σε μέλει περί ειρήνης? Στρέψον ο πίσω μου». Και ο σκοπός απήγγειλε λέγον: «Ο μηνυτής ήλθε μέχρι σε αυτόν και δεν επέστρεψε». Και απέστειλε δεύτερον επιβάτην ύπου, ώστις ελθόν προς αυτούς είπε: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, ειρήνη?» Και απεκρίθη ο Ιού: «Τι σε μέλει περί ειρήνης? Στρέψον ο πίσω μου». Και απήγγειλεν ο σκοπός λέγον: ήρθε μέχρι σε αυτόν και δεν επέστρεψε. Η δε πορεία είναι ως η πορεία του Ιού, Ιού του Νυμψή, διότι οδεύει μανιωδώς. Και είπεν ο Ιωράμ, ζεύξατε, και έζευξαν την άμαξαν αυτού. Και εξήλθον Ιωράμ ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Χωζίας ο βασιλεύς του Ιούδα, έκαστος εν τη αμάξη αυτού, και υπήγαν η συνάντηση του Ιού και έβρον αυτόν εν το αγρό Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου. Και ως είδεν ο Ιωράμ τον Ιού είπεν, «Ειρήνη Ιού», ο δε απεκρίθη, «Τι ειρήνη εν όσο πληθύνονται πορνίε της Ιεζάβελ της μητρός σου και εμαγείε αυτής». Και έστρεψεν ο Ιωράμ τα σχήρας αυτού και έφυγε λέγον προς τον Οχοζίαν, «Δόλος Οχοζία». Και δράξας ο Ιού το τόξον αυτού, επάταξε τον Ιωράμ μεταξύ των βραχιώνων αυτού, και το βέλος εξήλθε δια της καρδίας αυτού, ο δε εκάμφθη εν τη αμάξη αυτού. Και είπεν ο Ιού προς τον Βιλκάρ των στρατηγών αυτού, «Λάβε και ρίψον αυτόν εις την μερίδα του αγρού του Ναβουθέτου Ιεζραηλίτου, διότι ενθυμήθητη ότε εγώ και εσύ επορευόμεθα έφυπη ο πίσω Αχάβ του πατρός αυτού, ότι ο Κύριος επρόφερε κατά αυτού την απόφαση ταύτην. Ναι, είδον χθες τα αίματα του Ναβουθέ και τα αίματα των ιών αυτού, λέγει Κύριος. Και θέλω κάμι εισέ ανταπόδοσιν εν τη μερίδα ταύτη, λέγει Κύριος. Τώρα λοιπόν σήκωσον και ρίψον αυτόν εις την μερίδα ταύτην κατά των λόγων του Κυρίου». Ο δε ο Χωζίας, βασιλεύς του Ιούδα, ως είδε τούτο, έφυγε δια της οδού της οικίας του κήπου. Και κατεδίωξεν ο πίσω αυτού ο Ιού και είπε, «Πατάξατε και τούτον εν τη αμάξη αυτού». Και έκαμαν ούτο κατά την ανάβασιν γούρ πλησίον του Ιβλεάμ. Και έφυγεν εις Μεγιδό και εκεί απέθανε. Και έφεραν αυτόν οι δούλοι αυτού επί αμάξης εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ο Χωζίας επί Ιούδα κατά το 11ο έτος του Ιωράμ Ιού του Αχάβ. Και ήλθεν ο Ιού εις Ιεζραέλ και ακούσασα η Ιεζάβελ έβαψε τους οφθαλμούς αυτής και καλόπισε την κεφαλήν αυτής και διέκυψε δια του παραθύρου. Και ενώ εισήρχε το εις την πύλην ο Ιού, είπεν, «Ιφτύχησεν ο Ζιμβρή ο φωνεύσας τον Κύριον αυτού». Ο δε υψώσας το πρόσωπον αυτού προς το παράθυρον είπε, «Τι είναι μετέ μου, τι εις», και έκυψαν προς αυτόν 2-3 ευνούχοι και είπε, «Ρίψατε αυτήν κάτω». Και έριψαν αυτήν κάτω και αραντίστη εκ του αίματος αυτής προς τον τοίχον και προς τους ύπους και κατεπάτησεν αυτήν. Και αφού εισήλθεν και έφαγε και έπιεν, είπεν, «Υπάγετε να είδετε τώρα την κατηραμένη ταύτην και θάψατε αυτήν, διότι είναι θυγάτηρ βασιλέως». Και υπήγαν δια να θάψωσιν αυτήν. Πλην δεν έβρικαν εις αυτήν παρά το κρανίον και τους πόδας και τα σπαλάμας των χειρών. Και επιστρέψαντες απήγγυλαν προς αυτόν. Ο δε είπεν, «Ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Ηλία του Θεσβήτου λέγον. Εν τη μερίδη της Ιεζραέλ θέλουσι καταφάγει εκείνες τα σάρκας της Ιεζάβελ. Και το πτώμα της Ιεζάβελ θελήστε ως κοπρία επί προσώπου του αγρού εν τη παιδιάδη Ιεζραέλ, ώστε να μη υποσύν. Αυτή είναι η Ιεζάβελ».
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γάμα. Και είπε προς εμέ, «Ιέαν

βαθύχυλων και βαρύγλωσσων, αλλά προς τον οίκον Ισραήλ. Ουχή προς λαούς πολλούς βαθυχύλους και βαρυγλώσσους, των οποίων τους λόγους δεν εννοείς, και προς Θεού τους εάν σε εξαπέστελον, ούτε ήθελον σου εις ακούσει. Ο οίκος όμως Ισραήλ δεν θέλει σου ακούσει, διότι δεν θέλουσι να εις ακούωσιν εμού, επειδή πας ο οίκος Ισραήλ είναι σκληρομέτωπος και σκληροκάρδιος. Ιδού έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών, και το μέτωπον σου δυνατόν εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπον σου. Μη φοβηθείς αυτούς και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, πάντα στους λόγους μου, τους οποίους θέλω λαλήσει προς ε, λάβε εν τη καρδία σου και άκουσον με τα ότα σου». Και είπαγε, «Ήσελθε προς τους εγμαλωτισθέντας, προς τους ιούς του λαού σου, και λάλησον προς αυτούς και είπε προς αυτούς, ούτου λέγει Κύριος ο Θεός, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι. Και με εσήκωσε το πνεύμα, και ήκουσα όπισθεν μου φωνήν μεγάλην συγκινήσεως, λεγόντων, ευλογημένη η δόξα του Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Και ήκουσα τον ήχον των πτερήγων των ζώων, έτινες συνήχοντο η μία μετά της άλλης, και τον ήχον των τροχών απέναντι τούτων, και φωνήν μεγάλη συγκινήσεως. Και με ύψωσε το πνεύμα, και με έλαβε, και υπήγα εν πικρία και εν αγανακτήσου του πνεύματός μου. Πλην η χείρ του Κυρίου ή το κρατεά επεμέ. Και ήλθαν προς τους μετικισθέντας εις Τελαβίβ, τους κατοικούντας παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκάθισα όπου εκείνη εκάθιντο, και παρέμεινα εκεί μεταξύ αυτών 7 ημέρας εκστατικός. Και μετά τας 7 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω προς τον άνομον, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί, και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις την ζωήν αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν σύ μεν νουθετήσεις τον άνομον, αυτός όμως δεν επιστρέφει από της ανομίας αυτού και από της οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Πάλιν, εάν ο δίκαιος εκτραπεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει ανομίαν και εγώ θέσω πρόσκομα έμπροσθεν αυτού, εκείνος θέλει αποθάνει. Επειδή δεν έδωκας εις αυτόν νουθεσίαν, θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού την οποία έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως εσύ νουθετήσεις τον δίκαιον για να μη αμαρτήσει και αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη, και εσύ ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Και εστάθη εκεί η χείρ του Κυρίου επ' εμέ, και είπε προς εμέ, «Σηκώθητη, έξελθε εις την πεδιάδα, και εκεί θέλω λαλήσει προς ε». Και σηκώθην, και εξήλθον εις την πεδιάδα, και ειδού η δόξα του Κυρίου ίστατο εκεί, ως η δόξα την οποίαν είδων παρά των ποταμών Χεβάρ, και έπεσον επί πρόσωπών μου. Και εισήλθε το πνεύμα εις εμέ, και με έστησεν επί τους πόδας μου, και ελάλησε προς εμέ, και μη είπεν, είπαγε, κλείσθητη εντός της οικία σου, διότι όσον περί σου, ή ανθρώπου, ειδού, θέλουσι βάλει επί σε δεσμά, και θέλουσι σε δέσει με αυτά, και δεν θέλεις εξέλθει στο μέσον αυτών, και την γλώσσαν σου θέλω κολλήσει προς τον λάριγκά σου, και θέλεις γίνει άλαλος, και δεν θέλεις είστε προς αυτούς ανήρ ελέγχων, διότι είναι οίκος αποστάτης. Πλην όταν λαλήσω προς ε, θέλω ανοίξω το στόμα σου, και θέλεις υπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο ακούων ας ακούει, και ο απειθών ας απειθεί, διότι είναι οίκος αποστάτης. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο δέλτα. Και εσύ, ιε ανθρώπου, λάβε εις αυτόν κεραμίδα, και θες αυτήν έμπροσθεν σου, και διάγραψον επ' αυτής πόλην την Ιερουσαλήμ. Και στήσον πολιορκίαν εναντίον αυτής, και οικοδόμησον προμαχώνας εναντίον αυτής, και ύψωσον προχώματα εναντίον αυτής, θες έτη στρατόπεδον εναντίον αυτής, και στήσον κρύους κύκλο εναντίον αυτής. Και λάβε εις αυτόν πλάκα σιδηράν, και θες αυτήν ως τείχον σιδηρούν μεταξύ σου και της πόλεως,

0: στήριξαν το πρόσωπόν σου εναντίον αυτής και θέλει πολιορκηθεί και θέλεις βάλει πολιορκίαν εναντίον αυτής. Τούτο θέλει είστε σημείον εις τον οίκον Ισραήλ. Και εσύ πλαγίασον επί την αριστεράν σου πλευράν και θες την ανομίαν του οίκου Ισραήλ επ' αυτήν. Κατά των αριθμών των ημερών, καθάς θέλει πλαγιάσει επ' αυτήν, θέλεις βαστάσει την ανομίαν αυτών. Διότι εγώ επί σε έθεσα τα έτη της ανομίας αυτών, κατά των αριθμών των ημερών, 390 ημέρας, και θέλεις βαστάσει την ανομίαν του οίκου Ισραήλ. Και αφού τελειώσεις ταύτας, πλαγίασον πάλιν επί την πλευράν σου την δεξιάν, και θέλεις βαστάσει την ανομίαν του οίκου Ιούδα, 400 ημέρας. Εκάστην μίαν ημέραν προσεδιόρισα εισέ αντί ενός έτους. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπόν σου προς την πολιορκίαν της Ιερουσαλήμ, και ο βραχίων σου θέλει είστε γυμνός, και θέλεις προφητεύσει εναντίον αυτής. Και ιδού θέλω βάλει επί σε δεσμά, και δεν θέλει στραφεί από της μια σου πλευράς εις την άλλην, έως ού τελειώσεις τας ημέρας της πολιορκίας σου. Και εσύ λάβε εισέ αυτόν σίτων και κριθήν και κιάμους και φακίν και κέχρον και άρακον, και θες αυτά εις έναν γείον, και κάμε εξ αυτών άρτους εισέ αυτών. Κατά των αριθμών των ημερών, καθάς θέλεις πλαγιάσει επί την πλευράν σου, 390 ημέρας θέλεις τρώγει εκ τούτων. Και το φαγητόν σου, το οποίον θέλεις τρώγει εκ τούτων, θέλει είστε με ζύγιον, 20 σύκλων την ημέρα. Από καιρού εις καιρού θέλεις τρώγει εξ αυτών. Και είδωρ με μέτρον θέλεις πίνει, το έκτον ενός ίν. Από καιρού έως καιρού θέλεις πίνει. Και θέλεις τρώγει αυτούς ως κριθίνους εγκριφίας, και θέλεις ψήνει αυτούς με κόπρον εξερχομένην από ανθρώπου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Και είπε Κύριος, ούτω θέλουσι φάγει η Ισραήλ των άρτων αυτών, με μολυσμένων μεταξύ των εθνών, όπου θέλω διασκορπίσει αυτούς. Και εγώ είπα, «Α, Κύριε Θεέ, ιδού, η ψυχή μου δεν εμολύνθη, επειδή από νεότητός μου έως του νυν δεν έφαγον θνησιμαίων ή θηριάλωτων. Ουδέ εισήλθε ποτέ εις το στόμα μου κρέας βδελικτών». Και είπε προς εμέ, «Ιδέ, έδωκα εισέ κόπρον βοός αντί κόπρου ανθρωπίνης και με ταύτην θέλεις ψήσει τον άρτον σου». Και είπε προς εμέ, «Ή ανθρώπου, ιδού, εγώ θέλω συντρίψει το υποστήριγμα του άρτου εν Ιερουσαλήμ, και θέλω συτρώγει άρτον με ζύγιον και εν στενοχωρία, και θέλω συπίνει είδωρ με μέτρον και εν αγωνία, δια να καταντήσω συν εν δεείς άρτου και ύδατος, και θέλω συν εκθαμβίστε προς αλλήλους, και θέλουσι αναλωθεί δια τας ανομίας αυτών».
1: Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Ο δε Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, απέστειλε πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και κτίστας και ξυλουργούς δια να οικοδομήσω συν οίκονης αυτών. Και γνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ, διότι η βασιλεία αυτού υψώθη εις ύψος δια των λαών αυτού Ισραήλ. Και έλαβεν ο Δαβίδ έτη γυναίκας εν Ιερουσαλήμ, και γέννησεν έτη ο Δαβίδ ιούς και θυγατέρας. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των τέκνων τα οποία γεννήθησαν εις αυτόν εν Ιερουσαλήμ: Σαμουά και Σοβάβ, Νάθαν και Σολομών, Ιεβάρ και Ελισουά και Αλφαλέτ και Νογά και Νεφέγ και Ιαφιά και Ελισαμά και Ευελιαδά και Ελιφαλέτ. Ακούσαντες δε οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ εχρίστη βασιλεύς επί πάντα τον Ισραήλ, ανέβησαν πάντες οι Φιλιστέοι να ζητήσωσι τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ακούσας εξήλθεν εναντίον αυτών. Και ήρθαν οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν εις την κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ρώτησεν ο Δαβίδ τον Θεόν λέγον, «Να αναβώ εναντίον των Φιλιστέων, και θέλεις παραδώσει αυτούς εις την χείρα μου?» Και ο Κύριος απεκρίθη προς αυτόν, «Ανάβα, διότι θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και ανέβησαν εις Βάλ Φερασίμ, και εκεί επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ. Τότε είπεν ο Δαβίδ, «Ο Θεός διέκοψε τους εχθρούς μου δια χειρός μου, καθώς διακόπτονται τα ύδατα, δια τούτο εκάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βάλ Φερασίμ». Και εκεί κατέλειπον τους θεούς αυτών, και ο Δαβίδ προσέταξε και κατεκάθισαν εν πυρή. Οι δε Φιλιστέοι και πάλι διεχήθησαν εις την κοιλάδα, όθεν πάλι ρώτησε ο Δαβίδ τον Θεόν. Και ο Θεός είπε προς αυτόν, «Μη αναβήσω πίσω αυτόν, αλλά στρέψον απ' αυτόν και ύπαγε επ' αυτούς απέναντι των Σικαμίνων. Και όταν ακούσεις θόρυβον διαβάσεως επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλεις εξέλθει εις την μάχη. Διότι ο Θεός θέλει εξέλθει εμπροστά σου, δια να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλιστέων». Και έκαμε ο Δαβίδ, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Και επάταξαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων από Γαβαών έως Γεζέρ. Και το όνομα του Δαβί εξήλθεν εις πάντα στους τόπους και ο Κύριος επέφερε τον φόβον αυτού επί πάντα τα έθνη. Το πρώτον βιβλίο των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιωταέψιλον. Και ο Δαβίδ έκαμεν εις αυτόν οικίας εν τη πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπον δια την κιβωτών του Θεού και έστησε σκηνήν δι' αυτήν. Τότε είπε ο Δαβίδ, «Δεν πρέπει να σηκώσω την κιβωτών του Θεού ή μη οι Λεβίτε, διότι αυτούς έκλεξεν ο Κύριος δια να σηκώνωσι την κιβωτών του Θεού και να λειτουργώσιν εν αυτή διαπαντός». Και συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα τον Ισραήλ εις την Ιερουσαλήμ δια να αναβιβάσωσι την κιβωτών του Κυρίου εις τον τόπον αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισεν ο Δαβίδ τους ιούς του Αρών και τους Λεβίτας, εκ των ιών Καάθ, Ουρίλ των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 120. Εκ των ιών Μεραρή, Ασαΐαν των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 220. Εκ των ιών Γυρσόμ, Ιωήλ των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 130. Εκ των ιών Ελισαφάν, Σεμαΐαν των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 200. Εκ των ιών Χευρών, Ελίλ των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 80. Εκ των ιών Οζιήλ, Αμιναδάβ των αρχηγών και τους αδελφούς αυτού 112. Και κάλεσε ο Δαβίδ τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτας, Ουριήλ, Ασαΐαν και Ιωήλ, Σεμαΐαν και Ελίλ και Αμιναδάβ και είπε προς αυτούς, «Σεις οι άρχοντες των πατριών των Λεβιτών, αγιάστητε σεις και οι αδελφοί σας και αναβιβάσατε την κιβωτών Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εις τον τόπον τον οποίον ετοίμασα δι' αυτήν. Διότι επειδή σεις δεν εκάμετε τούτο την αρχήν, Κύριος ο Θεός ημών έκαμε χαλασμόν εν ημίν, καθότι δεν εζητήσαμεν αυτόν κατά το διατεταγμένο». Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτε υγειάστησαν δια να αναβιβάσωσι την κιβωτών Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι ιοί των Λεβιτών την κιβωτών του Θεού επί όμων με τους μοχλούς εφε αυτών, καθώς προσέταξεν ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τους αρχηγούς των Λεβιτών, «Να στήσωσι τους αδελφούς αυτών, τους ψαλτοδούς, με όργανα μουσικά, ψαλτήρια και κιθάρας και κύμβαλα, δια να ηχώσιν υψώνοντες φωνήν εν εφροσύν». Και έστησαν οι Λεβίτε τον Εμάν, ιόν του Ιωήλ, και εκ των αδελφών αυτού τον Ασάφ, ιόν του Βαραχίου, και εκ των ιών Μεραρή, των αδελφών αυτών, τον Εθάν, ιόν του Κισέα. Και μετ' αυτών τους δευτερεύοντας αδελφούς αυτών, Ζαχαρίαν, Βεν και Ιαζιήλ και Σεμιραμόθ και Ιεχιήλ και Ουνί, Ελιάβ και Βεναΐαν και Μαασίαν και Ματαθίαν και Λιφελεού και Μικνεΐαν και Οβιδεδόμ και Ιεΐλ τους πυλωρούς. Ούτως οι ψαλτοδοί Εμάν, Ασάφ και Εθάν διορίστησαν δια να ηχώσει με κύμβαλα χάλκινα. Ο δε Ζαχαρίας και Αζιήλ και Σεμιραμόθ και Ιεχιήλ και Ουνί και Ελιάβ και Μαασίας και Βεναΐας με ψαλτήρια επί Αλαμόθ, και ο Ματαθίας και ο Λιφελεού και ο Μικνεΐας και ο Βιδεδόμ και Ιεΐλ και Αζαζίας με κιθάρας επί Σεμινίθ, δια να ενισχύσωση των τόνων. Και ο Χενανίας ή το πρωταϊδός των Λεβιτών προεδρεύων εις το άδειν επειδή το συνετός. Ο δε Βαραχίας και Ελκανά ήσαν πυλωροί της κιβωτού, και ο Σεβανίας και Ιωσαφάτ και Ναθαναήλ και Αμασαΐ και Ζαχαρίας και Βεναΐας και Ελιέζερ ιερείς εσάλπιζον με τα σάλπιγγας έμπροσθεν της κυβωτού του Θεού. Ο δε ο Βιδεδόμ και η Εχιά ήσαν πυλωρή της κυβωτού. Και υπήγαν ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ του οίκου του ο Βιδεδόμ εν Εφροσύνη. Και ότε ο Θεός ενίσχυε τους Λεβίτας τους βαστάζοντας την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εθυσίαζον 7 μόσχους και 7 κρύους. Και ο Δαβίδ ήτο ενδεδειμένος στολήν βυσίνην και πάντες οι Λεβίτεοι βαστάζονται στην κυβωτών και οι ψαλτοδοί και ο Χενανίας ο πρωταειδός των ψαλτοδών και εφόρει ο Δαβίδ εφόδ λινούν. Ούτω πάσο Ισραήλ ανεβίβαζε την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου ένα λαλαγμό και εν φωνή κερατίνης και εν σάλπιγξη και εν κυμβάλης ηχούντες εν ψαλτηρίης και εν κιθάρες. Και ενώ η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου εισήρχετο εις την πόλη Δαβίδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έκυψε δια της θηρίδος και ειδούσα τον βασιλέα Δαβίδ χορεύοντα και παίζοντα εξουδένωσεν αυτόν εν την καρδία αυτής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλήσαμε την περασμένη φορά, ιδιαίτερα μιλήσαμε για όλη αυτή την προετοιμασία και αυτή την προτροπή που το Πνεύμα του Κυρίου μέσα από τον Απόστολο Παύλο μας λέει, τόσο περισσότερο για τους άντρες, οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, να μην είναι επικροί προς τις γυναίκες τους. Μας δείχνει μέσα ο Λόγος του Κυρίου το βάθος που και θα μιλήσουμε σήμερα για τον Ηφαίο ιδιαίτερα και την Ήφη, και μας δείχνει το βάθος της αγάπης του άντρα, δείχνοντας ότι ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αμήν. Και ο Χριστός απόδειξε με

0: θάνατο. Δεν έχει να μας αποδείξει κάτι άλλο. Ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις σήκωσε επάνω στο Σταυρό και δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση να μας δείξει περαιτέρω αγάπη. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δείχνει. Αμήν. Μας δείχνει καθημερινά την αγάπη Του. Και προσκαλεί και μας να φτάσουμε, λέει, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος σε άνδρα τέλειο. Αμήν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να παντρευτεί πρέπει να είναι τι? Άνδρας. Τι σημαίνει άνδρας? Άνδρας σημαίνει, σύμφωνα με το λεξικό, άνθρωπος αρσενικού γένους. Άνδρας αρσενικού γένους που έχει περάσει την εφηβική ηλικία. Αμήν. Δεν μπορούμε να πούμε ένα παιδάκι ότι είναι άνδρας, πώς το λέμε? Ότι είναι αγόρι. Είναι αγοράκι. Αμήν. Και πρέπει να φτάσει σε μια όριμη ηλικία ώστε να πούμε ότι αυτός είναι πλέον άνδρας. Και από την άλλη μας δείχνει και τον ορισμό, θα λέγαμε, της γυναίκας πριν ξεκινήσουμε. Γυναίκα είναι ο άνθρωπος θηλυκού γένους και πάλι το ίδιο λέει και εδώ, ότι είναι σωματικά, πιο πολύ μιλάει εδώ για το σωματικά, ότι είναι όριμος. Μην, ότι είναι όριμη πλέον η γυναίκα. Και ξεκινάω πάλι με το χαρακτηριστικό εδάφιο για να το υπενθυμίσω και να ξέρουμε τι συμβαίνει και την ημέρα ή την ώρα του γάμου. Λέει στο κατά Ματθαίος το 19 και 4, πάλι λέει εδώ ο Ιησούς, λέει, ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς. Αμήν. Άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς. Και μετά λέει ο Κύριος, ένεκεν τούτου. Ένεκεν ότι ο Θεός έπλασε άντρα και γυναίκα. Και έρχεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει την οικογένειά του, τους οικείους του, για να δημιουργήσει τη δικιά του οικογένεια. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και θέλω να δώσω λίγο έμφαση σε αυτό είναι ότι το κομμάτι, το ερωτικό, είναι ένα κομμάτι που ο Κύριος το έχει βάλει στον άνθρωπο. Αμήν. Είναι ένα δώρο του Κυρίου στον άνθρωπο. Έτσι όπως το έχει κάνει βέβαια ο διάβολος, το έχει διαλύσει. Έχει χάσει την πνευματικότητά του, έχει χάσει την ουσία του και έχει καταντήσει να είναι κάτι που να είναι σαρκικό, να θέλει κάποιος τη σάρκα και να μην καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια πνευματική ομορφιά και αυτή είναι που προσπαθεί ο Κύριος να μας μεταφέρει μέσα από το λόγο του, να καταλάβουμε δηλαδή και το πνευματικό αντίκτυπο, γιατί υπάρχει πνευματικό αντίκτυπο. Σας είπα, ό,τι υπάρχουν στο φυσικό γάμο υπάρχει και στο πνευματικό το αντίκτυπο. Ο Κύριος ξεκινάει με ένα γάμο τη γραφή και τελειώνει με το γάμο της νύφης και του νυφίου. Μιλάει για κάτι που είναι πνευματικό. Αμήν. Μέσα στη γραφή συνέχεια αποκαλεί την εκκλησία του ο Κύριος νύφη και τον εαυτό του τον αποκαλεί νυφίο για να μας δείξει την πνευματική ενότητα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό. Οπότε μας μέσα από αυτά τα γήινα που τα ζούμε, όπως έχω πει και άλλη φορά, καθημερινά προσπαθεί ο Κύριος να μας διδάξει πνευματικά πράγματα. Και θέλω να τα κατανοήσουμε, γιατί από αυτό εξαρτάται, σε παρένθεση, και η θέση μας μαζί με τον Κύριο. Αν θα είμαστε οι νύμφοι του. Αμήν. Αν θα είμαστε ο λαός του, αυτός που ο Κύριος θέλει. Και λέει, ένε και εν τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσε είστε δύο, η σάρκα μία. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Μιλήσαμε την περασμένη φορά για τον ζυγό. Αμήν, ότι μπαίνουμε κάτω από τον ίδιο ζυγό. Και εδώ μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός μας βάζει αυτή την ένωση. Και μιλήσαμε λίγο και ένα παράδειγμα, αυτό που είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, είναι για τα 12 ζεύγη που είχε ο Ελισέ. 12 ζεύγια από τα βόδια και όταν έβαλα αυτή τη λέξη στο ίντερνετ, επιστημονικά δεν ξέρω και πάρα πολλά, απλά λίγο θα σας πω, 12 ζεύγη, το πρώτο που μου πέταξε, ξέρετε τι είναι, ότι ο εγκέφαλός μας είναι ενωμένος με το σώμα και αντιλαμβανόμαστε πράγματα με 12 ζεύγη νευρώνων. Είναι παράξενο το πώς το κεφάλι μας μπαίνουν μέσα από 12 ζεύγη νευρώνων. Αμήν. Και το κεφάλι είναι ο Κύριος και το σώμα είναι ο λαός. Αμήν. ακόμα και μέσα από το φυσικά πράγματα, ο Κύριος έχει να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Με αυτό αντιλαμβανόμαστε βέβαια, όπως μας λέει και ο λόγος του Κυρίου, ότι είμαστε το σώμα του. Αμήν. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Λέει στην Εφεσίους στο 5 κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού. Εκ της αρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αυτό δεν αναφέρεται στο, πώς το λένε, στο κείμενο, γιατί ο Κύριος θέλει να μας δείξει πνευματικά εδώ το σώμα του. Αμήν. Ότι είμαστε μέλη του σώματός του πνευματικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και λέει, δια τούτο θέλει, φέρνει δηλαδή το παράδειγμα τώρα, το φυσικό παράδειγμα του φυσικού γάμου με τον πνευματικό γάμου ο Απόστολος Παύλος, και λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσε είστε οι δύο εις σάρκα μία. Και τώρα ο Παύλος δεν μιλάει για το γάμο τον απλό, μιλάει για το ουράνιο και λέει, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Εγώ σας λέω μέσα από το φυσικό αυτό ότι υπάρχει ένα μυστήριο, και βέβαια καταλαβαίνουμε τι μυστήριο εννοεί, σε παρένθεση, ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο του να είσαι ένα με τον Θεό. Αμήν. Να έχεις ένα πνεύμα μαζί με τον Θεό. Είναι μεγαλείο αυτό. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει να μας δώσει ο Κύριος σαν κληρονόμους του. Και προσπαθεί το πνεύμα του Κυρίου μέσα από τον Παύλο, μέσα από κάθε κήρυκα, μέσα από κάθε προφήτη, να μας μεταδώσει αυτό το μεγαλείο. Πλην λέει και εσείς ο κάθε ένας έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτω ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ασέβεται τον άνδρα. Τώρα μιλάει εδώ για την γυναίκα και λέει η δε γυνή ασέβεται τον άνδρα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Τι λέει, αδερφές, το ξέρετε αυτό τι λέει? Να φοβείτε τον άνδρα. Η δε γυνή να φοβείτε τον άνδρα. Μα τι μου λες τώρα εδώ για φόβους? Βέβαια, να σας πω κάτι. Το πιο δύσκολο δεν είναι να φοβάσαι, το πιο δύσκολο είναι να αγαπάς. Αμήν. Αλλά εδώ μιλάει για έναν φόβο αγάπης ο Κύριος. Μιλάει για έναν φόβο αγάπης. Δεν μιλάει για έναν φόβο της φαλιάρας και του τρόμου. Έτσι κι αλλιώς ο άντρας έχει πλαστεί μυϊκά πιο δυνατός από μια γυναίκα. Είναι έτσι? Φέτος χαρήκανε μια γυναίκα, που ένας άντρας που έκανε τη γυναίκα, πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κέρδισε όπως ήταν φυσικό μια γυναίκα στον πρώτο γύρο, την διάλυσε. Και η κακομοίρα γυναίκα λέει, εγώ έκανα τόσες προπονήσεις, τόσες αυτά για να παλέψω με έναν που κάνει τη γυναίκα. Είναι φτιαγμένος άντρας διαφορετικά. Αμήν. Δεν πάει να ντυθεί η γυναίκα, δεν πάει να γίνει γυναίκα. Ναι, είναι άντρας. Το μυϊκό του σύστημα όλο αυτό μαρτυράει ότι είναι άντρας. Αμήν. Και μας λέει ότι εδώ, ότι η γυνή πρέπει να φοβάται τον άντρα. Θα σας δώσω δύο εδάφια που μιλάει για τον φόβο του Κυρίου. Λέει στο Δευτερονόμιο 8 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου, για να περιπατείς εις τα σοδούς αυτού και να φοβήσει αυτό. Λέει, θέλω λοιπόν να γνωρίσεις μέσα στην καρδιά σου. Δεν το λέει για τότε για τον Ισραήλ. Για πότε το λέει ο Κύριος? Για σήμερα μας το λέει ο Κύριος. Αμήν. Λέει, θέλω να το γνωρίζεις αυτό. Λέει μέσα στην προς Εβραίους, τον Υιό που ο Θεός παραδέχεται τι κάνει? Τον παιδεύει. Αμήν. Και λέει, θέλω να γνωρίσεις μέσα στην καρδιά σου ότι καθώς εσύ που είσαι άνθρωπος και παιδεύεις το παιδί σου. Για ποιο λόγο το παιδεύεις το παιδί σου? Για ποιο λόγο το παιδεύεις το παιδί σου? Το αγαπάς. Αμήν. Για τον ίδιο λόγο που παιδεύεις εσύ το παιδί σου, ούτω και ο Κύριος σε επέδευσε. Για ποιο λόγο? Γιατί σε αγαπάει. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα εντολάς του Κυρίου του Θεού σου. Γιατί σε αγαπάει. Και οι εντολές είναι φτιαγμένες για να περάσεις καλά εσύ. Αμήν. Ο σκοπός που παιδεύεις το παιδί σου είναι για να το δεις καλύτερο από ποιον, από σένα. Ποιος είναι ο σκοπός του πατέρα ή της μητέρας? Να φτάσει εμένα? Σοβαρό πρότυπο έχει. Θέλω να με περάσει εμένα. Αμήν. Θέλω να με περάσει. Θέλω να καταφέρω να γίνει κάτι καλύτερο από ό,τι είμαι εγώ. Αυτός είναι ο στόχος για τα παιδιά μου. Εάν λοιπόν εγώ έχω τέτοιους στόχους για τα παιδιά μου, ο Κύριος για σένα, για μένα, τι έχει? Ποιοι είναι οι στόχοι του? Και λέει, βάρ το καλά μέσα στην καρδιά σου, πριν βάλει τον λαό Ισραήλ μέσα στην γη Χαναάν, τον πέρασε μέσα από πού? Μέσα από την έρημο, για να τον παιδεύσει. Αμήν. Για να μάθεις, λέει, να φοβάσεις τον Κύριο, να τον σέβεται, να τιμάς αυτή την αγάπη του. Αμήν. Ξαναλέει στο Δευτερονόμιο και στο 14 και 22, θέλεις εξάπαντος δεκατίζει πάντα τα γεννήματα του σπόρου σου, τα οποία φέρει ο αγρός κατά έτος, και θέλεις τρώγει ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου εν τον τόπο ό,τι να εκλέξει για να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Το δέκατο του σίτους, του ίνου σου και του ελαίου σου και τα πρωτότοκα των βόου σου και των προβάτων σου, για να μάθεις να φοβάσαι πάντοτε Κύριο τον Θεό σου. Μα τι σχέση έχει τώρα το να δεκατήσω και να φέρω στον Κύριο τα δέκατά μου με το φόβο του? Ποιος μπορεί να μου πει, αδερφοί, τι σχέση έχει αυτό? Ξέρετε, ο Κύριος τι έκανε? Ο Κύριος, προκειμένου ο λαός του να τον καταλάβει, να μπορέσει να καταλάβει την καρδιά του, 20 ανθρώπους που ήταν προφήτες, ποιμένες, ιερείς του. Και οι ιερείς αυτοί ζούσαν μέσα από τι? Οι ιερείς έπρεπε πρώτα απ' όλα τι να κάνουνε? Να αφήσουν τα όνειρά τους, να αφήσουν τις επιδιώξεις τους, να αφήσουν τα χωράφια τους, να αφήσουν τα σπίτια τους, για να γίνουν δάσκαλοι για το λαό Ισραήλ. Αμήν. Και έπρεπε να ζήσουν μέσα από τι? Μέσα από τα δέκατα. Άρα ο Κύριος τι τους έδειχνε? Ότι αυτά που δίνεις είναι για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είναι? Για σένα. Αμήν. Για σένα είναι. Και πρέπει να καταλάβεις και να σεβαστείς τον Κύριο μέσα από αυτά, να τον φοβάς, να τον αγαπάς τον Κύριο, γιατί αυτό το κάνει για να σε διδάξει και να γίνεις ένας καλύτερος, παρένθεση τι, πνευματικά άνθρωπος. Θέλει να μας δείξει ο Κύριος ότι ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή μας, ό,τι υποτίθεται ότι μας ζητάει ο Κύριος, που είναι, πιανού είναι αυτά, ποιος μας τα δίνει αυτά? Έχουμε την υγεία μας. Αμήν. Μας προμηθεύει ο Κύριος. Με όποιο τρόπο μπορεί. Ποιανού είναι αυτά? Του Κυρίου. Σε ποιον τα επιστρέφουμε? Στον Κύριο. Για ποιο λόγο τα επιστρέφουμε? Για το καλό μας. Και λέει να το φοβάσαι τον Κύριο. Να το σέβεσαι. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από κάθε κίνηση που έχει ο Κύριος, απαιτεί, σε παρένθεση, την αγάπη μας από σεβασμό. Δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε την αγάπη του Κυρίου. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει η γυναίκα να μάθει να αντιλαμβάνεται την αγάπη του άντρα της. Αμήν. Είμαστε μεγαλωμένοι μέσα σε μια γενιά που τα πρότυπά μας τι είναι? Ποια είναι τα πρότυπά μας? Ποιο είναι το πρότυπο μιας γυναίκας να βρει έναν άντρα? Τι ψάχνει από έναν άντρα? Ποιο είναι το πρώτο? Τι ψάχνουμε να βρούμε? Άστε τι λέει ο λόγος του Κυρίου και τι γνωρίζουμε από το λόγο του Κυρίου. Οικονομική ασφάλεια. Ειλικρίνεια. Αμήν. Δεν ανάγκη να το πει κάποιος. Δηλαδή, τι προωθεί ο κόσμος, τι προωθεί το φρόνημα του κόσμου, τι είναι αυτό που προωθεί σε μια γυναίκα να ψάχνει? Αυτό το βλέπουμε από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Και ταυτίζει αυτό το φόβο της εκκλησίας, θα λέγαμε, του λαού, με τη γυναίκα. Λέει στην Α Πέτρου, και εδώ θα δούμε πιο πολλά. Στην Α Πέτρου, ο Πέτρος λέει στο 3 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί το επόμενο έχει να κάνει. Κήρυγμα έχει να κάνει με το διαζύγιο. Λέει, ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας ημών. Όπως δηλαδή η εκκλησία υποτάσσεται στον Κύριο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, όπως πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο, πρέπει να φοβόμαστε τον Κύριο, γιατί πρέπει τελικά. Πάρα πολλά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που είμαστε σε όλα τι, σε πάρα πολλά μάλλον είμαστε λυπείς. Λέει κάποιος, αν εργάζεται κάπου, ας εργάζεται ως στον Κύριο. Πρώτα πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να εργαζόμαστε στον Κύριο και μετά πρέπει να μάθουμε πώς να εργαζόμαστε στον εκάστοτε εργοδότη μας. Αμήν. Μας φέρνει παραδείγματα η Γραφή που για να τα ζήσουμε πρέπει να ζήσουμε πρώτα πνευματικά πράγματα. Πρέπει πρώτα να είμαστε εκκλησία Του. Και γι' αυτό εδώ, ανάλογα την αντίληψη που έχει εδώ ο Πέτρος, ο Παύλος, στην περίπτωσή μας τώρα ο Πέτρος, φέρνει το πώς πρέπει να είναι η γυναίκα, όπως πρέπει να είναι η εκκλησία μπροστά στον Κύριο. Και λέει, ομοίως λέει, γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας ημών, ή να και αν τίνες απηθήσωση στο λόγο και διδώσει άνευ του λόγου για τις διαγωγές των γυναικών. Εδώ μας δείχνει πόσο δυνατή είναι η διαγωγή μιας γυναίκας απέναντι από έναν άντρα που είναι τι? Άπιστος. Αμήν. Μπορούν, λέει, να κερδιθούν άνευ του λόγου, χωρίς να μεταφέρεις κανένα μήνυμα στον άντρα σου, χωρίς να του πεις καν για τον Κύριο, σε παρένθεση, να δει τον Κύριο μέσα στη ζωή σου, να δει τον Κύριο μέσα στην συμπεριφορά σου. Αμήν. Βλέπετε, όλα αυτά που μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε είναι υψηλά πρότυπα. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, είναι όμορφα πρότυπα. Γιατί θα κάνουν τη ζωή μας πιο ωραία. Εδώ θα την κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο όμορφη, γιατί βγαίνουμε μέσα από τα ανθρώπινα πρότυπα. Λέει, αφού δούνε την μεταφόβου καθαρά διαγωγή σας, τον οποίον ο στολισμός σας είναι ουχείο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων. Έχει ανάγκη ο άντρας σου να τα δει αυτά? Συνήθως οι γυναίκες ετοιμάζονται όταν πρόκειται να βγουν έξω. Για ποιους ετοιμάζονται όταν πρόκειται να βγουν έξω? Πάντως για τους άντρες τους αποκλείεται. Γιατί ο άντρας σου σε βλέπει όταν ξυπνάς. Χωρίς να είσαι βαμμένη, χωρίς να είσαι λουσμένη, ξεμαλιασμένη, σε ξέρει στη χειρότερη σου κατάσταση. Είναι έτσι? Ναι, το αρέσει το άντρα να σε βλέπει φτιαγμένη, όμορφη, αλλά συνήθως, αν είμαστε ειλικρινείς, δεν φτιαχνόμαστε για το σύζυγό μας. Ο άντρας δεν χρειάζεται λοιπόν να τα δει αυτά μέσα στο σπίτι, μέσα στην καθημερινή ζωή. Αντί, ξέρω εγώ, να τον βοηθάς, να προσφέρεις, να καθαρίζεις τα πιάτα, να κάνεις, να είσαι... Κοίτα εδώ κάτι νύχια, πού φτιάξα? Πήγαινε να πλύνεις τα πιάτα. Μα δεν μπορώ, θα καλάσω τα νύχια μου, έδωσα για το κάθε νύχι τόσα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Αμήν. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Αλλά, λέει, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς. Αυτό που περιμένει να δει είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, για να πάμε λίγο και στους δύο, είναι τον εσωτερικό άνθρωπο. Αμήν. Να δει τι γίνεται μέσα στην καρδιά του ο καθένας. Και αυτό είναι το κρυπτό μέρος. Με την αυθαρσία, λέει, του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Περιμένει ο Κύριος να υπάρχει μέσα στο σπίτι μας ησυχία, πραότητα. Πόση πραότητα υπάρχει μέσα στο σπίτι σου, πόση ησυχία. Από αυτό είναι ένας δείκτης της πνευματικότητάς μας. Διότι ούτω λέει, ποτέ και οι άγιες γυναίκες, οι ελπίζουσες επί τον Θεό, εστόλιζαν τους εαυτούς τους. Πού ελπίζανε αυτές οι γυναίκες? Στο Θεό. Δεν ελπίζουνε σε ανθρώπους. Αμήν. Η ελπίδα τους στον Θεό γεννάει αγάπη και σεβασμό στον άντρα τους. Βλέπουμε ότι ο Κύριος αυτό που δείχνει είναι, δείχνει την κοινωνία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, και αυτή η κοινωνία που ο άνθρωπος έχει με τον Θεό αντανακλάει στη σχέση του με τον άνθρωπο. Εάν δεν έχει ο άνθρωπος κοινωνία με τον Θεό, τότε οι σχέσεις μας είναι άστα να πάνε. Γι' αυτό λέει ότι αυτές οι γυναίκες που είναι παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή, δεν παίρνουμε παραδείγματα δεξιά και αριστερά, παίρνουμε παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, στόλιζαν, λέει, τους εαυτούς τους υποτασσόμενες εις τους άνδρας αυτών. φέρνει ένα παράδειγμα που τα μάτια αυτού νου του άντρα δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκολλήσουν από αυτή τη γυναίκα. Λέει, καθώς η Σάρα υπήκουσε στον Αβραάμ. Τι λέτε, πόσο πολύ την αγαπούσε ο Αβραάμ, τη Σάρα. Γιατί η Σάρα τον αγαπούσε. Και λέει, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας εμείς γεννηθήκαμε, τέκνα, αμήν, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από το Λόγο. Αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Τώρα, θέλουμε να είμαστε από αυτά τα παραδείγματα, γιατί έχει και η Αγία Γραφή και άλλα παραδείγματα. Έχει το παράδειγμα της Ιεζάβελ. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι από τη γυναίκα που θέλει να κάνει μέσα στο σπίτι τι? Κουμάντο. Θέλει ο τελευταίος λόγος να είναι πιανού. Δικός της. Σκεφτείτε τον Αχάβ που ήταν τι? Βασιλιάς ήταν ο άνθρωπος. Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Και ο Ναβουθέ δεν ήθελε να του πουλήσει τον αμπελώνα. Δικός μου ο αμπελώνας και ο βασιλιάς να τον ζητάει. Δεν με ενδιαφέρει. Μα σου δίνω τόσα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τον πουλάω. Και πήγε ο Κακομοίρης και εκλεγότανε μόνος του. Ο Ναβουθέ δεν μου πουλάει τον αμπελώνα. Δεν έκανε τίποτα αν και ήταν βασιλιάς. Πάει Ιεζάβελ. Άστο πάνω μου. Σκότωσε τον Ναβουθέ. Τον πήρε τον αμπελώνα. Απλά πράγματα. Και από αυτές τις γυναίκες είναι γεμάτη ιστορία. Είναι γεμάτη ιστορία. Κάποια στιγμή λέγανε, θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, τότε ήταν και δεν είχε ξεκινήσει ακόμα φεμινισμός. Και λέγανε, εάν βγει, λέει, γυναίκα, λέει, σε εξουσία, θα πάψουν οι πολέμοι. Ποια μαμά, λέει, θέλει να στείλει το παιδί της? Έχουμε γεμίζει τώρα γυναίκες. Και έχουν περάσει και σαν την ιστορία σιδερένια κυρία Θάτσερ. Σιδερένια. Μετά τη Θάτσερ έχει την ατσάλινη. Και αποδεικτήκανε πολλές φορές ότι ήταν χειρότερα από τους άντρες. Οι καλές γυναίκες, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, μαθαίνουν να υποτάσσονται στους άντρες. Και γι' αυτό δίνει μετά συμβουλή ο Κύριος στους άντρες. Ομοίως, οι άντρες ομοίως συνοικείται, λέει. Με τις γυναίκες σας εν φρονήσει, αποδίδονται στιμή στο γυναικείο γένος. Δεν μας θέλει να είμαστε τι? Κατεξουσιαστές. Αλλά λέει να κατοικούμε με τις γυναίκες μας με φρόνηση, αποδίδονται στιμή στο γυναικείο γένος. Βλέποντας ότι αυτό το γένος είναι τι? Ασθενέστερο. Και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όπα! Υπάρχει περίπτωση μέσα στη ζωή μας εν Χριστώ να υπάρχουν εμπόδια στις προσευχές μας. Και ποιο να είναι το αίτιο? Ότι η σχέση μας με τον άντρα μας ή το άντρα με τη γυναίκα δεν είναι καλή. Εδώ μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όταν έρχεται η ώρα να πας στην εκκλησία να δοξάσεις τον Κύριο και θυμηθείς ότι έχεις κάτι με τον αδερφό σου, τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνεις? Λέει, άφησε το δώρο σου. Μην το πάρεις τον Κύριο, δεν έχει καμία αξία. Αμήν. Πήγαινε βρες τον αδερφό σου, φτιάξε το πρόβλημά σου και μετά φέρε το δωράκι σου και πάρ' το πού? Στον Κύριο. Βλέπετε πόσο πολύ μετράνε οι σχέσεις μας μπροστά στον Κύριο, πόσο θέλει ο Κύριος να είμαστε τι? Τι θέλει να είμαστε ο Κύριος? Πείτε τη λέξη αγαπημένη. Αμήν. Αυτό θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα του Κυρίου, ότι θέλει ο λαός του να είναι τι? Αγαπημένος, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Να μην έχει κανένας μας καμία έκθρα, δεν έχουμε να μοιράσουμε χωράφια, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Αμήν. Οπότε ο Κύριος περιμένει από όλους μας να είμαστε αγαπημένοι. Πόσο μάλλον από το ζευγάρι. Πόσο μάλλον όταν δύο άνθρωποι είναι στο ίδιο σπίτι και συνοικούν μαζί. και ξαφνικά τσακώνεσαι με τον άντρα σου ή ο άντρας τσακώνεται με τη γυναίκα και έρχεσαι εδώ. Θα εισέλθω στις πύλες του Κυρίου με χαρά. Εισέρθε, κλειστές θα τις βρεις. Μέχρι εκεί από έξω θα ψάλεις. Θα νομίζω ότι είσαι μέσα και ο Κύριος σας έχει πού? Απ' την απ' έξω θα σε έχει. Αμήν. Άλλο να έχεις χαρά και άλλο να έχεις εν Κυρίω χαρά. Άλλο να σε βάλει ο Κύριος μέσα στην παρουσία του και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ένα άλλο που μας δείχνει μέσα και έχει να κάνει και με το κομμάτι της σχέσης του άντρα με τη γυναίκα, λέει στην Α' Κορινθίους 7 και 4. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα. Αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Από τη στιγμή, αν το έχεις σκεφτεί καλά και θες να παντρευτείς, ο Κύριος σου λέει κάτι. Το σώμα σου δεν είναι μόνο δικό σου. Δεν λέει ότι δεν είναι δικό σου, δεν είναι μόνο δικό σου. Αυτό δεν μας λέει? Ότι αυτός που παντρεύεται γίνεται ένα σώμα. Δεν είναι δικό σου το σώμα. Να έχει διάθεση ο άλλος για σχέση και εσύ τι να λες? Σήμερα το φεγγάρι είναι σε γέμιση. Εντάξει, είναι σε γέμιση, ας το αφήσουμε. Πας την άλλη φορά, σήμερα είναι σε λίγωση το φεγγάρι. Στο τέλος θα βάλεις μια κουρτίνα να μην φαίνεται ότι το φεγγάρι ούτε είσαι. Τα άστρα ούτε τίποτα. Εκεί πέρα. Δεν το έχεις αυτό το δικαίωμα. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μη αποστερείτε αλλήλους. Κρατήστε τα, είναι πνευματικά. Τώρα γελάμε, αλλά δούμε και το πνευματικό. Μη αποστερείτε αλλήλους. Εκτός εάν είναι τι εξιφώνου. Προς καιρό. Εάν δηλαδή το έχετε συμφωνήσει και οι δύο. Βλέπετε τι νόμους έχει ο Κύριος, αδερφοί. Καμιά φορά ακούς και μου έρχεται τα μπλάς, υπηρετώ ανθρώπους. Και έρχεται κάποιος παραπονούμενος και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ με τη γυναίκα μου 3 μήνες. Τι? 3 μήνες. Θα δούμε το παράπονο του Κυρίου και σε αυτό. Δια να καταγίνεστε, κοιτάξτε τι λέει, συμφώνου προς καιρό αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό ξυπακούγεται, και το πνευματικό είναι δια να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή και πάλι και αυτό το κάνεις με κατόπι συνεννόησης. Δεν μπορείς να πας να πεις στον άλλο, ξέρεις, μου ήρθε να κάνω μια 40ήμερη νηστεία. Εγώ δεν έχω τη διάθεση αυτές τις 40 μέρες, ας την, ξέχνα την. Μια 3ήμερη και πολύ σου. Το έχει το δικαίωμα ο ένας στον άλλο. Αμήν. Το έχει το δικαίωμα. Δια να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό δια να μη σας πειράζει ο σατανάς για την ακράτειά σας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμη, ουχή κατά προσταγή. Διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς και με αυτόν. Αλλά έκαστος έχει ιδιαίτερο χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε τέτοια σε παρένθεση ανάγκη γιατί δεν παντρεύτηκε. Και ήθελε να δώσει τη ζωή του ολόκληρη στον Κύριο. Και λέει, σας το λέω κατά συγγνώμη και όχι κατ' επίταγη. Όταν όμως βάλεις τον εαυτό σου μέσα σε ένα γάμο, τότε πρέπει να καταλαβαίνει ο ένας τις ανάγκες του αλουνού. Να καταλαβαίνει το τι ανάγκη έχει ο κάθε ένας. Αμήν. Και είναι και πνευματικό αυτό. Ξέρετε, εάν μπορούσαμε λίγο να το πνευματικοποιήσουμε, είναι ότι από τη στιγμή που γνωρίζεις τον Κύριο και τον αναφέρεις σαν νυμφίο σου, γίνεσαι μαζί του τι? Ένα πνεύμα. Το πω και διαφορετικά, είμαστε το σώμα του, το λέει, διότι μέλη, λέει, του σώματος αυτού είμαστε. Άρα όταν γίνεσαι μέλος του σώματος του Κυρίου, το σώμα σου σου ανήκει πλέον, για το ανήκει και του Κυρίου. Τι λέτε? Όταν Λες ότι πλέον είμαι του Κυρίου. Πας, παίρνεις μια απόφαση και λες, κοίτα, πρέπει να βαπτιστώ. Τι σημαίνει το βάπτισμα? Πεθαίνω ως προς τον εαυτό μου. Αμήν. Και ανήκω πλέον σε ποιον? Στον Κύριο που έχει δώσει. Είναι, α, μπορούμε να το πούμε λίγο και σε αυτά που έχουμε πει, είναι το καπάρο, είναι αραβώνας και αυτό. Και ανήκω πλέον στον Κύριο. Το σώμα μου ανήκει σε αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος πώς το βλέπει. Γιατί ο Παύλος είχε μεγάλη αντίληψη για τον πνευματικό αυτό γάμο. Γι' αυτό μιλούσε και για το φυσικό. Είχε φοβερή αποκάλυψη ο άνθρωπος. Α' Κορινθίους 6:12. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Πλην πάντα δεν συμφέρουν. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή υποδενός. Τα πάντα μπορώ να κάνω. Ελεύθερος είμαι. Αμήν. Αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω. Γιατί? Γιατί δεν το σύμφερε τον Απόστολο Παύλο να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ανήκει στον Κύριο. Αν το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Λέει στο 15 παρακάτω. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Το ξαναδιαβάσω. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σου είναι μέλος του Χριστού. Να λάβω λοιπόν το μέλος του Χριστού και να το κάνω αυτό μέλος πόρνης. Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα. Από πού το πήρε αυτό ο Απόστολος Παύλος? Από το γάμο. Όποιος προσκολάται γίνεται ένα σώμα. Αμήν. Δεν αναφέρεται πουθενά άλλο. Πάει και προσκολάται κάποιος με την πόρνη και γίνεται με αυτήν ένα σώμα. Να πάρω λοιπόν, λέει, το σώμα αυτό που ανήκει σε ποιον? Στον Κύριο. Και να πάω να το προσκολήσω σε μία πόρνη. Άρα έχω γίνει ένα σώμα με την πόρνη. Διότι θέλουσε είστε, λέγει, οι δύο εις σάρκα μία. Και τώρα λέει αυτό που είναι το όμορφο ο Απόστολος Παύλος. Ώστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Άρα ήξερε τι θα πει να προσκολάμε κάπου και να έχω κοινωνία με κάποιον. Και θα δούμε τι μας προσφέρει αυτή η προσκόλληση με το Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννου 21 και 17. Ξέρουμε την ιστορία του Πέτρου, τον αρνήθηκε. Και ο Κύριος συνέχεια, τρεις φορές μάλλον, όσες φορές τον αρνήθηκε, ο Κύριος το ρωτάει, Πέτρο μ' αγαπάς, Πέτρο μ' αγαπάς, Πέτρο μ' αγαπάς. Βλέπετε ο Κύριος θέλει και αυτός τι θέλει. Τι θέλει και ο Κύριος? Την επιβεβαίωση της αγάπης. Αμήν. Περιμένει και ο Κύριος να του πει, ξέρεις Κύριε, σε αγαπάω. Και δείχνει εδώ την τρίτη φορά και λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με. Με αγαπάς. Λέει, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με. Για πείτε μου τώρα. Πόσες φορές έχετε πάει στην προσευχή, έχουμε πάει στην προσευχή και έχουμε αναρωτηθεί, Κύριε, με αγαπάς? Πόσες? Κύριε, με σκέφτεσαι? Κύριε, γιατί? Ο Κύριος μας απόδειξε την αγάπη του πού πρώτα απ' όλα? Λέει, έδωσε τη ψυχή του για μας. Αμήν. Την έδωσε. Είναι εκεί πάνω στο σταυρό, σταυρωμένος, με ανοιχτά τα χέρια. Όποτε θέλεις πας και το βρίσκεις και είναι εκεί σταυρωμένος, με ανοιχτά τα χέρια. Και εμείς, αν ο Κύριος μας πει, με αγαπάς, τι θα του πεις εσύ? Καλά, δεν ξέρεις Κύριε, σ' αγαπάω. Κάθε Σαββάτο, Τετάρτη είμαι στην εκκλησία, εκεί πέρα είμαι. Σ' αγαπάω. Και λυπήθηκε ο Πέτρος, λέει, την τρίτη φορά. Αν είναι δυνατόν, Κύριε. Συ εξεύρεις τα πάντα. Συ γνωρίζεις ότι σε αγαπάω, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Βόσκε τα πρόβατά μου. Τι είναι αυτό, για καλό ή για κακό? Τι λέτε? Όταν ο Κύριος σου λέει βόσκε τα πρόβατά μου, είναι για καλό ή είναι για κακό? Πω πω, λένε κάποιοι, τιμή. Ο Κύριος έχει κάνει τι? Ποιμένα. Είναι σαν το γάμο. Το σώμα σου δεν ανήκει σε αυτόν. Αμήν. Δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει σε ποιον? Στον Κύριο. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος του ταυτοποίησε την αγάπη. Ναι, σε αγαπάω. Ξέρεις τι του είπε ο Κύριος? Δεν ανήκει στον εαυτό σου πια. Σήκω να βόσκει στα πρόβατά μου. Αυτό είναι ευθύνη. Αμήν. Είναι ευθύνη. Γι' αυτό παραπέρα ο Κύριος τι του λέει. Τελειώνοντας την πρόθεσή του λέει: αληθώς, αληθώς σου λέγω, όταν ήσουν νέος έζωνες τον εαυτό σου και περιπάτησες όπου ήθελες. Όταν ήσουν ελεύθερος έκανες ό,τι ήθελες. Ξυπνούσα, ξέρω εγώ, 9 η ώρα το βράδυ και πήγαινα στην καφετέρια. Αυτή ήταν η ώρα μου. Ξυπνούσα 9 η ώρα και πήγαινα καφετέρια. Έπινα τον καφέ μου και από εκεί ξεκινούσε η μέρα μου. 5 η ώρα τα χαράματα, τελείωνε η μέρα μου. Πάρα πολλές φορές μπροστά στο συνεργείο με το αυτοκίνητο κοιμόμουν και περίμενα το αφεντικό μου να με ξυπνήσει. Με ξυπνούσε, δούλευα σαν αλωνιστική μηχανή, δούλευα νέος τότε. Δούλευα 4-5 η ώρα. Σχολούσα το απόγευμα. Πήγαινα, κοιμόμουν, ξυπνούσα, καφετέρια. Καφέ και πάλι. Ό,τι ήθελα να έκανα. Δεν είχα να δώσω σε κανέναν λόγο. Αμήν. Ναι. Αλλά άλλο όταν είσαι μέσα στο φρόνημα του κόσμου και άλλο όταν είσαι εν Κυρίω. Όταν ζούμε μαζί με τον Κύριο. Λέει, όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτό σου και περιπάτησες όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλο θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Ήθελε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό που ήθελε ο Θεός ήταν πια και το δικό του θέλω. Αμήν. Ταυτίστηκε ο Απόστολος Πέτρος μαζί με το θέλω του Κυρίου. Όπως και ο Κύριος ταυτίστηκε με το θέλω του πατέρα του. Πικρό το ποτήρι, αλλά αν είναι το θέλημά σου θα το κάνω. Δεν ήταν για όλους το ίδιο. Για τον Ιωάννη ο Κύριος είχε κάτι άλλο και επεξηγήσαμε λίγο γι' αυτό για τον Πέτρο. Πώς βλέπω τον γάμο μου, τον πνευματικό, και πώς βλέπουμε και το φυσικό γάμο. Λέει στο άσμασμά του στο 3 και 11.

Εστέμα, με τον οποίο τον έστειλε αυτόν η μήτηρα αυτού, εν τη ημέρα της νυφεύσεως αυτού. Φαντάζομαι ότι ο Σολομώντα ήταν μέσα στην έγκλη του, μέσα στη δόξα του. Και αυτό είναι εικόνα τίνος του Κυρίου. Και από την άλλη, ο Κύριος περιμένει την ύφη του. Αμήν. Ξέρουμε τον Κύριό μας. Ξέρουμε τη δόξα του, ξέρουμε το μεγαλείο του, ξέρουμε την καρδιά του, ξέρουμε την αγάπη του. Από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε πού είναι η καρδιά μας, πού στέκεται η καρδιά μας. Και έτσι θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, δεν θα είναι ρητορική, όπως θέλει να σας απαντήσει, όποια θέλει μάλλον να σας απαντήσει. Σε τι διαφέρει ο άντρας σου, όσες είναι παντρεμένες, από τους άλλους? Ο Κύριος μας βάζει να την απαντήσουμε. Πάμε λοιπόν στο άσμα σμάτων 5-9. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου και όρκης ασημάς ούτως? Σε ρωτάει ο Κύριος. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί είσαι ερωτευμένοι με τον Ιησού? Γιατί είμαστε ερωτευμένοι με τον Ιησού? Προχθές κάνανε μία ερώτηση σε Ευαγγέλιζε ένας αδερφός και του λένε, σε τι διαφέρει ο Ιησούς σου από τον Μωάμεθ? Σε τι διαφέρει ο Ιησούς από τον Βούδα? Σε τι διαφέρει ο Ιησούς από τον Τάδε? Για δώσ' μου απάντηση, σε τι διαφέρει? Ωραία των γυναικών. Εάν δεν έχεις αντιληφθεί σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν αγαπάς τον Μωάμεθ? Μπορεί να είναι όμορφ άντρας. Ο Βούδας δεν θα είχε πρόβλημα. Ο άνθρωπος ήταν, έτρωγε. Δεν θα λείπε τίποτα από το σπίτι μας. Χοντρός ήταν ο άνθρωπος. Πάει να πει ότι καλό τρώει ο άνθρωπος. Σε τι διαφέρει? Σου κάνει κάποιος αυτή την ερώτηση. Σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου? Γιατί τον αγαπάς τόσο τον Ιησού? Σε τι διαφέρει? Γιατί δεν είσαι Μωαμεθανός? Δεν είσαι Βουδιστής? Γιατί πολύ απλά ο Ιησούς με αγάπησε και ανέβηκε στο Σταυρό πριν εγώ τον αγαπήσω. Κοιτάξτε λίγο. Αν κοιτάξουμε τον Ιησού σαν τον νηφίο μας, για να τον ερωτευθούμε, να τον αγαπήσουμε, με τον Μωάμεθ σε τι διαφέρει? Ο Μωάμεθ έκανε τη ζωή του άνθρωπος. Ανήλικες γυναίκες παντρευόταν. Έχει 42 γυναίκες. Έκανε τη ζωή του. Ήταν ένας καλός στρατηγός. Ξέρω εγώ. Πέτυχε πολλές νίκες για το στρατό του. Και απλά ο άνθρωπος λεγόταν ότι ήταν ένας απλά προφήτης. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Κανένας δεν βάζει τη ζωή του. Αμήν για τα πρόβατα. Εγώ βάζω τη ζωή μου για τα πρόβατά μου. Αμήν. Μιλάει για αγάπη μέσα στο Ευαγγέλιο. Μιλάει για ενότητα. Για διαβάστε κάτι άλλο. Πόσα άλλα μπορούμε να πούμε ή να νιώσουμε για τον Κύριο, να έχουμε νιώσει εμπειρικά? Έχεις νιώσει εμπειρικά την αγάπη του Κυρίου? Να πας στην προσευχή και να έρθει ο Κύριος να σου μιλήσει, να σε παρηγορήσει, να σε προτρέψει, να σου δείξει την αγάπη του ο Κύριος. Έχεις νιώσει τέτοια πράγματα από τον Κύριο? Εάν έχεις νιώσει την αγάπη του Κυρίου, τότε ναι, σε αυτή την απάντηση ξέρω τι θα απαντήσω. Εάν μου πούνε σε τι διαφέρει η γυναίκα σου από τις άλλες γυναίκες, ξέρω τι θα πω. Αμήν. Οπότε κάποιος για να αγαπάει κάποιον άλλο πρέπει να ξέρει ότι αυτός που αγαπάει είναι πολύ διαφορετικός. Και μας βάζει αυτή την ερώτηση ο Κύριος σήμερα όσον αφορά την πίστη μας για αυτόν. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη να του κάνεις αυτή την ερώτηση για την ύφη του. Αν δούμε, ποτέ δεν υπάρχει μια ερώτηση γιατί την αγαπάς την ύφη σου. Ο Κύριος μας έχει δει στην πιο άσχημη μας κατάσταση. Δεν περιμένει να του στολιστούμε. Δεν περιμένει να πάμε κάποια στιγμή μπροστά του και να πούμε «Ω, σ' αγαπούμε, σ' αγαπούμε» και να είμαστε, σε παρένθεση, πνευματικά στολισμένοι, ενώ μέσα μας είμαστε άδειοι.